σταλάζει στις καρδιές ο κάθε οίκος του Κυρίου, μόλις πατήσει στο κατόφλι του, ας κι είναι και ο πιο ταπεινός. Οι χοντροί τείχοι στο ναό της του Θεού Σοφίας κρατούνε έξω όλη του κόσμου την τύριβη, την αναταραχή, την ασκήμια. Ο βασιλιάς με την ακολουθία του μπαίνει σιγανά από μια θύρα διπλανή, γιατί δεν θέλει ο ερχομός τους να ταράξει την ησυχία και την απόκοσμη κατάνοιξη. Οι σβησμένοι πολυέλαιοι, τα γυμνά στασίδια, οι αδιανοί θόκοι, οι λιγοστοί ιερείς κάνουν να φαίνεται ακόμα πιο μεγάλη η μεγαλοσύνη του ναού. Μόνο καντήλια τη φωτίζουνε και λιγνά κεράκια στα μπρούτζινα μανουάλια.

από μεσημεριάτικος ήλιος γέρνει με σεβασμό κι αυτός από τα ψηλόστενα τα 100 παράθυρα και στέλνει απαλά ένα φως σβησμένο, μακρινό σαν δηλισμένο. Μέσα στην απέραντη γαλήνη η φωνή μονάχα του γυραλαίου εφημερίου που διαβάζει σιγανά τον εξάψαλμο σκορπάει στους στόλους ανάερη σαν το θυμίαμα. Και το μουρμουριτό αυτό του ανθρώπου, παρακαλεστικό, απλώνει στους μαρμαρένιους κύονες, αγκαλιάζει το καταστόλιστο τέμπλο με τους πολλούς του Αγίους, σέρνεται στα χρυσαφιά μοσαϊκά, θαρρής ζητάει να ναύρει άνοιγμα να φτάσει ως τα υπουράνια. Εκεί, πίσω από τα σύννεφα, να βρει το θεϊκό αυτή που εισακούει τις ταπεινές δεήσεις των θνητών. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησιν μου.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Οι μετρημένοι ευσεβείς που εκκλησιάζονται και ο βασιλιάς με την ακολουθία του πιστεύουνε με όλη της πιστής ψυχής τη δύναμη πως τη στιγμή εκείνη η προσευχή τους φτάνει θερμή στο θρόνο του υψίστου. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ξαφνικά ο παλαιολόγος γονατίζει και το εστεμένο μέτωπό του ακουμπά με άφατη ταπεινοσύνη στη δροσερή πλακόστρωση. Νιώθει την ύπαρξή του να υψώνεται λαμπάδα αναμένη, θυσία στο μεγάλο χρέος που του όρισε ο Θεός του. Εισάκουσον Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Η δέηση του προφητάνακτα ταιριάζει με την ώρα, δένεται με τη θέση όπου βρίσκεται και ο ίδιος και ο λαός του. Όταν ο Σαββατιάτικος Εσπερινός τελειώνει, ο βασιλιάς προσκυνά τον ταξιάρχη των ουρανίων δυνάμεων, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον πρόδρομο Ιωάννη και το χρυσό εικόνισμα της Θεοτόκου. Κατόπιν η συνοδεία πηγαίνει κατά τον Άρθικα, όπου είναι συναγμένο το πολεμικό συμβούλιο. Ιερείς και πολίτες στο κατόφλι ξεπροβοδούνε τον αυτοκράτορα, τον τριγυρίζουνε, θέλουνε να τον δούνε, να πάρουν θάρρος από την όψη του. Μήπως δεν βρίσκεται τάχατες γραμμένο πως ένας βασιλιάς είναι κοινών αγαθών πάσης της υπηκόης? Αν δεν ήταν οι πολεμικές συνδυμασίες, τα σκουτάρια, τα συλλογισμένα πρόσωπα, οι βουλιαγμένοι κρόταφοι, κανείς μέσα στην τόση ησυχία δεν θα φανταζότανε πως παραπέρα λιμεριάζουνε 300.000 αλόφιλοι.

Ο κεραλαίος εφημέριος του ναού ξαφνικά σηκώνει ψηλά δεητικά τα χέρια του και εύχεται: «Ούτι ενάρμαση, ούτι ενήπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών επικαλεσόμεθα». Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Το βλέμμα του Αυτοκράτορα ψάχνει αναφτερωμένο να βρει το μάτι του ταπεινού Λεβίτη. Πίστη και ελπίδα φεκοβολούνε, δίδυμες αδελφές, στη ματιά, στο πρόσωπο και στα υψωμένα χέρια που εύχονται και που καταριώνται. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Πριν καταλάβει ο γέροντας να τα τραβήξει, σκύβει ο βασιλιάς, πράγμα πρωτάκουστο, και του φυλάει τα χέρια. Κι ύστερα, σιωπηλός, μπαίνει στον άρθικα όπου τον περιμένουν οι δομέστιχοι, ο λίγοι εκατόνταρχοι, ο μέγας λογοθέτης και ο έπαρχος, να σκεφτούνε τι μένει να πράξουνε ακόμα για τη σωτηρία της πόλης τους. Πολλοί προτείνουνε τότε να ετοιμαστεί μια έξοδος και γερός διαλεκτός στρατός να βγει μια νύχτα από τα τείχη, να χυθεί πάνω στους εχθρούς, να τους ευθυνδιάσει. «Ποιο το όφελος?» ρωτούνε οι άλλοι. «Να ξεσηκωθεί η ανδρεία των μαχητών, να πάρει ο λαός θάρρος και να αρπάξουν εφόδια που μας λείπουν». Μα οι πιότεροι δεν στρέξανε. Ο μεγάλος Δούκας Λουκάς Νοταράς σηκώθηκε και μίλησε έτσι: «Τόσο καιρό χτυπιόμαστε και πολεμούμε

Σε αυτά πάνω, ένας λαχανιασμένος μαντατοφόρος έφερε την είδηση πως από την πύλη τη λεγόμενη Χαρσία και την άλλη της Καλλιγαρίας, στα περίχωρα του παλιού παλατιού του Πορφυρογεννήτου, 50.000 πασιμπουζούκι του Μπεριλέμπεϊ της Ρούμελης Κατσαμπέη, με τους άλλους αλαλαγμούς, με τα ίδια ταούλια, άρχισαν έφοδο μεγάλη και πέσανε στα τείχη μόλι τη μανιασμένη λύσα τους.

Κυριακή 13 Μαΐου 1453. Ημέρα 37η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Πολλά παράξενα, τρομακτικά, καινούρια παρουσίασε η επίθεση που ξέσπασε στα Νέλπισα χτες αργά. Ας ήταν τα ίδια ουρλιάσματα και κραυγές εκείνες. Αλλάχ, αλλάχ, που ξεπήδησαν μέσα στα σκοτάδια όπως τις άλλες φορές. Ας τάραξε τα φρένα το βροντολόγημα των ταουλιών, το ποδοβολητό από τις 50.000 παζιμπουζούκους του Καραμπεϊ, ολόιδια στην αγριάδα με τους 30 του Χαλίλ. Το αγκουμάχημα, το τρίξιμο των δοντιών, η ορμή που σύει τη γη όπως την κάθε άλλη έφοδο. Ναι, όμως τώρα οι εχθροί φτάσανε πολύ πιο πέρα από την πρώτη σειρά, στον εσωτερικό περίβολο. Καβαλικέψανε με μια στο χαμηλό τείχος που το έχουν καταρρυπωμένο τα μεγάλα πυροβόλα τους. Μέσα στις 37 μέρες που χτυπάνε και βογκάνε και πασχίζουνε, ποτέ δεν καταφέρανε να πατήσουν το χώμα της χριστιανής πόλης. Τη χθεσινή νύχτα όμως μπήκανε μέσα, και αν δεν έφτανε ο αυτοκράτορας ο ίδιος να έχει δει σαν το λιοντάρι πρώτος, μπορεί όλα να είχαν τελειώσει τώρα. Η ανίποτη ανδρεία όλων των αντρών, το ψυχόρμητο αίσθημα της αυτοσυντήρησης που τους γιγάντωσε, στάθηκαν ικανά να κόψουνε την υπέρτερη σε όλα δύναμη της βίας. Για μια ακόμα φορά το απομεινάρι της αυτοκρατορίας γλίτωσε.

Μα κάποια καμώματα καινούργια, πρωτογίνοτα, κάτι σημάδια άσχημα, φέρνουν λογισμούς πικρούς στους πολεμάχους και αγωνία βαριά. Χτες, μετά το Σαββατιάτικο Εσπερινό, εκεί πάνω στη συζήτηση όταν ήρθε το μαντάτο πως η επίθεση άρχισε ξαφνικά ανάμεσα στις δύο πύλες, τη Χαρσία και την Παραπάνω της Καλλιγαρίας, και ο Κωνσταντίνος κάλπαζε για τον τόπο της μάχης, αντίκρισε τ' ανέλπιστο που του έκοψε το αίμα. Φυγάδες με τόπλο στο χέρι εγκαταλείψανε τη θέση τους και τρέχανε. Φεύγανε ξέπνοοι, αλλά λιασμένοι, να βρούνε τρόπο να κρυφτούνε, να γλιτώσουνε, δίχως σκέψη άλλη παρά τούτη στο ταραγμένο πνεύμα τους. Να φύγουνε. Έκοψε το τρελό του τρέξιμο βασιλιάς και η ακολουθία του έκαμαν κύκλο γύρω τους, ώστε να φράξουν το πέρασμα. «Πού τρέχετε, πού κρύβεστε δειλοί, στόμεν καλός, στόμεν μεταδέους, η στιγμή είναι κρίσιμος. Ποιος θα κρατήσει τώρα τον αδιανό προμαχώνα που αφήσατε? Ποιος θα πολεμήσει για τις γυναίκες, τις μανάδες, τις αδελφές, όταν εσείς φεύγετε?» Καθώς τρέμοντας από βιασύνη και οργή μιλούσε στους φυγάδες που όλο και πλήθαναν, του ήρθε στο νου το βλέμμα εκείνου του γέροντα ιερέα, γεμάτο πίστη και ελπίδα. Τότε του γέμισε τα στήθια νέα ορμή, τρίδιπλη δύναμη και πίστη. Τότε ξανάπε άθελά του τα βιβλικά λόγια που ηχούσαν όλο ζώντανα στην ακοή του. «Ούτι εν άρμαση, ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών επικαλεσόμεθα.

Η φρουρά του στα αναμεταξύ είχε ξεγυμνώσει τις φαρδιές πάθες και έσπρωχνε κατά πάνω τους παραλογιασμένους φυγάδες. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, ακούονταν μέσα στην αντάρα η φωνή του βασιλέα, μεγάλη και δυνατή σαν την πανοκρουσία. Γύρισαν οι φευγάτοι οπλίτες με το κεφάλι σκυμμένο στη θέση που σε μια στιγμή αδυναμίας άφησαν. Η καρδιά τους στέριωσε, αντριεύτηκαν, ξέχασαν φόβο και ζωή, και ύστερα από σκληρόν αγώνα η μάχη στήθος με στήθος κερδίστηκε. Τώρα όμως που καταλάγεσαι ως άγελος, τα ρωτήματα ξεπετιούνται πολλά και φοβερά. Χάσκουνε ζητώντας απόκριση, όπως τα χαλασμένα κάστρα που απόμειναν κουτσουρεμένα, γυρεύοντας διόρθωση. Αν οι λιποτάκτες δεν είχαν απαντήσει στην τροπιασμένη στράτα τους τον ίδιο το βασιλιά, και αν δεν είχαν γυρίσει μπρος πίσω στο πόστο τους, και αν ο γέρος στρατηγός Θεόδωρος Καριστινός και οι χίλια άντρες του στη Χαρσία δεν είχαν σταθεί βράχοι ακλόνητοι στις επανωτές εφόδους των πατσιμπουζούκων, τι θα γινόταν τότε? Και τώρα οι λαβωμένοι και οι νεκροί που δεν θα ζωντανέψουν να πάρουν τη σαΐτα να σταθούν ξανά στην πολεμίστρα τους, και η επικουρή από την Εσπερία που δεν φαίνεται από πουθενά. Ένας μαχητής του Σταυρού έφτασε να αντικρίζεται με χίλιους, μα ως πότε? Οι τρεις μεγάλες καλοετοιμασμένες με τάξη, στρατιωτική και καιρή απόφαση επιθέσεις του Μάμεθ ως τώρα τέλος δεν φέρανε. Μα τι θα γίνει με τις άλλες? Ύστερα από την κάθε απόκρουση και τη θανάσιμη νίκη που ακολουθεί, δίνονται νέες οδηγίες για καινούργια επιστράτευση. Όλοι να πιάσουν όπλο. Οι γέροντες και οι σακάτιδες που δεν αντέχουν τον πόλεμο να κουβαλούν πέτρες, κοφίνια χώμα, κλάρες, κορμούς δέντρων να γεμίζουν τα ρήγματα. Τώρα πια οι σεμνές καλόγριες από τα ξακουσμένα μοναστήρια του Πετριού και της Καλής Μάρθας νιώσανε πως σήμανε η ώρα να αφήσουν τους ισχυρούς γυναικονίτες, τους όρθρους, την ταπεινοσύνη του ράσου και να ριχτούνε στη φοβερή εγκόσμια ζωή. Με τα παρθενικά αχυροστρώματά τους παραγεμίζονται οι οπές στα ξεχαρβαλωμένα κάστρα. Με τα χαλιά, τα μάλινα, τα μαξιλάρια ντύνονται τα τείχη που να κόβεται η ορμή από τον κάθε λίθο που τα χτυπάει βαρύς. Τα σεντόνια και τα λευκά που κάμισα δένουν τα πληγιασμένα σώματα των λαβωμένων που κοίτονται και βογκούν εκεί, στον τόπο που πέσανε.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 1453. Ημέρα 38η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Σήμερα τα μεγάλα κανόνια που έχουν στηθεί στον ακατοίκητο λόφο του Πέραν για να χτυπούνε τις γαλέρες και τα πολεμικά πλοία μέσα στον Κεράτιο άλλαξαν τοποθεσία. Γιατί με όλες τις 212 πέτρινες μπάλες που ρίξανε στα βενετσιάνικα καράβια, όσα στέκανα ραγμένα σε εκείνη την πλευρά του μεγάλου λιμανιού, όφελος δεν φάνηκε κανένα. Δεν τα πέτυχαν. Τότε ήρθαν τα υπομονετικά βόδια, αυτά που είχαν σύρει τότε τα εφόδια και τη μεγάλη λουμπάρδα από την Ανδριανούπολη και τώρα βόσκανε ησυχασμένα. Σταμάτησαν για λίγο το ασταμάτητο μασούλισμά τους και πιάσανε δουλειά. Σύρανε τα κανόνια αλλού. Τα φέρανε αντικριστά στην πύλη που έχει το όνομα Πύλη Κυνηγίου, γιατί όλη η περιοχή έτσι λέγεται. Να χτυπούν τα μέρη εκείνα όπου βρίσκεται το υψηλόν παλάτιον και η πόρτα των Βλαχερνών, γιατί δεν είχανε και τόσο σιγουριά. Μα και εκεί ως φαίνεται οι στρατηγοί και οι σπουδαίοι πασάδες δεν είδαν προκοπή. Με όλες τις βαριές μπάλες που κατάφεραν στο παλιό επισκευασμένο τείχος, αυτό άνθεξε και δεν σωριάστηκε όπως το έλπιζαν. Τότε πια τα αργοκίνητα ζωντανά ζεύτηκαν πάλι και ξανάσυραν τα κανόνια, όσο που καταστάλαξαν στην πύλη του Ρωμανού κοντά στα άλλα τέρια τους. Αυτά που δεν σταματούν να χτυπούν από την πρώτη ώρα της πολιορκίας. Έτσι, ο Μωάμεθ μάζεψε εκεί που έκρινε σωστό όλη τη σπουδαία δύναμη των κανονιών που χύθηκαν σύμφωνα με τη δική του γνώμη. Ποτέ πριν από τούτο το τολμηρό στρατηγό κανείς δεν σκέφτηκε πως τα σήμαντα πετροβόλα και τα λογής κανονάκια της εποχής μπορούσαν να μεγαλώσουν. Και ακόμα, πως μπορούσαν με τα χτυπήματά τους να γκρεμίσουν κάστρα. Και τέτοια κάστρα μοναδικά στο χτίσιμο και στην αντοχή.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Τώρα που τέλειωσαν την περιπλάνησή τους στα κανόνια του Κεράτιου και βρήκανε τη θέση τη σημαντική στην πύλη, έχουν αντίκρυ τους καλύτερους πολεμιστές. 400 διαλεγμένοι πυροβολητές του Βυζαντίου και πρώτοι στη σκοπευτική φρουρούνε και μερμετίζουν αδιάκοπα τις ζημιές και τα γκρεμίσματα. Τη νύχτα εκτός στον πόλεμο ρίχνουνε γάντσους και τσιγκέλια και ψαρεύουνε τα δεματισμένα φρύγανα, τα σακιά, τα ξύλα που στηβάζουνε οι χιλιάδες άοπλοι απ' έξω, ώστε η βαθιά στενή τάφρος που έχει βάθος 12 πόδια και φάρδο 42 να γεμίζει. Την άλλη μέρα να τη βρίσκουν έτσι γεμισμένοι αυτοί που πολεμούνε να στείνουν τις ψηλές τους κάλες και να σκαρφαλώνουν ίσα με τις επάλξεις. Μέσα στην πολιτεία όμως η αγωνία του πληθυσμού από το πνίξιμο που το νιώθουν μέρα τη μέρα να χειροτερεύει και από την αδιάκοπη αναμονή της βοήθειας που δεν έρχεται, ώρα την ώρα μεγαλώνει. Ξεχυλίζουν από την αυγή ως τη νύχτα οι εκκλησίες γεμάτες κόσμο που παρακαλεί μη ξέροντας πού να καταφύγει στην απελπισία του. Περιμένουνε σειρά υπομονετικά έξω από τη θαυματουργή οδηγήτρια που έσωσε τόσες φορές την πόλη από τους βαρβάρους άλλοτε. Ψάλλονται παρακλήσεις από τα ψηλά ως κάτω, στην άλλη άκρη, στη μονή του περιβλέπτου που υψώνεται καμαρωτή στο λόφο της Ψαμάθου. Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιον. Τα ίδια τροπάρια, τα ίδια λόγια όπου στρέψεις και σταθείς, παντού. Στο λαμπρό ναό της Κυρίας των Ουρανών, ιερείς διαβάζουν την παράκληση και το εκκλησίασμα γονατισμένο παρακαλεί και κλαίει.

Στην Παναγία των Μογγολίων και στην άλλη της Παραμυθίας φέρνουνε τάματα οι μανάδες από το ειστέρημά τους. Όσες έχουνε γιο και πολεμά, αδερφό, άντρα, τάζουνε λάδι και λιβάνι. Άλλες φέρνουνε τα πουκάμισα των δικό τους να διαβαστούνε, να μην τα πιάνει πέτρα και σαΐτα, να μην τα τρυπάει κοντάρι. Στο μοναστήρι της Θεοτόκου, της Παμακαρίστου, διαβάζουν οι καλόγριες ολονυχτίες και οι γυναίκες που τις τρώει η έγνοια και ο φόβος το έχουν καλύτερα να είναι εκεί κάτω από τον ιερό θόλο, συντροφιασμένες, μάλες δυστυχισμένες, παρά μονάχες σπίτια τους. Η Παναγία των Βλαχερνών που κάηκε 14 χρόνια πριν την πολιορκία τούτη και είναι ξαναχτισμένη πρόχειρα, ανοίγει την παρήγορη αγκάλη της και δέχεται τις πονεμένες που προσφέγουν στη σκέπη της. Σε μοναστήρια πανάρχια αποξεχασμένα και σε ναούς μεγάλους σημαντικούς, παντού οι ίδιες αθώες ψυχές ζητούνε παραμυθία και ελπίδα. Παντού προσπέφτουνε κάτω από την ιερή της προστασία και παρακαλούνε να γλιτώσουν από τον κακό θάνατο. Και την ασήκωτη κατεσχήνη της κλαβιάς η ίδια φωνή βγαίνει από όλα τα πονεμένα στήθη και λέει δύο λόγια μονάχα: Θεοτόκε, βοήθη.

αφάθηκε λοιπόν οι πολυάνθρωποι οικουμένοι και δεν ακούει τον πάταγο των βαρβάρων που ζώνουνε το Βυζάντιο? Μια νησίδα απόμεινε που τρέμει μέσα στον ωκεανό του μίσους και της απληστίας. Τα υπανοτά κύματα των αλλοφύλων κινδυνεύουν να καταπιούνε τη δοξασμένη πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας. Και κανείς δεν ρίχνει μια γέφυρα να σώσει τους τελευταίους υπέρμαχους της αυτοκρατορίας. Μήτε καν μια σχεδία από πουθενά για να παρηγορήσει και να ενθαρρύνει η όψη της. Καμιά περιστερά με το κλαδάκι της ελιάς στο ράμφος. Απομένει μόνο ο απίθμενος ουρανός να δίνει στην ψυχή δύναμη να αντέχει. Για τούτο, στα προσευχητάρια, στις μονές, τα παρεκκλήσια, στους μεγαλόπρεπους χρυσοστόλιστους οίκους του Κυρίου, σ' όλες τις 463 εκκλησίες της Θεοφρούρητης αναπέμπονται δεήσεις. Θεοτόκε, βοήθη. Μονάχα από τη χάρη εκείνης μπορεί πλέον να πηγάσει έλεος. Γιατί από τα ανθρώπινα δεν φτάνει τίποτε. Ελπής βοηθείας ουδεμία ουδαμός υπέφωσκεν.

Τρίτη, 15 Μαΐου 1453. Ημέρα 39η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Το ανήσυχο μυαλό του Σουλτάνου Μωάμεθ δεν σταματά ούτε στιγμή, ούτε και κουράζεται. Οι μέρες περνούνε και η μεγάλη απόφαση της ζωής του να πάρει την πόλη δεν προκόβει γρήγορα όπως το επιθυμεί. Το αίμα του βράζει και η ανησυχία τον σπρώχνει σε νέα σχέδια και σε νέες ιδέες παράτολμες, πάντα σωστές και πάντα καινούργιες. Μια κάνει την ξηρά θάλασσα και περνά τα πλοία του από στεριάς. Τα στέρνει 8 χιλιόμετρα δρόμο ανηφορικό, δύσκολο, και τα ρίχνει ένα πρωί μέσα στο κλειστό κεράτιο. Ύστερα πάλι τολμά το αντίθετο. Γυρίζει τη θάλασσα σε στεριά. Πάνω σε κάδους ξύλινους, σε βαρέλια, σε βάρκες, στην γέφυρα. Ρίχνει σανίδες, έπειτα καταφέρνει να περνούν τα στρατεύματά του από τη μια όχθη στην άλλη. Να μην χασομερούν κάνοντας όλο το γύρο. Αυτός ο κόλπος δεν είναι μικρός. Έχει 3 χιλιόμετρα βάθος και θέλει ώρες να περαστεί ο κύκλος του. Πάνω πάλι στην πλωτή γέφυρα ετούτη στεριώνει κανόνια να χτυπούν από κοντά τη γωνιά του τείχους, να μην ησυχάζουν από καμιά μεριά οι λίγες χιλιάδες που είναι κλεισμένες μέσα στην πόλη και την υπερασπίζουνε. Από παντού, από τη θάλασσα, να ήταν τρόπος και από τον ουρανό να δυναμώσει το σφίξιμό του, να μπνίξει μια και καλή την αντίσταση, ώστε να κρύψει αυτή τη μοναδική πρωτεύουσα. Ιδέες, ιδέες δεν φοράει το θηλυκμιλό του. Η αόραστη του σκέψη όλα τα σκέφτεται. Ένα, ψάχνει που θα πάει και νουρίσει. Στιγμή χρειάζεται στο κάθε τι, για ώρα.

Τρέχει στα διάφορα σώματα και ας έχει δώσει εξουσία μεγάλες στους στρατηγούς που τα δικούνε. Με το επιτελείο εξωπίσω του και την αχώριστη θουρά καλπάζει γοργός, αποφασιστικός, αμίλητος. Δεν ομολογεί πότε το τι ετοιμάζει, το τι σχεδιάζει, τι έχει κατά νου. Και μια τρίχα από τα γένια του λέει στους αξιωματικούς του. Μια τρίχα μόνο αν μάθαινε τα μυστικά μου, εγώ θα την ξερίζωνα. Δεν κουβετιάζει με κανένα. Ξέρει να σωπαίνει. Γιατί ξέρει πως όταν μιληθεί μια ιδέα πριν της ώρας της, ξεφτά. Χάνει την αξία της. Και το χειρότερο, φτάνει στου εχθρού ταυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το φαντάζεται. Για τούτο, όταν του φέρανε κρυφά και μυστικά την είδηση στη Μικρασία, όπου βρισκότανε, πως ο πατέρας του ο Μουράτ πέθανε στην Ανδριανούπολη, δεν ξεστόμησε λέξη σε κανένα. Καβαλίκεψε το πιο γοργό του άλογο. Πήρε το δρόμο και φώναξε. «Όποιος μ' αγαπά, μ' ακολουθεί». Μόνον όταν έφτασε ύστερα από την τρελή αυτή τρεχάλα στην ακρογιαλιά και πέρασε τη θάλασσα, τότε που πάτησε το πόδι του στη Θράκη μίλησε. Έστειλε κήρυκες να διαλαλήσουν ότι έρχεται. Μπήκε στην Ανδριανούπολη και άρπαξε με χέρι στη βαρώ την εξουσία και από 21 χρονών παιδί έμαθε να κυβερνά.

Στον πόλεμο που κάνει τώρα και στην υπακοή που του χρειάζεται, δεν βασίζεται μόνο στο λόγο του. Όσο και αν βγαίνει ανελέητος από τα λύπητα του χείλη και τη σκληρή καρδιά. Βαστάει ένα ρόπαλο μαλαματένιο και το κατεβάζει χωρίς αργοπορίες και δισταγμούς εκεί που θέλει. Εκεί που πρέπει να εκτελεστεί η διαταγή του, χωρίς κουβέντα δεύτερη. Αυτός, ο γεννημένος αυθέντης και αρχηγός, έβαλε στο νου του νέο σχέδιο. Μια και πάνω στη γη η επιθυμία του δεν βρίσκει τέλος, αποφάσισε να δοκιμάσει και κάτω από το χώμα. Με το ζαγανό πασά, τον Αλβανό εξωμότη, που έχει τη διοίκηση της στρατιάς στα κατοίκητα υψώματα του Πέραν, έγιναν μυστικές οι συμφωνίες. Και ο άλλος, ο πασάς, είναι αποφασιστικός και γρήγορος. Αυτός βρήκε τους ταιριαστούς ανθρώπους και η δύσκολη δουλειά άρχισε. Σκάψανε σε τοποθεσία βολική πίσω από κάποιο βουναλάκι που έκρυβε τους εργάτες υπόνομο

βαθιά. Το μέρος ήταν μοναδικό, γιατί εκεί το τείχος έμεινε μονό, σε μια σειρά χωρίς δεύτερη πιο πέρα και δίχως τάφρο. Έτσι φτάσανε χωρίς ψυχή να τους υποψιαστεί μέσα στον οχυρωμένο περίβολο. Οι Σέρβοι εργάτες που υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό και κάμανε το θάρρος να χωθούν σε τόσο βάθος, παραλίγο να φέρουν την επίφοβη δουλειά σε τέλος. Είχαν προχωρήσει πολλά μέτρα κάτω από τα χόντρα τείχη και κανείς δεν πήρε είδηση το παραμικρό. Ξαφνικά, κάποια ήσυχη στιγμή, άκουσαν χτύπο οι πολιορκημένοι κάτω από τα πόδια τους και απόρρισαν.

άρχον Λουκάς Νοταράς, που μάχοντας στην περιοχή εκείνη, έτρεξε μόλις έφτασε το παράξενο νέο. Έστειλε μήνυμα στον αυτοκράτορα που ξαφνιάστηκε κι αυτός να ακούσει τέτοιο τόλμημα επικίνδυνο. Αμέσως οι Βυζαντινοί βγάλανε κήρυκα στην πόλη μέσα. Ποιοι είναι οι πιο καλοί τεχνίτες σε δρόμους και υπονόμους να παρουσιαστούν? Τους βάλανε τότε στα βιαστικά και σκάψανε από την αντίθετη πλευρά. Κάποιος ξένος Αυστριακός που πολεμούσε μαζί με το Βυζάντιο, ο Ιωάννης Γκραν, πήρε απάνω του όλη την υπόθεση. Σε αυτόν εμπιστεύτηκε ο αυτοκράτορας, γιατί γνώριζε από μηχανική και είχε μεγάλη αξιάδα και μεγάλη ανδρεία. Υπολόγισε ο μηχανικός Ιωάννης Γκραν πως να έρθει σωστά το ένα όριγμα να απαντηθεί μέσα στο σκοτάδι της γης με το άλλο. Και αλήθεια, απαντήθηκαν στο βάθος τα δύο λαγούμια και οι χριστιανοί με γρηγοράδα βάλανε φωτιά να κάψουνε τα ξύλα που στήσαν την εχθρική υπόνομο. Μόλις τα δοκάρια άναψαν και πήραν να καίονται, όλος ο θόλος γκρεμίστηκε και θαύτηκαν οι εργάτες και οι μαστόροι όλοι μαζί. Όσοι πάλι δεν θαύτηκαν ζωντανοί, πλάνταξαν από τους καπνούς. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, χάθηκαν. Κι αν πήγε ο κόμπος τους χαμένος, η τόλμη τους ωφέλησε. Γιατί έριξε σε ανησυχία μεγάλη και το στρατό και το λαό. Ο βασανισμένος κόσμος που δεν άτυχε άλλο με τούτο το καινούριο, απόγεινε. Γιατί κανένα δεν θα αφήσει σε ησυχία από εδώ και μπρος η σκέψη πως οι αλόπιστοι μπορεί κάποια νύχτα να ξεπεταχτούν εκεί μπροστά χωρίς να τους πάρουν είδηση. Αν καταπλακώθηκαν και πάνε οι Σέρβοι του Ζαγανό Πασά, τάχα δεν θα βρεθούνε άλλοι. Μέσα στις τόσες χιλιάδες άοπλους που σέρνει πίσω το Σουλτάνος θα βρεθούνε και τεχνίτες και οδηγοί. Το μυαλό του το γοργόγενο βολά ιδέες και όλοι γύρω του βιάζονται να τις εκτελέσουνε. Ο Ζαχανό Πασάς, ο Ορβανίτης, θα βρει άλλα χέρια να σκάψουνε τη νέα υπόνομο όποτε το θελήσει.

Τετάρτη 16 Μαΐου 1453. Ημέρα 40η της πολιορκίας του Βυζαντίου. Δύο ώρες πριν δύσει ο ήλιος σήμερα, μερικά τούρκικα πολεμικά αφήσανε το αγκυροβολείο τους στο Βόσπορο και πρόβαλαν κατά το κλειστό Κεράτιο. Τραβούσανε κουπί γερό οι ναύτες του και με τη γρηγοράδα τούτη έλπιζαν πως θα προλάβουν να χτυπήσουν το ανυπόφορο εμπόδιο. Να τσακίσουν την αλυσίδα επιτέλους. Να μην βρίσκεται φραγμός στο πάνε και έλα των καραβιών τους πουθενά. Μέσα ή έξω. Φαίνεται κιόλας πως είχε μαθευτεί ότι εκείνα τα δύο βενετσιάνικα ξαρματώθηκαν και έτσι νόμισαν πως η φύλαξη της αλυσίδας λιγόστεψε. Είναι η αλήθεια πως με τις φοβέρες και τα παρακάλια στα αναμεταξύ είχε γίνει η γνώμη των αυτών. Έτσι, οι 400 ξεκούραστοι άντρες των δύο καραβιών πήρανε θέση σε κάποιο επικίνδυνο μέρος στα τείχη κατά το παλάτι των Βλαχερνών. Μόλο που δεν το ήθελαν να εγκαταλείψουν τα πλοία τους και η ψυχή τους τρόμαζε, αναγκάστηκαν στο τέλος να υποχωρήσουν. Από θαλασσινοί γύρισαν στεριανοί, πράγμα στενόχωρο για αυτούς, γιατί την ξηρά δεν την γνώριζαν, ούτε την αγαπούσαν σαν τη θάλασσα. Όλα τούτα όμως κι έτσι, πάλι με την καλή διάθεση, παλικαρίσια, πιάσανε τον πόλεμο. Το ίδιο και ο αρχηγός τους, ένας θαλασσόλικος ψημένος, πήρε επάνω του με θάρρος την κυβέρνηση των αντρών στα τείχη, μαζί και την αυαρχία του λιμανιού.

Με την ιδέα λοιπόν οι Τούρκοι πως η σπουδαία αλυσίδα του κερατίου θα έμενε κάπως απροστάτευτη, βγήκαν να την τζακίσουνε. Όμως κακώς υπολόγισαν. Μόλις και ανοίχτηκαν, βρήκανε να τους περιμένει ο γενναίος ναύαρχος, ο Τρεβιζάνος, αυτός που είχε πάρει επάνω του τη φύλαξή της. Από δικούς του ανθρώπους, οι παρατηρητές πάνω στα πιο ψηλά κάστρα πήρε την είδηση πως Οθωμανικά κίνησαν. Τότε ξεσήκωσε βιαστικά τα πολεμικά που ναυλοχούσαν μέσα στο βαθύ κόλπο και τα έφερε εκεί μπροστά στη στεριά, όλα ελληνικά και συμμαχικά μαζί, ετοιμασμένα για επίθεση, με τον κάθε ναύτη στο πόστο του. Μόλις τα σουλτανικά πρόβαλαν, άρχισαν να ρίχνουν επανωτά με τα κανόνια τους ίσια πάνω στη χριστιανική παράταξη. Αμέσως, σαν είδανε τα καμώματα αυτά κάτι βυζαντινά μπρίκια, σηκώσανε πανιά να βγούνε να επιτεθούνε. Όμως τα εχθρικά που δεν την είχανε τη θάλασσα στο αίμα τους, όπως οι άλλοι, τα χάσανε. Η ιδέα να χτυπηθούν αντικριστά τους τρόμαξε. Όλη η τόλμη και η απόφαση τους σκόρπισε. Ρίχτηκαν στα κουπιά και με βρόντο και βία μεγάλη γύρισαν προς πίσω άπρακτα. Με τόση γρηγοράδα χάθηκαν από τη μέση που τα μπρίκια ούτε πρόλαβαν να τα κυνηγήσουν. Τότε, καταλυπημένα τα πληρώματα, γύρισαν πίσω από την αλυσίδα που τα πεδούκλωνε και δεν τ' άφηνε να πολεμήσουν. Καπετανέοι και τσούρμο, όλοι κλεισμένοι εκεί μέσα, λαχτάρισαν για ανοιχτή θάλασσα, για μάχη.

αν δεν ήταν τόσο περισσότερα τα εχθρικά. Άλλοι τα λέγανε 200, άλλοι 300, όλα μαζωμένα με τα μεταγωγικά μαζί, είχαν το κουράγιο τα συμμαχικά να βγούνε να μετρηθούν. Όμως οι κυβερνήτες δεν άφηναν τέτοια παράτολμα. Είχαν την ανάγκη των αντρών και την ανάγκη των πλοίων. Από τη μια στιγμή στην άλλη υπήρχε η ελπίδα πως στον πύργο του Γαλατά ο παρατηρητής και ο Βαρδιάνος στον ψηλότερο πύργο του Ανεμά θα δίνανε σινιάλο πως ο μεγάλος στόλος της Βενετιάς πρόβαλε. Μερόνυχτα οι βίγλες κοιτούσαν με τα μάτια με την ψυχή γυρισμένη κατά τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ως την ώρα μόνο εχθρικά πηγαινόρχονταν και κουβαλούσαν ζωοτροφίες, δέρματα, όπλα. Και τα αδελφίνια παίζανε κυνηγώντας τον Ατάλο. Και οι γλάροι γυροφέρνανε στον αφρό και αρπάζανε ψαράκια. Πριν ψηλώσει ο ήλιος μέσα στην πρωινή πάχνη και στην ανάρδια ομίχλη που σκεπάζει τη θάλασσα, ψάχνουνε με αγωνία τα μάτια. Μην ξεχωρίσουνε κανένα σημάδι που να δείχνει πως η μεγάλη στιγμή έφτασε. Τότε θάναβαν πυρές στους πύργους και οι καμπάνες των ναών θα σήμαναν χαρμόσυνα τη μεγάλη είδηση, την Ανάσταση. Το βάρος της γης λαφρώνει, η πολιορκία λύνεται, η πόλη σώζεται, ο Σταυρός νικά. Για αυτή τη μεγάλη στιγμή περίμενε αλυσοδεμένος εκεί στον κόλπο ο λιγοστός στόλος του Βυζαντίου. Για να βγει τότε να αντικριστεί με τα εχθρικά που θα τολμούσαν να χτυπήσουν τη βοήθεια. Θα κάνανε, ήταν βέβαιο, ό,τι μπορούσαν να αποδείσουν με κάθε τρόπο τη σωτηρία που έστελναν οι χριστιανοί ρηγάδες της Ευρώπης να φτάσει στον προορισμό της. Μα ό,τι και να έκαναν, η βοήθεια θα φτάνε. Αυτό είναι βέβαιο. Μονάχα να ερχόταν και τότε θα πολεμούσαν με όλη τους την ψυχή και θα την κέρδισαν. Μονάχα να ερχόταν κάποτε πριν λυγίσουν.

Πέμπτη προς Παρασκευή, 17 με 18 Μαΐου 1453. Ημέρα, 41η προς 42η της πολιορκίας του Βυζαντίου. Το νέο χτύπημα με την υπόνομο που ανακαλύφθηκε κατά τύχη χτες τσάκισε την αντοχή του πληθυσμού. Εκτός από την ανησυχία που έφερνε στον εξαντλημένο στράτευμα, ο φόβος πως ξαφνικά μπορεί να μπουν μέσα στην πόλη οι εχθροί από κάποιο λαγούμι καινούριο δεν τους άφησε να κλείσουν μάτι. Ήτανε που ήταν αποκαμωμένοι όλο από τέτοια τυραννία αβάσταχτη. Και σαν να μην έφτανε η υπόνομος και οι ανησυχίες της, να τώρα σήμερα τα πλοία ξαναφάνηκαν έξω από το λιμάνι. Φούστες πολλές, οριές πρόβαλαν, κοπηλατώντας, και αμέσως πιάστηκε πόλεμος σωστός. Άρχισαν να ρίχνουν πρώτα τα χριστιανικά. Ρίξανε επανωτές τις πέτρινές τους σφαίρες με τόλμη και παλικαριά μεγάλη, όμως δεν πέτυχαν κανένα εχθρικό. Ο στόλος του Σουλτάνου, φοβισμένος μπροστά σε τέτοια επίθεση, γύρισε πίσω απείραχτος στο διπλοκόνιο όπου να βλουχεί. Όμως κι αν έφυγε χωρίς να βλάψει, άφησε την αγωνία πίσω του, γιατί σε όλους πέρασε η ιδέα πως τούτα τα φανερώματα τα καθημερινά είναι τάχα δοκιμές. Είναι οι προετοιμασίες για να αρχίσει μεγάλη γενική έφοδος από ξηρά και θάλασσα. Τα πληρώματα μένουν σε επιφυλακή. Έχουν εκεία διάκοπα το νου τους. Φοβούνται καμιά νυχτερινή επίθεση και δεν ησυχάζουν.

Τα ίδια και στα τείχη ολόγερα. Πότε χτυπιέται η μια γωνιά, εκεί πολύ ψηλά στην άκρη του τριγώνου που σχηματίζει η πόλη, πότε η αντίθετη. Τρέχουνε οι λίγες εφεδρίες να προλάβουνε κι όσο να φτάσουν αρχίζει αλλού καινούργια αψημαχία. Και από εκεί πάλι, κάπου μακριά, στην παραπέρα πύλη. Μα και στη συνοικία που λέγεται Καλιγαρία και έχει καστρόποτρα με το ίδιο όνομα, ο φόβος για καινούργια επώνυμα δεν καταπέφτει. Ο μηχανικός Ιωάννης Γκραν, με απόφαση και τόλμη, σκάφτηκε αυτός όπου να είναι έτοιμος να προλάβει το κακό. Ξέρει πως το μέρος εκεί είναι μοναδικό για τέτοιες δουλειές. Έπειτα, είναι παραβέβαιος πως άνθρωποι σαν το Ζαγανό Πασά και το Σουλτάνο δεν βαριούνται εύκολα. Ούτε θα πελπιστούν κι αν η πρώτη τους μεγάλη προσπάθεια πήγε χαμένη, δίχως αποτέλεσμα. Έτσι, μόνο που δεν γίνεται πουθενά μάχη, κανείς δεν μένει αργός και ήσυχος. Τρέχουνε μια στιγμή στα σπιτικά οι άντρες να ξαλάξουνε πουκάμισο, να πλύνουνε τα λερωμένα πρόσωπα, να βγάλουν τα βαριά ποδήματα. Μια στιγμή γαλινεμένοι, που να ξανανιώσουν πως είναι άνθρωποι, να ειδούνε άλλες μορφές στα μάτια τους, να ξεκουραστεί η ψυχή τους. Ξαφνικά η γη σχέται, τραντάζεται το σπίτι, πέφτουν από τα ράφια τα πινάκια, οι κούπες, ό,τι βρίσκεται πρόχειρο. Αναπηδούν όλοι χλωμιασμένοι. Μη γίνεται κάποιο κακό καινούριο. Ο πολεμιστής που έλπιζε σε μια στιγμή ανάπαυλα τρέχει μπρος πίσω πριν ακόμα προλάβει να ανασάνει.

Έπειτα είναι και εκείνες οι κραυγές που δεν σώνονται. Βγαίνουν από χιλιάδες λαρίγγια ακούραστα. Χύνεται ασταμάτητο ένα ούρλιασμα που δεν λέει να πάψει. Κι έτσι, όπως βαστάει συνέχεια και ανεβοκατεβαίνει και ψηλώνει, γίνεται όπλο κι αυτό, γιατί χτυπάει, μπαίνει ίσια μέσα στο μυαλό σαν το καμένο σίδερο. Χειρότερα από το κάθε τι, λυγίζει την πιο δυνατή ψυχή. Της παίρνει την αντοχή, τη γονατίζει. Παραλογιάζουν οι άμαχοι και παρακαλούν να ήταν τόπος να μην άκουγαν. Όσοι έτυχαν να κατοικούν κοντά στις οχυρώσεις νιώθουν να τους φεύγει ο νους, μη βρίσκοντας στιγμή ανάπαυση. Κάποτε θαρούνε πως πέφτουν αστροπελέκια ολόγυρα. Κάποτε πως γκρεμίζονται οι 7 ουρανοί να θάψουν τη γη. Οι γυναίκες δεν το αντέχουν πια. Σε μερικές έρχεται τρέλα. Άλλες φιλάσθενες μα δύνατη καρδιά πάνω σε κάποιο ξέσπασμα πιο ισχυρό μένουν νεκρές στον τόπο. Η ζωή μέσα στο πολιορκημένο Βυζάντιο μέρα τη μέρα πνίγει όλο και πιο αβάσταχτη. Και όλα μαρτυρούνε πως θα πηγαίνει έτσι από το κακό στο χειρότερο. Ποιος από τους δυο θα απαυδίσει πρώτος? Οι 80 αποκλεισμένες χιλιάδες με τους αρρώστους, τους ανάπηρους, τους γέροντες, τα παιδιά, ή οι 300 από τ' άλλο μέρος? 300.000 άντρες γεροί, σκληροί πάνω στα νιάτα τους οι περισσότεροι, και με πλούτη και με εφόδια άσωστα. Η Μικρασία η γόνιμη από τα βάθη της ως τα παράλια, και η Θράκη τα νησιά στέλνουνε τα χρειαζούμενα. Βουνό φτάνουν τα άλευρα, η ξυλία, τα ρούχα, οι μπαρούτι, οι τροφές. Σύνεργα για τον πόλεμο, ζώα, άνθρωποι παραπανιστά, περίσσια χύνονται αλίπητα. 800.000 κτίνη, μικρά μεγάλα, βοηθούνε με τον τρόπο τους και αυτά. Και σακούλια το μάλαμα, το ασήμι για τις πληρωμές. Χωρία πια οι αρπαγές και τα χαρίσματα που δίνουνε με το στανιό οι φοβισμένοι πίκοοι. Αυτά και αυτά υπολογίζουν ώρες-ώρες οι πολιορκημένοι χριστιανοί, και μαύρη απληπισία τους ποτίζει. Ο θρήνος τους ξεσπάει πικρός, γιατί θρηνούν τον ίδιο τον εαυτό τους. Δεν είναι να γλιτώσουν, όσο κι αν πολεμούν. Υποψία πως θα βαρεθούν ποτέ οι εχθροί δεν χαράζει από πουθενά. Εκτός πια αν φανεί βοήθεια. Μα και η θαμπή ελπίδα τούτη μέρα με τη μέρα ξεμακραίνει. Με τον καιρό μάλιστα φαντάζει πια ολότελα απίστευτη.

Σάββατο 19 Μαΐου 1453. Ημέρα 43η της πολιορκίας του Βυζαντίου. Η φρουρά της πύλης που λεγόταν Χαρσία και ο γενναίος στρατηγός της, Θεόδωρος Καριστινός, μόλις θα αποφώτισε η μέρα χτες, απόμειναν με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια τεντωμένα και σταυροκοπιούνται κατατρομαγμένοι. Τι είναι τούτο που ξεφύτρωσε στο χείλος του χαντακιού 10 βήματα πέρα από το τείχος? Ένα θεόρατο βουνό πιο ψηλό και από τη δική τους γραμμή στέκει κατά αντικρίτους και φοβερίσει. Πότε έγινε? Πότε στήθηκε? Ποιος το ετοίμασε μια τέτοια μαστοριά και μυστικότητα? Το βλέπουνε και δεν πιστεύουνε τα μάτια τους. Ένα φρούριο ολόκληρο με πολεμίστρες, εξώστες, επανωτούς και 3 μεγάλες πόρτες στη βάση του. Μέσα του έχει σκάλες γυριστές όπως του άμβωνα που να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι πολεμιστές του κατά βούληση. Και όλο τούτο το γιγάντιο πράμα είναι στεριωμένο πάνω σε καρούλια και ειδών τροχούς. Μπορεί να αλλάξει θέση όποτε θελήσουν να το πάρουνε, να πάει παραπέρα, να φέρει εκεί το χαλασμό. Το ξύλινο πελώριο σκαρί του είναι ντυμένο, καπλαντισμένο μέσα έξω με μπουβαλίσια δέρματα, τομάρια βοδιών γκαμίλας. Δεν έχει φόβο να τρυπηθεί από σαΐτα ή βέλος ή κοντάρι. Έτσι, οι κλεισμένοι μέσα εκεί στα σπλάχνα του μπορούν να πολεμούν ασφαλισμένοι. Μα και από πυρκαγιά ακόμα το προστατεύουν τα τεντωμένα βοηδοτόμαρα που δύσκολα ανάβουν. Ανάμεσα στα άλλα είναι και παραγεμισμένο χώμα, πέτρες που να ρίχνει στο χαντάκι να το ισιώσει ώστε να γίνει δρόμος. Τότε πια θα διπλαρώσει άφοβα στα τείχη δίχως κίνδυνο. Τότε θα πηδήσουν μέσα οι Τούρκοι να τελειώνουνε με αυτή την πόλη που δεν λέει ακόμα να πέσει σε τόσα χέρια που την πολεμούνε.

και ο γενναίος στρατηγός της, Θεόδωρος Καριστινός, μόλις θαμποφώτισε η μέρα χτες, απόμειναν με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια τεντωμένα και σταυροκοπιούνται κατατρομαγμένοι. Τι είναι τούτο που ξεφύτρωσε στο χείλος του χαντακιού 10 βήματα πέρα από το τείχος? Ένα θεόρατο βουνό, πιο ψηλό και από τη δική τους γραμμή, στέκει κατά την Κρήτη τους και φοβερίζει. Πότε έγινε? Πότε στήθηκε? Ποιος το ετοίμασε με τέτοια μαστοριά και μυστικότητα? Το βλέπουνε και δεν πιστεύουνε τα μάτια τους. Ένα φρούριο ολόκληρο με πολεμίστρες, εξώστες επάνω τους και τρεις μεγάλες πόρτες στη βάση του. Μέσα του έχει σκάλες γυριστές όπως του άμβωνα που να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι πολεμιστές του κατά βούληση. Και όλο τούτο το γιγάντιο πράμα είναι στεριωμένο πάνω σε καρούλια και ειδών τροχούς. Μπορεί να αλλάξει θέση όποτε θελήσουν να το πάρουνε, να πάει παραπέρα και να φέρει εκεί το χαλασμό. Το ξύλινο πελώριο σκαρί του είναι ντυμένο, καπλαντισμένο μέσα έξω με βουβαλίσια δέρματα, τομάρια, βοδιών, γαμήλας. Δεν έχει φόβο να τρυπηθεί από σαΐτα ή βέλος ή κοντάρι. Έτσι, οι κλεισμένοι μέσα εκεί στα σπλάχνα του μπορούν να πολεμούν ασφαλισμένοι. Μα και από πυρκαγιά ακόμα το προστατεύουν τα τεντωμένα βοηδοτόμαρα που δύσκολα ανάβουνε. Ανάμεσα στα άλλα είναι και παραγεμισμένο χώμα, πέτρες που να ρίχνει στο χαντάκι να το ισιώσει ώστε να γίνει δρόμος. Τότε πια θα διπλαρώσει άφοβα στα τείχη δίχως κίνδυνο. Τότε θα πηδήσουν μέσα οι Τούρκοι να τελειώσουν με αυτή την πόλη που δεν λέει ακόμα να πέσει στα τόσα χέρια που την πολεμούνε.

Όλα τα έχουν προβλέψει και μηχανευτεί αυτοί που τα φτιάξαν κομματιαστά με τόσο υπομονή και ξυπνάδα. Χώρια η γρηγοράδα, η αφάνταστη τόλμη που το συναρμολόγησαν σε μια νύχτα μέσα και κανένας ούτε υποψιάστηκε τις ετοιμασίες τους. Τώρα που στέκει εκεί τόσο κοντά, αυτό το φοβερό βουνό το χιλιοαρματωμένο, είναι των αδυνάτων στους Βυζαντινούς να διορθώσουν τα χαλάσματα, ούτε να ξαναχτίσουν τα γκρεμισμένα. Γιατί ολόγυρά του, πέρα ως πέρα, μάζεψαν τα πολιορκητικά τους μηχανήματα, τα πιο γερά, τα πιο καινούρια. Και όλα τούτα μαζεμένα τώρα ρίχνουνε. Όλων των ειδών τα βλήματα, ό,τι βάνει ο νους του ανθρώπου. Κοτρόνια, σιδερένιες μπάλες, αναμένα λάδια, πίσες, κοντάρια, μαναμένα επάνω τους δαδιά να καίονται οι άντρες, να αρπάζουν οι στολές, τα πρόσωπα, τα όπλα. Το κινητό του το φρούριο, ο παράξενος πύργος που φύτρωσε μέσα στη νύχτα, έχει στη μια πλευρά του πίσω ετοιμασμένο δρόμο σκεπαστό, δικό του, μακρύ ως 700 μέτρα. Και το προστατευμένο αυτό πέρασμα βγάζει ίσια στο στρατόπεδο. Ο στρατός που κάνει την επίθεση μπορεί έτσι να πηγαινοέρχεται από το φρούριο στην κατασκήνωσή του, δίχως κίνδυνο. Γιατί όλο το μάκρος και εδώ είναι προφυλαγμένο με το μάρια πάλι επανωτά, διπλά και τρίδιπλα.

Στην κορυφή του επάνω και στις εξέδρες του έχει κανόνια σιγουρεμένα, έτοιμα. Χώρια κάτι μεγάλες κινητές σκάλες που περιμένουν την ώρα να πλαγιάσουν, να στερεωθούν στο τείχος και να περάσει όποιος τολμά μέσα στην πόλη εύκολα. Όταν πήγε η είδηση στον Αυτοκράτορα για το καινούριο του το κίνδυνο και έτρεξε με την ακολουθία του, απόμεινε άφωνος. Χλωμάδα νεκρική χύθηκε στην πονεμένη όψη του. Πρώτη φορά το έβλεπε ένα τέτοιο στη ζωή του. Μα και οι άλλοι άρχοντες και όλο το Βυζάντιο το ίδιο. Κι ούτε βρίσκανε με το νου τους τρόπο να κάνουν και εκείνοι κάτι παρόμοιο. Και πάλι, αν το αποφάσιζαν και πέφτανε στη δουλειά, δεν θα ξενιάζανε πριν ένα μήνα ολόκληρο. Εκείνη την ώρα που κουβέντιαζαν αναμεταξύ τους και θάμαζαν και τρόμαζαν, άρχισε η επίθεση. Από τους βαριούς λίθους που τίναζε το νέο κατόρθωμα του πολυμήχανου Σουλτάνου, γκρέμισε πύργος ολόκληρος. Και σαν να μην έφτανε το κακό αυτό, οι πέτρες του, καθώς πέσανε, γέμισαν το χαντάκι και ωφέλησαν τους Τούρκους. Γιατί γίνανε

Το θεμέλιο που επάνω του μπουλούκια ολόκληρα άοπλοι απογέμισαν το βάθος γρήγορα με ξύλα, χώματα, κλαδιά και ό,τι λάχαινε. Έτσι ετοιμάστηκε δρόμος γερός, σωστός, ως το μεγάλο χάσμα που άφησε η καταστροφή του πύργου.

Πολύς ακυρίεψε τα σκέρια του Μωάμεθ. Βλέπανε τόσο κοντά, τόσο εύκολη τη νίκη, κι όμως δεν κατάφερναν να την αρπάξουν. Τους ξέφευγε μέσα από τα χέρια την τελευταία στιγμή. Γιατί ο Θεόδωρος Καριστινός και οι άντρες του, που οθούσε η απελπισία, χτυπούσαν αδιάκοπα, τυφλά. Ξεσκάλωναν τις σκάλες που γάντζωναν απ' έξω, τις γκρέμιζαν γεμάτες το κάθε σκαλί και απόνα άπιστο. Δούλευαν τα πελέκια μικρά, μεγάλα, οι σπάθες, τα κοντομάχυρα και μαζί όλα τα άλλα όπλα τα συνηθισμένα. Και από πάνω περεχούσαν με το υγρό του σπυρ όπου μπορούσαν και όπου πρόφτεναν. Ο ήλιος έγερνε. Πήρε να βραδιάζει και ο θανάσιμος αγώνας δεν έλεγε να πάρει τέλος. Ακόμα πάλευαν. Ακόμα αντιστέκονταν, κουρασμένοι, ματωμένοι, μαύροι από τους καπνούς και το χώμα, όσο που οι εχθροί είδαν το σκοτάδι και τραβήχτηκαν. Έφευγαν βέβαιοι πως το άλλο πρωί θα ξεμπέρδευαν. Όμως και οι νικητές τόνιωθαν πως με όλη την υπεράνθρωπη θυσία τους η νίκη δεν ήταν σίγουρη. Γλίτωσαν την πόλη τους για μια ακόμα φορά, μα η αγωνία και ο φόβος τους έσφυγε την ψυχή. Ο καινούριος κίνδυνος ήταν εκεί και δεν θα τους άφηνε ούτε να χαρούν, ούτε να ησυχάσουν.

Κυριακή 20 Μαΐου 1453. Ημέρα 44η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Όλη τη νύχτα απόψε ο λαός του Βυζαντίου χτίζει. Ξανασηκώνει ορθό όπως μπορεί το πύργο που γκρέμισε το νέο κινητό φρούριο του Σουλτάνου. Όλη τη νύχτα παλεύουν αδελφομένοι κοντά-κοντά, χωρίς διάκριση. Άντρες, παιδιά, γέροντες, παπάδες, στρατιώτες και γυναίκες. Εκείνες οι γυναίκες που λιποψυχούσαν τον Άκο Αυροντή, οι δειλές που τρόμαζαν τα ουρλιαχτά. Τώρα βρήκαν τη δύναμη. Η ανάγκη πέτρωσε τις καρδιές, τις ζωντάνεψε. Ο μεγάλος φόβος νίκησε τον άλλο, το μικρότερο. Αγκομαχούν ενωμένοι, σημαντικοί και ασήμαντοι, όχλος και άρχοντες, με μια υπεράνθρωπη ορμή. Να σώσουν τις ψυχές τους, τη ζωή της πόλης που έζησε 1140 χρόνια στη σειρά και τώρα κινδυνεύει. Ποτέ ένα κράτος δεν αντιμετώπισε εχθρούς τόσους όπως το περιλάλλει το Βυζάντιο, κι όμως με την ακτινοβολία του κατάφερνε πολλές φορές τα πρωτόγωνα στήθη να τα μεταμορφώνει σε έθνη. Τώρα πλανιέται πια γι' αυτό το ίδιο ο φόβος, πως τα στήθη πάνε να το καταπιούνε, να σβήσουν όχι μια ή πολλές πόλεις, αλλά μια ιδέα,

Να αποβάλουν από τις σελίδες της ιστορίας τη μεγάλη ανατολική αυτοκρατορία. Και το αίσθημα του φοβερού κακού που έρχεται, ήρθε, έφτασε, το νιώθουν όλοι. Κανένας δεν γελιέται. Η συνείδηση του εξευγενισμένου πολίτη της κοσμοκράτηρας ξύπνησε. Ασχάθηκαν εκείνα τα μακρινά θέματα, οι υποτελείς, οι θρίαμβοι, οι στόλοι. Όμως, η αποκτημένη αίσθηση μένει. Στο έσχατο Βυζαντινό, όπως και στον πρώτο, ανεβαίνει μια δύναμη υπεράνθρωπη. Για τούτο σκύβουν ενωμένοι στην ίδια λαχτάρα όλοι. Η καταδίκη της σκλαβιάς και ο τρόμος για την εξωθένωση είναι όμοιος. Δεν κοιτάει σειρά και τάξη. Τη νύχτα αυτή, πάνω από τη σύναξη του πλήθους, πρώτος αγωνίζεται ακούραστος, εμψυχώνει, επιστατεί, ο ίδιος ο Παλαιολόγος. Δίπλα του παραστέκει ο γενναίος Ιωάννης Ιουστινιάνης. Δύο αρχηγοί, δύο πατέρες και σύντροφοι του λαού μαζί του.

κάτω από την ξεκουραστική τους παρουσία, αδειάζει η τάφρος που κοτογέμισε τη μέρα. Ψαρεύονται με τσιγκέλια τα μύρια όσα ρίξαν οι ξεφρενιασμένοι άοπλοι και ακολουθούν τον εχθρικό στρατό. Τα μπουλούκια τούτα πάνω στη μανία τους να βιαστούνε και πάνω στο φόβο και τις βουρδουλιές που κατεβάζει ο Τσαούσης πετούσανε ως και τους αμπάδες τους. Ό,τι βρισκόταν πρόχειρο μπροστά τους, σαμάρια και στρωμνές, εργαλεία, κοφίνια, σανό, τομάρια, πέτρες. Κι αν κανένας σύντροφος ληστρούσε και έπεφτε εκεί μέσα, απόμενε κι αυτός που να στεριώσει ο τόπος με το χοντρό του κόκαλο. Κανείς δεν έκοβε τη δουλειά να τον τραβήξει. Και τώρα όλα τούτα ξαναμαζεύονται. Το γκρεμισμένο καστρόπυργο όπως όπως συμμαζεύεται, ο τόπος παίρνει να ημερεύει. Μόνο το αρματωμένο βουνό, το αλόκοτο, καπλατισμένο τα βοηδοτόμαρά του μένει εκεί και φοβερίζει. Με τα κανόνια του στο κάθε πάτωμα, με τα πετροβόλα, τα μολυβδοβόλα, τους εξώστες του και τις κρεμαστέ του σκάλες, έτοιμες να ριχτούν πάνω στα τείχη, στην προεπούμενη στιγμή. Και μόλις χαράξει ο Θεός τη μέρα του, οι εχθροί λεφούς και αμέτρητα, αμπαρωμένοι μέσα εκεί, θα αρχίσουν να χτυπούνε. Οι καταπέλτες ολόγυρα, τα πολιορκητικά σύνεργα θα πετούνε, θα βροντούνε, να συνταράξουνε το δύσμυρο το τείχος. Πάλι τα κοντάρια θα σουρίζουν φεύγοντας από τα μπαλκόνια του και θα είναι πια ο κίνδυνος χειρότερος από το χθεσινό.

0: Αρχινά αγώνας άλλος νέος τότε. Τον περιεχούν επίσης αναλυτές, ναύθα, τον φορτώνουν προς ανάματα. Με μακριά κοντάρια δεμένα τόνα στάλο, του χώνουνε μπαρούτι, ακοντίζουνε δαδιά αναμένα, του πια βουτυγμένα στο λάδι. Επιτέλους, ύστερα από ανίποτες τυραννίες και προσπάθειες, στράφτει μια φλόγα ξαφνική, ψηλή ίσα με τα ουράνια. Λαμποκομπά και φέγγει πόλη όλη. Θαρείς και έτε ίδια. Τριζοβολούνε οι στήλοι, τα τομάρια, οι σανίδες. Πετιούνται φλογισμένα τα σιδερικά σαν μετέωρα. Λιώνουνε οι μολυβένιες σφαίρες στα κανονάκια, τρέχει σαν νερό χρυσό το μέταλλο. Και από κάτω τα μαζεμένα φρύγανα, τα χόρτα, οι κλάρες που απομείνανε, αρπάζουνε και αυτές φωτιά και λαμπαδιάζουνε. Το ισχυρό μηχάνημα του Μωάμεθ, το γέννημα μιας νύχτας, ανάβει ορθώς σαν τη λαμπάδα. Σε μια νύχτα μέσα χάνεται. Στη θέση του καπνίζουνε μαυρισμένα από καΐδια και καρβουνιασμένα τα κορμιά της φρουράς που κοιμόταν ησυχασμένη, πως από τίποτε δεν κινδύνευε εκεί μέσα ασφαλισμένη. Όταν ξημέρωσε, οι Τούρκοι εκεί που είχαν στήσει το φόβητρο που θάμπωνε την πόλη, βρήκανε καπνό, πηχτό και στάχτη. Τρέμοντας, πήγαν την κακιά είδηση στο Σουλτάνο, μα τούτος δεν έλεγε να την πιστέψει. Ούτε όλες οι χιλιάδες οι προφήτες, είπε, να με βεβαιώνανε πως τέτοιο κάστρο θα χανόταν σε μια νύχτα μέσα, δεν θα το πίστευα. Και κίνησε να πάει ο ίδιος να δει με τα μάτια του την καταστροφή.
1: Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Μόλις χάραξε η μέρα, μαζεύτηκαν έξω από τη σκηνή του αυτοκράτορα οι 3.000 διαλεγμένοι της φρουράς του. Και από το παλάτι της Βλαχέρνας κατέβηκαν γυραλαίοι αυλικοί, σταυλίτες και υπηρέτες που απόμειναν να τονιάζονται. Όταν με το καλό ξαναγυρίσει, να το βρει απείραχτο ο ειρηνικότατος και φιλάνθρωπός τους κύριος. Μα και καλόγεροι πολλοί και λαϊκοί βιάστηκαν να βρεθούν εκεί για να προλάβουν, να ευχηθούν το βασιλέα τους που γιορτάζει σήμερα τόσο πικραμένα. Όμως ως φαίνεται, ο ίδιος το είχε ξεκασμένο μέσα στους αλότριους λογισμούς που τον δέρνουνε και ξαφνιάστηκε καθώς είδε τη σύναξη. Η μυριόφωνη κραυγή της φρουράς του που το θύμισε. «Εις πολλούς και αγαθούς χρόνους, πολλά τα έτη της βασιλείας σου». Κάτι θέλησε να αποκριθεί σε όλα αυτά, να ευχαριστήσει. «Άνδρες, αδελφοί, άνδρες», δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Η συγκίνηση του κόψε τη φωνή. Τότε ο ξάδερφός του, ο Φραγκίσκος του Τολέδου, που σε όλη τη δοκιμασία τούτη δεν έλειψε στιγμή από κοντά του, έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Με τη σειρά τους το ίδιο έκαναν οι αυλικοί και οι σωματοφύλακες, ο πιστός του γραμματέας και πολλοί άλλοι. Στημένος σε ένα ψηλό λιθάρι, κάποιος καιροεκατόνταρχος, με τη φάτσα αυλακωμένη από ρητίδες και σπαθιές, φώναξε όπως τότε στους παλιούς καιρούς τον υπόδρομο. «Ορθόδοξον βασιλέα, τι οικουμένη!» Μερικοί γέλασαν, μερικοί δάκρυσαν. Σκέφτηκαν πως για αυτούς τώρα, οι οικουμένοι, απόμεινε τούτο το πολύτιμο τρίγωνο που πάει να τους το αρπάξει το αλόθρισκο Ισλάμ.

Εκείνη τη στιγμή φοβερός γδούπος συγκλώνησε τον αέρα, τη γη, τη θάλασσα. Ήταν ο μπρούτσινος γίγας του Μωάμεθ που έδινε κάθε πρωί το σύνθημα ότι η μάχη άρχιζε. Τότε, με την ψυχή ανήσυχη και τα πρόσωπα σκυθρωπά, σκόρπισαν ο καθής στην ορισμένη θέση του. Εκεί, ανάμεσα από το έξω τείχος και το εσωτερικό στο φαρδί περίβολο, θα σταθούν ολιμερείς και θα πολεμήσουν τους εχθρούς του Σταυρού. Με άοκνη επιμονή το Ισλάμ κατάκτησε σιγά σιγά τα παλαιά 16 θέματα της Μικράς Ασίας. Της μάνας που επί αιώνες έθρεψε με τον ανθρώπινό της πλούτο την αυτοκρατορία όλη. Αυτή έδινε τους νικητές στρατηγούς, αυτή τους δομέστιχους του στόλου, τους μεγάλους διοικητές, ακόμη και τους αυτοκράτορες, ακόμη και τους ναύτες, τους σκοπιλάτες από τις παράλιες πόλεις της. Τώρα δεν απομένει άλλος χώρος ορθόδοξος παρά η λαμπρή πρωτεύουσα. Πολλές φορές ως τώρα οι φανατικοί προσήλυτοι του προφήτη Μωάμεθ έκρουσαν στο παρελθόν τις 36 πόρτες της. Όμως οι πόρτες δεν άνοιξαν. Αυτή τη φορά όμως όλα δείχνουν διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικά. Τώρα ο κίνδυνος είναι φοβερότατος, κι ας είναι όλη η ιστορία του Βυζαντινού κράτους μια ασταμάτητη πορεία μέσα στον κίνδυνο. Κίνδυνος από εσωτερικούς εχθρούς, ιδέες καινούργιες, αγώνες ανάμεσα σε τάξεις, εκκλησιαστικά σχίσματα, διαμάχες θρησκευτικές που χρονίζουν και ταράζουν το μεγάλο οικοδόμημα ως τη ρίζα του. Επικίνδυνες επαναστάσεις στρατηγών και μισθοφόρων, ταραχές από την κληρονομική διαδοχή στον επίζηλο θρόνο, από την αρπαγή της εξουσίας ή την εκλογή ελαίου Θεού.

Κι απ' έξω όλες οι οροσειρές της γνώριμης οικουμένης ξεχύνανε ρεύματα παγωμένα και άγριες ορδές που κατέβαιναν αλόφρονες από τη μανία της αρπαγής. Χυμούσαν από τα Ουράλια και τα Αλταϊκά, τα όρη του Τουρκεστάν, της Αραβίας, του Ιράν, της βορεινής και νότιας Ευρώπης, του Καυκάσου, των Βαλκανίων. Κίνδυνος, κίνδυνος, κίνδυνος. Και μέσα σε αυτή τη δίνη, ένας επίφοβος, μόνιμος, που όλο και με τα χρόνια σχηματίζεται και μεγαλώνει. Ο γιος του Αβδουλάχ, ο Απόστολος Θεού. Από τότε που ξεφύτρωσε ανάμεσα στους άμμους της Αραβίας και κήρυξε τη γήινη, την εύκολη, την απλοϊκή θρησκεία του, άρχισε μαζί του και η νέα απειλή. Ύστερα από εκατοντάδες χρόνια και γιγαντώδεις μάχες εναντίον του, κατάντησε τώρα να είναι η Θεοφύλακτος, η καρδιά της μεγάλης αυτοκρατορίας, μια σφήνα μέσα στο απέραντο κράτος που δημιούργησε η πρωτόγονη δύναμή του. Αλλά και η σφήνα πρέπει να λείψει, γιατί αγκυλώνει, γιατί ποδίζει και γιατί η κατάκτησή της είναι μια τιμή υπέρμετρη σ' όποιον την επιτύχει. Και σε τούτη τη ζωή και την άλλη, εις τον αιώνα τον άπαντα θα μείνει το όνομά του αξέχαστο, δοξασμένο. Η σκέψη και η ιδέα αυτή δεν αφήνει σε ησυχία τον κληρονόμο του Σουλτάν Μουράτ. Έχει την Αδριανούπολη ως πρωτεύουσα. Είχε πριν την Προύσκα, την Νίκαια. Έχει εξουσία, δύναμη, πλούτη. Αλλά θέλει να γίνει ο κύριος της πόλης, που ονειρεύτηκε γενναίες ολόκληρες η ράτσα του. Δεν μπορεί να στρέψει αλλού το νου του, ούτε να αλλάξει γνώμη.

Οι πολιορκημένοι το ξέρουν. Το γνωρίζουν πως έχουν εχθρό επικίνδυνο που δεν θα υποχωρήσει. Η φύση τον είχε πρικίσει με απόφαση, πείσμα και πανουργία ακατάβλητη. Του κάψαν εκείνο το φοβερό μηχάνημα, τον πύργο που είχε στήσει και που είχε κοστίσει σκέψη, κόπους και φλουριά αμέτρητα. Πάνε όλα μέσα σε μια νύχτα και βοηδοτόμαρα και ξύλα, κανόνια, σκοινιά, καρούλια μαζί του, πάει και ελπίδα πως την άλλη μέρα τέλειωναν τα όνειρα. Θα έμπαινε επιτέλους νικητής στην πόλη των Ρωμαίων, των χριστιανών αυτοκρατόρων. Ο πύργος κάηκε. Στον τόπο του καπνίζουν τα μαύρα από καΐδια. Μια διαταγή και ένα χτύπημα του χρυσού ροπάλου. Μαστόροι και εργάτες, μαραγκοί, δίχως χρονοτριβή, φτιάχνουν άλλο. Οι Σέρβοι του Ζαγανό Πασά που κουμαντάρει τα στρατεύματα της Θράκης ανοίξανε βαθύ λαγούμι τις προάλλες. Πάνε οι σκαφτιάδες, πλάνταξαν, κάηκαν, θαύτηκαν ζωντανοί. Μια διαταγή. Και σκάβεται καινούρια υπόνομος. Χιλιάδες χέρια υπάκουα, πληρωμένα και απλήρωτα, άξια και ανάξια, θα ετοιμάσουν την επόμενη υπόγεια ελπίδα προς την επιτυχία του σκοπού. Έτσι, γύρω από την πόλη της Καλαγαρίας, στα σύνορα εκείνα, το σκάψιμο όλο και συνεχίζεται. Τώρα η αγωνία τούτη μπαίνει στη σειρά, πληθαίνει τις παλιές. Καθώς πάει καταντά η καθημερινή. Δεν έχει έλεος. Το πείσμα του Μωάμεθ βαστάει γερά, δεν λυγίζει. Όμως και ο Αυστριακός Ιωάννης Γκραν είναι πεισματάρης και ακούραστος. Σκάφτηκε αυτός κοντά λαγούμια και παρακλάδια, στοές, δρομάκια, υπόγεια. Μέσα στα σκοτεινά βάθη της γης πετυχαίνει τους εχθρούς που προχωρούν εφοβισμένα. Καρατάρει τη στιγμή και ξαμολάει μπόλικο από το μυστικό όπλο, το υγρό πύρο όπως το λένε, και τους κατακαίει. Άλλη φορά τους πιάνει σαν τους ποντικούς στη φάκα. Μα η ποντική ετούτη είναι άσωστη, ατέλειωτη. Ούτε λιποψυχούν, ούτε βαριούνται. Ξαναχυνούν από άλλη μεριά. Έτσι, η άνηση πάλι, η αγωνία δεν παίρνει τέλος. Όλοι απόστασαν και όλοι πολεμούν ενωμένοι, σαν να τους κατοικεί μια μεγάλη, πονεμένη ψυχή, αδιαίρετη.

θανάσιμη μονομαχία που άρχισε 800 χρόνια πριν, τώρα έφτασε στο κρίσιμο σημείο της. Τρέμει η φοβερή πλάστιγα την κάθε στιγμή, έτοιμη να γύρει τελειωτικά από τη μια πλευρά και να μην ανασηκωθεί ποτέ πια. Και αυτό το νιώθουν όλοι, το βλέπουν. Τους καίει τα σπλάχνα ο πόνος. Και για τούτο μπάγχονται με τέτοια απελπισιά βουβή, όπως ποτέ άλλοτε. Ιδού πώς μας τα μαρτυρεί ο Παπαρηγόπουλος. Ούτω το πρώτον ειν εν τη ιστορία από των αιματηρών αγώνων εναντίον των στιφών του Ατήλα εν της καταλληνικής παιδείης, ημέρημνα περί της ιδίας αυτών υπάρξεως ήγεν απάσας τας πεπολιτισμένας δυνάμεις εις αγώνα αδυσόπιτον. Η σκέψη σάφτη εξαλείβουσα πλήστα ως αμίση, πλήστας διαφωνίας, όθη η σκηνοπραγίαν απάσας τας κλάσης, τους ανθρώπους απασού των τάξεων ή ουδήποτε επαγγέλματος. Έλληνες και Γενουίνσοι, Βενετοί, Καταλόνοι, Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Ουνίτε, μοναχοί περισσόθρησκοι και αρχαιομανείς λόγοι, ελευθεροφρονούντες αστεί και μισθοφόροι, άρχοντες Βυζαντίνοι και Ιταλοί, σπύραρχοι ηγονίζοντο ομού, συνοστιζόμενοι επί των οχυρωμάτων της Κωνσταντινούπολεως, τελευταίου προπυργίου της Ευρώπης εναντίον των τρομερών Ασιατών κατακτητών, έτοιμοι όντες έκαστη να χύσωσι την τελευταίαν σταγόνα του ιδίου αίματος χάρη της δόξης του Θεού και της κοινής τιμής της χριστιανοσύνης.

Σήμερα, 21 του μηνός, ανακαλύφθηκε πάλι νέα υπόνομος, με πολλά περάσματα, βαθιά και επίφοβα. Μέσα στα σκοτάδια της γης, οι χριστιανοί απαντήθηκαν με τους αντίχριστους και πολεμούν απελπισμένα. Οι φλόγες των λαδιών φωτίζουν τα σφιγμένα δόντια, τα κορμιά που μπλέκονται θανάσιμα, τα πεταγμένα από τον τρόμο μάτια. Ο χαμηλός στόλος παίρνει τα μουγκριτά της λύσας, τα βουγκίτα του πόνου, τις κατάρες και τα πληθαίνει, τα ενώνει σε μικυθμούς θηρίων. Ο καθής θέλει να τσακίσει τον αντίπαλο, ο καθής να βγει ζωντανός από εκεί μέσα, να ξαναειδεί το φως του ήλιου. Η μάχη επιτέλους κρίνεται. Οι φτωχοί σκαφτιάδες του Βυζαντίου που πολεμούν τον υπέρτατο αγώνα υπερπάντων, καταματωμένοι, μαύροι, βγαίνουν νικητές. Νικήσανε για σήμερα. Για μια μέρα γλίτωσαν το φόβο να ειδούνε τα σαλβάρια, τα σαρίκια, τα άγρια γένια των εχθρών να πλημμυρίζουν την πόλη τους. Τώρα στο λαγούμι μένουν θαμμένα τα κορμιά αυτών που ανοίγοντάς το άνοιξαν το λάκκο τους. Όμως αύριο θα έρθουν άλλοι και άλλοι μεθαύριο. Ενώ οι φτωχοί Βυζαντινοί φρεατορίχοι θα είναι οι ίδιοι, γιατί οι καινούργοι δεν υπάρχουν. Γιατί η πόλη κράτος είναι φτωχή από ανθρώπους. Γιατί απόμεινε μια κεφαλή δίχως κορμί, δίχως σάρκα. Ο μόνος πλούτος μέσα στο θλιβερό ξεπεσμό της μένει αυτή, η μεγάλη, ενωμένη ψυχή των κατοίκων της, που είναι έτοιμη για κάθε θυσία προς χάριν της.

0: Τρίτη, 22 Μαΐου 1453. Ημέρα 46η της πολιορκίας του Βυζαντίου. Όταν κάποτε ο Φίλιππος ο Μακεδόνας πολιόρκησε την αρχαία πόλη του Βύζαντα και τη βρήκε άπαρτη, συλλογίστηκε αυτός, όπως ο σημερινός Σουλτάνος, να σκάψει τη γη και να περάσει κάτω από τα βαριά της τύχη. Όμως τότε οι θεοί του καιρού εκείνου βοηθούσαν τους θνητούς σε ώρες κρίσιμες. Έτσι και η θεά Εκάτη βοήθησε με το δικό της τρόπο για τη σωτηρία των κατοίκων. Ξεσκέπασε το χλωμό πρόσωπο και ο τόπος όλος έφεξε σαν άταν μέρα. Τα σκυλιά γάβγησαν ανήσυχα και οι πολιορκημένοι σώθηκαν. Γιατί οι φρουροί ιδεάστηκαν πως κάτι γίνεται. Έσκυψαν, είδαν τα ανοιγμένα χώματα, δώσαν είδηση και ο Φίλιππος που κίνησε από τη Μακεδονία απότυχε στο σκοπό του. Γιατί από την πρώτη στιγμή της ζωής της την ασφάλισαν με κάθε τρόπο τη βασίλισσα αυτή που την ζώνουν τρεις θάλασσες και τη στεφανώνουν 7 λόφοι καταπράσινοι.
1: Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνας Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Στο Βίζαντα το Μεγαρέα, σημάδια θεϊκά δείξανε τον τόπο που πρέπει να ριζώσει και να χτίσει το κάστρο του. Και πάλι θεοί του παραστάθηκαν στο δύσκολο έργο. Μόνο θεοί, όπως ο Ποσειδώνας και ο Ξανθός Απόλλωνας, ήταν δυνατό να στήσουν επάνω τους εκείνους τους πελώριους μονοκόμματους ογκόλιδους. Και να τους δέσουν τον ένα με τον άλλο, με πλάκες χάλκινες, όπως τους έδεσαν. Από θαλάσσης έως θαλάσσης, οχύρωσε τον τόπο ο μυθικός ήρωας που έζωσε την πρώτη του Ακρόπολη, με εκείνα τα φοβερά, θεόκτιστα τείχεια. Στη μέσα πλευρά της ξηράς, πιο ψηλά για να είναι ήσυχος, ενώ από τη θάλασσα έριξε τους όγκους της πέτρας πάνω στους φυσικούς βράχους. Κι έτσι δεν ήταν τρόπος, άνθρωπος να νικήσει τα τρία μαζεμένα εμπόδια. Το βράχο, την πέτρα και τη θάλασσα. Όταν κατόπιν από εκατοντάδες χρόνια πολέμους, κατακτήσεις, αλλαγές, ήρθε ο Ρωμαίος Κωνσταντίνος και είδε τη θέση και είδε τα αγαθά που την πρίκησε η φύση και καρπών αυθονία και θαλάτι δεξιουμένης και άμα παρακαθημένης των δύο της οικουμένης τμήματων, αποφάσισε τότε να χτίσει πόλη μεγάλη, δοξασμένη, πάνω στα χνάρια της παλιάς, που να μην βρίσκεται πουθενά το τέρι της.

και τη μέρα που γιόρτασε τα γενέθλιά της και έδωσε το όνομά του Κωνσταντινούπολης, 11 του Μαΐου 330. Της χάρισε μια ζωή ασφαλείας καινούργια, πιο φαρδιά, γιατί η πρώτη εκείνη με τους δετούς ογκόλυθους είχε πια στενέψει. Και όρισε ο νέος ιδρυτής, γεμάτος περηφάνεια, άρχην αυτήν, είναι βασιλίδα των επαρχιών απασών των προσάρκτων, νότων, ανατολήν και μεσόγειων θάλατταν κειμένων. Για να είναι όμως όλα τούτα σίγουρα και να τα μάθει η οικουμένη, τα χάραξε σε στήλη μαρμάρινη ψηλή που στήθηκε δίπλα στο δικό του άγαλμα ολόρθι. Κι όσο ζούσε, δεν σταμάτησε να στολίζει τη νέα ρώμη του με κρίνες, να τρέχουν νερά, να δροσίζεται ο τόπος. Έστρωσε δρόμους, φύτεψε κήπους, άνοιξε υδραγωγεία, στέρνες, παλάτια. Έκτισε και τρεις μεγάλες εκκλησίες για τη νέα αυτή θρησκεία που του έδωσε τότε τη νίκη, καθώς γράφτηκε το σημάδι του σταυρού στον ουρανό την ώρα της μάχης. Τη μια στη θεά δύναμη, την άλλη στη θεία σοφία, την τρίτη στη θεία ειρήνη. Κατόπιν από όλα τούτα, ο μεγάλος ιδρυτής της λαμπρής πρωτεύουσας πέθανε ήσυχος και ευχαριστημένος για το θαυμάσιο έργο του.

Πριν κλείσει ο αιώνας, ένας άλλος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, για να ασφαλίσει ακόμα καλύτερα την πόλη του Κωνσταντίνου, ύψωσε καινούρια τείχη και κάστρα πιο ψηλά. Άγρια, μαστορικά και ωραία, όπως τις τέριαζαν. Με τούτα τη γλίτωσε από τους Ούνους που θα τη σβήνανε από το πρόσωπο της γης, αντιπατούσε η τόση βαρβαρότητά τους. Πέρασαν καιροί και χρόνοι. Πάλι εχθροί αλόφιλοι πρόβαλαν. Και τότε ο νικητής Ηράκλειος, αυτός που έφερε από την Περσία πίσω τον τίμιο σταυρό του Κυρίου, συμπλήρωσε τα τείχη. Από τη μεριά του χρυσού κέρατος αυτός που να είναι ήσυχος σαν φεύγει σε μακρινούς πολέμους. Άπλωσε ακόμα και το τείχος και έκαμε μια καμπύλη ώστε να περιλάβει μέσα και τον ιερότατο ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών, να μην το καταστρέψουν οι επιδρομείς. Έτσι δεν πέρασε από το ξακουσμένο θρόνο του Βυζαντίου βασιλιά σημαντικός ή έπαρχος μεγάλος που να μην απόσωσε κάτι στην οχύρωση της Επταλόφου. Πύργοι, πυργίσκι, κάστρα, 27 μέτρα ψηλά, μεσοτύχια, περίβολη επάλξης και χιλιολογιών κατασκευές ασφαλίζανε τη ζωή, την ησυχία, την ομορφιά της. Μα και εκείνη όλο και πρόκοβε σε πλούτο, σε αρχοντιά. Φεγγοβολούσε μέσα στα ζωφερά σκοτάδια της εποχής η ακτινοβολία του μεγαλείου της.

Από το φόβο του κρούμου των Βουλγάρων που ξεσηκώθηκαν να κατεβούν να τις παράξουν, έκτισε ο Λέων ο Αρμένιος άλλο τείχος παρά μέσα από τα πρώτα. Μα σαν να μην φτάναν οι εχθροί κάποτε και οι σεισμοί τρομακτικοί τάραξαν τη γη και ξεθεμέλιωσαν το μόχθο των ανθρώπων. Τότε ο Λέων ο Ίσαυρος ξανάκτισε όσα κατάστρεψε η οργή της γης. Όμως στα αναμεταξύ διάβηκαν οι καιροί και όλο ροβολούσαν ακαταπώνητοι καινούργοι βάρβαροι. Η φήμη και ο θρύλος της πολιτείας πετούσε ως τις μακρινές στέπες, στα χιονισμένα βουνά του βορρά, στις ομιχλώδεις θάλασσες, στους καυτούς άμμους της Αφρικής. Ούνοι και σκήθες ντυμένοι με τομάρια, Άραβες, Πετσενέγοι, Βούλγαροι, Μισόγυμνοι, άρπαγες αρακινοί, όλοι με την ίδια λαχτάρα ενωμένοι. Με την ίδια ορμή φτάνανε και την πολιορκούσαν και την πρόσβαλαν. Πώς το λοιπόν ο οικονομάχος Θεόφιλος να μη στεριώσει και αυτός τα οχυρά με τη σειρά του? Πώς ο καθένας που εξουσίαζε τον τόπο να μη στηβάζει τύχη τείχος, ώστε να γλιτώσει η λαμπρή πρωτεύουσα του απέραντου κράτους από την επιβολή και το βέβαιο όλεθρο?

και τρίτη σειρά, χαμηλότερη από τις δυο πρώτες, σήκωσε στο χείλος πια της Τάφρου κάποιος άλλος μεγάλος δούκας, Αλέξιος. 22 οριές ψηλό και 3 οριές πλατή. Έτσι και με την Τάφρο αυτή πλαχοχτισμένη σε όλο της το βάθος που να κρατάει το νερό να μην το πίνει με την όχθη της πιο ψηλή στο έξω τείχος και άλλο τείχος χαμηλότερο πάλι εκεί, βρίσκανε επιτέλους σιγουριά. Και ο καθής έγραφε σε τούτο το τεράστιο κατάστιχο, το σίγουρο το όνομά του. Το ασφάλιζε από τον μέγα χρόνον που τα πάντα φθείρει. Το άφηνε εις μνημόσυνο αιώνιο για τους μεταγενεστέρους. Πύργος Βασιλείου και Κωνσταντίνου, πιστών εν Χριστώ αυτοκρατόρων. Πάνω σε γκρίζα πέτρα διαβάζεται όλη η ιστορία του τόπου, γραμμένη με λίγα λόγια. Βασίλειος ευσεβής, άναξ ήγηρεν. Ανεκαίνησε το κάστρον όλων Ιωάννης εν Χριστώ αυτοκράτορ Ρωμαίων εν έτη 1433. Μα και ευχές για νίκες ή για καλή τύχη χάραξαν τα χέρια που στέριωσαν την ασπίδα της πολιτείας. Χριστέ ο Θεός, ατάραχον και απολέμητον φύλατε την πόλην σου, νίκας δωρούμενος της βασιλεύσιν ημών.

Αυτά τα έδωσα τύχη. Τους είδαν και τσαράβηκαν την ανόβεση τους. Χαρμόνι και τα στρέφει ο πυρόλι που μάμε του τέτερου. Και από τους 100 γαμπλούς πυρού, ένισε λόβολο ξά. Χωρί τον αλφου άιζε. Γύρω αυτές οι τρεις βαρύρες, καλάζει νέα σου τάνς, σέβοντας πίσω τα πλήθη των γενιτσάρων του, των χαμχών, του επελίου. Να του πούνε, του ήξουνε ποιο μέρος μένει από μαύλαβο, που πρέπει να στρέπουν τον όλυθρο. Και εκεί, ξύνουν ό,τι αρούνε πως είναι σωστό να γίνει. Για τα υπέρα, διγοργείς ευρώς, και μεγάλα κανόνια αλλά θέλει, έρχονται να αποσώσουν το χάσμα. Ίντιες, που από το αρχικό λαμπρό έργο, δεν είναι τίποτε εξωτερικό πεδίο. Όμα, ξύλα εσάκι, ραγισμένη, οδίζουμε την είσοδο. Όλα, η ανεμονησία του οχτώ, βασκείται. Η κάθε στιγμή που περνά, του φέρνει χρόνος λόκτεος. Δεν θα του θύγει. Θα βασταξεί αυτό το μάτι, γιατί μήνε σήκω τη βολογία και έργεια. Ούτε σαν τον πάφο του τον Παγιζή, που την αγρία του γρυπαπάθην και αγνώ. Η δερήμπαν ύπνο. Όμω αυτό ο δάμο, κάθε ευτυχώ συνέχεια και έγκατα να τσαρίσει τούτη τα χωτρούγα. Υπομόνια εκεί έξω. Έβλεπε του τούλου τη αγιοσοφιά να στράτουν και να το περιμούνε. Πάσαμε. Χάσανε 7 χρόνια πριν έξω από τη διάστρα, του σύλλογου. Όπου έπαντα που δεν έχουν ρίζουν έλλειο από τη διαπέτω κλώσσα, έπειτα ύψη στερεών, γύρισαν πίσω άπαχτη. Για το τώρα, όπω εκείνο ο παλιό Φίλιππο πριν 2000 χρόνια σχεδόν, αν ξεκάτω τη γόγια.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 1453. Ημέρα 47η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Ο μικρός γενναίος δρόμων που είχε γλιστρήσει κρυφά και μυστικά στις 3 του μηνός αυτού από τον γλιστό κεράτιο ξαναγύρισε. Είχε ξεφύγει από τη ζωσμένη πόλη για να φέρει το μήνυμα στον έξω κόσμο πως η Κωνσταντινούπολη χάνεται. Ύστερα από 20 μέρες να τον που επιστρέφει. Κανείς δεν τον περίμενε πια, γιατί κανείς δεν ήξερε αν είχε περάσει τα στενά και αν ακόμα υπήρχε. Μέσα στις 20 αυτές απέραντες μέρες, τις πιο μακριές του χρόνου, τις πιο φοβερές στην ιστορία του Βυζαντίου, έγιναν τόσα πολλά, ώστε ο μικρός δρόμων ξεχάστηκε. Τον είδαν πρώτοι από μακριά οι Τούρκοι παρατηρητές και έτσι, όπως είχε υψωμένη τη σημαία τους, ήταν και οι ναύτες του ντυμένοι όπως οι ίδιοι, απόρρισαν. Τι ζητάει και τραβάει έτσι, δικό τους πλοίο γυαλό-γυαλό, βιαστικά και φοβισμένα. Και πώς οι χριστιανοί από τα παραθαλάσσια δεν του ρίχνουνε. Μόνο σαν κοτοζύγωσε, υποψιάστηκαν και κίνησαν εξαγριωμένοι. Μα ήταν πια αργά. Δεν πρόλαβαν. Η αλυσίδα άνοιξε. Πήρε μέσα τη μικρή φρεγάτα και ξανάκλεισε. Το πλήθος που παρακολούθησε την αποτυχία των τουρκικών αλλάλαξε από χαρά. Όλοι θυμήθηκαν την αυμαχία εκείνη στις 20 του Απρίλη και έλπιζαν πως για να γυρίσει πίσω ο δρόμος τους πάει να πει ότι φέρνει ευχάριστα μηνύματα. Αλλιώς, τι λόγο είχε να έρθει να χαθεί στην καταδίκη που τους περιμένει από στιγμή σε στιγμή.

Παραλίγο στην ιδέα αυτή να σημάνουν οι καμπάνες των εκκλησιών χαρμόσυνα, να δώσουν την είδηση για το μεγάλο νέο και σε αυτούς που δεν το έχουν μάθει ακόμη. Σε μια στιγμή χαράς ξεχάστηκαν θαρείς οι αγρύπνιες, οι αγωνίες και τα διάκοπα λαγούμια που ξεφυτρώνανε ασταμάτητα κάτω από τη γη. Ακόμα και η χθεσινή κακοσημαδιά, το χάσιμο της Ελλήνης που κρύφτηκε πίσω από μια μαύρη σκέπη και μάτωσε τις ψυχές, με μιας διασκεδάστηκε. Το έχουνε, λέει, ακουστά από τα παλιά χρόνια πως η Κωνσταντινούπολη ήταν γραμμένο να χαθεί όταν η σελήνη θα κρυβότανε όχι από σύννεφο μα από τον κύκλο το δικό της. Και κανένας δεν βρέθηκε να μην πιστέψει σε αυτό το θεϊκό σημάδι, είτε σπουδασμένος και τρανός, είτε αγράμματος. Ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας πικράθηκε και τρόμαξε. Μόνο οι Τούρκοι στήσανε πανηγύρια και χαρές και παίζανε ζουρνάδες όλη νύχτα, γιατί έκριναν πως το σημείο του ουρανού ήταν ευνοϊκό για αυτούς.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως.

Ακούσε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

τώρα όλα τα παλιά και χτεσινά μαζί ξεμάκρυναν σαν παραμύθια. Μόλις το πλοίο φάνηκε και οι ναύτες του κοπηλατώντας γοργά χώθηκαν μέσα στο λιμάνι, η λαχτάρα για τα ευχάριστα μαντάτα έσβησε τις αγωνίες. Η ελπίδα αναφτερώθηκε. Ξεχύθηκαν ναύαρχοι, επόπτες, κοπηλάτες, βιγλάτορες να μάθουν τι τους περιμένει από εδώ και μπρος. Ζωή ή θάνατος. Μα κανένας μήτε υποψιαζόταν πως το μικρό σκάφος 20 ημερόνυχτα αλώνιζε το Αιγαίο. Έψαξε όλα τα λιμάνια μικρά μεγάλα, τρέμοντας μην αναγνωριστεί από τα τούρκικα. Αλλά χριστιανικό πανί δεν απάντησε πουθενά. Ούτε ο γενναιότατος ναύαρχος Λοδενάρδος της Βενετιάς, ούτε πλοία της Τζένοβας ή καν του Πάπα. Ψυχή. Ερημιά απ' άκρη σ' άκρη. Τότε οι 12 ναύτες που δεν μας έγραψε η άδικη ιστορία σε μια νακρούλα το όνομά τους, για να μην το μνημονεύουμε αιώνια, κάμανε αναμεταξύ τους συμβούλιο. Ο καθένας θα έλεγε θαρετά την ιδέα του, ώστε να κρίνουν ποια είναι η πιο γνωστική να την ακολουθήσουν. Τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό, μια και δεν βρήκανε το στόλο που ζητούσαν. Να γυρίσουν πίσω, να εκθέσουν τα περιστατικά ή να μην κάνουν άδικα τον κόπο. Ήτανε μεγάλος φόβος, αφού τόσο άργησαν, να βλέπανε την πόλη πεσμένη κιόλα σε χέρια τουρκικά. «Προς τι να γυρίσουμε πίσω σε εκείνη την κόλαση», είπε τότε κάποιος, «και να χάσουμε τη ζωή μας άδικα ή να πουληθούμε σκλάβοι. Το καθήκον μας το κάμαμε. Ψάξαμε τα πέλαγα μόλι μας την ψυχή. Κινδυνέψαμε χίλιες φορές. Μα τώρα ποιος ο λόγος να πάνε χαμένοι στα σίγουρα, αφού καμιά βοήθεια δεν είναι βολητό να δώσουμε». Μα οι περισσότεροι σκέπτονταν διαφορετικά και απάντησαν με απόφαση. «Τι σημασία έχει αν η πόλη μας κυριεύτηκε ή αν ακόμα είναι ελεύθερη? Τι σημαίνει αν πηγαίνουμε σε ζωή ή σε θάνατο? Το δικό μας χρέος είναι ένα. Πρέπει με κάθε τρόπο να επιστρέψουμε και να δώσουμε αναφορά σύμφωνα με την εντολή που πήραμε. Ο αυτοκράτορας μας έστειλε για ορισμένο σκοπό και εμείς ό,τι μας διέκτασε το εκτελέσαμε. Τώρα το χρέος μας είναι να του φέρουμε την απόκριση. Είτε η πόλη είναι ακόμα στα χέρια του, είτε Θεός φυλάξει έπεσε στα χέρια του Σουλτάνου, αυτό για μας δεν λογαριάζεται. Το καθήκον μας είναι να επιστρέψουμε». Έτσι, με αντρική καρδιά, αποφασισμένοι, γύρισαν πίσω και φέρανε τη μαύρη είδηση πως μήτε ο στόλος με τον άβαρχο Λορεδάνο, μήτε και κανένας άλλος δεν βρέθηκε σε όλο το διάστημα που ψάχνανε. Στο Αιγαίο, εκτός από τα σουλτανικά πλοία, δεν υπάρχει κατάρτι χριστιανικό.

Όταν παρουσιάστηκα στον Κωνσταντίνο και του εξιστορήσαν τα καθέκαστα, τον είδανε με πόνο ψυχής να κλαίει. Από τα γρυπνισμένα μάτια του τρέχανε πικρά δάκρυα. Αφού άκουσε τη διήγησή τους, έκαμε το σταυρό του με ευλάβεια και είπε: «Από εδώ και εμπρός μένουμε στο έλεος του ελεήμονος Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου που προστάτευε πάντοτε την πόλη αυτή, και στου Αγίου Κωνσταντίνου τη Φροντίδα που τον γιορτάσαμε όλοι μας προχτές. Μια και η χριστιανοσύνη ενωμένη μας εγκαταλείπει ισχύρα σαν νόμων, εμείς θα πολεμήσουμε ως τη στερνή μας πνοή. Αυτό είναι το χρέος όλων μας».

«Αυτό θα κάνουμε», απάντησαν τσακισμένοι από τη λύπη οι ναύτες. Και με σκυμμένα τα κεφάλια του φίλησαν το χέρι και γύρισαν πίσω στο λιμάνι, όπου τους περίμενε ο κόσμος μαζεμένος να μάθει τα ευχάριστα που φέρνανε από το μεγάλο τους ταξίδι στα ελεύθερα πέλαγα. Εκείνη τη στιγμή, δύο πλήτες, τρέχοντας, φέρανε άλλη είδηση στον αυτοκράτορα. Πίσω από εκείνο τον καινούριο ξύλινο πύργο που είχε στηθεί κολλητό στο τείχος της Καλιγαρίας, ανακαλύψανε νέο υπόνομο. Το ξύλινο φόβητρο έκρυβε και έτσι προχώρησαν ανεμπόδιστοι ίσα με βαθιά κάτω από το τείχος αυτοί που έσκαβαν. Αν δεν παίρνανε τον υπόκοφο ήχο τα αυτιά των φρουρών που τα είχε ακονίσει η διάκοπη φροντίδα και η αγωνία, θα είχε γκρεμίσει όλη η οχύρωση. Καθώς κιόλας ήταν μονή στη γωνιά εκείνη και θα είχαν χυθεί ίσα με μέσα στην πόλη τα ανυπόμονα τάγματα του εχθρού με κάθε ευκολία. Όμως την τελευταία στιγμή πριν γίνει το κακό, πρόλαβαν. Λίγο ακόμα ήθελε να πλησιάσει ο ξύλινος ο πύργος και επάνω του να πατήσουν και να μπουν, καθώς το υπολόγισαν με πονηρία. Αλλά δεν το θέλησε η μοίρα να είναι αυτό το τέλος και να χαθεί με τέτοιο τρόπο η πόλη. Και δεν χάθηκε.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 1453. Ημέρα 48η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Βενετοί ευγενείς που πολεμούν μαζί με το Βυζάντιο, αφού έτυχε να κατοικούν σε αυτό, έχουν μαζευτεί να συζητήσουν για τα ζητήματά τους, που δεν είναι παρά ένα μόνο ζήτημα παμέγιστο. Η δύσκολη θέση τους και η απελπισμένη θέση της πολιτείας. Έχουν και τούτοι εδώ το Συμβούλιο των 12, όπως η ξακουσμένη Βενετιά έχει το δικό της. Όσο και αν βρίσκονται μακριά από την καθαυτό πατρίδα, αντιγράφουν με καμάρι τα συστήματά της. Η συνεδρίαση γίνεται στον άρθικα της εκκλησίας τους. Όλα τα πολεμικά συμβούλια τώρα με την πολιορκία καταφεύγουν στους μελαγχολικούς νάρθικες των ναών. Έτσι και σήμερα μαζεύτηκαν πολεμιστές και προύχοντες να μελετήσουν τη δεινή θέση της πρωτεύουσας και να πάρουν αποφάσεις. Πρώτος έρχεται ο Βάιλος Ιερώνυμος Μινώτος, που κρατεί με τους συμπατριώτες του εμπόρους την πύλη του Εβδόμου. Κατόπιν φθάνουν κι άλλοι. Ο Ιάκωβος Κονταρίνης, διοικητής στη Χαρσία Πύλη, ο Φαυρούτιος Κόρνεν της Ιλυβρίας, ο Νικόλαος Μοντσενίγος της Χρυσής και ο Δολφίνος, που πολεμά μαζί με το σοφό εκείνο Βυζαντινό, το Θεόφιλο Παλαιολόγο.

βλέπεις τότε. Έστειλε δυο μικρές φτωχογαλέρες και κάτι κακομύριδες μαζεμένους έναν εδώ έναν εκεί από τα πολλά της κάστρα. Και τώρα, να και το φοβερό μαντάτο το χθεσινό, πως ο στόλος δεν βρέθηκε πουθενά. Πράγμα που σημαίνει πως δεν σκοπεύει να φανεί, ούτε και δίνει σημασία στην αγωνία της πολιτείας, ούτε και στους υπηκόωστες που χάνονται και αυτοί μαζί. Εκτός το φοβερό κίνδυνο, νιώθουν τώρα ένοχοι και τροπιασμένοι απέναντι στο βασιλιά που τους τίμησε εξ αρχής πιότερο από τους δικούς του. Τους έβαλε σε πόστα σημαντικά, ανάλογα με τη σημαντική καταγωγή τους.

«Είμαστε στο έλεος των ορδών της Ασίας», λέει κατάχλωμος ο Φαβρούτιος Κόρνερ. «Πρέπει να το πάρουμε απόφαση». Κουμαντάρει ένα μικρό σώμα τοξότες στην πλευρά που έχουν καταλάβει τα στρατεύματα της Ανατολής του Ισαάκ Πασά. Έτσι νυχτοήμερα βλέπει, μετρά την άγρια δύναμη να ξεχυλίζει από τα πρωτόγωνα εκείνα πλάσματα. Και αυτό το αδιάκοπο αντίκρισμα του τάραξε την ψυχή, του σκότισε το λογικό. Καμιά ελπίδα δεν του απομένει πλέον για το μέλλον. Όμως άλλος πολεμιστής, ο ευλαβής Μοντσενίγος, διορθώνει μαλακά τον ασεβή λόγο του συμμαθριώτου του. Και εις το έλεος του παντοδύναμου Θεού. Μας εγκατέλειψε και η δημοκρατία και ο παντοδύναμος. Μη βλασφημείτε. Οι έμποροι που ακούνε σκύβουν το κεφάλι τσακισμένοι. Θαρείς συμφωνούν και αυτοί με τα βλάσφημα του Κόρνερ. Δείχνουν ολότελα απελπισμένοι. Δεν βλέπουν πλέον, κατόπιν από την είδηση που έφερε χθες η μικρή φρεγάτα, κανένα φως. Ο ένας που έχει φαμίλια πατριαρχική, κόρες, γιους, νυφάδες, δεν μπορεί να κρύψει την απόγνωσή του. Ποτέ δεν θα παρηγορηθεί πως δεν τόσκασε τότε, το Φλεβάρι, όταν έφτασε το μαύρο χαμπέρι πως η εκστρατεία του Μωάμεθ κοινάει. Μόλις μαθεύτηκε, ένα βενετσιάνικο και πέντε κριτικά γεμάτα 700 ψυχές γλίστρησαν μια νύχτα κρυφά από το λιμάνι και έφυγαν. Γλίτωσαν. Δεν έμενε στόμα να μην τους κακίσει για την τόση ανανδρία και την τόση απάτη. Πως δεν ντράπηκαν οι καπιταναίοι και πάτησαν το δοσμένο λόγο στο βασιλιά, αφού υποσχέθηκαν με συμφωνίες ότι θα μείνουν να βοηθήσουν σε ώρα ανάγκης. Πως δεν φοβήθηκαν το Θεό αυτοί οι 700 και εγκαταλείψανε τη Θεοφρούρητη μόλις τους πέρασε η υποψία ότι κινδυνεύει. Μικρόψυχοι και μωροί. Ναι, τους κρίνανε μωρούς που αφήσανε το έχει τους, σπίτια, αγαθά, γη, χωρίς να τα υπολογίζουν. Δεν τα λογάριασαν και τώρα ανασένουν. Δεν τους ξυπνάει η μπάλα εκείνη που ζυγίζει καντάρια 12. Δεν ακούνε τα ούλια, ουρλιάσματα, ντερβισάδες που βλαστημούνε. Δεν κινδυνεύουν από στιγμή σε στιγμή να σπαραχτούν από τους λύκους που ξέβρασαν τα βουνά και τα ρουμάνια της Ανατολής. Ούτε τρέμει το φιλοκάρδι τους πως σύντομα θα ξεσπάσει η νέα μεγάλη έφοδος. Κάτω από τις βαριές αυτές σκέψεις που είναι κοινές, όλα τα κεφάλια σκύβουν. Όμως ο Βάιλος Ιερώνυμος Μινώτος θέλει να δώσει θάρρος. Τον καλεί η θέση του. «Δεν είναι δυνατόν», λέει. «Από κάπου θα παρουσιαστεί βοήθεια. Η χριστιανοσύνη δεν μπορεί να εγκαταλείψει το προπύργιο του Σταυρού που αγωνίζεται εναντίον εχθρών ανώμων».

Ένας κάποιος έμπορος, κοσμογυρισμένος άνθρωπος με μάτια ανοιχτά, που βλέπουν πέρα από τα εντερέσα του, παίρνει το λόγο. Ευγενέστατοι συμπολεμιστές, ποιος πλέον κατόπιν από το χθεσινό μαντάτο ελπίζεται να στείλει επικουρία στο χριστιανό βασιλιά? Οι χριστιανοί Σέρβοι παρόρες στις εκκλησίες τους στείλανε καβαλαρέως βοήθεια στο Σουλτάνο. Οι Ουγγαρέζοι νικήθηκαν και υπόγραψαν ειρήνη. Οι Αλβανοί το ίδιο. Ούτε υποψία πως από την Τραπεζούντα οι Κομνηνοί θα σπεύσουν. Κι αν ακόμη τους περισσεύει δύναμη και δουκάτα,

Άλλοι δεν θα κατόρθωναν να περάσουν μήτε βάρκα από το νέο φρούριο του Βοσπόρου. Τη Λεμοκοπίαν, θέλω να υπώ, που έκτισε ο Μωάμεθ πέρσι. Τα θυμόμαστε όλοι παθήματα του καπετάνου Ρίτσου, της γαλέρας που δεν σταμάτησε να κατεβάσει τα πανιά. Παλουκώθηκε αυτός και οι 30 ναύτες του κρεμάστηκαν. Μιλισμονούμε βεβαίως και τους αυτάδερφους του Παλαιολόγου, τους δύο δεσπότες του Μοραίος, όμως γνωστόν της πάση ότι διχογνωμούν. Λέγεται μάλιστα πως ο Δημήτριος δεν εδίστασε να ζητήσει βοήθεια από τους απίστους. Ο Δολφίνος, που υπερασπίζει την πύλη του Ρησίου, κόβει την κουβέντα. Κανένας δεν περίμενε τίποτε από αυτούς. Η καταστροφή της Πελοποννήσου είναι γνωστή. Είχαμε τα σελπίδας μας στο στόλο της Γαλινοτάτης. Αλλά η Γαλινοτάτη μας εθυσίασε χάριν ενός γάμου που δεν έγινε. Ο Δόγης μνησικακεί, διότι ο Κωνσταντίνος ο βασιλεύς δεν υμφεύτηκε τη θυγατέρα του. Έτσι όπως τα εξιστόρισε ο ανοιχτομάτης έμπορος έχουν τα πράγματα. Ο νεαρός κληρονόμος του θρόνου των Οσμανιδών, πριν ρίξει τη θηλιά του στη βασιλεύουσα, είχε την πανουργία και την αξιάδα να κόψει κάθε υποψία συμμαχίας που θα την έσωσε. Ακόμα και με τους δικούς του εχθρούς, στα βάθη της Καραμανίας, πρόλαβε και ξένιασε να χυλεύτερα τα χέρια και έτσι απερίσπαστος να αρχίσει το μεγάλο έργο της ζωής του. Σ' όλα αυτά βέβαια τον βοήθησαν και οι ρηγάδες της Ευρώπης με τις μορίες τους, με την ταπεινή του ζηλοφθονία για τον κάποτε ακουστό Βυζάντιο.

«Εμείς θα αγωνιστούμε», απάντησαν με μια φωνή οι Βενετσιάνοι πολεμιστές. «Εμείς θα τιμήσουμε το σπαθί και το όνομά μας. Η Τεοδόγης και το Συμβούλιο της Δημοκρατίας μας εγκατέλειψαν ή όχι, θα πολεμήσουμε μέχρι σε σκάτων. Κανείς δεν θα βρεθεί να μας ψέξει για ανανδρία. Τα φλάμπουρά μας δεν θα τα ντροπιάσουμε».

Συνέχεια 14η. Ο νεαρός κληρονόμος του θρόνου των Οσμανιδών, πριν ρίξει τη θηλιά του στη βασιλεύουσα, είχε την πανουργία και την αξιάδεια να κόψει κάθε υποψία συμμαχίας που θα την έσωζε. Ακόμα και με τους δικούς του εχθρούς στα βάρθη της Καραμανίας, πρόλαβε και ξένιασε. Να έχει ελεύθερα τα χέρια και έτσι απερίσπαστος να αρχίσει το μεγάλο έργο της ζωής του. Σ' όλα αυτά βέβαια τον βοήθησαν και οι ρηγάδες της Ευρώπης με τις μορίες τους, με την ταπεινή του ζητοφρονία για τον κάποτε ακουστό Βυζάντιο. «Εμείς θα αγωνιστούμε», απάντησαν με μια φωνή οι Βενετσιάνοι πολεμιστές. «Εμείς θα τιμήσουμε το σπαθί και το όνομά μας. Οι Τεοδόγης για το Συμβούλιο της Δημοκρατίας μας εγκατέλειψαν ή όχι, θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων. Κανείς δεν θα βρεθεί να μας ψέξει για την Ανδρεία. Τα φλάμπουρά μας δεν θα τα ντροπιάσουμε». Ύστερα από τα λόγια ετούτα, η σύσκεψη στο μελαγχολικό νάρθηκα της Εκκλησίας συνεχίστηκε πιο ήρεμη, με την ηρεμία που φέρνει η παρμένη απόφαση, ακόμα και όταν είναι απόφαση για θάνατο. Μόλο που χειρότερη νύχτα δεν πέρασαν ως τώρα από τούτη που έφυγε και πάει στον αγύριστο. Δεν έφτανε η απελπισία από το απέσιο νέο που έφερνε ο δρόμον, ήρθε και η είδηση πως το απόγευμα ανακαλύφθηκε κατά τα μέρη πάλι της Καλλιγαρίας άλλη μεγάλη υπόνομος, πολύ επίφοβη. Την άκουσαν να σέρνεται κάτω από τα πόδια τους. Τους χτύπους άκουσαν και βρήκαν τρόπο και την κρέμισαν. Πιάσανε μάλιστα και ζωντανούς δύο τεχνίτες σημαντικούς. Δίχως αργοπορία τους έριξαν στα βασανιστήρια και εκείνοι τότε μαρτύρησαν που είχαν σκάψει παραπέρα και ό,τι άλλο ξέρανε. Κατόπι τους έκοψαν τα κεφάλια και πετάξανε τα πτώματα έξω από το τείχος κατάντικρα στο στρατόπεδο. Να τους ειδούνε οι δικοί τους, οι σύντροφοι, να τους κοπεί η διάθεση.

Και πλέον, θα ρίξει και δεν ήταν αρκετή η αγωνία από τα συμβάντα της ημέρας, ολονυχτής χτυπούσαν οι καμπάνες. Για να έχουν το νου τους τα πληρώματα στα πλοία να είναι έτοιμα για μάχη. Ήτανε μεγάλος φόβος καθώς αγρίεψαν οι Τούρκοι που τους ξέφυγε η μικρή φρεγάτα με τα 12 ατρόμητά της παλικάρια να στείλουνε για εκδίκηση το στόλο μέσα στα σκοτάδια και να ρηχτούνε. Να χτυπήσουν είτε τα βυζαντινά καράβια που φύλαγαν την αλυσίδα είτε τις παραθαλάσσιες φρουρές της Προποντίδας. Μα το πιο επίφοβο ήταν μήπως και συνεννοημένα τα μέσα και έξω εχθρικά βάλουνε τα 26 χριστιανικά στη μέση και τα ξεκάμουνε. Και μαζί όλη την καταραμένη νύχτα αυτή τα κανόνια δεν πάψανε στιγμή στα χερσαία τείχη. Ο αέρας, η γη, η θάλασσα τρέμανε από το χδούπο. Τα σπίτια τάραζαν έτοιμα την κάθε στιγμή να σωριαστούν. Ασταμάτητες και οι καμπάνες με εκείνο το λυπητερό πένθυμο χτύπημά τους μεγάλωναν τη θανάσιμη αγωνία και δεν άφηναν κανένα να κλείσει μάτι στο δύσμυρο Βυζάντιο που χαροπάλευε έρημο και καταδικασμένο από όλους.

Παρασκευή 25 Μαΐου 1453, ημέρα 49η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

σάλπιγγε σάλπιζαν μακρόσυρτα και καβαλαρέοι πρόβαλαν μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμάνου. Μια σημαία κοιμάτιζε και ο Κύρικας έκαμε σημάδι κατά το κάστρο να μην ρίξει. Κατάλαβαν τότε οι πολιορκημένοι πως η συνοδεία που βλέπουν είναι πρεσβεία επίσημη που στέλνει ο Σουλτάνος των Τούρκων στον αυτοκράτορά τους. Τότε οι σαγιτάτορες κατέβασαν τη σαΐτα, οι τοξότες κράτησαν το χέρι, οι πυροβολητές κατέβασαν τη βαριά του φέκα που ρίχνει εκείνα τα μολύβια σαν φουντούκια. Και στις δυο μεριές έπεσε παράξενη ησυχία. Ένας Βυζαντινός εκατόνταρχος και ένας Γενοβέζος από τούτους που πολεμούσαν σε εκείνη την περιοχή βιάστηκαν. Φώναξαν μερικούς τωρακοφόρους, άνοιξαν με περίσκεψη κάποια παραπόρτιον και πήραν τον απεσταλμένο μέσα στον πρώτο περίπολο. Ύστερα, σοβαρά και με τιμή καθώς τέριαζε στην περίσταση, τον έφεραν ως την αυτοκρατορική σκηνή.

πρέσβης Ισμαήλ Χάμψας, αμοιράς της Συνόπης και της Κασταμονής, ήταν υποτελής και σύμμαχος αναγνωρισμένος του Μωάμεθ. Σ' άλλους καιρούς, το μεγάλο σόι του όλο είχε πολλές φιλίες με το Βυζάντιο. Γι' αυτό το λόγο και ο Παλαιολόγος τώρα τον δέχτηκε όχι σαν πρέσβη εχθρού, αλλά ως παλιό, καλό γνώριμο. Τι να πάθει όμως ο νεαρός κληρονόμος των Οσμανιδών που είχε τη φρόνηση και πανουργία πριν αρχίσει η μονομαχία αυτή στις όγδες του Βοσπόρου να κόψει κάθε ελπίδα συμμαχίας που θα έζωνε τον αντίπαλό του. Και πως αυτός, ο γεννημένος στρατηγός, με τον ακούραστο και αμέτρητο στρατό, αποφάσισε να στείλει πρόταση για ειρηνική παράδοση. Ο λόγος βγήκε ξαφνικά άγνωστο από πού και πώς, ότι η χριστιανική Ουγγαρία δεν τον αντέχει να πέσει η πόλη με το σταυρό σε χέρια αντίχριστων. Μαθεύτηκε πως ο γενναίος ήρωάς της, Ιωάννης Ουνιάδης, που άφησε όνομα η παρικαριά του, ετοίμασε στρατό. Και όπου να είναι μάλιστα, κατηφόρησαν και τις μέρες τούτες περνούνε τη Θράκη. Έπειτα, πλοία από την ανίκητη δύναμη του Πάπα της Ρώμης βρίσκονται κιόλας στο νησί στοιχείο και περιμένουνε καιρό. Αν σηκωθεί νοτιάς, σε 2-3 το πολύ μερόνυχτα έρχονται. Αυτά και αυτά που λέγονται και ξαναλέγονται σαν παραμύθια ανάμεσα στους πολιορκημένους για να παρηγοριούνται, να μην τους φεύγουν τα συλλογικά από την απελπισία, πέταξαν από στόμα σε στόμα και ως το εχθρικό στρατόπεδο. Έτσι, μαζί με την κάποια κούραση, τις αποτυχίες, τις τόσες εφόδους και τα λαγούμια που όλο και την ίστατη στιγμή ανακαλύπτονται, φέρανε μια πρόσκαιρη αποκαρδίωση. «Δεν είναι για πάρσιμο αυτή η πόλη», άρχισαν να βαρυγκομούν εδώ και εκεί μερικοί ανώτεροι. «Τόσοι και τόσοι τη ζώσανε πριν από μας και όφελος δεν είδανε. Και ποιος ο λόγος να πέσει στα δικά μας χέρια αφού σε κανενού δεν έπεσε. Τσάμπα παιδευόμαστε».

Οι πιο παρακατιανοί πάλι σιγαλόφωνα μουρμούριζαν άλλα. «Κάθε μέρα χτυπούνε. Ρίχνουμε κάστρα θεόρατα και το πρωί τα βρίσκουμε ξαναχτισμένα. Τους βοηθούν εκείνοι οι ασημωμένοι άγιοι τους. Θα έχουν ως φαίνεται και μιλιούνια πολεμιστές. Από όσον άλλος αδίκως σκοτωνόμαστε». Τότε γύρισαν οι γνώμες και θυμήθηκαν όλοι ξαφνικά το κρύψιμο της Ελλήνης. Έπειτα και το σύννεφο που σκέπαζε την πόλη και έμεινε κρεμασμένο απάνω της τη μέρα ολόκληρη. Στην αρχή όλα τούτα τα πήρανε από θεούς σταλμένα για να δείξουν πως η νίκη είναι δική τους. Αλλά άλλαξαν χαρά χαρούμενοι. Βρόντιξαν τα ντουμπερλέκια τους. Άναψαν φωτιές γυροτρόγυρα στα στρατόπεδα από την πολύ τους σαν αγάλια. Όμως τώρα γύρισαν τα πράγματα. Φάνταξαν διαφορετικά, αλλιώτικα. Το φως που φεγκοβόλησε τη νύχτα στον τρούλο της Αγίας Σοφιάς τους κατατάραξε. Ως και ο Σουλτάνος ο ίδιος τρόμαξε όταν του εξηγήσανε πως το φως αυτό σημαίνει ότι άγγελος Κυρίου υπερασπίζει την πόλη με τη δύναμή του. Και βέβαια, τι άλλο έδειχναν όλα τούτα τα παράξενα παρά την προστασία του Θεού των χριστιανών που δεν θα αφήσει να χαθεί το κράτος του. Έτσι μονομιάς η διάθεση του στρατού άλλαξε. Καθώς τα ξαναφέρουν στη θύμησή τους, τα βρίσκουν όλα φανερά ενάντια. Και σύννεφα και φώτα ακόμη και τη Σελήνη στο χάσιμο. Μα και ο Βεζίρης ο Χαλίλ Πασάς, που έστελνε από καιρό μηνύματα και ορμήνια στον Παλαιολόγο, βοηθούσε τις διαδόσεις που φούντωναν ανέλπιστα δίχως αιτία. Εκτός αν η αιτία ήταν οι απανωτές αποτυχίες εκείνα τα τεχνάσματα προς την Καλλιγαρία που πήγανε χαμένα και χάθηκε κόσμος άδικα. Για αυτούς τους λόγους προς στιγμή η θέληση του σκληρού ανυπόμονου Μωάμεθ λύγησε. Δεν είχε μάθει κιόλας γιατί κανείς δεν πρόδωσε πως οι μαχητές που αντιστέκονται στη φοβερή δύναμη του στρατού του είναι μια χούφτα κατατσακισμένη, άγρυπνη, που δεν μεταλλάζουν ποτέ. Τους πίστευσε για πολύ περισσότερους, καθώς τους έβλεπε να αντέχουν και να μην σταματούν στιγμή την αντίσταση στις επιθέσεις του.

κάτοντα υπό την υψηλή του επιρρεαρχή. Έτσι, εκτός της ζωής σου και ζήτω όλων. Αν όμως επίνεις σε γύρω πόνοτε και όλοι θα τραφεί, εσ' όλοι θα χαθεί. Οι δικοί σφούνε και οι γυναίκες και καρέρες αστιδιά θα βληθούν σε λαμπρά της οικουμένης. Αυτοκράτορας στράφηκε στη Σύγκλιτο και τους μεγιστάνες που είχαν συγκεντρωθεί να ακούσουν τις επίσημες προτάσεις του εχθρού. Πήρε τη γνώμη τους και αποκρίθηκε αξιόπρεπα.

πεις του υψηλού αυθέντου σου αμοιρά Χάμσα. Αν θέλει να ζήσει μαζί μας σαν καλός γείτονας ειρηνικά, όπως έζησαν οι πρόγονοί του, θα δοξάσουμε το Θεό. Εκείνοι λογάριαζαν και τιμούσαν τους δικούς μου γονείς σαν πατέρες τους και την πόλη αυτή που βλέπεις σαν πατρίδα. Σε στιγμές δύσκολες του βίου, σε αυτήν εδώ βρίσκανε άσυλο και καταφυγή. Ας κρατήσει ακόμη και τα φρούρια που μας άρπαξε και τη δική μας γη, κι ας τα έχει ως δίκαια παρμένα. Τον ετήσιο φόρο που θα πληρώνουμε ας τον ορίσει ανάλογο με τους μικρούς μας πόρους και ας γυρίσει πίσω στο καλό. Γιατί, που το ξέρει, αν νομίζοντας πως θα κερδίσει, βρεθεί άξαφνα ζημιωμένος.

Καθώς μιλούσε, το λιωμένο πρόσωπό του έφεγγε από φως υπερούσιο. Οι συγγενείς, άρχοντες, οι σύγκλητος, τον βλέπουν και διαβάζουν την απόφαση της θυσίας, γραμμένη στην όψη του. Και το θάνατο σημαδεμένο στην αγία μορφή του. Μα και ο Ισμαήλ Χάμσας, ο αμοιράς σύμμαχος του Σουλτάνου, βλέπει την απόφαση να αγωνιστούν σε όλα τα γύρω πρόσωπα. Καταλαβαίνει τότε πως είναι ενωμένοι όλοι σε μια γνώμη, σε μια ψυχή, και με καμιά υπόσχεση δεν θα εγκαταλείψουν θεληματικά τη δυστυχισμένη πόλη τους. Τότε ο απεσταλμένος σηκώνεται και ο αυτοκράτορας σηκώνεται μαζί του. Ρίχνει μια ίστατη ματιά στους δικούς του που τον παραστέκουν, θλιμμένοι και σιωπηλοί. Θαρρείς συντροφεύουν λείψανο και αποσώνει την απόκρισή του με τα λόγια αυτά.

0: δέτ πλήνσιν, έμνεθι, ούτα το κακουμένφ. Ινγάμι, δε τροέ πραποθμέν, και φύσου φτυροϊσμόν. Ήθερ, σε αυτήν πρέα έποτυχη, δε υπό έπαιρνε το στο. Επισημένη, για τη μεγάλη σία. Χωρίς δισταγμού κανένα. Αλλήνει το έλεος παδιάμ Θεού, στις νύριν τους.
1: Κουέτα φρόμα, ουλθέρι μαδοφόνης πυρεκλήσας, άλλωσες πολύ. Αχριότα και ακόμη μόσυνο, στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Σάββατο 26 Μαΐου 1453. Ημέρα Πεντηκοστή της πολιορκίας του Βυζαντίου. Ύστερα από την αποφασιστική απάντηση του αυτοκράτορα στις προτάσεις του, ο Σουλτάνος Μωάμεθ

σε κάθε ελπίδα πως μπορεί η πόλη να του παραδοθεί θεληματικά. Για τούτο, αμέσως μετά την αρνητική απόκριση, συγκάλεσε ο ίδιος μεγάλο πολεμικό συμβούλιο, όπου τρέξανε αμέσως οι Βερλεμπεΐδες και οι Πασάδες και όλοι οι επίσημοι άνδρες της συνοδείας του. Τότε εξετάσανε με προσοχή και τις δύο αντίθετες όψεις του ζητήματος, ο καθής κατά τη γνώμη του. Από τη μια, ο γυραλαίος βεζίρης Χαλίλ Πασάς, άξιος, δολερός και πανέξυπνος, είχε στο συμβούλιο την πρώτη θέση ύστερα από τον Σουλτάνο. Από την άλλη πάλι, ο νεότερος Ζαγανό Πασάς, διοικητής του στρατού της Θράκης, χριστιανομάχος δηλωμένος και άσπονδος εχθρός του γεροβεζίρη. Για τον Χαλίλ σερνόταν η υποψία και ανάμεσα στους Τούρκους πως κωνσταντίνιζε και πως συμπαθούσε τους χριστιανούς. Με όλα αυτά τα γνωστά, ο πονηρός βεζίρης τόλμησε και είπε την ιδέα του με θάρρος. Άρχισε πρώτος και θύμισε σε όλους πως αυτός ήταν πάντα ενάντιος στην εκστρατεία τούτη και πως εξ αρχής έβλεπε το κακό της τέλος. Κατά την εκτίμησή του, η Κωνσταντινούπολη ήταν γερά οχυρωμένη από κάστρα. Εκτός τούτου όμως, τώρα με την ένωση των εκκλησιών, Λατίνοι και Έλληνες δεν θα την άφηναν ποτέ να πέσει στα χέρια των Οθωμανών. Κι αν ακόμη το υποθέσουμε ότι καταφέρνουμε να την κατανικήσουμε, ποτέ οι χριστιανοί ηγεμόνες της Ευρώπης και οι λαοί της δεν θα παραδεχτούν τέτοια προσβολή. Θα κινήσουν να έρθουν να μας την πάρουνε. Τότε, ως και οι Γενοβέζοι που μας κάνουνε τώρα τον ουδέτερο, θα γυρίσουνε το φύλλο, να ριχτούνε επάνω μας. Έπειτα, καθώς ακούω και ο στρατός κουράστηκε, τρεις μεγάλες φοβερές εφόδους έκαναμε, πολεμήσαμε με αντρία θαυμαστή, τόσο πλήθος σκοτώθηκε, αλλά πόδι σε κάστρο δεν πατήσαμε. 14 λαγούμια ανοίξαμε μέσα στη βαθιά γη, με τέχνη και μαστοριά μοναδική, κι όμως κανένα όφελος δεν είδαμε, μόνον οι ψυχές που χάθηκαν, άδικα των αδίκων.

Στο τέλος παρακάλεσε το Σουλτάνο εν ονόματι του εκτήρμονος και ελεήμονος Θεού να πάρει την απόφαση να γυρίσουν στα μέρη τους όσο είναι καιρός ακόμη. Φόβος υπάρχει μήπως αν αργοπορήσουν δεν θα έχουν ασφάλεια, γιατί μπορεί να τους ρηχτούν οι Ουγγαρέζοι και τότε. Τότε είπε θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Για να μαλακώσει την εντύπωση από τούτα τα δυσάρεστα, πρόσθεσε τελειώνοντας: «Γιατί να βασανίζεται ο Κύριός μου να κόψει ένα καρπό άγουρο, αφού αν περιμένει αργότερα το φρούτο θα οριμάσει, να πέσει μόνο του. Ή κι αλλιώς κάποτε θα είναι δική του. Τώρα δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Σημάδια θεϊκά μας το δείξανε ολοκάθαρα. Σύννεφο σκέπασε τον τόπο για να τον κρύψει από τα μάτια μας. Και πάνω στην Αγιά Σοφιά, στο μεγάλο ναό, φως ανάψαν οι αγγέλοι που να δείξουνε φαναρά ότι την προστατεύουνε». Τότε, μόλις τέλειωσε, πήρε το λόγο ο εξωμότης Αλβανός που είχε μίσος άσβεστο στο βεζίρι Χαλίλ. Πρώτα θύμισε εκείνο τον αρχαίο Αλέξανδρο που με λιγότερο στρατό κάποτε έκαμε την Ασία δική του. Ύστερα ανάφερε έναν έναν αυτούς που θα μπορούσαν να στείλουν βοήθεια στους πολιορκημένους. «Ποιος είναι», είπε, «ας τους πάρουμε τον καθένα χωριστά για να βεβαιωθούμε να μην χανόμαστε σε λόγια αστήριχτα. Εκείνος ο Φρυδερίκος της Γερμανίας που φόρεσε το στέμα πέρυσι στη Ρώμη είπε πολλά για τη σωτηρία των νικημένων Ουγγαρέζων, για τον Μωρέα, την Παλαιστίνη, όμως ως τώρα αποτέλεσμα δεν φάνηκε κανένα. Πού είναι τός?» «Ο άλλος, ο Ρήγας της Αραγωνίας, και αυτός είχε ιδέες μεγάλες, αλλά το βέβαιο είναι πως δεν αδειάζει γιατί τάχει με την Τζένοβα, πολεμά μαζί της. Ο Γιάνγκο Ουνιάδης υποσχέθηκε στο βασιλιά της των Γιαούριδων βοήθεια και ζήτησε απέναντι το φρούριο της Ιλιβρίας και από καιρό είναι στα χέρια μας. Εκείνος πάλι, ο Κασταλάνος Ρήγας, γύρεψε τη Λίμνο και στην πολύ του ανάγκη ο Κωνσταντίνος του την έδωσε. Ποιο το όφελος να βλέπει ο αυθέντης μου, δεν χρειάζεται να του το πω εγώ ο δούλος του. Μένει βέβαια η ισχυρή Βενετιά, μα τούτη πάλι τρώγεται με την Τζένοβα. Ο νους και ο λογισμός της είναι πώς να την ταπεινώσει, να της πάρει τα όσα έχει. Βέβαια είναι και οι Σέρβοι. Αυτοί πάλι αντί να στείλουν στο βασιλέα άντρες και φλουριά που τους έγραψε γράμματα και παρακάλια, στείλανε καβαλαρέους με σένα, γιατί ο φόβος του σπαθιού σου τους υπόταξε. Και στο Μισηριού ο Σουλτάνος, από φθόνο για τη δόξα σου, έταξε βοήθεια στον αδύναμο εχθρό μας. Έδωσε υποσχέσεις μπόλικες, όμως ψυχή δεν έπεμψε. Μα κι αν υποθέσουμε πως όλοι αυτοί για μια φορά μονιάζουνε και αφήνουνε τις έκτρες και τις κακίες μεταξύ τους, πόσο στρατό θα στείλουνε? Ούτε το μισό, ούτε το τέταρτο του δικού σου. Και όσο να ετοιμαστεί και όσο να φτάσει ως εδώ, θα χρειαστεί καιρός, αν δεν ξαναμαλώσουνε οι άπιστοι. Και εμείς θα έχουμε νικήσει. Την πόλη θα την κερδίσουμε μόλις πολεμήσουμε, γιατί ως τώρα πόλεμο σωστό δεν κάμαμε. Όλα αυτά που γίνανε είναι δοκιμές και παιδιαρίσματα. Όσο πια για εκείνο το παράξενο φως που φάνηκε στο μεγάλο τους τζαμί στην Αγία Σοφιά, όπως την λένε, εγώ στο βεβαιώνω ένδοξέ μου αυθέντη πως δείχνει το εναντίον από ό,τι σου είπανε. Αυτό το φως δείχνει πως θα πέσει η πόλη στα χέρια του δεσπότου μου και μεγάλου απογόνου του προφήτη επί της γης. Γι' αυτό ένα μας μένει από εδώ και μπρος, να χτυπούμε ακατάπαυστα τα κάστρα τους και να παρατήσουμε κάθε σκέψη για υποχώρηση. Με ένα στόμα, γέροι και νέοι, στρατηγοί, αλλάλαξαν στο τέλος της ομιλίας του Αλβανού. Και ο γέρο του Ραχάν, ο αρχιευνούχος και ο μεγάλος Σεΐχης και ο σοφός Ουλεμάς Αχμέτ Κορούν θαύμασαν τα λόγια του Ζαγανό Πασά. Συμφώνησαν μαζί του. Ακόμη και ο Μωάμεθ, μη βαστώντας άλλο το καμάρι, φώναξε: «Ποιος ποτέ πριν από εμένα είχε τη δική μου δύναμη?» Τότε έδωσε διαταγή στο στρατηγό που τόσο τον ευχαρίστησε με την εμπιστοσύνη του, μόλις καλανυχτώσει να βγει και να γυρίσει ανάμεσα στους στρατιώτες, να κρυφακούσει τα λόγια τους, να καταλάβει τη διάθεσή τους και να του φέρει την απάντηση. Εκείνος τότε έφυγε πρόθυμος να πράξει κατά πώς τον διέταξαν και αποδείχθηκε πως είχε πέρα για πέρα δίκιο στις προβλέψεις του. Ήξερε κατά λεπτό τα πράγματα της Ευρώπης και γενικά τη βυζαντινή πραγματικότητα.

Κυριακή 27 Μαΐου 1453. Ημέρα 51η της πολιορκίας του Βυζαντίου. Ο Ζαγανό Πασάς έκαμε κατά τη θέληση του αυθέντη του. Γύρισε ευτοχοντημένος, αγνώριστος τη νύχτα χτες, έφερε βόλτα τα διάφορα στρατόπεδα, τους καταβλισμούς, έπιασε κουβέντες με ειδών συντροφιές. Μίλησε με σπαΐδες, σεΐσιδες, πυροβολητές, τοξότες και τέλος ξανάφτασε στο κοκκινόχρηστο σαντήρι του Σουλτάνου. Ο στρατός τον καλοκάρδισε αμέσως. Το ασκέρι όλο μια διάθεση έχει: να πολεμήσει τους άπιστους, να έμπει γρήγορα μέσα σε τούτη την ωραία πολιτεία προς χαράν δική σου και δική του. Ύστερα από τα λόγια αυτά, ο Μωάμεθ με καινούρια θέρμη, νέα ορμή, βιαστικός και γρήγορος, έδωσε διαταγές να αρχίσουν στη στιγμή οι ετοιμασίες για τη νέα επίθεση. Εμπόδιο κανένα δεν βρισκότανε. Τον βεβαίωσε ο στρατηγός του, επειδή και το τείχος το εντός και το εκτός ή το καταερυπωμένον μέχρι εδάφους και η τάφρος άπασα είχε χωστεί και ο κεράτιος και το καταυτόν τείχος είχε ανοιχθεί όλος λαμπρός υπό του πολέμου και η πολιορκία περιελάμβανε ακριβώς άπασα την πόλη και κλίμακες και ξύλινοι πύργοι και τα άλλα ήσαν καλώς ετοιμασμένα. Κατόπιν από τέτοιες βεβαιώσεις ένα ακόμα του απόμεινε: να δώσει την είδηση στους γενιτσάρους, στον εκλεκτό στρατό του. Τότε κάλεσε τους ζωματάρχες και τους μπισμπαΐσδες, ανωτέρους και κατωτέρους της φρουράς του, και τους θύμισε τα λόγια τους. «Κάθε φορά που σας ρωτούσα», τους είπε, «τι πρέπει να γίνει, ακόμα και αν έφτασε η ώρα για να πάρουμε αυτή την πόλη, όλοι σας με απαντούσατε. Όταν νικήσουνε τα τείχη, κι εγώ, όπου εσείς βρίσκατε αναγκαίο, έδινα διαταγή και χτυπούσαν τα κανόνια μαζωμένα. Αμέσως ζεύωνα τα βόδια και οι βούβαλοι και σέρνανε εκείνα τα μεγάλα που χύκαν στο καλύπου του μακαρίτη του Ουρβάνου. Τώρα τα τείχη ταπεινώθηκαν. Σε τρεις μεριές άνοιξαν τρεις δρόμοι. Η ώρα πλέον για το μεγάλο γιουρούσι έφτασε. Όποιος πατήσει πρώτος το κάστρο και στήσει πρώτος το μπαϊράκι του θα πάρει την πιο πλούσια επαρχία της Ανατολής και της Ρούμελης και θα τιμηθεί όπως κανείς άλλος δεν τιμήθηκε ποτέ. Μάρτυρα βάνω τον προφήτη και τον ίδιο τον Αλλάχ, πως θα κρατήσω το λόγο μου. Όποιος πάλι δηλιάσει και θελήσει να ξεφύγει τη μάχη, να το ξέρει, φτερά να κάνει να πετάξει, δεν θα γλιτώσει την τιμωρία του».

0: Έτσι λοιπόν, αφού τα κανόνισε όλα με το πιο σημαντικό σώμα του στρατού του, ξύπνησε σήμερα 27 του Μαΐου, ημέρα Κυριακή, νωρίς-νωρίς, για να επιστατήσει μόνος του τις ετοιμασίες. Από την παραμονή είχε διατάξει να βαστίξουν Ραμαζάνι, νηστεία ως την δύση του ηλίου, την ημέρα όλη. Επίσης, όρισε να κάνει ο καθένας και εκείνα τα τυπικά 7 πλησίματα που παραγγέλνει η θρησκεία τους. Και 3 ημέρες συνέχεια, οι ημάμιδες και οι χοντζάδες να διαβάσουν προσευχές μπροστά σε όλο το ασκέρι για να πετύχει ο σκοπός τους. Μετά, έδωσε νέα διαταγή στους πυροβολητές να συγκεντρώσουν τη φωτιά των κανονιών ίσα κατά το επισκευασμένο μέρος στην πλαγιά του Λυκοπόταμου που το είχαν ονομάσει Σταύρωμα οι Βυζαντινοί εξαιτίας τα σταυρωτά δοκάρια ή τους κορμούς που είχαν μπήξει για να βαστιούνται τα χώματα και οι πέτρες. Ετοίμασε κατόπιν τα τάγματα της φρουράς του και τα χώρισε σε 1000 άντρες το καθένα. Τα πέφτανε στη μάχη το ένα κατά πόδι στο άλλο με τη σειρά. Μόλις το πρώτο κουραζόταν ή λύγιζε, νέο ξεκούραστο θα έπαιρνε τη θέση του. Έτσι, αυτοί που αμήνονται εκεί πάνω χωρίς εφεδρίες, να μην ανθέξουν πια στα επανωτά του τα κύματα και να τσακίσουν. Ύστερα, γύρισε όλο το απέραντο στρατόπεδο απ' άκρη σ' άκρη. Άρχισε από την πύλη των Βλαχερνών ψηλά στην κορφή, ίσα με κάτω τους πύργους του Μαρμάρου που παράστηκαν ζερφόδεξα τη χρυσή πύλη. Κατόπι έστριψε την ακτή της Προποντίδας, έφτασε στον πύργο του Ευγενίου όπως τον έλεγαν και ανέβηκε το μάκρος του κόλπου. Εξέτασε με μάτια που λάμπανε από μίσος και απληστία το παλιό τείχος του Ηρακλείου και επιθεώρησε τα πάντα. Στο κάθε σώμα της Ανατολής, της Θράκης, της Ρούμελης έδωσε διαταγές. Και για να έχουν καρδιά να πολεμούν οι Ασιάτες και οι Μισθοφόροι και οι Γενίτσαροι, οι Σπαΐδες, οι Πυροβολητές και όλες εκείνες οι ορθές, έστειλε γυροτρόγυρα τους κηρυκές του να διαλαλήσουνε πως αν νικήσουν θα έχουν το ελεύθερο για 3 μερόνυχτα να αρπάξουν ό,τι θέλουνε. «Εις το όνομα του Θεού», έσκουζαν οι τελάλιδες χτυπώντας τα βροντερά τα ούλια τους, «εις το όνομα του Σουλτάν Μουράτ, του πατέρα του, ορκίζεται ο δοξασμένος Κύριός μας και στο γαϊταγάνι του και στα κεφάλια των παιδιών του πως όλοι οι κάτοικοι της πελώριας αυτής πόλης πως στον Ντουνιά δεν βρίσκεται το τέρι της. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, χρυσαφικά, ρούχα, πλούτη, όλα όσα βρεθούνε μέσα είναι δικά σας. Για 3 μέρες είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Κανένας δεν θα σας μποδίσει». Ουρλιάσματα βρυχυθμοί θηρίων φτάσανε ως τα ουράνια και είναι να απορρίσει πως τα σαλεμένα τείχη δεν σωριάστηκαν από την τόση δύναμη που τα χτύπησε. «Αλάχ, αλάχ, ηλαλάχ Μοχάμετ», ακουόταν σαν βρωτή και σαν κεραυνός που χύνεται και τσακίζει ό,τι βρει στο πέρασμά του.
1: Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιικής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Δεν χρειάστηκε η ώρα να περάσει το φοβερό άγγελμα. Τα ισχυρά και τις εναντίες ανένδοτα κάστρα που ύψωσε κάποτε προσφύλαξη του το Βυζάντιο. Γιατί τίποτε δεν πόδιζε τους βρυχυθμούς, ούτε τα βροντολογήματα των ταουλιών, να πετάξουν και να φέρουν τη φρικτή είδηση. Ακόμα και να θέλε να την έκρυβε ο Μωάμεθ, πάλι θα μαθευόταν. Τα 10 μέτρα που χώριζαν τον ένα στρατό από τον άλλον περνιόνταν εύκολα. Γιατί οι χριστιανοί που τον υπηρετούσαν κάρφωναν κάποτε πάνω στο τόξο τους γραμμένα τα νέα που μιλούσαν και τα στέλνανε έτσι με αυτόν τον τρόπο στους άλλους χριστιανούς απέναντι. Όμως εδώ δεν συνέτρεχε καμιά τέτοια ανάγκη. Βούησε στα πέρατα της πόλης η ανώσια υπόσχεση του νεαρού αιμοβόρου, του φιλόδοξου, που δεν νοιαζόταν για τίποτε άλλο παρά πώς να αποκτήσει αυτό που ήθελε. Και αντιβούησε με μιας ο ωκεανός της απληστίας που υποδέχτηκε το απερίγραπτο χάρισμα.

νέκρωσαν οι λιωμένες καρδιές και σταμάτησαν από τη φρίκη. Τους παζάρευαν ζωντανούς, τους χάριζαν σαν να ήταν κτίνη. Τους παράδιναν στα γρίμια και στα όρνια να τους κατασπαράξουν. Και ακόμα χειρότερα. Το άγριο ζώο σε ξεσχίζει, μα δεν σε προσβάλλει. Σε κομματιάζει, όμως δεν σε ταπεινώνει, ούτε σε λερώνει. Στα νύχια του δεν ατιμάζεσαι, ούτε αλλαξοπιστίζεις. Και μια στιγμή τα φρένα των πολιορκημένων σάλεψαν. Μην είναι λάθος. Ύστερα, Βόγκος χύθηκε μακρόσυρτος, τρομακτικός, από όλες τις παιδεμένες ψυχές. Οι γυναίκες πέσανε στα εικονίσματα, στα αναμένα καντήλια, τα άγια λείψανα, τα φυλαχτά, και παρεκάλεσαν με απόγνωση. Γλίτωσέ μας στις αμαρτωλές, εσύ ο αναμάρτητος. Φύλαξε τα παιδιά μας από τη σκλαβιά και την τροπή, τα κορίτσια μας από την ατίμωση, τα σπιτικά μας τα σεμνά, την αγία πίστη μας από την κατεσχήνη. Οι άντρες σφίξανε τα χείλη, δυναμώθηκαν στην απόφαση να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν ακόμη κι άλλο, περισσότερο, με πιότερη αντρία, μεγαλύτερη επιμονή. Να σώσουνε το μόνο αγαθό που τους απομένει πλέον, την πόλη τους. Αυτήν, το κέντρο των τεσσάρων του κόσμου μερών, των ομφαλών της οικουμένης, την καθέδρα του πνεύματος του αληθινού, όθεν το φως εξέρχεται μέχρι περάτων του κόσμου. Αυτή που η ξανθή βαράγγι και οι λογής λογής μισθοφόροι Σκανδιναβοί ονόμασαν φως στη μεγάλη πόλη. Αυτή που στάθηκε επί αιώνες ο Ιορδάνης των βαρβάρων εθνών, όπου ξεπλένονταν η αμάθεια και η αγριάδα τους. Αυτήν όπου όποιος την είδε την εποχή του μεγαλείου και της δόξας, δεν ήταν πως ποτέ να την ξεχάσει. Σε αυτήν τη φωτισμένη κατέφευγε κάποτε η ανθρωπότητα ολόκληρη για να σπουδάσει τη σοφία του κόσμου τούτου, την επιστήμη και την τέχνη. Στρατός ολόκληρος μισοβάρβαροι αρχηγοί, άξεστοι, εμμύριδες και χάνιδες, κράλ και μπογιάρι, φτάνανε μόνο και μόνο για να λουστούν στην ομορφιά και στην ευδαιμονία της. Το έκανε τιμή και καμάρι, έπειτα σ' όλη την κατοπινή ζωή τους, ότι κάποτε αξιώθηκαν να πατήσουν το έκλαμπρο κατόφλι της. Δεν ζητούν τώρα παρά τα παιδιά της να πολεμήσουν για το μοναδικό παρελθόν που δεν το γνώρισε άλλη γη στην ιστορία. Να αγωνιστούνε για να διατηρήσουνε το θλιμμένο σήμερα, την άγια πίστη των πατέρων τους. Να σταθούνε μέρα και νύχτα στις επάλξεις ακλόνητοι, φτάνει να γλιτώσουν από τον εξανθρωποδισμό τον εαυτό τους, τους άρχοντες, τους ιερείς, τον πολυφίλητο βασιλέα τους. Κύριε, δυνάμωσε τις καρδιές, ευλόγησε τις πάθες, ευλόγησε και τα χέρια μας. Αξίωσέ μας, Κύριε των δυνάμεων, τη χάρη να κάμουμε το ζωοποιό σημείο του σταυρού σου, ελεύθεροι.

ενώ τα ταούλια βροντούσαν ακόμα και οι ζουρνάδες τρίγκλιζαν. Οι κάτοικοι της Θεοφύλακτης δέουνταν να τους δοθεί άνωθεν η δύναμη να πολεμήσουν και να ανθέξουν. Βράδιασε μέσα στην αγωνία και στη φοβέρα. Τα κανόνια δίπλωσαν τις βολές τους στα επίμαχα σημεία. Ο αλλαγμός του ξεχαλινωμένου συρφετού έφτανε ίσα με τις όχθες της Ασίας και μαζί το τριζοβόλημα από τις μύριες φωτιές που άναβαν. Ένα τεράστιο ζωνάρι από φλόγες ψηλές έζωσε γύρω τριγύρω την καταδικασμένη πόλη. Για μια στιγμή οι κάτοικοι φαντάστηκαν πως έπιασε πυρκαγιά και καίει τα τσαντήρια, τις αποθήκες, τα εφόδια των αγαρινών. Τότε τρέξανε να γευτούνε το θέαμα της απολύτρωσής τους και είδαν τις φλόγες της χαράς και του πανηγυριού να σπιθίζουν μέσα στη γαλήνια νύχτα. Ακόμη και ο στόλος στον Κεράτιο και ο άλλος εδώ στον Βοσπορινό του Αγκυροβολείο φωταγωγήθηκαν. Παντού, παντού φωτιές αναμένες μαρτυρούσαν την ακόλαστη ευδαιμονία των δαιμόνων, την αγαλίασή τους. Και οι ζουρνάδες, τα τούμπανα, τα ξελαργίσματα συντρόφευαν το φαγοπότι και δίνανε ορμή στην αισχρή διάθεση. «Γη του Μοχάμετ του προφήτη, χαρείτε!» ούρλιαζαν ξεφρενιασμένοι οι δερβίσιδες, οι χοντζάδες και όλοι οι ερωμένοι που συνδαυλίζανε την Άνω Μικρε Πάλι. «Αύριο θα έχουμε στα χέρια τόσους χριστιανούς που θα τους πουλούμε ένα φλουρί τον καθένα. Και οι κόρες, οι ωραίες γυναίκες τους θα γίνουνε δούλες μας. Γλεντήστε και φρανθείτε. Μα κι αν πεθάνετε στη μάχη, πάλι χαρούμενοι θα πάτε για την αγάπη του Σουλτάνου μας». Αυτά βάστηξαν ίσα με τα μεσάνυχτα. Μετά έσβησαν οι φωτιές και έπεσε η ησυχία.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 1453. Ημέρα, 52η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

Όλες αυτές τις νύχτες και τις μέρες, από τη στιγμή που κοινολογήθηκε η απόφαση για τη μεγάλη έφοδο, η πολιορκημένη βασιλεύουσα ετοιμάζεται να δεχτεί τα χτυπήματα. Τρεις στρατιές τη ζώνουνε και η κάθε μια αριθμεί 50.000 άνδρες, χώρια το ναυτικό. Η κάθε μια έχει πλήθος τα χρειαζόμενα εφόδια, τα καλύτερα όπλα, βουνά τα βέλη, χιλιάδες σκάλες για το ανέβασμα στα τείχη και χωριστά πλατιές ασπίδες που να προστατεύονται οι τολμηροί όταν θα σκαρφαλώνουν να χυμίξουν μέσα. Μα, για να είναι βέβαιος πως θα γίνουν όλα αυτά κατά το σχέδιο, ξανά κάνε το γύρο των τειχών ο θηριώδης στρατηγός, σκορπίζοντας διαταγές και φοβέρες το πέρασμά του. Στους γενοβέζους του Πέραν και του Γαλατά μείνησε κοφτά να μην ξεγελαστούνε και δώσουνε καμιά βοήθεια, είτε κρυφή είτε φανερή στους χριστιανούς, γιατί αλλιώς είναι χαμένοι. Στον καινούριο ναύαρχό του όρισε να φέρει αύριο το στόλο και να σταθεί από τη μια γωνιά στον πύργο του Ευγενείου ως την άλλη άκρη, στον όρμο της Ψαμάθου. Και τα πλοία του να πλευρίσουνε γυαλό-γυαλό, ώστε οι μισοί του ναύτες από το ψήλος των καραβιών να ρίχνουνε βροχή τα τόξα, τα βέλη, τις σαΐτες στους υπερασπιστές τους τείχους, που κανείς να μην τολμήσει να προβάλλει στις επάλξεις. Την ίδια ώρα, οι άλλοι μισοί θωρακισμένοι, έχοντας σκάλες και τσεκούρια, να σκαρφαλώσουν και να χυθούν ελεύθεροι να πάρουνε τα κάστρα. Ύστερα, μετά τη μεγάλη επιθεώρηση του στρατού και του στόλου, κάλεσε πάντα στους εν τέλει και περί αυτών σατράπας και στρατηγούς και ηλάρχους και ταγματάρχας και ηγεμόνας των τάξεων, έτι δε χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και το άγημα του στρατού και την περί αυτών πάσαν ύλην και προς τούτης ναυάρχους και τριράρχους και τους ηγεμόνας του στόλου παντός και σύλλογον ποίησας έλεξεν τιάδε.

Δεν σας εκάλεσα εδώ για να σας γυρέψω να πολεμήσετε, γιατί ως τώρα το κάματε μόλις σας τη δύναμη. Μόνο να σας θυμίσω θέλω ότι μέσα σε αυτή την πόλη υπάρχει πλούτος αμύθιτος όλων των ειδών. Στα παλάτια και στα αρχοντικά και στα συνηθισμένα νοικοκυρόσπιτα, μα ο περισσότερος βρίσκεται στις εκκλησιές. Αφιερώματα και κοιμήλια, χίλιο λογιό, χρυσάφια και πετράδια και τζοβαερικά πολύτιμα. Όλα αυτά είναι δικά σας. Μα εκτός τα πλούτη θα βρείτε ανθρώπους άρχοντες από μεγάλα σόγια που να τους πάρετε για δούλους, και άλλους θα πουλήσετε κατά το κέφι σας και άλλους θα κάμετε ό,τι σας αρέσει. Όμως και γυναίκες πολλές, ωραίες, νέες, παρθένες αστάλλαχτες που δεν τις είδε μάτι, γιατί οι γονείς τις έκρυβαν για γαμπρούς σημαντικούς. Από τούτες άλλες θα πάρετε γυναίκες σας και άλλες σκλάβες, και όσες δεν θέλετε θα τις πουλήσετε. Όσο για αγόρια, θα βρείτε ωραιότατα και καλογεννημένα από φαμίλιες εκλεκτές και να στολίσετε τα σελαμλίκια σας. Βλέπετε, σας δίνω να αρπάξετε και να γδίσετε πόλη μεγάλη, πολυάνθρωπη, την πρώτη του κόσμου, που σαν αυτήν άλλη δεν τιμήθηκε, δεν δοξάστηκε στην Ιφίλιο. Εκτός όμως τον πλούτο που θα αποκτήσετε εσείς και τα παιδιά σας διαβίου, θα σας μείνει και η τιμή πως κυριέψατε μια πρωτεύουσα μοναδική στην οικουμένη. Σταμάτησε, γιατί ένιωθε πως και ο ίδιος και αυτοί που τον άκουγαν είχαν μέσα στην καρδιά τους ένα σέβας και ένα φόβο για την τιμημένη αρχόντισσα που τους παζάρευε. Κληρονομημένο σέβας από το αίμα των βαρβάρων προγόνων, από όλο το Ισλάμ που την πολέμησε επί αιώνες. Κάτι δίσταζε και ανησυχούσε στη σκληρή ψυχή του την αδάμαστη, και τούτο ήθελε στις ψυχές των άλλων να τσακίσει την αμφιβολία που νιώθε στη δική του. Έπρεπε με κάθε τρόπο να τους δώσει να το καταλάβουν πως δεν υπήρχε λόγος για δισταγμό, μήτε για σέβας.

Συνέχισε ώρα πολύ τους κομβασμούς, τις υποσχέσεις, τις διαταγές. Τη στιγμή που πέρα από τα τείχη ένας άλλος αρχηγός, βασιλιάς, καλόγερος, στρατιώτης, έδινε τις τελευταίες παρακαταθήκες στους δικούς του. Δεν είχε να υποσχεθεί γη να αγαθά αυτός και πλούτη, ούτε ντροπιασμένα γλεντοκόπια με πέδας πολλούς και γυναίκας. Αλλά υπόσχονταν ως μόνο έπαθλο του αγώνα την τιμή και το δοξασμένο όνομα. Μόλις είχε τελειώσει η μεγάλη λιτανία που έγινε με δική του προτροπή, όλοι οι κάτοικοι ακολούθησαν τους δεσποτάδες με τα εικονίσματα, τους καλογέρους με τάγια λείψανα. Καθολικοί και Ορθόδοξοι μαζί-μαζί με κεριά, με θυμιατά στο χέρι. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ξυπόλοιτοι για πιότερη ταπείνωση. Ιερείς με γενιάδες προφητικές, κάτασπρες και με παμπάλες εικόνες φυλαγμένες από τον καιρό της εικονομαχίας. Και πίσω, αμέτρητος λαός με συντριβή ψυχής, με δάκρυα και μετανιωμό, ψέλνανε ένα ατέλειωτα πικρό «Κύριε Ελέησον», που σπάραζε τις καρδιές καθώς έβγαινε ματωμένο από τα σπλάχνα. «Κύριε Ελέησον, σώσον Κύριε των λαών σου».

όλη την πολιτεία, ψέλνοντας και παρακαλώντας. Τέλος, φτάσανε ανάμεσα στις δύο γραμμές τα τείχη, εκεί στο φαρδί εσωτερικό περίβολο που γίνεται ο πόλεμος. Τότε οι ιερείς ευλόγησαν τους ευσεβείς μαχητάς και κρέμασαν θαυματουργά εικονίσματα Αγίων στα μισογκρεμισμένα κάστρα. Κατόπι, και ενώ χτυπούσαν ακόμα οι καμπάνες, συνάχτηκαν γύρω στον αυτοκράτορα οι επίσημοι, ο κλήρος, οι μάγιστροι, οι ξένοι πρόκριτοι, οι στρατηγοί, ο αντιπρόσωπος του Πάπα Ισίδωρος, ο καταλάνος πρόξενος και όλοι οι σημαντικοί του τόπου. Και ο καθένας το ένιωθε πως η στιγμή εκείνη ήταν ιερή. Τότε, μέσα στην τρομακτική ησυχία, γιατί οι Τούρκοι πάψανε το βρόντιμα των κανονιών και λούφαξαν απότομα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος άρχισε να δίνει τις τελευταίες του οδηγίες. «Καλώς γνωρίζετε», είπε, «ότι έφτασε η ώρα του σφοδρού πολέμου και εκ θαλάσσης και εκ χέρσου. Παρακαλώ ημάς, ειναστείτε ανδρείως. Καλώσουν είδατε, αδελφοί, δια τέσσερα τεινά οφειλέτε κοινώσες μεν άπαντες. Ή να προτιμήσομεν αποθανήν μάλλον η ζήν, πρώτον μεν υπερπίστεως ημών και ευσεβίας, δεύτερον υπερπατρίδος, τρίτον υπερβασιλέως ως Χριστού Κυρίου και τέταρτον υπερσυγγενών και φίλων. Άλλος, πατρίδα περίφημον τι αύτην ιστερούμεθα και την ελευθερίαν ημών, βασιλείαν την ποτέ μεν περηφανή, νυν δε τεταπεινωμένην και εξουθενωμένην απολέσομεν».

Είπε κι άλλα πολλά, τόσο γνωστικά και πικραμένα, που όλοι γύρω κλαίγανε, μην μπορώντας να βαστάξουνε τα δάκρυά τους. 50 τόσες μέρες μας πολεμά ο αλητήριος Σουλτάνος και δεν έπαψε να μας χτυπά μέρα και νύχτα. Μη δηλιάσετε τώρα. Αν έχει πέσει μέρος των τυχών, κάναμε κάθε δυνατό να τα επιδιορθώσουμε. Εμείς πάσαν την ελπίδαν εις την άμαχον δόξαν του Θεού αναθέμεθα. Συνέχισε τις συμβουλές και τις αναμνήσεις από το μεγάλο παρελθόν του τόπου. Θύμισε τις θυσίες των παλιών ηρώων και δήλωσε καθαρά την απόφασή του να πεθάνει για χάρη του λαού του και μαζί του. Ύστερα γύρισε στους Βενετούς που παράστηκαν στα δεξιά του και τους επένεσε με λόγια θαυμασμού και τιμής. Εσείς, άνδρες ευγενείς και αγαπημένοι εν Χριστώ το Θεό, άνδρες ισχυροί και στρατιώτε δυνατοί τη σήμερον, παρακαλώ ημάς ει να την πόλη ταύτην την ευρισκομένην επί το σάφτη συμφορά του πολέμου ολοψύχως γέννητε υπερασπιστέ. Κατόπι γύρισε στους Γενοβέζους που ήταν από τα αριστερά του και λέγει: «Εντιμότατοι αδελφοί, άνδρες πολεμιστέ μεγαλόκαρδοι και φημισμένοι, καλώς είδατε και γιγνώσκετε ότι η δυστυχής αυτή πόλης πάντοτε ούκ εμι μόνον υπήρχεν, αυτή καταφύγιο χριστιανών, ελπίδα και καύχημα πάντων των Ελλήνων, το καύχημα πάση της ούσιν υπό την του ηλίου Ανατολήν. Τανίν πάλιν ο καιρός εστίν επιτίδιος ή να δείξετε εις βοήθειαν αυτής την Χριστού αγάπην και ανδρίαν και γενναιότητα ημών». Γυρνώντας έπειτα σε όλους, σαν άκαμε τη διαθήκη του πλέον, είπε με πόνο τα σπαρακτικά του τα λόγια.

ουκ έχω καιρόν η πίνη μην πλειονά. Μόνον το τεταπεινωμένον ημέτερον σκύπτρον, εις τα σημών χείρας ανατίθιμη, είναι αυτό μετευνίας φυλάξητε.

Τότε όλοι μ' αναφιλητά και με δάκρυα στα μάτια φώναξαν: «Αποθάνομεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Και εκείνη τη στιγμή, μέσα στη συντριβή τους, ξέχασαν σπίτια και γυναίκες και παιδιά. Στο νου, στην ψυχή, στην καρδιά τους ένα μέλημα έμεινε, μια λαχτάρα να πολεμήσουν για να σώσουν την αγαπημένη, τη λαμπρή πατρίδα τους, από το ζυγό της δουλείας και την καταστροφή. Αγκαλιάστηκαν και συγχωρέθηκαν και φιλήθηκαν με την καρδιά στερεωμένη και την πίστη ακλόνητη. Ύστερα έφυγε ο καθής να πάει στη θέση του στο τείχος, εκεί που τον έταξε ο βασιλιάς και η αγάπη της πατρίδας του. Ενώ το πλήθος του μελοθάνατου λαού, αφού τριγύρισε πίσω από τη λιτανία, ήρθε και καταστάλαξε στη μητέρα εκκλησία, στη χιλιοχρονήτικη παρήγορη αγκάλη της Αγίας Σοφίας του Θεού. Εκεί έλπιζε να βρει κάτω από τη φωτεινή της σκέπτη αλάφρωση στην τόση αγωνία του. Η ησυχία που είχε πέσει στο εχθρικό στρατόπεδο ξαφνικά το απομεσήμερο τρόμαζε χειρότερα από τα ουρλιάσματα και τον πάταγο. Την ένιωθα να σέρνεται ύπουλη, φορτωμένη κίνδυνο και προετοιμασίες δαιμονικές. Η λειτουργία στο ναό του Κυρίου είχε αρχίσει, γιατί πολλοί πολεμιστές το θέλανε να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Ειν πολυειδές το κακόν που κρύβει η αυριανή ημέρα και πρέπει να είναι έτοιμοι. Μην παρουσιαστούν στον πλάστη τους αμετανόητοι και αμαρτωλοί. Μια πολιτεία ολόκληρη συνάχθηκε και χώρεσε μέσα σε ένα ναό, γιατί ο ναός είναι ο μέγιστος της Ορθοδοξίας. Στέκουν εκεί συγκεντρωμένοι οι αυλοί, οι ευγενείς, οι πάρικοι, οι αρχηγοί του στρατού και του στόλου, ο καθολικός κλήρος, οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι και όσοι οι συγγενείς των παλαιολόγων απομένουν από τη μεγάλη οικογένεια. Ενωμένοι όλοι, μονιασμένοι, χωρίς διαφορές, μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο που αδελφώνει με το φοβερό ίσκιο του τα πάντα.

Από τα 100 παράθυρα μπαίνει αχνό, σβησμένο το απογευματινό φως. Οι πολυέλιοι αναμένοι λαμποκοπούν, στράφτουν τα χρυσαφιά μοσαϊκά. Τα μάρμαρα γλυκαίνονται, παίρνουν ζωή και στα ψηλά μανουάλια τρεμίζουν χιλιάδες κεριά. Κύμα ζεστό ανεβαίνει η πίστη και ο πόνος προς το σκυθρωπό παντοκράτορα του θόλου που μένει βουβός και ανεξερεύνητο στα ύψη του. Στον ευρύχωρο γυναικονίτη επάνω, οι μανάδες του Βυζαντίου κρατώντας σφιχτά από το χέρι τα παιδιά τους παρακαλούν και δέονται γονατιστές. Και σκυνηγάει ο τρόμος πως μπορούν να τα χάσουν, να τους ταρπάξουν για πάντα. Όσες έχουν κόρες φτασμένες τις βλέπουν κρυφά και η ιδέα πως τα παρθενικά τους πλάχνα είναι φόβος να σηκώσουν εχθρούς του σταυρού σαλεύει τα φρένα. Πάνω στη μητρική απογνωσή τους τάζουν στους Αγίους, στην Παναγία Παρθένο, τη δική τους ζωή, θυσία ισόβια. Να μην χαρούνε, να μην γελάσει το χείλη τους, να μην φορέσουν άλλο από μαύρο ράσο πλέον, να μην γευτούνε παραπαξιμάδι κρίθινο και νερό μονάχο. Φτάνει για αντισήκωμα η Θεοτόκος και οι Άγιοι του Ουρανού να γλιτώσουν τα αθώα πλάσματα από το θάνατο και από την κολλασμένη αμαρτία που είναι χειρότερη από όλους τους θανάτους.

καθώς τρέμουν οι ψυχές από την αβάσταχτη αγωνία. Οι ψαλμωδίες, τα γνώριμα τροπάρια, οι ευχές της λειτουργίας παίρνουν νόημα καινούριο. Ψάλλει τα τυπικά ειρηνικά ο διάκονος και τα συνηθισμένα λόγια, τα παλιά, δίνονται σημασίες επώδυνες. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, βογγά ο λαός, και οι θόλοι αντιχούνε από τις τρεις παρακλητικές λέξεις που επαναλαμβάνονται με θρήνο και σπαραγμό από όλα τα στόματα. Αναρριγούνε ως το μεδούλι τα μαρτυρημένα κορμιά όταν ο λειτουργός πάνω από την Αγία Τράπεζα προφέρει με πίστη την κανονισμένη ευχή της Εκκλησίας για τους στρατιλάτες βασιλείς του. Υπέρ του ευσεβεστάτου βασιλέως ημών Κωνσταντίνου και υπέρ του καθυποτάξε υπό τους πόδας αυτού πάντα εχθρών και πολέμιων. Πάντα εχθρών και πολέμιων, σπαράζουν οι ψυχές και προνοούν πως η ακολουθία αυτή, η απογευματινή, η παράξενη και μοναδική, μπορεί να είναι και η επικίδια λειτουργία της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που πεθαίνει. Και τη φοβερή ετούτη στιγμή, το χιλιόχρονο τυπικό που κανόνιζε στο αλίγιστο Βυζάντιο τις κινήσεις, τις τάσεις, ακόμα και τις χειρονομίες του αυτοκράτορα και της αυλής του, σήμερα τσακίζεται. Κάποια μικρή ανησυχία στην είσοδο, μια μετατόπιση του γονατισμένου πλήθους, και χωρίς οι δεσποτάδες και οι ιερείς με τα πολύχρυσα Ευαγγέλια στο χέρι να προϋπαντήσουν τον φιλόχριστο βασιλέα, να τον και μπαίνει. Ούτε και οι χωροί προλαβαίνουν να ψάλουν θριαμβικά όπως είναι ορισμένο εκείνο το μεγαλόπρεπο στιχάριο. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ένας μαχητής σκίζει το πλήθος και προχωρεί όπως οι άλλοι, με την πολεμική στολή, το κράνος στο χέρι, το πρόσωπο ηλιοκαμένο και ασκητικό, καθώς η συνοδή του. Γονατίζει μπροστά στην ωραία πύλη και μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων ταπεινά, μαζί με τους κοινούς θνητούς, θνητός κι αυτός, ενώπιον του αθανάτου πατρός και ενώπιον του φοβερού κινδύνου που ξημερώνει. Όλοι το προαισθάνονται πως η αυριανή ημέρα θα κρίνει όχι μόνο τις δικές τους ζωές και των ζωντανών πλασμάτων ολόγυρά τους, μα και των μακρινών απογόνων τους, επιγενεές γενεών. Η λειτουργία μέσα στο ιερό τέμενος που ύψωσε η Ορθοδοξία διαχειρός Αρτεμίου και Ισιδώρου κάπου 1000 χρόνια πριν, τελειώνει μέσα στην αποθέωση του σπαραγμού. Οι πιστοί συγχωριούνται, φιλούνται, αγκαλιάζονται και βγαίνουνε στη νύχτα που φεγκοβολά κατακόκκινη από τις πυρκαγιές που ανάβουν γυροτρόγυρά τους οι Τούρκοι, ως σαν πυρές θυσίας δαιμονικής. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανεβαίνει να αποχαιρετήσει το υψηλόν παλάτιον, την κατοικία που έκτισαν σε καιρούς Ευκλίας οι Κομνηνοί. Εκεί ζητά συγχώρεση από τους αυλικούς, ακόμα και από τους υπηρέτες, τους φύλακες, με την αίσθηση του ανθρώπου που βαδίζει προς το μεγάλο Κρητή και πρέπει να παρουσιαστεί καθαρός ενώπιον του. Αν πίκρανα κανένα, αν δυσαρέστησα, αν παραμέλησα εν γνώση και εν αγνία, ας μου συγχωρεθεί το σφάλμα, λέγει με απλότητα αληθινά βασιλική, ουδείς αναμάρτητος. Ραγίζουν οι καρδιές από τον πόνο, κλαίνε με αναφιλητά άνδρες ψημένοι σε πολέμους και σε δεινοπάθειες, σαν τρυφερές γυναίκες. Αγκαλιάζονται, συγχωριούνται χριστιανικά με ευσέβεια, ως ίση προς ίσους, προς τη μεγάλη αυτή ώρα που σημαίνει για όλους η αδυσόπιτη μοίρα. Ο ίσιος της σβήνει κάθε διαφορά ανάμεσα στους αδυνάτους που κυβερνά το πανίσχυρο χέρι της. Ύστερα από το τελευταίο αυτό προσκύνημα στην προγονική στέγη, όλα τελειώνουν. Οι αποχαιρετισμοί, τα δάκρυα, οι ευχές, και μένει μόνη στον καθένα η αίσθηση ολοκάθαρη και η βεβαιότητα του τέλους. Δεν θα ξαναειδωθούν ποτέ πλέον. Τετέλεστε. Έξω, οι δαιμονικές πυρές της χαράς έχουν καταπέσει. Ούτε ψήθυρος, ούτε φωνή. Καθάρια η νύχτα με το γνώριμό της σκοτάδι και τη γαλήνια ησυχία της. Δύο άνθρωποι μοναχοί ξεκινούν για την τελευταία περιοδία στη μελοθάνατη πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Και αναβάντες εις ύπον, εξήλθομαι των ανακτόρων, γράφει ο πιστός γραμματικός, περιερχόμενοι τα τείχη, είναι τους φύλακας διαγύρωμεν προς το φυλάτιν αγρύπνος.

ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας στην άλωση της πόλης. Από το χρονικό της Τατιάνας Σταύρου. Ραδιοφωνικό μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. Ημέρα 53η της πολιορκίας του Βυζαντίου.

ακάνθινος στέφανος που φόρεσε 6 του Γενάρη 1449 σε ένα μελαγχολικό εκκλησάκι του Μιστρά ανήμερα τα Θεοφάνεια, το τέταρτο τέκνος του αυτοκράτορα κυρ Μανουήλ Παλαιολόγου, χαράζει τον κύκλο του στο βασιλικό μέτωπο. Η μεγάλη εβδομάδα των παθών, 53 μερόνυχτα, κύλησε μέσα στην εγκατάλειψη και την οδύνη. Την ανηφορική οδό του Γολγοθά, ο εκλεκτός της μοίρας, την ανέβηκε συντροφεμένος από λαό ολόκληρο. Όμως, κανένας Σίμων Κυριναίος δεν βρέθηκε εκεί ή να άρει το σταυρόν αυτού. Τώρα, δεν απομένει πλέον παρά η τελειωτική σταύρωση και να βρεθεί ο ταιριαστός τόπος, του κρανίου ο τόπος. Μα και τούτος είναι έτοιμος. Τον έχει εκλέξει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, όταν έστεινε την αυτοκρατορική σκηνή του εις το σπουδαιότατον εκείνο σημείο της μεγίστης τιμής και του μεγίστου κινδύνου, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού.

Η ολονύκτη αγωνία και το παρελθέτο του όρου των ελαιών έληξαν χτες τα μεσάνυχτα, όταν ο κολλασμένος κλειός από μυριάδες πυρκαγιές γύρω στην πολιτεία έσβησε. Όταν οι βλαστήμιες, οι χλεβασμοί, τα ουρλιάσματα, το πετροβόλημα κόπασαν και η γαλήνη φορτωμένη υποψίες και τρόμος διαδέχτηκε τη μανία. Τότε ο μάρτυρας με το ακάνθινο στέφανο στο πλατή μέτωπο έκαμε για μια ακόμη φορά τη μοναχική του περιοδία στα τείχη της Θεοφύλακτης. Με σύντροφο τον παλιό γραμματικό κίνησε να μεταδώσει το θάρρος και την ελπίδα στους άντρες της φρουράς προς το φυλάτιν Αγρύπνος. Μέσα στην νεκρική ησυχία το ποδοβολητό των δύο αλόγων πολλαπλασιάζεται τρομακτικό. Ο βασιλιάς σταματά στον κάθε πύργο, στην κάθε περιπολία, μιλεί με τους φύλακες που στέκουν ακίνητοι, ενωμένοι στη σιωπή με την άναστρη συνεφιασμένη νύχτα. Κατόπι οι δύο καβαλάριδες διασχίζουν την πόλη. Αποχαιρετά τους γνώριμους χώρους. Ο ένας τα προσφυλεί μνημεία, ξαναπερνά μπροστά από τη χιλιόχρονη μεγάλη εκκλησία. Κόβει τον καλπασμό του αλόγου και ακούει προσεκτικά τη φωνή, καθαρότατη εντός του. Είναι οι τελευταίες φράσεις του Ευαγγελίου, του τελευταίου Ευαγγελίου που ηχεί στη μνήμη. «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εάν της διεμού έλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει». Και νομήν ευρύσει. Ο Θείος Λόγος μένει στην ασυντρόφια στη ψυχή, συντροφιά και ελπίδα παντοτινή. Και πέραν της πρόσκαιρης αυτής ζωής, νομήν ευρύσει. Τη νομήν της ψυχής που πεινά και δεν βρίσκει πουθενά αλλού χορτασμό παρά στο γλυκύτατον Υιόν της Μαρίας. Παραπέρα οι δύο μοναχικοί άνθρωποι χωρίζουν και ο καθής ακολουθεί την οδόν που του ορίζει το πεπρωμένο. Αργεί να φέξει. Κατασκότεινα ακόμη όταν ο αυτοκράτορας φτάνει στην πύλη της Καλλιγαρίας και ανεβαίνει στον πύργο για να εποπτεύσει το εχθρικό στρατόπεδο. Τον ξαφνιάζει η ανησυχία. Ο σάλαγκος, το βοό πάνε και έλα μέσα στο σκότος. Είναι οι άπιστοι που μετατοπίζουν όλη τη νύχτα τα δαιμονικά συνεργά τους, αποκρίνεται ο φρουρός. Τις ασπίδες, τις σκάλες, τα όπλα που θα μας πολεμήσουν μόλις χαράξει. Το ίδιο βουβά, άγρια, μαντεύεται ο στόλος του κερατίου καθώς τα πλοία πλευρίζουν στα τείχη και περνούνε τις ορισμένες θέσεις. Και στο μυχό του κόλπου, όπου οι κινητές γέφυρες στεριώνουν και τούτες για να δεχτούν τα σώματα του ζαγανό όταν θα φτάσει η ώρα.

Πίσω πέρα στην πόλη, παντού ησυχία θανάτου. Σήγησαν οι καμπάνες που όλη την μέρα δεν πάμψανε στιγμή το βιαστικό τρομαγμένο χτύπημά τους. Εκείνο που τρυπώνει ως μέσα στο κόκαλο την αίσθηση του κινδύνου. Τώρα η πρόσκαιρη σιωπή καλύπτει την άγρυπνη αγωνία του κόσμου. Κανείς δεν ξεντήθηκε απόψε στο κέντρο των τεσσάρων του κόσμου μερών. Κανένας δεν ξάπλωσε, όπως δεν ξαπλώνουν ποτέ στο θλιμμένο σπιτικό όπου υπάρχει νεκρός. Τον αγρυπνούν και το συντροφεύουν οι φίλοι, οι συγγενείς. Μονάχα που πάνω στην αγρυπνία, ύστερα από τα τόσα δάκρυα, τους οδυρμούς, το τόσο γονάτισμα, τα βλέφαρα έκλεισαν. Τα παιδιά με το κεφάλι ακουμπισμένο στα μητρικά γόνατα αποκοιμήθηκαν ξέγνιαστα. Ολόγυρά τους οι πατέρες φρουρούνε στη θέση του ο καθής και με τις πύλες της πολιτείας κλεισμένες πίσω τους. Την απόφαση για ζωή ή για θάνατο την έχουν παρμένη. Το είπε λίγες ημέρες πριν ο πανάριστος βασιλιάς τους. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν.

Κυνήγαρ γνώμη δέχτηκαν να κλειδωθούν στο προτύχισμα. Ανάμεσα στα μισογκρεμισμένα τείχη, στον απλωτό περίβολο που είδε τόσες μάχες, μα που θα ειδεί και τούτη τη φοβερότερη. Έτσι, ούτε μπρος, ούτε πίσω υπάρχει για αυτούς. Εκεί θα νικήσουν ή θα χαθούν αυτοπροαιρέτως. Πολεμιστές, ασκητές, άγιοι, υπήκοοι κράτους ουρανίου και κοσμικού, λιωμένοι από την νηστεία και τη μακριά βάσανο, όλοι. Ξαφνικά, δίχως να ακουστεί βρόντιμα κανονιού ή άλλο σημάδι, οι πολεμικές σάλπιγγες δόνησαν τον αέρα. Τα τούμπανα, τα ταούλια απότομα βρόντισαν και από 50.000 λαρίνκια ξεχύθηκε μονοκόμματη πελώρια η κραυγή. «Αλάχ! Αλάχ! Ιλαλάχ!» «Κύριε Ελέησον», αποκρίνονται οι ταγμένοι του θανάτου ανάμεσα στις παλιωμένες πέτρινες ασπίδες που μόλις προστατεύουν πλέον. Ήτανε Τρίτη, 2 ώρες πριν αφέξει, 29 Μαΐου 1453.

πρώτο κύμα, 50.000 κορμιά, ρίχτηκε από την πιο ψηλή γωνιά του τριγώνου, το παλιό παλάτι του Πορφυρογεννήτου, ίσαμε κάτω την κατηφοριά, στην κοιλιάδα του λύκου. Οι μπασιμπουζούκοι που αρχίζουν την άφοδο κουβαλούνε μαζί τους χιλιάδες σκάλες, εξόντα τόξα, τα βέλη, τις φεντόνες, τους μπαλτάδες και τα μακριά δόρατα. Προχωρούν με βήμα σιγανό στην αρχή και όταν φτάνουν πια σε απόσταση βολής, κόβουνε την προέλαση και η μάχη αρχίζει. Βροχή τα βέλη και από τις δυο μεριές, η λίθη, τα ακόντια. Χωριστά οι μολυβένιες σφαίρες από τα ντουφέκια και τα μικρά πετροβόλα που ανέβασαν στις επάλξεις οι πολιορκημένοι. Μάζα πηχτή οι επιτιθέμενοι, πήδησαν και πέρασαν το κατεστραμμένο χαντάκι, όσο να ανοιγοκλείσει μάτι, χιλιάδες σκάλες στήθηκαν και επάνω λαχανιασμένοι, τσαλαπατημένοι, βάλθηκαν να σκαρφαλώσουν οι άτακτοι του Καρατζάμπεϊ. Μα οι σκάλες γκρεμίζονται φορτωμένες κορνιά. Κοτρόνια, πέτρες πέφτουνε από πάνω και καταπλακώνουν τους γκρεμισμένους. Τότε άλλοι έρχονται και τολμούν με καινούρια μανία, όμως και τούτοι σκοτώνονται χωρίς ελπίδα γλιτωμού από πουθενά. Όποιος πισωπατήσει δηλιασμένος συναντάει το βούρδουλα και τα καμουτσιά των τσαούσιδων που τον ξαναστέλνουν στο θάνατο. Κι αν κανένας ξεφύγει παραπίσω, τότε γυμνάγα οι ταγάνια γενιτσάρων τον θερίζουνε αδίστακτα. Όπως κι αν κάνουν, ο χαμός τους είναι σίγουρος, γιατί απέναντί τους, μπροστά, βρίσκονται τα εκλεκτά στρατεύματα της φρουράς του Αυτοκράτορα και οι άτρομοι άνδρες του στρατηγού Ιουστινιάνη. Δίχως να ανασάνουν οι θωρακισμένοι μαχητές τούτοι, γερμένοι στις επάλξεις, χτυπούν ίσα πάνω στο συρφετό. Αναποδογυρίζονται οι σκάλες, όσο που το πρώτο κύμα της εφόδου καταπονιέται. Όμως οι ανελαίτοι μπέιδες τους ξαναστέλνουν ανοικτήμονος και έτσι καταφέρνουν να φτάσουν και ως την κορφή του τείχους, ακόμη για μια στιγμή. Τα αποφώτισε η μέρα, όταν το δεύτερο κύμα ήρθε να ρηχτεί πάνω στους ξεπνοϊσμένους υπερασπιστές του Σταυρού. Τρόμος έπιασε τις ψυχές καθώς τα μάτια ξεχώρισαν στο μισόφωτο όλα εκείνα τα καλοετοιμασμένα μπουλούκια να μπαίνουν στη μάχη με αφοβία και τόλμη λιονταρίσια. «Κύριε Ελέησον, κύριε Σώσον», αντίχησε απ' άκρη σ' άκρη της γραμμής η απελπισμένη επίκληση. Και τότε, έκαστος, εξετούμενος βοήθειαν, επεκαλείτο το έλεος του Θεού εναντίον των σκύλων εκείνων Τούρκων, και η μάχη και ο πόλεμος και η συμπλοκή φρικαλέα εγένετο.

Τώρα πλέον δεν έχουν απέναντί τους τους μπερδεμένους άτακτους που εξών την αγριάδα δεν κατέχουν γνώση πολεμική. Τώρα τα τάγματα που προχωρούν μέσα στο αυγινό σύνθαμπο είναι μαχητές γυμνασμένοι, οπλισμένοι, κατάφραχτοι, με θώρακες, περικεφαλαίες και όλα τα επιτίδια. Έριξε φωνή μεγάλη ο Μωάμεθ και τους εξαπέστειλε να πέσουν πάνω στα δόλια τείχη και στο επιδιορθωμένο εκείνο μέρος που το λέγανε Σταύρωμα. Τότε κι αυτοί, φιλοτιμημένοι, κραυγάζοντας με όλη τη δύναμή τους φοβερά, πέρασαν τη μισογεμάτη τάφρο και χύμιξαν μπροστά. Φορές-φορές φτάνουν ως επάνω. Πατούν κιόλας πόδι στο Σταύρωμα, μα πάλι τους γκρεμίζουν οι χριστιανοί. Η πάλι δεν έχει τελειωμό. Όλο και ξαναρχίζει μέσα στην αντάρα, στα βροντοκοπήματα των ασπίδων, στα ουρλιάσματα της λύσας, τα βογγητά του πόνου. Και μέσα σε όλα τούτα βάλθηκαν να σημαίνουν μαζεμένα τα σήμαντρα και τα παρεκκλήσια, τα μοναστήρια, οι μεγάλες καμπάνες των ναών βιαστικά, με ρυθμό επίμονο που μηνά το μεγάλο κίνδυνο. Μα τα στήθη που μεταλλάζουν αδιάκοπα δεν ξέρουν τέλος, ούτε γνωρίζουν κούραση. Έρχονται καλοταγισμένα, φρέσκα, να καταπονέσουν τους νηστικούς, αγρυπνισμένους, τους ίδιους κι όλο ίδιους, που δεν ελπίζουν έλεος εξών από το χέρι του Θεού.

Εκείνη τη στιγμή ο αλητήριος Σουλτάνος, μην αντέχοντας άλλο την αργοπορία, ο ανικτήρμων, δίνει προσταγή στα κανόνια να ρίξουν πάνω στη μάζα. Τράνταξε ο τόπος και σκοτώθηκαν ανάκατοι οι δικοί του άνθρωποι μαζί με τους χριστιανούς. Τότε το σταύρωμα διαλύεται. Σπάνε τα δοκάρια του. Πίσω από το Κουρνιαχτό και τη Μαυρίλα, τους καπνούς, οι κρυμμένοι δαίμονες σκαρφάλωσαν και φτάσανε ως επάνω. Σαν τάγρια θεριά, άπαντες λυσόντες, πάτησαν πόδι στον περίβολο. Όμως η νίκη τους δεν βάσταξε πολύ. Έλληνες και Γενοβέζοι ρίχτηκαν και τους κομμάτιασαν όσο που μείνανε στον τόπο αυτοί που ανέβηκαν. Ο φόνος ειν πολύ σε κατέρωθεν και οι επίλοιποι γκρεμίστηκαν προς πίσω. Δίπλα στους γενναίους προμάχους που κόψανε πίσω τους κάθε δω υποχώρησης, δίνει θάρρος, πολεμά ψηφώντας τον κίνδυνο, ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων», ακούει τη θεία υπόσχεση ανάμεσα στους θηριώδεις οριγμούς των βαρβάρων, μέσα στα στρικλίσματα των σαλπίγκων, στους βρεχιδμούς του κανονιού. «Εάν της διεμού έλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει». Νιώθει το Χριστό μέσα στη βασανισμένη του σάρκα αχώριστο, παρηγορητικό, ενωμένο μαζί του εις την αιωνιότητα. «Κύριε Λέησον», απλώνεται πέρα ως πέρα η απελπισία των πολεμιστών ολόγυρά του. «Αλάχ, αλάχ», σκούζουν τα νέα τάγματα που χύνονται αφριστικά, ως αν το κύμα του μεγάλου ωκεανού που δεν γνωρίζει φραγμό στη δύναμή του.

Η μέρα προβάλλει θαμπή, συνεχφιασμένη. Η δεύτερη επίθεση στην κοιλάδα του Λυκοπόταμου έχει αποκρουστεί. Και γυροτρόγυρα, στα 30 οχυρωμένα χιλιόμετρα, η έφοδος βροντά δίχως να δείξει επιτυχία πουθενά. Όμως, και αν απότυχε η έφοδος, το κέρδος του εχθρού είναι μέγιστο. Οι λιγοστοί άνδρες που υπερασπίζουν το τείχος μόλις στέκουν ορθοί από το φοβερό κάματο. Άγρυπνοι, μυστικοί, διψασμένοι με τα πρόσωπα ξεσχισμένα, ματωμένα, τα μάτια θολά, ελπίζουν πως η δοκιμασία τους παίρνει πια τέλος. Όμως, ο θηριώδης στρατηγός απέναντι παραμονεύει και τότε ρίχνει ξεκούραστες τις δυνάμεις που φυλάγει. Τους αιμοχαρείς γενιτσάρους του. 12.000 νεανικά κορμιά, θρεμένα, ατσαλωμένα, γυμνασμένα, πρόβαλαν μόλις δόθηκε η διαταγή. Και ταυτόχρονα, με τα τούμπανα που χτυποβολούν σε όλο το μήκος της γραμμής, με τα νταούλια, τις δαιμονικές κραυγές, το κροτάλισμα των πετροβόλων, το βρόντιμα των ασπίδων, ακούγεται και πάλι φοβερή εκείνη η ίδια λέξη. Αλλάχ! Αλλάχ! Στη στιγμή, η τάφρος περάστηκε. «Ελέησόν μας ο Θεός, έλεος Κύριε!» Οι μπερδεμένες κραυγές, ο σάλαγος ξεπέρασε όλη την πόλη, τη θάλασσα και έφτασε ως τις απέναντι ανατολικές ακτές του Βοσπόρου.

Οι καμπάνες δυναμώνουν την επίκλησή τους. Ο κίνδυνος χύνεται στους δρόμους, στον αέρα μαζί με τη φωνή. Βοηθάτε στα τείχη! Τρέξετε στα τείχη! Κι όσες γυναίκες άντεχαν, κι όσα παιδιά δεν τρέμανε τα γόνατά τους, κι όσοι νιώσανε την ψυχή τους να κρατάει μέσα τους, τρέχουνε να φέρουν πέτρες, να δίνουν όπλα στους μάρτυρες μαχητές. Και στα τείχη όλα, ιεροτρόγυρα, στην κάθε πύλη, στην κάθε γωνιά, χτυπούν με νέα λύσα οι αγαρινοί. Μιλάχοι και κανένας της φρουράς ξεφεύγοντας βοηθήσει εκεί που είχαν ρίξει τη μανία τους οι γενίτσαροι. Ο Ζαγανός στα τείχη του Κεράτιου και ο Καρατζάπης στο πιο χαλασμένο μέρος εκεί ανάμεσα στην πύλη της Ανδριανούπολης και στο ανάκτορο του Πορφυρογεννήτου. Ο στόλος πάλι στις φρουρές της Προποντίδας και στον Κεράτιο με τους ναύτες όλους τις κουβέρτες και στους πύργους και στα ξάρτια να ρίχνουν σύγναφο τα βέλη και τα τόξα. Ο Αυτοκράτορας πρώτος μάχεται έξω από την πύλη του Ρωμανού, έχοντας το άνθος του Βυζαντίου μαζί του. Εκεί και οι άντρες του αφοβοτάτου, του μεγάθυμου στρατηγού Ιωάννη Ιουστινιάννη, κατακόβουνε τους κομπαστές, τους αλαζόνες γενιτσάρους που τολμούνε να πατήσουνε το ιερό χώμα της βασιλεύουσας. Ο Παλαιολόγος παίρνει θάρρος. Λίγο ακόμα φωνάζει. Λίγο ακόμη και νικούμε τη φορά αυτή όπως τις άλλες. Για το Χριστό μας, για την ελπίδα και χαρά πάντων Ελλήνων, για την αιωνία νομήν που προσφέρει στην ψυχή η θρησκεία των πατέρων μας. Πολεμήστε, Ανδρείοι. Σε εκείνη τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή, καθώς ο ήλιος ψήλωνε, οι παζιμπουζούκοι του Καρατζά ανακαλύπτουνε υπόγειο μικρό, κάποιο παραπόρτι ξεχασμένο ανοιχτό. Είναι η Κερκόπορτα.

Παρέκει, ο Ιουστινιάνης πληγώνεται από πετροβόλος ο στήθος. Το αίμα τρέχει, λυγίζει ο ατρόμητος αρχηγός και οι άνδρες του τον παίρνουν σηκωτό και φεύγουν. Φεύγουν και αυτοί μαζί του, γιατί δεν το αντέχουν άλλο, γιατί δεν δέχονται να πολεμήσουν δίχως τον αρχηγό τους. Ο βασιλιάς τρέχει, παρακαλεί. «Πού πας?» ρωτά στον πληγωμένο. Και εκείνος με την ψυχή τσακισμένη από τον πόνο απαντά. «Πηγαίνω εκεί που ο Θεός οδηγεί τους Τούρκους». Η μοίρα έγραψε το τέλος της χιλιόχρονης πρωτεύουσας. Τίποτα δεν είναι μπορετό πλέον να ξεγράψει το μαύρο ριζικό της. Αν δεν είχε ξεχαστεί ανοιχτή εκείνη η μικρή παραχωμένη πορτίτσα, αν δεν είχε πληγωθεί θανάσιμα ο λαμπρός υπερασπιστής, και αν οι άντρες του δεν είχαν ακολουθήσει την υποχώρησή του, μπορεί και η τρίτη έφοδος να κερδιζόταν. Ο Σουλτάνος ο Απαντίπερα δεν θα μάτιαζε την ανησυχία. Το τείχος δεν θα απόμενε έρημο, γυμνό. Και τότε δεν θα άρπαζε την ευκαιρία ο δαίμον να βγάλει εκείνη τη φοβερή κραυγή και να χυμίξει εμπρός με τα λόγο του. Όλα θα ήταν διαφορετικά. Η μέρα θα έκλεινε με αποτυχία για τον υπερόπτη νεανία. Την άλλη, την παράλληλη, όσο να ξαναετοιμαστεί και να μαζέψει τον νικημένο στρατό του, μπορεί τα 30 πλοία που έστελνε επιτέλους η φθονερά Βενετία να φτάνανε. Και με τούτα να άλλαζε η κατάσταση. Τόσο καιρό περίμενα να πέσει ο άνεμος, ο ενάντιος, και αργοπορούσαν υπομονετικά και αδιάφορα στοιχείο. Και δεν ήρθαν στην ώρα τους. Τώρα πλέον, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος που φόρεσε το στέμα 4 χρόνια πριν στο θλιβερό ανηφορικό Μιστρά, πολεμάει εχθρό χειρότερο από το Μωάμεθ. Πολεμάει τη μοίρα που ξέγραψε από τα κατάστοιχα της ζωής, το ένδοξο Βυζάντιο. Και ούκεν συνδρομής και βοηθείας ελπίσου δε μία, όταν αυτή εναντιώνεται. Κι όμως δεν υποχωρεί. Χύνεται μπρος, εμψυχώνει, φωνάζει. Κατακόφτει τους εχθρούς που ορμούν από τον γκρεμισμένο τείχος. Καταράκτης ασταμάτητος. Στημάται η πάλη του με το πεπρωμένο. Τον παραστέκουν οι μεγιστάνες, οι συγγενείς, όλο το άχρηστο πλέον αρχοντολόι του Βυζαντίου. Σαν τον αετό πέφτει και ξεσχίζει ο ξάδερφος Φραγκίσκος του Τολέδου. Ο Ιωάννης ο Δαλμάτης ρίχνεται μέσα στη μάζα ασυλλόγιστα, τυφλά, περιφρονώντας το θάνατο που θερίζει. Ο σοφός Θεόφιλος Παλαιολόγος ξεφωνά με απόγνωση. «Πιο καλά το έχω να πεθάνω παρά να ζω», και πεθαίνει πολεμώντας. Ο Ιωάννης Κατακουζινός χάνεται μέσα στη δίνη που τον κλωθογυρίζει και τον ποδοπατά. Γύρω στα κάστρα, στις επάλξεις, τα φρούρια, κατεβαίνει ο δικέφαλος των Παλαιολόγων και ανεβαίνει στη θέση του η ματωμένη σημαία του εχθρού. Μια κραυγή φρικτή αντυχεί πέρα ως πέρα και παγώνει τον αέρα. «Εάλλω η πόλης, εάλλω η πόλης». Τότε ο Κωνσταντίνος ο 11ος ξεπεζεύει και με το σπαθί γυμνό και την ασπίδα υψωμένη ρίχνεται να σταματήσει το καταραμένο πλήθος που βιάζεται να κυριέψει την βασιλεία του. Ο ακάνθινος Στέφανος σφίγγει στο μέτωπο ενωμένος με τη σάρκα αχώριστος. Ούτε τα δόρατα, ούτε οι σπάθες, τα γυριστά για τα γάνια, η λύσα των ορδών που δρασκελούν το προτύχισμα και συντρίβουν τους νεκρούς και τους πληγωμένους δεν είναι ικανές να τον αποσπάσουν. Θα μείνει εκεί, εις την αιωνιότητα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου πέφτει ανάμεσα στο μέγα πλήθος των μαχητών που έδωσαν τη ζωή αυτοπροαιρέτως για να υπερασπίσουν την περικαλή πατρίδα και την πίστη εις εκείνον που υπόσχεται νομήν της ψυχής
αιωνίαν.

0: Ειν δε πάσα η ζωή του αηδήμου εν βασιλεύσει και γαλινοτάτου και μάρτυρος τούτου χρόνι 49 και μήνες 3 και ημέρε 20.
1: Εάλλο η πόλης. Ένα χρονικό της Τατιάνα Σταύρου. Μνημόσυνο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Διάβασε ο Γιώργος Κυριανός.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πρωτεύουσες από τους Τούρκους. Σήμερα το βράδυ στις 10.30. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: imp.gr, η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Φιλική στο χρήστη, εύκολη περιήγηση, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών. Ενημερωθείτε για τις ειδήσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Χρήσιμες πληροφορίες, βίντεο, φωτογραφίες. imp.gr. Επισκεφτείτε μας. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Όλος Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών και ευλόγησον πληρών μείων στην οίκαση της Βασιλεύσης κατά βαρβάρων δορούμενος και τόσων φυλάτων δια τους Σταυρούς πολιεύτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεων των Σταυρέων κουσίως την υπονομή σου και την πολιτεία του συγκρινού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραν τη δυνάμη στους πιστούς βασιλείς ημών οίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει την σύνοπλον ίνιν σαϊ των τρόπεων. Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβρά και ακατέσχεται μη παρήσα θήτες και εσείς ημών πανείμτε Θεοτόκε. Στηρίξον Ορθόδοξον πολιτείαν σώζω συγκελεύσα βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθην την νίκη διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου, δεόμεθά σε πάκουσον και ελέησον.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Μην εν όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξεν ψυχή Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Δόξεν ψυχή Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Δόξεν ψυχή Θεό και πηγή ειρήνη, ανθρώπισε δοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κυρία την πληθύνθη σε θλίβαντε μου, πολύ πανίστανται επ' εμέ. Πολύ αγουστή ψυχή μου και σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δική αντίληπτο μου δόξα μου και ψώνει και την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κυρίων και έκραξα και επίξω μου ξόρου αγίου αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξήγερθην, κύριο αντιλήψατε μου. Ο φοβηθή μου από μια δολό των κύκλων είναι επιτεθειμένων. Μια νάστα κύριο όσων ο Θεό μου. Ότι εσύ επάνταξε πάντα στου εθρεοντά ματέω οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου σωτηρίου και των λαών σε ευλογίε σου. Εκοιμήθην και ύπνο εξήγερθην, κύριο αντιλήψατε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξου με διδετουργή σου παιδεύσου. Τα βίλη σου ανυπάγει σαν μου και επιστρίξα σε με την χείρο σου. Ο και στην ίεση τη αρκέμα από προσώπη τη οργή σου και στην ίδρυνη τη θέση μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ο νομί μου υπηρεύει την κεφαλή μου σύ φορτή βαρύ βαρύνσαν επ' με προσώζουσαν και σάψαν με μολοπές μου από προσώπη της αφροσύνης με ταλαιπώρησα και κατακάνθουν ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν απορβόμουν. Ό,τι έψω με πλήσεις εν απεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή με κακόθην και ταπνώθην ως πόδρο ριόμουν από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σώκα πεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τα λοιπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και στη μητέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλήσιοι μου εξεναντίον μου κοίσαν και έστησαν και γκίσαν μου από κρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μια λάλη σημαντικότητα και δολιότητα όλη την εμένα να μελέτησε. Εγώ δύο σου είκο φω σου και εικόνα και ο άλλο λου κονίγκο το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι κακών και ουκ έχουν το στόμα του αυτό ελεγμού. Ότι ψυχή κυρίω πει σα ή σα ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μου είπατε ευχαρό συμμεχθεί μου και τόσο ελευθύνη από εδώ που επέμε με μεγαλυμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλλιντών με ενώπιον μου στη δίγια παντό. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω επί τη αμαρτία μου. Η δέχθη μου ζώσκε και κρατέται περιμέ και π πληθεί θυσιμνησούντε με αδίκωση, αντιποδοτώντη με κακά διόθεν, διέβαλον με επικατεδίκον εγθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μη αποστήσει απέ μου πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό, μη αποστήσει απέ μου πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσερθρίζει, δίψει εσύ ψυχή μου, πω απλώ εισάξον κύριε μου και αβατο και ανίδρο. Ούτε σεν το αγιώθυνση, είτε δίνει την δύναμη και την δόξη μου, σωτ κρίσεων το λέω περιζώ στα χείλη με επενωσίσε. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα κύριο μου, ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου να είσαι στο στόμα μου. Η έμνημο λεβόνου σε πτή τρομνή με τη όρσα μου λέτε νησί, ότι γεννήθη η βοηθό μου και τη σκέπη των τριών σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν τα λέω τη δεξιά σου. Αυτοί δε ισμάντε ζήτησαν την ψυχή μου, ει ελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη παραδοθήσονται ει κύριο μου φέρε μέρε όλου που εκονέσονται. Ο δε βασιλεύ σε φρανθίστε επί το θεέ επενηθήστε πάσο μην είναι αυτό την εφράγη στο μέλλον τον άδικα. Εν τη όρθρισε με λέει το νησί, ότι γεννήθη ει βοηθό μου και τη σκέπτο την τρένα σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τα λέω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύμα, την κοινή και αγίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Λέσουν, κυρία Λέσουν, κυρία Λέσουν. Δόξα πατρί και γιο και αγιο πνεύμα, την κοινή και αγίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Θεό, σωτηρία μέρα σε και έκραξε εκνεκτή εναντίον σου. Ελθέ τον οποίο ω προσευχή μου κλείνον το ουσί στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και ζήνει το άδειγγιση. Προσολογήσει μετά των κατευνώντων τη λάκων. Εγενή θυνοσύ άνθρωπο ο βοήθο σε νεκρή ελεύθερο. Σε σύντραφαν και καθέδοντα εν τάφο. Ο νου και νήσει έτ και αυτή τη σουρό απόση. Ανέθετο με λόγο κατωτάτων σκοτεινή σχέση και ανθανάτου. Επεμέ πέσει ρίθε θυμό και παντού στου μετερισμού επίγρυξε. Επεμέ μάκνα στου νοστού με επεμέθεντο με δέλημα αυτή. Παρεδόθην και ουκ εξεπορβούμε θέλουμε μισθένη σαν αποπτωχία. Σε και έκραξε προ σε κύριε. Όλην την ημέρα αντίπεντα σε προσέτασε κύριε. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια για την ενωστή σου και εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσετε έτσι εν τω τάφτω λέω και την αλήθεια εν σε διαβολία. Μη γνωστήσετε εν τω σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σε για επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Να τι κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πε μου. Το χώ είμαι εγώ και νικό ψεκνοτητό μου ψωθίζε τα πνάθην και εξπορήθην. Επεμέδηλη θεωριέ σου οι φοβερισμοί σου εξεντάρα ξάν με κύκλο σαν μου είδω ρόλιν την εμένα περιέσχον με άμα. Εμάκνα απέμφυλαν και πλησίων και του νόσου μου από ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο τυρίε μου έρασε και έκραξε εκνεκτή εναντίον σου. Σε αυτέ των οποίων σου προσευχούν κλείνει το όσοι στην τέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτό. Λόγη η ψυχή μου τον κύριον και μη πλανθάν πάστα στον αποδό αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστα στον ομοιό σου, τον ιούμενο πάστα στην νόσου σου, τον λιτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα να θυ στη μυθυμία νου σαν κινηστή σε το συντονιότη σου. Ποιόν ελίμψον εσύ ο κύριο και κρίμα πα τη εγμένη. Εγνώρισε το σώδου αυτό το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο και στέλο οργιστή ή του δέση των αιώνων μηνύ. Ο κατά τα σον μια σου μονοποίηση μην ουδέ κατά τη σμαρτία σου μου τα παιδική μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη συγκρατώσει ο κύριο το έλεο αυτό επί του ομένου αυτών. Καθώ να παίξουν ανατολή αποδισμών, εμάκρυνα φώντα σον μια σιμών. Καθώ εκτήρη πατήρι σου κτήρισε ο κύριο του ομένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα έμονε μνήσιο του ξεσμέν. Άνθρωπο σου σκορτώσει εμένα αυτό ή άνθρωπο σταυρό το ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε την τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί τη φόμενη αυτών και η δικαιοσύνη αυτή επίσημων τη φυλάωση την διαθήκη αυτού και αμεμνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν το ουρανό, η τιμή στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού να τη ισχυπιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσει τη σονή στο λόγο αυτού. Ευλογείται των κύριων πάσε να μισο αυτού λειτουργεί αυτού, η ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται των κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντί το που τη δεσποτεία αυτού ευλογεί ψυχή των κύριων. Εν παντί το που τη δεσποτεία αυτού ευλογεί ψυχή των κύριων. Κύριε Ισάξον, τη προσευχή με ενώτησε την δέησή μου. Εν τη αληθεία Ισάξον, η δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή των οποίων σπάζων. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή με ταπεινώσει ει γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σα νεκρού αιώνα και η κυρία σα με το πνεύμα με μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση τη έρηση εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέντα σε προσέντα χείρε μου, η ψυχή μα γιάννη δρό. Σταχή Ισάξον, κύριε εξέλιπ το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθεί. Με τι κατεβαίνουν στην Σλάκο. Ακούστον πίσω, μη το πρωί το λέω σου ότι επισύλληψε. Αγνώρισον, κύριε Δόνι, παρέσον προ σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προ σε κατεύγουν. Δόξαν του πίνει το θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο να οδηγήσει με γεύθεια είναι και το όνομα του κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξω, εκθλίψε στην ψυχή μου και εντελέω εξαλθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λίγοντε στην ψυχή μου ότι εγώ δουλωσίμη. Ισάξον, κύριε, εν τη δικαιοσύνη ειρήνης και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον, Κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο Θεό να οδηγήσει με νυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν,
4: Κυρία λαϊσό.
3: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν,
4: Κυρία λαϊσό.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν,
4: Κυρία λαϊσό.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων ενώσεως.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Περ της πόρες ταύτης πασιμονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεών των αδιπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Αναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πασαδόξα τιμή και προσκύνηση.

0: Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπληττωμένων των φρικτών της επάσεως, αν ήρθες με τα δόξης ως Θεός και πύλες οι επίθησαν, σωτήρ δία τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βόσε. Δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου μόνε φίλε.

ξένων και μαθητών εκπληκτωμένων των φρικτών της επαρσέως. Ανήλθες μετά δόξης ως Θεός και πύλεση επίθησαν σωτηρία που το εδυνάμεις των ουρανών. Εθαύμαζον δώσε δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη ανάληψη σου μονεφυλάν.

0: Αποστολή ενδείκνυον του των πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναληφθέντη.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σημώνω ήματο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστέσε, η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας σηκήσεις έμει η μήτυρ μου, η δούγαρ αλήθεια νιγάψα τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου, ραντίς με όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Από τη εις μη αγαλία συγκέφρωσιν να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψουν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Τη δάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψωση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και την ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαών προς την αυρόχης οδηγήσαντι και φαράω πανστρατεία καταποντήσαντι. Αυτό μόνο άσομεν ότι τε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση. Άσομεν πάντες λαοί των επινόμων χειροβήμα να ληφθέντι με δαδόξης Χριστό και συγκαθίσαντι μας εν δεξιά του Πατρός οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση των μεσήτην Θεού και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων θεασάμενη με τα σαρκός εν υψής της εξεπλήτουντος συμφώνος δε ανέμελπων ύμνων επινίκιον. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση το οφθέντη Θεό επί του όρου σιά και νόμον δόντι το Θεό κτιμωσί των ελαιών εκ του όρους αναληφθέντης αρκεί αυτό πάντες άσομεν ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεό το και σώσον ημάς, άχραντε μήτερ Θεού των σαρκοθέντα έξω και εκ των κόλπων του γεννήτερος μη εκφυτίσαντα Θεών, απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσεως έπλασας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση. Ανέστης τριήμερος ο καταφύσιν αθάνατος και όφθης της ένδεκα και πάσης της μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα νεφέλη ο κούμενος του παντός ποιητής. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε βοά εμφανέστατα ψάλων Δαβίδ ο Θεόπνευστος. Ανέβη ο Κύριος προς τα ουράνια ένα λαλαγμό και σάλπιγγος ηχήσει και προς τον αρχήφο τον Πατέρα έφτασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γυράσοντα Κύριε κόσμο πολλής αμαρτήμασι και ενίσας το πάθη σου και τη αγέρση σου. Ανελήλυθες ο κούμενος νεφέλη προς τα επουράνια δόξα τη δόξη σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεσπότην εκείσας πάντων Παναμώ με δέσποινα των πάθος εκούσιων κατά δεξάμεων και ανελθόντα προς τον εαυτού Πατέρα ον περου κατέλειπε καν σαν κανήλυφε. Την άμη του Σταυρού σου Χριστέ στερέωσόν μου την διανάνιαν εις το υμνήν και δοξάζην σου την σωτήριον ανάληψην. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε ανήλθε ζώδωτα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανύψωσες ημάς το γένος φιλάνθρωπε τι αφάτω ευσπλαχνία σου. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε ετάξεις των αγγέλων σου ότι βρωτή ανφύσιν θεασάμενη συνανιούσαν σοι απαύστος εκπλητώμενε ανύμνονσε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε εξίσταν το αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες με τα σώματος αναληφθέντα και ανύμνων την αγέν σου ανάληψη. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε την φύσιν των ανθρώπων Χριστέ εύθωρα πεσούσαν εξανέστησας και τι ανόδο σου ύψωσας και σε αυτό ημάς εδόξασας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οικέτευε απαύστος αγνήτων προελθόντα εγκλαγώνων σου ριστίνε πλάνης διαβόλου του σημνούντας σε μητέρα Θεού. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, επάρατε πύλα ουρανίους ιδού παραγέγονε Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, σώμα φορέσας γίνοντες ανώτερες έλεγον δυνάμεις είναι εκατότεροι. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ζητήσας Χριστέ τον πλανηθέντα απάτη του όφεως Αδάμ, ως ετούτον ενδυσάμενος ανήλθες και εκάθισες εκ δεξιών ο σύνθρονος Πατρός ημνούν τον αγγέλονσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, η γη εορτάζει και χωράει βιαγάλεται και ουρανός τη αναλήψη σήμερα του ποιητού της χτίσεως του προφανώς ενώσαντος τα διεστώτα βουλήματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, θανάτου τε κούσαν καθαρέτην των μόνων αθάνατων θεών παρθενομήτων πάναγνε τούτων αεί και έτεβε, τα θανατούντα πάθη με από νεκρός και σώσε με.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε. Διλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Αναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
3: Συκύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν επί πάσεν εφέλες των ουρανών, κατάληψας ειρήνην της επιγής, αν ήρθες και καθίσας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοουσίος του το υπάρχουν και πνεύματι εν σαρκή γαρό.

Κύριε, φύσε των ψυχών ημών, των δεσμάτων άφεσιν, δωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της θούλησον.

0: Ωθείς αλάτρετος εμήνας, όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας, που κρίνε ερχόμενος επί γης κοσμάνα πάντα δικαίω Κρήτα, Κύριε. Φύσε των ψυχών ημών, των δεσμότων άφη συγχωρουμένος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου.
1: Και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεό.

0: Αμήν την υπερ ημών πληρώσεις οικονομίαν για τα επιγείς ενώστας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστητος και βόν της αγαπός εισέ, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
0: Τα της γης επί της γης καταλοιπώντες, τα της τέφρας το χωή παρακορούντες, δεύτε ανανύψομεν και υψίψωσε πάρομεν όματα και νοητά, πετάσομεν τα σώψεις όμου και τα σεστήσεις επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνος εις όρος και ατερίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχούμενο, εκείθεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε, της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως ιούς και λέξας προς αυτούς, που χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
0: 29η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, νίγη θαλάσσης Θεοδοσίαν είδωρ τρέφηδε Χριστός εις αναψυχής είδωρ ικάδ Θεοδοσίην ενάτη πέφνε ρεύμα θαλάσσης. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου, ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος Ιτή Ιωάννης ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτύρης αξίφη τελειούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

ξεγαστρώσει τεκνωμένη πέδας, ύβριντε της κάθεκτον ευτεκνωμένης, μόνη προσευχή της προφητόδος πάλε, αν εις φερός

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε εν ουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Κύριε Λέησον,
3: των διπολούν των οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
3: εντουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον,
3: αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε Λέησον,
3: Αγίας Αγράντου υπερευλογημένης, δόξου Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντας, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε,
3: επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: πάντα τα έθνη κυκλωστάνουμε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμιν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.
1: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου Θεϊθόμε.
0: Κύριε Θεϊσόν,
1: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημάς.

0: τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου των ξένων και μαθητών εκπληκτωμένων, το φρικτόν της επάρσεως αν ήρθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεση επήρθησαν σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βόσε. Δόξα τη κατά βάση σου σωτήρ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου μόνε φιλάνθρωπε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον, δόξα Θεό του αναλυφθέντη. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη. Το σωτήρι Θεό το εν θαλάσσι λαόν, πως η εν αυρόχης οδηγήσαντι και φαράω παστρατεία καταποντήσαντι, αυτό μόνο άσομεν ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι τον μεσίτην Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενοι με τα σαρκώσεν ύψης της εξεπλήτοντο, συμφώντος δε ανέμελπον ύμνον επινίκιον. Σώσον ημάς άχναντε μήτερ Θεού τον σαρκωθέντα έξου και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως ως εους έπλασας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ανέστης τριήμερος ο καταφύσιν αθάνατος και όφτης της ένδικα και πάση της μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα νεφέλιο χούμενος ο του παντός ποιητής. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι γυράσαντε Κύριε κόσμων πολλής αμαρτήμασι και νύσας το πάθη σου και τι εγέρσι σου ανελιλήθας ο κούμενος νεφέλη προς τα επουράνια δόξα τη δόξη σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σου σώνημας δεσπότην εκεί σας παντών παράγω με δεσποινά το πόθος εκούσιο κατάδεξα
0: δυνάμει του σταυρού σου Χριστέ, στερέωσον μου την διάνοια. Εις το ημνήν και δοξάζειν σου την σωτήριον ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ετάξεις των αγγέλων σωτήρ, βρωτίαν φίλων.

στην επάρκεια από όλου του συνόντα επιτέρα Θεού.

σας, Χριστέ, το πάνηθε.

εισκτήσεως του προφανώς ενώσαντος τα διεστώτα βουλήματι.

0: Αναδηλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη της
1: Κύριε λέησον.
0: Παναγίας ακρόαντου υπερευλογημένη.

0: ονομάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επιβάσθεν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνη της επίγης, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι, εν σαρκί γαρό.

0: ευλογημένος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μη.
1: Ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιότερ,

δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα

Συνεινούμε σου την άρη των γέννησιν της ερήστημεν.

0: ημερήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με παπάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρεθόμεθα. Συγχάρη ο βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ την δόξον αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα υπηγής ενώσεις της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δαμώθε χωριζόμενος αναμένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
1: Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
2: Δα της γης επί της γης καταλυπώντες, δα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψος εμπάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψης ομού και τα συστήσεις επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνους εις όρος και αντενίζει το λυτρουμένο επί νεφέλης εποπουμένο. Εκεί θεν γάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυ με της αποστόλης αυτού, καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και ελέξας προς αυτούς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
1: Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.
2: Την 30η του αυτού και την 29η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Πατέρου. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ουσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης. Η αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού Επισκόπου Πόλεως Ανέου, ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος, Ήτη, Ιωάννης ο Θεσσαλονικεύς, ο Εσμύρνη μαρτυρής σας ξύφη τελειούτε.
1: Σε αυτόν Αγίες Χριστέ ο Θεός ελέη

0: τα σε ξεπεντάς, ως έντε και την ψαδούση. Δόξα το κράτη σου, Κύριε.
1: Κύριον καθαρσίν αμπλακημάτων, πυρύπνων δέξαστε πνεύματος δρόσων. Ο τέκνα φωτόμορφα της εκκλησίας, νυν εξιόν γαρ εξελίληθε νόμος, η γλωσσόπης όμορφος πνεύματος χάρης. Ηλασμός εστιμήν Χριστέ και σωτηρία, ο δεσπότης έλαμψας εκ της Παρθένου, είναι ως προφήτης.

Πώς το λέει,

Ιησούς Χριστέ, εν το ύψι οι άγγελοι αλλήλεις διενεύων, αληθώς ούτως εστίν ο Θεός ημών. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

χωρώντες εξεπλήττων τόπος με τα δόξης επίρθη από της γης εις θάνω. Πως το έκοτος εκλάψε τον άμμο με έξου ανέτειλε και την αμαυρότητα της ατεΐας πάσαν διέλυσε και τους νύχτη καθεύγοντας εφωταγώγησε δια του το πάντες καταχρέωσε.

0: κονοήν, όθεν σε συμφώνος δοξάζομαι.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε λέησον.
1: Αδηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε λέησον.
1: Αγίας αχράντο υπερευλογημένης δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν
0: την Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
1: παραθώμεθα
0: Συ Κύριε
1: ότις εν όσοι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αϊ και εις τους αιώνας του

οικοκουμένου, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ο πατήρ ο ουράνιος, ως συναίδιος λόγος Άγιος και το Πνεύμα το Πανάγιος.

Νοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων τι μπορούν να λύνεις. Της η θέα αυτή άνθρωπος μεν, τη μορφή ο ορώμενος, ως

0: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου έφημας, καθά περιλπίσαμε έπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου.

0: Ό,τι παράσει πηγή ζωή σε το φωτί σου όψω με τα φόρου.
1: Πράτινον το ελαιός σου σύσκυνος που είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο

Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιώθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ

0: Αγίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας,

έθνος φάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου.

της πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.

0: του Κυρίου δεχθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.

0: και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Θεός,
1: πάντα εκκροτήσατε χείρας, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων
2: ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Υπέταξες λαός ημίν και εθνήμαρος πόλας ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ιησούν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ο μονογεννησιός και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχος, και κατά δεξάμενα του Μητέρα Σωτηρίας, σαρκωθήνε της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατο πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί, το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, ενδόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν. Ακούσε αυτά πάντα τα έθνη σας, ανεβήθησε δόξη Χριστέ ο Θεός.

0: ανελήφθη εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητός τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίωθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.
1: Ανελήφθης

όσα στις ουρανείς. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλαμένον αδιάστατος, και μόνης αγαπώσεις εν, εγώ ημί με θυμών, και ουδή

δόξιμον και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Αυτός έστε καθ' ανθρώπων λελαλητέ, εις νήσοντα την άδειη μας εκπεσή, ως δε τεσσαράς και δεκάτην εξεγένετο, διαφερομένων ημών εν το αδρία, κατά μέσω της νυχτός, υπενόη την αύτε προσάγει την αύτης χώρα, και βολήσαντες εύρων οργίας είκοσι, βραχίδε διαστήσαντες και πάλιν βολήσαντες εύρων οργίας δεκαπέντε, φοβούμενοι τε μήκος πιστραχείς τόπους εκπέσωση, εκπρίμνης ρίψαντες σαν κύρας τέσσερας ύφουντο ημέρας γενέστε. Το δεθάν αυτών ζητούντων φυγήνε του πλοίου και χαλάσα και χαλασάντων την σκάφη στην θάλασσα, προφάζει ως εκ προώρας μελώντων αγκύρας εκτείνει, εν ο Παύλος το εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, εάν μη ούτη μήνος είναι το πλοίο, ημείς σωθήνε ουδύναστε. Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σκηνία της σκάφης και ίασαν αυτήν εκπέση. Άχρη δε ου έμελεν ημέρα γίνεστε, παρεκάλει ο Παύλος άπαντας μεταλαβήν τροφής λέγον, τέσσερα και δεκάτην σήμερον ημέραν προσδοκώντες άσιτη διατελείτε, μη δε προσλαβόμενη, διο παρακαλώ ημάς μεταλαβήν τροφής. Τούτο γάρ προς της ημετέρας σωτηρίας υπάρχει, του ενός γάρ ημών θρίξη της κεφαλής πεσίτε, πόντε ταύστα και λάβων άρτων, ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων και κλάσα σύρξα το εστί. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβοντο τροφής, είμεν δε το πλοίο επάση ψυχέ 276. Ορεσθέντες δε τροφής εκουφίζον το πλοίον, εκβαλώμενοι των σύτων εις την θάλασσα. Πότε δε ημέρα εγένετο, την γίνουν και πεγίνω σκόρ, όρκο δε την άκατενόουν έχοντα αιγιαλόν, ισόν εβουλεύσαντο, ειδύνεντο, εξώσε το πλοίο, και τα σαγγύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσα, αμανέντες, τα ζευκτήριας των πιδαλίων, και πάραντες των αρτέμωνα την πνεύμουση κατήχων εις τον αιγιαλόν, περιπεσόντες δε εις τόπον δια θάλασσον, επόκυλαν την αύ, κι μεν πλώρα ερήσασα έμεινε να σάλευτο, κι δε πριν να ελύε το ύπο της βίας των κυμάτων, τον δε στρατιωτών βουλή εγένετο, κι να τους δεσμότας αποκτήνωση, μύθις εκολυμπήσας διαφύγει. Δε εκατοντάρχης, βουλόμενος διασώσε τον Παύλο, εκόλυσεν αυτούς του βουλήματος, εκέλευσέτε τους δυναμένους κολυμπάν, απορρίψαντες πρώτους, επί την γην εξιένε, τους λοιπούς ους μεν επισανήσει, ους δε επί την οντώνιο, από του πλοίου, και ούτως εγένε το Πάσχα, πάντας διασωτήνε επί και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι μελίτη κινήσω σκαλείται.

κόσμα ρούσουνε. Καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν είπε, καθώς η Πάτερ μη απέστειλας εις τον κόσμον, εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, να και αυτοί ως συνηγιασμένοι εν αληθεία, που περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι απάντες ενώσει καθώς η Πάτερ εν εμή καγω ενσύ, είναι και αυτή εν ημίν ενώσιν, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξα, την δεδοκάς μη δέδοκα αυτής, είναι όσιν εν, καθώς ημείς ένες μεν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι δε τελειωμένοι εισεν, και να γινώσκει ο κόσμος, ότι εσύ με απέστειλες και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτε, ους δε δοκάσμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξα, την εμήν, την δε δοκάσμι, ότι ηγάπησας με προκαταβολής κόσμου. Πάτε, δίκε, και ο κόσμος σε ουκέγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι εσύ με απέστειλες, και γνώρισα αυτοί στο όνομά σου και γνωρίσω,

Thank you.

0: Αγίας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις εν σοφιόν πατέρας του κράτους,
0: εν
1: ουρανό και Ιησού εν τας δεπάντων τώρα, εις εν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Σωτοπίνα γεννή, ζωή του Πατρός γεννηθέντα προπάντων, ως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουκλήθέντα, ομόνως με τον Πατρί Υιό τα πάντα γεννηθέντα. Δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εις τον ουρανό και σε ακολουθέντα εις νεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρώπης. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επ' οντίον Πιλάτου και παθούντα και τα πτέρνα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ των δεξιών του Πατρός. Και πάλι εν ερχόμενο με τα δόξη σκηνέζοντας την εκδοχή της βασιλείας σου και σκεπτερού και στο πνεύμα το Άγιο του Κύριο των Λόπιων του εκ του Πατρός εκπορευόμενος εκ Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσα μία του Πατρός. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άψη

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου ερθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα πλήματα ημών ως και εμείς αφιέμε τις οφθέτες ημών και μη σε ελέγχεις ημάς που πειρασμόν αλλά είσαι ημάς
0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

συμπεριληφθεί.

0: license.
1: Και δέξαμε προς ερχόμενον και αρτωμενόν ζω στην πόλη και την εμπόρο. Σημαίνει γάρα του κρασπέδους ο αψαμένοι επιερός την ία συνέλαβεν, οι δε τους τους ατράντους πόδας κρατήσα σαν τη λύση των αμαρτημάτων εμπορίζατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμώ δέξαστε μη καταπληκτεί, αλλά δέξαμε ως περαιτίνας και ποτισόν μου τα της ψυχής αστιτήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασφόρος τεκούσισεν και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι αυλοκητός ήλθεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ερχόμενος στον κόσμο να αμαρτωλούς όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άκρα των σώμα σου και τούτο αυτό εσύ το τίμιο αίμα σου. Θεέ ούν σου ελεησόν με και συμφώνησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σκύλ των αρκάδων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, προς την γέμη πλέξεις με τη μετουσία. Φίλ γάρ υπάρχει στους αναξίους σου λέγω, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκκλήσου το μυστήριον είπο. Ου φίλοι μας ειδός ο καχάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, η μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άχραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα τι θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενού τρέφει ξένος. Έθεξα σκόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον Κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυκτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ το ημίσος συνεισευθύνει στον υμφώνα, όχι τον με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εισκρίνω μη γέννητο τα Άγια τάρτα δια το ανάξιον είναι με αλυσκάθαρσιν και οικιασμό ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εκκρίσου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Αμήν.

Αμήν.

Θεός ημέρα που δεξίως ασημάς των εκπορανίων στο θυμό του μυστηρίου θα το μισό μου και να μας θερίξουν μας. Εν το φως του σπάνας προύησου, εν τη ζωή να σπάλεσαι, εν τα διαβήματα πιες, και εσύ σε δόξα τόπο, και η παρθένα.

κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου, τη δοξολογία σου, τους αγαπώντας τα κρέτη του λίγου σου. Σύ αυτός αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείπεις εμάς, τους ελπίζοντας επί σε ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, της ιερεύσει της άρμουσου μόνο στρατό και παντή τη λαό σου, την πάσα του σερθεί. Και πάντα ρήμα τέλειον άνω θελεστή, καταβαίνει εξού το πατρός του πόδου. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγία Κυρία και Ελεούσα, το έλθε θυμάστη αυτού χάρη και αποτεία, πάντοτε νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε Πνεύματι.
0: Ο ενδόξεν αληθής αφημών εις τους ουρανούς, και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, δια την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των Τιμίων, έπορα και δυνάμενο σωμάτων, νικησίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστιών, των Αγίων Δόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξουν ο μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιωνίνης Αυθίσανος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφών Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Θεοδοσίας εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον και σώσε εμάς ο αγαθός του άνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας.
2: Ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενιά σε τάρτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυτων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις θυσμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και νικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και περιέτη. Και ούτω, του τι δε βίου απάρας επεπίδη ζωής και ορίου στην αίδιο κατά της ο ανάπαυση. Ένθα τον εορταζό τον ύφος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλος το άρρητο. Σιγαρή το όντως επετών και η ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπών των σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα η κτήσης εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν εις φαρές σου μια δαδείς και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομε ούν σου όλα τέτοια φιλάνθρωπε, φύλαξόμε υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγο σου σκιά, και δώρησέ μη με έπλησες κάτμα να αγνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνια. Σιγαρή ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σε το πατρίχι του Αγίου Πνεύματι, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν εις άρτας είναι εφουσίως ο φύρι πάρτων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστούγε μου, μάλλον δίδω προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμόσεις να φλούσεις καρδία. Πλαίσιον διακάθαστον όλων πτεσμάτων, ψυχή κάθαρον, αγίαστον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εις τίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει τα δήλωσον φόβο αείς και έπε, φρούρεται και φύλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φωτιζέ με. Δείξω με σου σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Την οσόν εικόν εισόδου κοινωνία σου σπί με φέρνει πάσκα βούγος παμπάθος. Πρέσβης γάρος οι πάντας οικιασμένους της αξιαρχίας και των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προστίδε συνάρθρα των αγνή μητέρα, όντα ζητά σε έσπλα, δεν δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα του όνεργα σε λάδρυ. Σιγάρι υπάρχει λαγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα άρπαντες πέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέντε ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και προσύνην και εν τη φοβερά τη Δευτέρα ελεύσης σου αξίως όλων των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράτου σου Μητρός και Πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου δεξίωσάς με τον ανάξιο κοινωνών και ανέστη το ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φυλές πλασμός μύτη, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάρτηση εν της εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με. Μέχρι τελευταία μου αγνοήσα κατακρήτως υποδέχεστη των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Μην απογείς ο Θεός σου δέσποτα, ως ελίγματι την διαφθαρμία του σπιτιού σου πίνησες, άρα πρόσωπον πάνω
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελεάς αμαρτίας ημών, Δέσποτας εφόρησοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ανέ και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, εκτέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματός σου καθάπη πίσω σε κλάψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτησε να φυλακηρία στο κόσμο της αύρους να απέφετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά σε λόγης παιδεύω, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οφείλετας φυτάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία χάρη, δια των σοφιλέων πάντα διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η επαξίωση θυμούμεσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύνειρην ετώ σημή, και λέησον εμάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτους των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τυφούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός,
1: Κύριε.

0: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε, για πολιτικό ασουρέ, δηλαδή κρέμα από σιτάρι σκληρό. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 10 με 12 μερίδες. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια σιτάρι σκληρό αποφλοιωμένο, καλά πλυμμένο και μουλιασμένο σε 2,5 λίτρα νερό από βραδύς ή για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, 100 γραμμάρια καρύδια χοντροσπασμένα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα λευκά χοντροσπασμένα, 5 σίκα ξερά ψιλοκομμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 κουταλιές της σούπας νησεστές, άμυλο καλαμποκιού, δηλαδή πολύ ψηλό. Για το γαρνίρισμα θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια καρύδια χοντροσπασμένα, λίγη κανέλα σε σκόνη, τα σπόρια από ένα ρόδι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μια βαθιά κατσαρόλα ρίχνουμε το σιτάρι με το νερό όπου το μουλιάσαμε και βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 1-2 λεπτά μέχρι να κοχλάσει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 3 ώρες μέχρι να μαλακώσει το σιτάρι. Το στραγγίζουμε, κρατάμε το νερό και το μετράμε. Για τον ασουρέ, δηλαδή για αυτή την κρέμα, θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο από το υγρό και 1,5 φλιτζάνι από το σιτάρι. Σε ένα μικρό μπολ για την κρέμα μας διαλύουμε σε 300 γραμμάρια από το μετρημένο υγρό τον νησεστέ. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το σιτάρι, το υπόλοιπο υγρό, το διαλυμένο νησεστέ και τα υπόλοιπα υλικά και βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 8 με 10 λεπτά μέχρι να πήξει έλαφρος. Αδειάζουμε σε ατομικά μπολ και το αφήνουμε για λίγο να κρυώσει. Σκορπίζουμε τα καρύδια και το ρόδι, πασπαλίζουμε με κανέλα και διατηρούμε στο ψυγείο ή σερβίρουμε αμέσως. Επίσης, φίλες και φίλοι ακροατές, να πούμε σε αυτό το σημείο πως το υπόλοιπο σιτάρι το φτιάχνουμε κόλυβα. Αύριο είναι ψυχοσάββατο. Θα στολίσουμε το δίσκο μας με το σαράκι και τα υπόλοιπα υλικά σχηματίζοντας το σταυρό και θα τον πάμε μαζί με το πρόσφορο και τα ονόματα των κεκοιμημένων μας υπέρ αναπαύσεως στην εκκλησία για μνημόνευση και προσευχή. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τον πολιτικό ασουρέ, δηλαδή για την κρέμα από σιτάρι σκληρό αποφλοιωμένο, θα χρειαστούμε για 10 με 12 μερίδες 500 γραμμάρια σιτάρι σκληρό αποφλοιωμένο, δηλαδή καλά πλυμμένο και μουλιασμένο σε 2,5 λίτρα νερό από βραδύς ή για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια σταφίδα ξανθή, 100 γραμμάρια καρύδια χοντροσπασμένα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα λευκά χοντροσπασμένα, 5 σίκα ξερά ψιλοκομμένα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 4 κουταλιές της σούπας νησεστές, δηλαδή άμυλο καλαμποκιού, πολύ ψηλό. Για το γαρνίρισμα θα χρειαστούμε 40 γραμμάρια καρύδια χοντροσπασμένα, λίγη κανέλα σε σκόνη, τα σπόρια από ένα ρόδι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
4: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpop.gr.
11: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Θα ταξιδέψουμε στην ιστορία μας, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Η τηλεφωνική μας αριθμή, πάντοτε στη διάθεσή σας. Όπου γης papakihotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε εσείς ηλεκτρονικά. Η αποφράδα ημέρα για τον ελληνισμό και τη Ρωμιοσύνη είναι η 29η Μαΐου του 1453, ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως, η πόλης Εάλλο. Σήμερα λοιπόν αφιερώνουμε την ώρα μας σε αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός που τραυμάτισε θανάσιμα τη Ρωμιοσύνη, το γένος, τον ελληνισμό, την ορθοδοξία, την πίστη μας, τις παραδόσεις μας. Θα διαβάσουμε κείμενα του Βαγγέλη Δρακόπουλου από το ιστορικό οπτικο-ακουστικό λεύκομα του National Geographic 1453, η άλωση της πόλης.

το 10ο και τον 11ο αιώνα, οι συγκρούσεις με τους εκχριστιανισμένους ήδη από το 864 Βουλγάρους έδειξαν στην ηγεσία της αυτοκρατορίας ότι η κοινή θρησκεία δεν αρκούσε για να τις αποτρέψει. Το οριστικό σχίσμα, μάλιστα, ανάμεσα στις εκκλησίες της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης το 1054, χαλάρωσε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στα χριστιανικά κράτη. Από τότε η Δύση άρχισε να αντιμετωπίζει το Βυζάντιο ως κράτος μη φιλικό, ενώ και η αυτοκρατορία αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη καχυποψία τη Ρώμη. Το 1204, η Δυτική, με τις ευλογίες του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου και αρχηγό τον Ιταλό Βονιφάτιο Μονφερατικό, οργάνωσαν την Τέταρτη Σταυροφορία. Ο δόγης της Βενετίας Δάνδολος μετέφερε με τα πλοία της Γαλινοτάτης 40.000 πολεμιστές, πλιατσικολόγους, και τους παρέταξε μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Η τελική τους επίθεση έγινε στις 12 Απριλίου 1204. Οι Φράγκοι, αφού κατέλαβαν την πρωτεύουσα, επιδόθηκαν σε φοβερές λαιλασίες και σφαγές. Το πλιάτσικο ήταν άνευ προηγουμένου και ό,τι αξιόλογο μπορούσαν να μεταφέρουν από την Κωνσταντινούπολη το πήραν. Ανάμεσα στα λάφυρα ήταν και τα 4 άλογα που βρίσκονται σήμερα μπροστά στο ναό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το μαρμάρινο λιοντάρι που υπάρχει στην είσοδο του Αρσενάλε. 800 και πλέον χρόνια αργότερα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη από τους Ορθοδόξους για τη συμπεριφορά των σταυροφόρων. Η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τις δυνάμεις του Μιχαήλ 7ου Παλαιολόγου σήμαινε, μεταξύ άλλων, και την οριστική πλέον εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας στα χέρια των τουρκικών φυλών. Το 1340, λίγες μόνο παραλιακές πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα έλεγχαν πια οι Βυζαντινοί. Οι Οθωμανοί εισχώρησαν στην Ευρώπη με τον επικισμό της Καλλίπολης το 1354, ενέργεια που αποκάλυψε τις αληθινές τους προθέσεις. Έτσι, όταν το 1368 κατέλαβαν την Ανδριανούπολη, ο Σουλτάνος Μουράτο I την ανακήρυξε πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους στη θέση της Προύσας. Το 1430 κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη έπειτα από πολύ σκληρή πολιορκία και στη συνέχεια υποδούλωσαν όσους από τους κατοίκους της δεν σκότωσαν. Την ίδια χρονιά τα Ιωάννινα παραδόθηκαν προκειμένου να αποφύγουν τα δεινά που είχε υποστεί ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης. Όσο συνέβαιναν αυτά στο βορρά, στο νότο, το δεσποτάτο του Μοραίος είχε κατορθώσει να επανακτήσει σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου. Πρωταγωνιστής σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο Κωνσταντίνος Παρασκευής.

Ο Ιωάννης 8ος Παλαιολόγος ήταν βέβαιος ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ακόμη και στην έκταση που είχε τότε, μπορούσε να σωθεί μόνο με τη βοήθεια της Δύσης. Γι' αυτό αποφάσισε να ασκήσει πίεση για την Ένωση των Εκκλησιών, η οποία ήλπιζε ότι θα οδηγούσε στην οργάνωση μιας νέας σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών. Ο Αυτοκράτορας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πάπα Ευγενίου IV να στείλει αντιπροσωπεία στην Ιταλία, προκειμένου να συζητηθεί η πιθανή ένωση των δύο εκκλησιών. Έτσι, στις 9 Απριλίου 1438, με χρηματοδότηση του Κόζιμο των Μεδίκων, άρχισαν στη Φεράρα οι διαπραγματεύσεις. Στη Βυζαντινή Αποστολή συμμετείχαν και τρεις σημαντικοί ιερωμένοι. Ο Βυσαρίωνας από την Τραπεζούντα, Μητροπολίτης Νικαίας, ο Ισίδωρος, Μητροπολίτης Κιέβου και ο Μάρκος ο Ευγενικός, Μητροπολίτης Εφέσου. Τους συνόδευαν οι γνωστοί φιλόσοφοι Γεώργιος Χολάριος, Γεώργιος Αμυρούτζης και Πλήθων Γεμιστός. Στις αρχές του 1439, οι εργασίες της Συνόδου μεταφέρθηκαν στη Φλωρεντία, όπου μετά από μακρές και δύσκολες συζητήσεις υπογράφτηκε η Ένωση των Εκκλησιών. Η ανάγνωση των σχετικών εγγράφων στα λατινικά από τον καρδινάλιο Κεσαρίνη και στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Νικαίας Βυσαρίωνα πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας.

Το 1448 πέθανε ο Ιωάννης ο 8ος και τον διαδέχθηκε ο αδερφός του, δεσπότης του Μιστρά, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Έτσι, δύο υψηλοί αξιωματούχοι μετέφεραν εκεί το αυτοκρατορικό στέμα. Η στέψη έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 1449 στη Μητρόπολη από τον τοπικό Μητροπολίτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι στέψη εκτός Κωνσταντινούπολης και χωρίς την παρουσία του Πατριάρχη είχε ξαναγίνει πριν από 1000 έτη. Στις 12 Μαρτίου ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με τις γαλέρες του. Ο Κωνσταντίνος, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, ήταν αδύνατον να καταφέρει να σώσει την πόλη. Απέναντί της, στο πέραν, υπήρχε μία αποικία της Γένοβας που είχε παραμείνει ουδέτερη. Οι όποιες προσπάθειες του αυτοκράτορα για βοήθεια από τον Πάπα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας, συναντούσαν την αδιαλαξία των ανθενωτικών, που δήλωναν απροκάλυπτα ότι προτιμούσαν να δουν στη μέση του δρόμου τουρκικό φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα. Το θάνατο του Σουλτάνου Μουράτ II στην Ανδριανούπολη το Φεβρουάριο του 1451 πληροφορήθηκε ο ικανός και φιλόδοξος διάδοχος του θρόνου Μουάμεθ ο Δεύτερος, ενώ βρισκόταν στη Μαγνησία. Ο νέος Σουλτάνος έδειξε αμέσως τις προθέσεις του. Πρωταρχικός του στόχος ήταν η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Το χειμώνα του 1451 συγκέντρωσε 1000 έμπειρους οικοδόμους και αντίστοιχο αριθμό εργατών στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου από την ευρωπαϊκή πλευρά. Εκεί γκρέμισαν εκκλησίες και μοναστήρια με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τα οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός κάστρου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη Αυγούστου του 1452. Με την ανέγερση του Ρουμελί Χισάρ επιτεύχθηκε ο αποκλεισμός της πόλης από τον έξω κόσμο. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Μουάμεθ μελέτησε την οχύρωση της Κωνσταντινούπολης. Στο μεταξύ, διέταξε να σταματούν στο κάστρο για επιθεώρηση όλα τα πλοία που θα διέσχιζαν το Βόσπορο, γιατί διαφορετικά θα βυθίζονταν. Μάλιστα, για αυτόν τον σκοπό τοποθετήθηκαν και 3 μεγάλα κανόνια. Στις αρχές Νοεμβρίου του 1452, 2 βενετικά καράβια που έρχονταν από τη Μαύρη Θάλασσα αρνήθηκαν να υπακούσουν, αλλά παρά τις προσπάθειες να τα βυθίσουν, αυτά διέφυγαν. Δεν είχε ωστόσο την ίδια τύχη ένα άλλο βενετικό πλοίο 15 μέρες αργότερα. Το βύθισαν και το πλήρωμά του μεταφέρθηκε στο Διδυμότυχο ενώπιον του Σουλτάνου. Με διαταγή του αποκεφαλίστηκαν όλοι εκτός από τον πλοίαρχο, που καταδικάστηκε σε ανασκολοπισμό. Οι προσπάθειες των Βυζαντινών να αποσπάσουν κάποια δέσμευση από τους Δυτικούς για την αποστολή επικουρικών σωμάτων, οι οποίες είχαν και την υποστήριξη του Πάπα Νικολάου του Πέμπτου, συνεχίστηκαν αμείωτες σε όλη τη διάρκεια του 1452. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Μόνο ο ελληνικής καταγωγής καρδινάλιος Ισίδωρος και τέος Μητροπολίτης Κιέβου επισκέφθηκε με εντολή του Πάπα τα νησιά του Αιγαίου, καλώντας τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν στα εθελοντικά σώματα. Τελικά, κατάφερε με πολλούς κόπους να σχηματίσει ένα σώμα με μόλις 200 άντρες, το οποίο έφτασε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Οκτωβρίου του 1452. Με τη συνένεση του Αυτοκράτορα, στις 12 Δεκεμβρίου, τελέστηκε μία λειτουργία στην Αγία Σοφία, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκε το πολυχρόνιο «Νικολάου, Πάπα και Πατριάρχου Ρώμης, πολλά τα έτη». Αυτό εξόργησε τους ανθενωτικούς, οι οποίοι υπό την ηγεσία του Λουκάνο Ταρά και του Γεωργίου Σχολαρίου έφτασαν σε ακρότητες. Αρνούνταν ακόμη και την τέλεση μυστηρίων στους ιερείς που είχαν συμμετάσχει σε εκείνη τη λειτουργία. Στις απαρχές του 1453, στη Βασιλεύουσα, επικρατούσε ένα κλίμα διαίρεσης και έλλειψης πατριωτισμού.

Παράλληλα, ο αυτοκράτορας είχε αρχίσει τις προετοιμασίες προκειμένου να αντιμετωπίσει την επικείμενη πολιορκία. Στις κρατικές αποθήκες της πόλης συγκεντρώθηκαν προμήθειες όλων των ειδών, ενώ συνεχίστηκαν οι εκκλήσεις για βοήθεια προς τους χριστιανούς ηγεμόνες. Μετά από θέματα νερού δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, καθώς η Κωνσταντινούπολη είχε πολλές υπόγειες κυστέρνες, δηλαδή δεξαμενές, όπως εκείνη κοντά στην Αγία Σοφία, η οποία λέγεται και βυθισμένο ανάκτορο, επειδή στηρίζεται σε εκατοντάδες κίονες που έχουν μεταφερθεί από αρχαίους ναούς. Κατόπιν, στρατολογήθηκαν όλοι οι άντρες που μπορούσαν να λάβουν μέρος στην άμυνα. Συγχρόνως, επειδή το κρατικό θησαυροφυλάκιο ήταν άδειο, ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε αναγκαστικό δανεισμό από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Τέλος, το Μάρτιο του 1453 έκλεισε με αλυσίδα τον Κεράτιο κόλπο για να αποτρέψει την είσοδο Οθωμανικών πλοίων. Μέχρι τον Απρίλιο έφτασαν στη βασιλεύουσα αρκετοί εθελοντές υπερασπιστές. Ανάμεσα σε αυτούς διακρινόταν ο περίφημος Ιωάννης Ιουστινιάνης, μέτοχος της γενουατικής Μαώνα στοιχείο. Είχε έρθει με 2 πλοία και 700 μαχητές, εφοδιασμένους και εξοπλισμένους με δικά του έξοδα. Η Κωνσταντινούπολη καταλάμβανε μία χερσόνησο με τριγωνικό σχήμα. Τα χερσαία τείχη, τα οποία εκτείνονταν από τη συνοικία των Βλαχερνών στον Κεράτιο κόλπο μέχρι τη συνοικία του Στουδίου στην Προποντίδα και το μήκος τους έφτανε περίπου τα 7 χιλιόμετρα, διακρίνονταν σε εξωτερικό και εσωτερικό τείχος και περιβάλλονταν από εξωτερική τάφρο. Τα τείχη κατά μήκος του Κεράτιου ήταν μονά, είχαν μήκος 5,5 χιλιόμετρα και έφταναν μέχρι το ακροτήριο της Ακρόπολης κάτω από το σημερινό Top Capi. Από το σημείο αυτό, στην είσοδο του Κεράτιου και κατά μήκος της Προποντίδας, ήταν και πάλι μονά, είχαν μήκος 9 χιλιόμετρα, έφταναν κατακόρυφα σχεδόν μέχρι τη θάλασσα και διέθεταν 2 χειρωμένα λιμάνια καθώς και 11 πύλες. Στα χερσαία και τα θαλάσσια τείχη της Κωνσταντινούπολης βρέθηκαν εκείνες τις φοβερές μέρες και αρκετοί Λατίνοι εθελοντές από την Αγκώνα, Βενετοί και Έλληνες από την Κρήτη, 5 βενετικά πλοία εξοπλισμένα με χρήματα της βενετικής κοινότητας της πόλης, καθώς και μέλη της γενουατικής και της καταλανικής κοινότητας. Οι υπερασπιστές της πόλης ποτέ δεν ξεπέρασαν τους 8.000. Σε ό,τι αφορά τους πολιορκητές, οι πληροφορίες των πηγών είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Το πιο πιθανό είναι ότι ο συνολικός αριθμός των αντρών έφτανε τους 160.000 και ο στόλος τους αποτελούνταν από 150 πλοία περίπου, ενώ οι πολιορκούμενοι διέθεταν μόλις 25, τα οποία ωστόσο ήταν επανδρωμένα με πολύ έμπειρα πληρώματα. Εκεί όμως που οι Τούρκοι υπερήχαν απόλυτα ήταν στο πυροβολικό. Στα μέσα Φεβρουαρίου του 1453 ο Μωάμεθ ο Δεύτερος διέταξε σώμα 10.000 ανδρών, κυρίως υπαίων, να συνοδεύσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη το τεράστιο πυροβόλο που με διαταγή του είχε κατασκευάσει ο Ουρβανός. Το τεράστιο σε μέγεθος όπλο ξεπερνούσε σε μήκος τα 8 μέτρα και το βάρος του άγγιζε τους 20 τόνους. Για τη μεταφορά του χρησιμοποιήθηκαν 60 ζεύγη βοδιών και 400 άντρες, 200 σε κάθε πλευρά του κάρου, για να το υποβαστάζουν. Το πυροβόλο έφτασε τελικά μπροστά στην πόλη στις αρχές του Απριλίου. Λίγες μέρες πριν, στις 23 Μαρτίου, είχε ξεκινήσει και ο Σουλτάνος με 12.000 γενίτσαρους και πολυάριθμους υπείς με κατεύθυνση προς την Κωνσταντινούπολη. Το Μάρτιο του 1453, πλοία κάθε είδους άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Καλλίπολη. Τα περισσότερα ήταν καινούρια και είχαν κατασκευαστεί βιαστικά σε ναυπηγεία του Αιγαίου. Υπήρχαν όμως και παλιά που είχαν επισκευαστεί.
Επικεφαλής του στόλου ορίστηκε ο βουλγαρικής καταγωγής εξωμότης κυβερνήτης της Καλλίπολης, Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου. Κατέφτασαν επίσης και μονάδες Σέρβων, Ούγγρων, ακόμη και Ελλήνων, οι οποίες παρατάχθηκαν με βάση το λεπτομερές σχέδιο που είχε συντάξει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Στη δεξιά πτέρυγα της τουρκικής παράταξης βρίσκονταν στρατιώτες από τη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά.

Την αριστερή πτέρυγα σχημάτιζαν στρατιώτες από τα Βαλκάνια με αρχηγό τον Τουραχάν Μπελιρέμπεϊ της Ρούμελης. Πίσω από το κέντρο της παράταξης υπήρχε μια πολύ ισχυρή εφεδρεία, ενώ στην περιοχή, γύρω από το Γαλατά, τοποθετήθηκαν μονάδες πεζικού καθώς και πυροβολικού. Στις 5 Απριλίου 1453 ξεκίνησε η πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου βρισκόταν στα δεξιά της πύλης του Αγίου Ρωμανού και ακριβώς απέναντί της είχε τοποθετηθεί το τεράστιο πυροβόλο του Ουρβανού. Τα υπόλοιπα πυροβόλα του, περίπου 70 τον αριθμό, τοποθετήθηκαν σε 14 άλλα σημεία και άρχισαν αμέσως την κατεδάφιση των τυχών. Απέναντι από το Σουλτάνο παρατάχθηκε ο Ιουστινιάνης με 3.000 άντρες και εκεί κοντά εγκατέστησε το στρατηγείο του και ο αυτοκράτορας. Τις πρώτες μέρες της πολιορκίας οι Οθωμανοί ελαιλάτισαν και σε ορισμένες περιπτώσεις κατέστρεψαν ολοκληρωτικά κάποια χωριά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπως τα Θεραπιά και τη Σιλιβρία. Στο μεταξύ, ο στόλος του Μπαλτόγλου στάλθηκε να καταλάβει τα Πριγκυπώνησα. Τα τρία πρώτα, η πρώτη, η Αντιγόνη και η Χάλκη, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση. Στην Πρίγκυπο όμως, έπειτα από πολιορκία, κατέλαβαν το φρούριό της και έσφαξαν τους μόλις 30 ηρωικούς υπερασπιστές του. Στις 12 Απριλίου, ο τουρκικός στόλος εισήλθε στο Βόσπορο και στάθμευσε στο Διπλοκίωνο, εκεί όπου σήμερα υπάρχει το ανάκτορο του Ντολμαμπαχτσέ. Την ίδια μέρα άρχισε η δράση του Οθωμανικού πυροβολικού. Οι τεράστιες λίθινες σφαίρες εξφεντονίζονταν από μικρή απόσταση και μέσα σε πυκνό καπνό διέσχιζαν τον αέρα πριν πέσουν στα τείχη και τα διαλύσουν. Από την άλλη πλευρά των τείχων, συνεργεία, συνεπικουρούμενα από τον άμαχο πληθυσμό, εργάζονταν αδιάκοπα για την επισκευή τους. Ωστόσο, παρά την ηρωική προσπάθεια των Βυζαντινών και των συμμάχων τους, ήταν αδύνατον να αποτραπεί η καταστροφή των τείχων. Έτσι, στις 18 Απριλίου, τμήμα του εξωτερικού τείχους, καθώς και δύο πύργοι του εσωτερικού, στην πλευρά της πεδιάδας του Λύκου ποταμού, κατέρευσαν. Η κατακρύμνηση αυτή έδωσε στον Μωάμεθ την εντύπωση πως θα μπορούσε να κυριεύσει την πόλη με έφοδο. Την ίδια μέρα, 2 ώρες μετά την δύση του ηλίου, έδωσε διαταγή για γενική επίθεση. Απέτυχαν όμως και τελικά υποχώρησαν με αρκετές απώλειες. Οι υπερασπιστές των τειχών αναθάρισαν και επιδόθηκαν με μεγαλύτερο ζήλο στην επισκευή τους. Στις 20 Απριλίου έφτασαν κοντά στην Προποντίδα 3 γενοβέζικες γαλέρες μισθωμένες από τον Πάπα και γεμάτες με όπλα και πολεμοφόδια, καθώς και ένα αυτοκρατορικό πλοίο φορτωμένο με στάρι από τη Σικελία με κυβερνήτη τον Φλαντανελά. Αμέσως, το σύνολο σχεδόν του τουρκικού στόλου απέπλευσε από το Διπλοκίωνο με στόχο να καταστρέψει ή να εχμαλωτήσει τα 4 πλοία. Ο άνεμος ήταν αντίθετος για τους Τούρκους. Ωστόσο, η συντριπτική τους αριθμητική υπεροχή έκανε σχεδόν βέβαιη την επιτυχία τους. Η νότια άβρα έφερνε ολοένα και πιο κοντά τα 4 πλοία στην πόλη, καθώς και στον τουρκικό στόλο. Οι υπερασπιστές της βασιλεύουσας και οι πολίτες αναρριχήθηκαν στα τείχη για να παρακολουθήσουν τον άνισο αγώνα. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Εκείνη τη στιγμή όμως σταμάτησε ξαφνικά ο άνεμος και τα τουρκικά πλοία τα περικύκλωσαν ζητώντας να κατεβάσουν τα ιστεία και να παραδοθούν. Ο Φλαντανελάς απάντησε με κατάρες και αμέσως άρχισε μία φωνικότατη πεζομαχία, αφού τα πλοία είχαν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο. Ο ιστορικός Κριτόβουλος γράφει: «Και πρώτα μεν με μεγάλους αμφορείς γεμάτους νερό, κρεμασμένους με σχοινιά, έσβηναν τις πυρκαγιές, αλλά σκότωναν και πολλούς
που βρίσκονταν στο διάβα τους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι έριχναν ακόντια, δόρατα και ξιστά σε αυτούς που έκαναν επίθεση και τους φώνευαν, ενώ άλλοι εκτόξευαν λίθους, άλλοι έκοβαν με μπαλτάδες τα χέρια αυτών που προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία ή με ρόπαλα συνέθλιβαν τα κεφάλια των Τούρκων. Για πολλές ώρες συνεχίστηκε η μάχη με μεγάλες απώλειες για τους Τούρκους και σχετικά μικρές για τους Έλληνες και Γενουάτες. Ο Σουλτάνος ήταν τόσο εξοργισμένος με τα πληρώματά του, ώστε έφτασε μέχρι το σημείο να μπει μέσα στη θάλασσα έθυπος για να τους εμφυσίσει επιθετικό πνεύμα.

τελευταία όμως, γιατί τα τέσσερα πλοία, εκμεταλλευόμενα τον ούριο άνεμο που στο μεταξύ είχε αρχίσει να πνέει πάλι, καθώς και τον αντιπερισπασμό που δημιούργησαν τρία πλοία τα οποία βγήκαν από τον Κεράτιο, κατόρθωσαν να εισέλθουν στο λιμάνι της πόλης. Την επομένη, στις 21 Απριλίου, ο εξοργισμένος Σουλτάνος καθαίρεσε τον άβαρχο και του επέβαλε ως τιμωρία 100 ραβδισμούς. Ο Σουλτάνος αναζητούσε τρόπους να περιορίσει τη δράση του ναυτικού των Βυζαντινών και των συμμάχων τους και συγχρόνως να κάνει πιο στενή την πολιορκία. Αποφάσισε έτσι να σύρει από το Βόσπορο στον Κεράτιο αρκετά πλοία ώστε να αχρηστεύσει την αλυσίδα που έφραζε τον κόλπο, περικλείοντας πλέον την Κωνσταντινούπολη από όλες τις πλευρές. Η μεταφορά πλοίων από το Βόσπορο στον Κεράτιο ήταν δύσκολο εγχείρημα. Ο Μωάμεθ όμως δεν είχε πρόβλημα ούτε με το ανθρώπινο δυναμικό ούτε με τα υλικά. Έτσι κατασκεύασαν μία δίωλκο από σανίδες αλυμένες με λίπος και τη νύχτα της 22ης Απριλίου τράβηξαν τα πλοία στην ξηρά με τροχαλίες. Στη συνέχεια, μπροστά από κάθε πλοίο έζευξαν βόδια, ενώ ομάδες αντρών βοηθούσαν στα δυσκολότερα σημεία της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρθηκαν περίπου 70 πλοία από το Διπλοκίωνο στον Κεράτιο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Τζιάκομο Κόκο, κυβερνήτης μιας γαλέρας από την Τραπεζούντα, πρότεινε να γίνει αμέσως απόπειρα πυρπόλησης των πλοίων τη νύχτα και ο ίδιος να αναλάβει την επιχείρηση. Δυστυχώς όμως, οι Γενοβέζοι του Πέραν αποκάλυψαν το σχέδιο στους Τούρκους. Οι τελευταίοι, το βράδυ της 28ης Απριλίου, όταν έγινε η απόπειρα πυρπόλησης, βήθησαν το πλοίο του Κόκο. Ο Σουλτάνος με τα πλοία του στον Κεράτιο να τον προστατεύουν, αποφάσισε να κατασκευάσει μια γέφυρα πάνω από το λιμάνι που έφτανε ακριβώς στα τείχη. Ήταν πλωτή και κατασκευασμένη από 100 κρασοβάρελα, δεμένα σφιχτά μεταξύ τους. Τα κανόνια μπορούσαν πλέον να βάλουν εναντίον της συνοικίας των βλαχερνών από άλλη γωνία. Στις 7 Μαΐου, γύρω στις 11 το βράδυ, οι Τούρκοι επιτέθηκαν με μεγάλη σφοδρότητα στα τείχη, επιχειρώντας με σκάλες να φτάσουν στο εσωτερικό τείχος. Η επίθεση κράτησε 3 περίπου ώρες και τελικά αποκρούστηκε με μεγάλες απώλειες για τους επιτιθεμένους. Στις 12 του μήνα, τα μεσάνυχτα, νέα έφοδος των πολιορκητών, κοντά στα ανάκτορα του Πορφυρογέννητου, κατέληξε, παρά την ορμή των επιτιθεμένων, σε άτακτη υποχώρησή τους. 4 μέρες αργότερα, ο τουρκικός στόλος προσπάθησε να επιτεθεί στην αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο κόλπο, αλλά απέτυχε. Στις 17 Μαΐου, ο Μωάμεθ επιχείρησε να ρίξει τα τείχη της πόλης με υπονόμους που κατασκεύαζαν Αλβανοί και Σέρβοι, κυρίως άργυρο ρίχη. Ο Γερμανός όμως υπονομευτής Ιωάννης Γκραντ, με ανθυπονόμους και με τη χρήση υγρού πυρός, γέμισε τους 7 υπονόμους που είχαν προλάβει να φτιάξουν οι Τούρκοι με χιλιάδες νεκρούς, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Συγχρόνως, ο Σουλτάνος ήδη έκανε χρήση άλλης μια επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη. Το ίδιο βράδυ όμως, μερικοί από τους υπερασπιστές τους κατάφερναν να το ανοίξουν και να το αχρηστεύσουν. Από τα μέσα του Απριλίου κυκλοφορούσε η φήμη πως μεγάλη αρμάδα με πλοία της Γαλινοτάτης πλησίαζε στα στενά του Ελισπόντου προκειμένου να λύσει την πολιορκία. Ο Κωνσταντίνος έστειλε στις αρχές Μαΐου ένα ταχύπλοο αυτοκρατορικό πλοίο να συνδυθεί με το Βενετικό στόλο και να μεταφέρει στον επικεφαλής του κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Η επιστροφή όμως του πλοίου
στις 23 του μήνα, γέμισε με απογοήτευση τους κατοίκους της βασιλεύουσας, αφού πουθενά στο Αιγαίο δεν υπήρχε πλοίο της Βενετίας. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας, είχε απομείνει πλέον μονάχη.

Ο Μουάμεθ απέστειλε στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα προτάσεις ειρήνης, καλώντας τον να παραδώσει την πόλη χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση. Απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σών αρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Αν ο Κωνσταντίνος αποφάσιζε να αγωνιστεί μέχρι σε σχάτων, τότε τόνιζε ιδιαίτερα εμφαντικά ο Σουλτάνος: «Συ και η μετασού θέλετε απολέσει συν τη ζωή τα υπάρχοντα, οι δε άλλοι κάτοικοι εχμαλωτισθέντες θέλουσι διασπαρεί εν πάση τη γη».

Ο αυτοκράτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, του διεμήνησε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανένας άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Η αδυναμία των Τούρκων να δώσουν το αποφασιστικό χτύπημα, παρά τις εκτεταμένες καταστροφές τις οποίες είχαν επιφέρει στα τείχη, η γενναία απάντηση του αυτοκράτορα, αλλά και οι φήμες για την επικείμενη έλευση ισχυρής βοήθειας από τη Δύση, κατέβαλαν το ηθικό των επιτιθεμένων. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Σουλτάνος φαίνεται από το κλίμα που επικρατούσε στο Συμβούλιο που συγκάλεσε στις 27 Μαΐου 1453. Ο γυραιός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Βασάς τον συμβούλευσε να λύσει την πολιορκία και να επιστρέψει στην Ανδριανούπολη. Αντίθετα, οι άλλοι πασάδες και οι περισσότεροι στρατηγοί πρότειναν τη συνέχιση της μέχρι να κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη. Έπειτα από αρκετούς δισταγμούς, ο Μωάμεθο Δεύτερος συντάχθηκε με την άποψη της φιλοπόλεμης μερίδας. Καθόρισε την 29η Μαΐου ως ημέρα γενικής επίθεσης και διέταξε να ανακοινωθεί στους στρατιώτες ότι αν καταλάμβαναν την πόλη θα τους επέτρεπε να τη λαιλατήσουν επί τρεις ημέρες. Στις 28 Μαΐου επιθεώρησε τις δυνάμεις του, ενώ ο ήχος χιλιάδων τυμπάνων και η αλλαγμή των δερβίσιδων δεν άφηναν αμφιβολίες για το τι επρόκειτο να γίνει τις επόμενες ώρες.

Και ενώ συνέβαιναν αυτά, στο στρατόπεδο των Τούρκων, ο αυτοκράτορας και οι συμπολεμιστές του προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα τείχη, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Ρωμανού, χρησιμοποιώντας λίθους, ξύλα, ακόμη και χόρτα, αναμειγμένα με πυλό. Στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος συμμετείχε σε πάνδημη λιτανία με την περιφορά της εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας για την ενίσχυση του φρονήματος του λαού και των πολεμιστών. Στο τέλος, τους κάλεσε όλους να αγωνιστούν μέχρι σε σχάτων για την υπεράσπιση της πόλης και εκείνοι του απάντησαν με ένα στόμα. Αποθανόμεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών. Από εκεί κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία, όπου μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Επομένη στάση του ήταν το ανάκτορο των Βλαχερνών, όπου ζήτησε συγχώρεση από τους οικείους του για να καταλήξει μετά στα τείχη κοντά στους συμπολεμιστές του. Η επίθεση άρχισε από όλες τις πλευρές 3 με 4 ώρες πριν το ξημέρωμα της 3ης 29ης Μαΐου 1453. Η έφοδος ξεκίνησε με τα σώματα των ατάκτων. Αρκετοί από αυτούς ήταν Γερμανοί και Ούγγροι χριστιανοί, τυχοδιώκτες και πλατσικολόγοι, οι οποίοι προσδοκούσαν κέρδη από τη λαφυραγωγήση. Ο Μωάμεθ επιδίωκε να καταπονήσει τους πολιορκημένους, στέλνοντας εναντίον τους χριστιανούς και κρατώντας για την τελική επίθεση τα εμπειρότερα και γενναιότερα ασιατικά του στρατεύματα. Οι άτακτοι τοποθέτησαν χιλιάδες κλίμακες στα εξωτερικά τείχη και οι πιο τολμηροί από αυτούς άρχισαν να ανεβαίνουν. Οι υπερασπιστές, ωστόσο, έριχναν στις σκάλες, εκτόξευαν βέλη, πυροδοτούσαν τα μπουσκέτα τους και πετούσαν στα κεφάλια των εχθρών πέτρες. Οι μεγάλες απώλειες που είχαν οι άτακτοι και η σκληρή αντίσταση που συνάντησαν τους έκαναν να σκέφτονται την υποχώρηση. Όσοι όμως αποπειράθηκαν να φύγουν, συνάντησαν μπροστά τους τους τσαούσιδες που τους περίμεναν με ρόπαλα, έτοιμοι να τους συνετήσουν και να τους επαναφέρουν στο πεδίο της μάχης. Έτσι, η μάχη παρατάθηκε για 1-2 ώρες ακόμη, πριν οι άτακτοι αναγκαστούν να υποχωρήσουν, αυτή τη φορά επιτά από διαταγή του ίδιου του Σουλτάνου. Οι πολιορκημένοι προς στιγμήν νόμιζαν πως η επίθεση απέτυχε και ότι θα μπορούσαν να ξεκουραστούν για λίγο. Ήταν εξαντλημένοι από την πολυήμερη πολιορκία, τη συνεχή και σκληρή προσπάθεια. Γρήγορα όμως, και ενώ δεν είχε ακόμη ξημερώσει, αντιλήφθηκαν ότι οι μονάδες Τούρκων του τακτικού στρατού εφρωμούσαν προς το λόφο της πύλης του Αγίου Ρωμανού, προσπαθώντας ξανά να τοποθετήσουν κλίμακες στο εξωτερικό τείχος. Όσοι από τους Τούρκους βρίσκονταν στη βάση του τείχους δέχονταν βροχή από πέτρες. Τελικά, όπως αναφέρει ο Μπάρμπαρο στο ημερολόγιο του, σκοτώθηκαν περισσότεροι Τούρκοι από ό,τι θα μπορούσε κανείς να πιστέψει.

Την ίδια στιγμή, μια βολή πυροβόλου κατέστρεψε ένα τμήμα του πρόχειρου πρωτυχίσματος και του εξωτερικού τείχους. Η σκόνη και ο μαύρος καπνός από την ανάφλεξη της πυρίτιδας επέτρεψαν σε 300 περίπου Τούρκους που ήταν αποφασισμένοι ή να νικήσουν ή να πεθάνουν για τον προφήτη να μπουν στο παρατυχείο, αλλά στη συνέχεια αποκρούστηκαν. Βλέποντας και αυτήν την έφοδο των στρατευμάτων του να αποτυγχάνει, ο Μουάμεθ αποφάσισε τελικά να χρησιμοποιήσει όλες του τις δυνάμεις, ακόμη και τη σωματοφυλακή και τις εφεδρίες του, προκειμένου να επιτεθεί στην περιοχή στην οποία αμυνόταν ο αυτοκράτορας και ο Ιουστινιάνης. Η νέα επίθεση άρχισε την αυγή. Ο ίδιος ο Σουλτάνος τέθηκε επικεφαλής 12.000 γενιτσάρων, τους οποίους οδήγησε μέχρι την Τάφρο. Τα βλήματα έπεφταν βροχή, επισημαίνει ο Κρητόβουλος στην ιστορία του, προκαλώντας σύγχυση στους Βυζαντινούς και τους συμμάχους τους. Αυτή τη σύγχυση προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν οι γενίτσαροι για να καταλάβουν το εξωτερικό τείχος. Ο Ιουστινιάνης και το μικρό σώμα στρατού που τον περιέβαλε υποδέχτηκαν τους εχθρούς με λόγχες, ακόντια και ξύφη. Σύντομα η μάχη μετατράπηκε σε σύγκρουση σώμα με σώμα. Την ίδια στιγμή, βορειότερα της πύλης της Ανδριανούπολης, κοντά στο ανάκτορο του Πορφυρογέννητου, όπου το τείχος γινόταν ουσιαστικά μονό και χωρίς τάφρο, μια μικρή πύλη, σχεδόν υπόγεια, η οποία συνέδεε την πόλη με τον περίβολο του τείχους, είχε μείνει αφύλακτη. Ήταν η Κερκόπορτα. Από αυτή μπήκε στο χώρο, ανάμεσα στα δύο τείχη, μια μικρή ομάδα γενιτσάρων, οι οποίοι επιτέθηκαν από τα νότα τους στους υπερασπιστές του εξωτερικού τείχους και τους ευνηδίασαν. Σύντομα, ο αριθμός τους αυξήθηκε και οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και προς την πύλη της Ανδριανούπολης. Τα αυτοκρατορικά και βενετικά λάβαρα που βρίσκονταν στους προμαχώνες αντικαταστάθηκαν από τα τουρκικά. Οι λίγοι Τούρκοι όμως που είχαν εισέλθει από εκείνο το σημείο στην πόλη και κατευθύνονταν προς το παλάτι των Βλαχερνών αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το στρατιωτικό σώμα των αδελφών Ποκιάρντι, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του περιβόλου. Ο αυτοκράτορας, μόλις πληροφορήθηκε τι συνέβη, ήταν έτοιμος να σπεύσει για να διευθετήσει την κατάσταση, αλλά τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνης. Το γεγονός αυτό και στη συνέχεια η αποχώρησή του από το πεδίο της μάχης, παρά τις εκκλήσεις του Κωνσταντίνου να παραμείνει, δημιούργησε, σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, αναστάτωση σε όσους προστάτευαν την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι οι γενουάτες συμπολεμιστές του Ιουστινιάνη που βρήκαν την ευκαιρία, μόλις άνοιξε η μικρή πύλη η οποία συνέδεε τον περίβολο με την πόλη, να διαφύγουν μαζί του προς το λιμάνι. Η άμυνα χαλάρωσε, γεγονός που το αντιλήφθηκε ο Μωάμεθ και διέταξε αμέσως μαζική επίθεση. Η κατάσταση χειροτέρευε όταν κάποιοι, βλέποντας τα τουρκικά λάβαρα να ανεμίζουν στην πύλη της Αδριανούπολης, άρχισαν να φωνάζουν «Η πόλης εάλλο», ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Η φήμη όμως αυτή αποθάρρυνε πολλούς. Κατά δεκάδες προσπαθούσαν να διαφύγουν προς την πόλη από την πύλη που είχε αφήσει ανοιχτή κατά την αποχώρησή του ο Ιουστινιάνης.

στις 8 το πρωί της 29ης Μαΐου, η περιοχή της πύλης του Αγίου Ρωμανού, όπου μαχόταν ο αυτοκράτορας, δέχτηκε επίθεση από τα Νότα. Όταν αντιλήφθηκε πως ήταν περικυκλωμένος από τους Τούρκους, ακούστηκε να λέει «Ουκ αισθητής των χριστιανών, του λαβήν την κεφαλήνε μου». Λίγο μετά έπεσε νεκρός, άγνωστος, ανάμεσα στους εκατοντάδες πεσόντες, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο έσχατος των Ελλήνων αυτοκρατόρων, ο έβδομος των Παλαιολόγων, ο υπερασπιστής της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντιχούσε σε όλους τους δρόμους. Κατά μήκος των χερσαίων τυχών, νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Τα εχθρικά συντάγματα όμως, το ένα μετά το άλλο, έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του τείχους και εξαπλώνονταν προς τις δύο πλευρές προκειμένου να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκονταν πάνω στα τείχη, περικυκλώθηκαν και πολλοί σκοτώθηκαν ή πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων, γιατί ήθελε να τα χρησιμοποιήσει ως συνοδεία κατά την περιοδία του στην πόλη. Τα περισσότερα όμως από τα στρατεύματά του ανυπομονούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία, ιδιαίτερα οι ναύτες, επειδή φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν και θα έπαιρναν όλα τα λάφυρα. Πιστεύοντας ότι το φράγμα που είχαν στήσει θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από τον Κεράτιο, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία είχε ως αποτέλεσμα να σωθούν πολλοί χριστιανοί. Ο Βενετός Αλβίζο Ντιέντο, από την άλλη, ο διοικητής του στόλου, όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, έπλευσε με μία βάρκα στο Πέραν για να ρωτήσει τις αρχές αν σκόπευαν να συστήσουν στους Γενουάτες να μείνουν στο λιμάνι και να πολεμήσουν ή να τραβήξουν στα ανοιχτά. Υποσχέθηκε ότι τα πληρώματα των πλοίων του θα συνεργάζονταν μαζί τους όποια απόφαση και αν έπαιρναν. Τότε προτάθηκε να μεταβεί μία πρεσβεία στο Σουλτάνο και να τον ρωτήσει αν θα άφηνε όλα τα πλοία ελεύθερα να φύγουν ή θα διακινδύνευε πόλεμο με τη Γένουα και τη Βενετία. Στο μεταξύ, ο Ποντεστά είχε κλείσει τις πύλες του Πέραν και ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίο βρίσκονταν και ο χρονικογράφος Μπάρμπαρο, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Όμως οι γενουάτες ναύτες των καραβιών που ήταν αγκυροβολημένα κάτω από τα τείχη του Πέραν δήλωσαν ότι είχαν την πρόθεση να αποπλέψουν και ότι ήθελαν να έχουν τη βοήθεια των Ενετών. Ύστερα από επιμονή τους, επιτράπηκε στον Ντιέντο να φύγει με τη βάρκα του και εκείνος τράβηξε κατευθείαν προς το φράγμα που ήταν ακόμα κλειστό. Δύο από τους ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα σχοινιά που του έδαιναν στα τείχη του Πέραν και αυτό παρασύρθηκε από τα κύματα. Δίνοντας σήμα στα πλοία που ήταν στο λιμάνι να τον ακολουθήσουν, ο Ντιέντο πέρασε μέσα από το άνοιγμα. 7 γενουάτικα πλοία απέπλευσαν και μαζί τους ενώθηκαν τα περισσότερα ενετικά πολεμικά πλοία και 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα. Όλα είχαν παραμείνει για να περισυλλέξουν τους πρόσφυγες που κολυμπούσαν προς αυτά και αφού πέρασαν από το φράγμα παρέμειναν μία περίπου ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δουν αν και τα άλλα πλοία θα μπορούσαν να διαφύγουν. Έπειτα εποφελήθηκαν από τον ισχυρό βόρειο άνεμο που φυσούσε προκειμένου να πλέψουν μέσα από την Προποντίδα και τα στενά των Δαρδανελίων προς την ελευθερία. Η γενοβέζικη γαλέρα στην οποία είχε μεταφερθεί ο τραυματισμένος Ιουστινιάνης ήταν μία από εκείνες που τελικά κατόρθωσαν να διαφύγουν από τον Κεράτιο. Ο Ιουστινιάνης αποβιβάστηκε στη Χίο και πέθανε εκεί μία ή δύο ημέρες αργότερα. Τα πλοία του Χαμζά που είχαν εγκαταληφθεί από τους ναύτες τους ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσε να σταματήσει τη φυγή των πλοίων του Ντιέντο. Με όσα πλοία του ήταν ακόμη επανδρωμένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο κόλπο. Εκεί, στο λιμάνι, παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει, άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και όλα τα άοπλα βενετικά εμπορικά. Εν τω μεταξύ, οι Κρήτες ναύτες στους 3 πύργους κοντά στην είσοδο του Κεράτιου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται. Νωρίς το απόγευμα όμως παραδόθηκαν υπό τον όρο ότι δεν θα κινδύνευαν η ζωή και η περιουσία τους. Τα 2 πλοία τους ήταν αγκυροβολημένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Οι Τούρκοι στρατιώτες ξεχύθηκαν στην πόλη και για 3 μέρες σκότωναν και λαιλατούσαν. Έσφαζαν όποιους συναντούσαν στο διάβα τους, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Το αίμα έρεε σαν ποτάμι. Γρήγορα όμως η δίψα τους γι' αυτό έσβησε, μόλις αντιλήφθηκαν ότι οι εχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος.

από τους στρατιώτες που πέρασαν στην πόλη μέσα από το τείχος. Πολλοί πήγαν να ελατήσουν το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχιάρνες. Άλλοι κατευθύνθηκαν στις μικρές, αλλά υπέροχες εκκλησίες κοντά στα τείχη. Τον Άγιο Γεώργιο κοντά στη Χαρίσια Πύλη, τον Άγιο Ιωάννη στην Πέτρα και την περίτεχνη εκκλησία της Μονής του Σωτήρα στη Χώρα, προκειμένου να τις απογυμνώσουν από τα άφθονα καλύματά τους, τα άμφια και ό,τι άλλο ήταν δυνατόν να αφαιρεθεί από αυτές. Στη Χώρα άφησαν ανέγγιχτα τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες, αλλά κατέστρεψαν την εικόνα της Θεομήτωρος της Οδηγήτριας, την ιερότερη εικόνα του Βυζαντίου, την οποία, όπως έλεγαν, είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Οι ναύτες από τα πλοία στον Κεράτιο είχαν ήδη εισέλθει από την πλατιά πύλη και άδειαζαν τις αποθήκες κατά μήκος των τειχών. Άλλοι ανέβηκαν στο λόφο για να ενωθούν με τους στρατιώτες από τα χερσαία τείχη και να απογυμνώσουν την τριπλή εκκλησία του Παντοκράτορα και των μοναστικών κτισμάτων που ήταν προσαρτημένα σε αυτή. Έπειτα πολλοί ναύτες, καθώς και τα πρώτα στήφη στρατιωτών από τα χερσαία τείχη, κινήθηκαν στη μεγαλύτερη εκκλησία του Βυζαντίου, τη Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία εξακολουθούσε να είναι γεμάτη κόσμο. Οι τεράστιες προύτζινες πόρτες της ήταν κλειστές. Στο εσωτερικό, το εκκλησίασμα προσευχόταν να γίνει ένα θαύμα για να σωθούν. Ωστόσο, το θαύμα δεν έγινε και οι πόρτες παραβιάστηκαν.

αρκετοί γέροι και ανήμποροι σκοτώθηκαν επί τόπου, όπως και πάρα πολλοί νέοι. Οι περισσότεροι όμως, αφού αλυσοδέθηκαν, κατόπιν οδηγήθηκαν στους καταβλισμούς των στρατιωτών. Όποιος κατέρεε από δυναμία, σφαζόταν και μαζί εξοντώθηκαν πολλά παιδιά που θεωρήθηκε ότι δεν είχαν καμιά αξία. Ο ίδιος ο Σουλτάνος μπήκε στην πόλη αργά το απόγευμα, συνοδευόμενος από τους γενίτσαρους της φρουράς του. Προχώρησε αργά μέσα από τους δρόμους προς την Αγία Σοφία. Μπροστά από τις πόρτες αφύπευσε και έσκυψε να πάρει μια χούφτα χώμα, το οποίο έχισε πάνω από το σαρίκι του. Με την περιοδία του η τάξη αποκαταστάθηκε. Ο στρατός του είχε χορτάσει από τα λάφυρα και η στρατονομία μερίμνησε ώστε οι άντρες να επιστρέψουν στους καταβλισμούς τους. Μεταξύ των Ελλήνων εχμαλώτων ήταν ο Λουκάς Νοταράς, ο Μέγας Δούκας, καθώς και άλλοι 9 περίπου υπουργοί του αυτοκράτορα. Τους απελευθέρωσε ο ίδιος ο Σουλτάνος. Πολλοί όμως από τους άλλους αξιωματούχους του Κωνσταντίνου, μεταξύ των οποίων και ο Φραντζής, δεν αναγνωρίστηκαν και παρέμειναν εχμάλωτοι. Η καλοσύνη που είχε δείξει ο Μωάμεθ στους επιζώντες αξιωματούχους του αυτοκράτορα δεν διήρκησε πολύ. Κάποιοι από τους συμβούλους του του είπαν να μην εμπιστεύεται το Μεγαδούκα. Λίγες μέρες αργότερα τον αποκεφάλισε μαζί με το γιο του. Άλλοι 9 Έλληνες ευγενείς στάλθηκαν στο Ικρίωμα. Οι γυναίκες τους αποτελούσαν τμήμα της μακράς πομπής των εχμαλώτων που συνόδευε το Σουλτάνο κατά την επιστροφή του στις 21 Ιουνίου στην Ανδριανούπολη. Η χείρα του Νοταρά πέθανε καθοδόν προς το χωριό Μεσίνη. Ο Φραντζής παρέμεινε για περισσότερο από ένα χρόνο σκλάβος του επικεφαλής αξιωματούχου των Σουλτανικών Στάβλων πριν εξαγοράσει την ελευθερία τη δική του και της γυναίκας του. Ο Μωάμεθ γνώριζε καλά τις συγκρούσεις που υπήρχαν στους κόλπους της Εκκλησίας ανάμεσα στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς. Πληροφορήθηκε επίσης ότι η θέση του Πατριάρχη χείρευε. Τότε λοιπόν ζήτησε να του φέρουν το Γεώργιο Σχολάριο, κατεξοχήν εκπρόσωπο της ανθενωτικής μερίδας. Οι απεσταλμένοι ανακάλυψαν ότι τον είχε αγοράσει ένας πλούσιος Τούρκος της Ανδριανούπολης. Έπειτα από αρκετές συζητήσεις, ο Γεώργιος Σχολάριος πίστηκε τελικά να αποδεχτεί το πατριαρχικό αξίωμα. Όσοι από τους επισκόπους βρέθηκαν, συγκεντρώθηκαν για να αποτελέσουν την Ιερά Σύνοδο. Αυτοί, κατά πέτηση του Σουλτάνου, εξέλεξαν επίσημα στον πατριαρχικό θρόνο τον Γεώργιο με το μοναστικό του όνομα Γενάδιος. Ύστερα από διαμονή κάποιων μηνών στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, ο Γενάδιος ζήτησε την άδεια να μεταφέρει την έδρα του. Αφού λοιπόν συγκέντρωσε όλα τα ιερά σκεύη και τα ιερά λείψανα που είχαν διασωθεί, τα μετέφερε στη συνοικία του Φαναρίου, στο καθολικό της γυναικείας μονής της Παμακαρίστου. Εκεί παρέμεινε η έδρα του Πατριαρχείου για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο πορθητής Μωάμεθ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν, καθώς περιδιάβαινε τους δρόμους της κατακτημένης πόλης, μονολογούσε φανερά συγκινημένος: «Τι πόλη παραδώσαμε στη Λιλασία και τι καταστροφή!»

0: διαβάσαμε τα κείμενα του Βαγγέλη Δρακόπουλου από το ιστορικό οπτικό-ακουστικό λεύκωμα του National Geographic 1453, «Η άλωση της πόλης», για να θυμόμαστε και να κρατάμε πάντα ζωντανή στη μνήμη μας αυτήν την τραγική σελίδα του ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης. Χαίρετε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Η Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φύγων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Η Πυραϊκή Εκκλησία κάθε ημέρα των εξετάσεων στις

τα παιδιά και στους μαθητές. Το θέμα στο οποίο διαγωνίστηκαν τα παιδιά σήμερα ήταν να εξηγήσουν τους λόγους που κατά τη γνώμη τους αυξάνονται τα επίπεδα της μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Το θέμα αφορούσε την ύλη και των τριών τάξεων του λυκείου. Το παιδί έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένο για να το λύσει, ενώ συγκεκριμένα στην περίληψη ζητούσαν στοχευμένα να βρουν τα παιδιά τους λόγους με τους οποίους υπάρχει στη χώρα μας η υπογεννητικότητα. Στα θέματα Β, στο Β1, ζητούσαν επακριβώς να αντιστοιχίσουν την ορθή απάντηση σε μία άσκηση πολλαπλής επιλογής με βάση το περιεχόμενο των κειμένων 1 και 2. Σε δεύτερη άσκηση ζητούσαν από τα παιδιά πώς αναπτύσσεται η τρίτη παράγραφος με τη μορφή αιτίου αποτελέσματος και να δηλώσουν την πρόθεση της συντάκτριας και τι εξυπηρετεί αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Θέμα πολύ καλά δουλεμένο στην τρίτη ηλικίου. Επίσης ζητούσαν και τρόπους συνοχής, να πούν τα παιδιά τη συνοχή δηλώνει λέξη γιατί, που δημιουργεί αιτιολόγηση, η λέξη λοιπόν που δημιουργεί συμπέρασμα και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους πάντα κάνοντας αναφορά στα νοήματα που αυτές συνδέουν σε κάθε περίπτωση. Επόμενη άσκηση για τα παιδιά μας ήταν να εξηγήσουν τη λειτουργία συγκεκριμένων γλωσσικών επιλογών. Το ασύνδετο σχήμα, το οποίο επιταχύνει το ρυθμό, πυκνώνει τα νοήματα, δίνει έμφαση στο πλήθος των πληροφοριών, με αμεσότητα και φυσικότητα. Τα παιδιά ήταν καλά προετοιμασμένα και γι' αυτό. Τι δηλώνει το αλφα πληθυντικό πρόσωπο, το οποίο προσδίδει αμεσότητα, οικειότητα, καθολικότητα στο λόγο, όπως και τη δήλωση μιας μεταφοράς που τα παιδιά έπρεπε να πούν την κυριολεκτική της απόδοση και να εξηγήσουν ότι επικαλείται το συναίσθημα. Στο θέμα γάμα του λογοτεχνικού κειμένου έπεσε ένα πολύ ωραίο ποίημα του Αντρέα Επιετικού, στο ποίημα του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», στο οποίο συνδέει τη χαρά με την αγωνιστικότητα και γενικότερα την αποφυγή της απεσιοδοξίας και της ματαιότητας. Ζητήθηκε λοιπόν από τους μαθητές μας και είναι οι προτροπές του ποιητικού υποκειμένου προς τον αναγνώστη, τα παιδιά να τεκμηριώσουν την απάντησή τους με συγκεκριμένους κειμενικούς δείκτες από το ποίημα και να απαντήσουν προσωπικά πώς θα ανταποκρίνονταν τα παιδιά στο κάλεσμα του ποιητικού υποκειμένου. Εκεί μπορούσαν να πάρουν αρκετά εκφραστικά μέσα, τα βοηθούσε αρκετά το ποίημα. Και έρχομαι πλέον και στο θέμα της έκθεσης των ΓΕΛ, όπου από κείμενα αναφοράς το παιδί έπρεπε να αξιοποιήσει δημιουργικά τις ιδέες του για να δημιουργήσει ένα άρθρο που θα αναρτηθεί σε σχολική εφημερίδα. Άρα έπρεπε να βάλει έναν τίτλο. Και εκεί έπρεπε να εξηγήσει διάφορους λόγους που κατά τη γνώμη του αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς. Τέτοιοι λόγοι είναι και η κυριαρχία της τεχνολογίας στη ζωή μας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κρίση του θεσμού της οικογένειας σε συνδυασμό με την υπεργασία των γονέων, το ηλιστικό πρότυπο ζωής, τα άλλοι ψυχολογικοί λόγοι και φυσικά το παιδί έπειτα έπρεπε να προτείνει τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Εκεί το παιδί θα έπρεπε να προσεγγίσει το θέμα και συγκινησιακά και με λογικά επιχειρήματα, να μιλήσει για την αρμονική συνείδηση.

0: ύπαρξη και των δύο γενεών μέσα στην οικογένεια, με συχνές επίσης στα άτομα τρίτης ηλικίας, με κοινές παρέες, κοινωνικές δράσεις που θα αναπτύξουν την ομοψυχία μεταξύ τους, με επισκέψεις σε συγγενείς, με τον εκκλησιασμό, με κοινές διακοπές, με τη βοήθεια στους γυρεότερους όπου μπορεί ένας νέος να συνδράμει, με καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία και γενικότερα με περιορισμό της κοινωνικής απομόνωσης. Τα θέματα χρειάζονταν αφοσίωση, ήταν πολυεπίπεδα και με γνώσεις βατές, αλλά και με γνώσεις για προετοιμασμένους μαθητές. Εύχομαι τα παιδιά πραγματικά να έκαναν ό,τι μπορούσαν περισσότερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αριστεία Κωνσταντοπούλου, φιλόλογο από τα φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα, η οποία μας έδωσε τις απαντήσεις στο σημερινό εξεταζόμενο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει 2 συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
10: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-30 www.stamoulis.gr.
11: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συνεχίζουμε την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην ευχή μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, στην ευχή στην οποία λέμε ότι προσφέρουμε την λογική αυτή λατρεία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου, του προδρόμου και βαπτιστού, προς τιμήν των Αγίων και ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου τον οποίο γιορτάζουμε κατ' εκείνη την ημέρα, και παρακαλούμε τον Θεό να μας ενθυμηθεί και να μας επισκεφθεί με τις προσευχές και τις δεήσεις όλων αυτών των Αγίων. Και λέει στη συνέχεια «Και μνήσθητη πάντων των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων σου και μνημονεύει ονόματα και κοιμημένων και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου». Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύομαι, θυμούμεθα δηλαδή, αναφέρομαι τα ονόματα ζώντων και κοιμημένων, γιατί για τον Θεό δεν υπάρχουν νεκροί, για μας υπάρχουν νεκροί. Για μας ο τάδε έχει πεθάνει, έχει φύγει από τον κόσμο αυτόν. Για τον Θεό όμως είναι ζωντανός, δεν είναι νεκρός, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά Θεός ζώντων, όπως λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πάντες γάρ αυτό ζώσει. Όλοι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Έτσι προσευχόμαστε για τις ψυχές των κοιμημένων αδελφών μας. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χώρος όπου συναντούμε όλον τον κόσμο, όλη την οικουμένη, και ζώντες και κοιμημένους. Από αυτούς που έχουν φύγει από αυτήν τη ζωή τους και κοιμημένους, από τον πρώτον άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλες αυτές τις ψυχές. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα για τους και κοιμημένους, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Εμείς όμως οι ζώντες μπορούμε να βοηθήσουμε τους και κοιμημένους αδελφούς μας, αφού είμαστε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και μπορούμε με την δύναμη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας να προσευχόμεθα για αυτούς και να τους μνημονεύουμε, να τους ενθυμούμεθα. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να θυμηθεί όλων αυτών των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων του. Όταν λέμε να θυμηθεί ο Θεός, έτσι μνήσθητι Κύριε, θυμήθου Κύριε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεχνά και εμείς τον υπενθυμίζουμε. Ο Θεός δεν ξεχνά, δεν είναι όπως εμάς που ξεχνούμε και λέμε «Σε παρακαλώ θύμισμε το τάδε πράγμα ή το άλλο πράγμα» και ξεχνούμε το ένα, ξεχνούμε το άλλο. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτέ, δεν έχει τέτοια πάθη ο Θεός. Αλλά ενθυμείται, όταν λέει ενθυμείται, όταν λέγει μνημονεύει, όταν λέγει μνήσθητη, όταν λέμε αιωνία η μνήμη, σημαίνει ότι ο Θεός ενθυμείται, έχει εις την χάρη Του και στην ευλογία Του όλες αυτές τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίες έχουν κοινωνία αγάπης μαζί Του. Και εμείς παρακαλούμε τον Θεό για τους αδελφούς μας τους και κοιμημένους, ώστε και αυτοί να έχουν κοινωνία χάριτος εις την παρουσία και στην επίκληση του ονόματος του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσευχές για τους και κοιμημένους, πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή ακόμα η Θεία Λειτουργία και μόνο για τους και κοιμημένους, εάν τελείται, φέχει μεγάλον και ανυπολόγιστον αποτέλεσμα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κοιμημένοι ωφελούνται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και είναι πραγματικά αυτοί που έχουν και μεγάλη ανάγκη. Και όλοι αυτοί είναι οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας, οι σύζυγοί μας, τα παιδιά μας, ο κάθε άνθρωπος σε όλον τον κόσμο. Και μόνο να σκεφτούμε ότι δεκάδες άνθρωποι κάθε λεπτό μπορεί να αποθνήσκουν στον κόσμο αυτόν και να φεύγουν από αυτήν τη ζωή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εισέρχονται εις το χώρο των πνευμάτων και να ζητούν και να θέλουν την ευλογία και τη χάρη του Θεού, και ότι η Εκκλησία σαν καλή και φιλόστοργη μητέρα θέλει να ενθυμείται και να ευεργετεί και να βοηθά τις ψυχές αυτές, τότε και μόνο αυτό μπορεί να μας πείσει ότι η Θεία Λειτουργία έχει απέραντη σημασία και απέραντη βαρύτητα και αυτές όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε ότι τι μπορεί να κάνει η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί είναι ο Θεός που κάνει τα πάντα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και κοιμημένων οι οποίοι εμφανίστηκαν και με το πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανίστηκαν και μαρτύρησαν την ωφέλεια την πνευματική την οποία ελάμβαναν από τις λειτουργίες της Εκκλησίας υπέρ των ψυχών τους. Πάρα πολλές περιπτώσεις, και μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες ήταν και άγνωστοι άνθρωποι, και περιπτώσεις οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικό να γνωρίζει κάποιος ότι είχαν κοιμηθεί άνθρωποι αυτοί, ή τέλος πάντων ο Άγιος Ραφαήλ, ναι, και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, τι σημαίνει ότι μνημονεύομαι τους και κοιμημένους? Σημαίνει ότι προσευχόμεθα για αυτές τις ψυχές των αδελφών μας, των και κοιμημένων. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτήν τη ζωή, τότε η έξοδος του από τον κόσμο αυτόν γίνεται ακαριαία. Χωρίζει η ψυχή από το σώμα και το σώμα μένει νεκρό. Και αφού είναι νεκρό πλέον, δεν αισθάνεται, δεν έχει αίσθηση το νεκρό σώμα το τι συμβαίνει γύρω του. Ούτε πονεί, ούτε ταλαιπωρείται, ούτε τίποτα. Είναι νεκρό. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κόψουμε, ξέρω εγώ, μη γέννητο το δάχτυλό μας, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι που έφυγε δεν έχει καμιά αίσθηση πλέον. Έτσι είναι και η ψυχή μας, το σώμα μας, όταν φύγει η ψυχή από αυτό. Εκείνο που μένει και εκείνο που αισθάνεται πλέον είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας πορεύεται στον χώρο των πνευμάτων, που είναι έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο των δικών μας. Δεν έχει χρόνο ούτε χώρων υλικών. Είναι ένας χώρος και χρόνος έξω από το δικό μας χώρο και χρόνο, και εκεί έχει την δική της αίσθηση για το πώς είναι η σχέση της με τον Θεό. Καταλαβαίνει πλέον η ψυχή, ξέρει η ψυχή, εάν σε αυτήν τη ζωή αγάπησε τον Θεό και καθάρισε τον εαυτόν της και δέχεται πλέον την παρουσία του Θεού ως αιώνιαν αγάπη και φως αιώνιον και ζωήν αιώνιον. Και πάλι, εάν δεν εκαθάρισε την ψυχή των εαυτών της ο άνθρωπος, εάν δεν τον εκαθάρισε από τα πάθη του και τις αμαρτίες του δια της μετανοίας, και δεν ετοίμασε τον εαυτόν του να συναντήσει τον Θεό και να ενωθεί μαζί του με την αγάπη του, τότε αυτήν την αγάπη του Θεού την μεταβάλλει ο ίδιος ο άνθρωπος σε σκότος αιώνιον και πύρ αιώνιον. Δηλαδή σε βάσανον αιώνιον, σε κόλασιν αιώνιον, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος θα αισθανθεί αυτήν την οδύνη της απομάκρυσης του ιδίου από τον Θεό, και ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για αυτόν και ο άνθρωπος έκαμε τα πάντα για να χωριστεί από τον Θεό. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, η θέση των και κοιμημένων αδελφών μας πολύ κρίσιμες, διότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Η Εκκλησία όμως μπορεί να τους βοηθήσει, διότι η Εκκλησία ακόμα πορεύεται το δρόμο μέσα στη στρατευόμενη Εκκλησία, στον κόσμο αυτόν, και όπως βοηθούμε τους ζώντες με την προσευχή μας, έτσι. Έχουμε ένα ασθενή αδελφό και λέει είμαι άρρωστος και κάνετε μου προσευχή και κάνουμε προσευχή και γίνεται καλύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και περισσότερο όταν προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, τότε και οι ψυχές τους ωφελούνται και εμείς ωφελούμαστε. Και αυτή η ωφέλεια των κεκοιμημένων βέβαια επιστρέφει πίσω και σε εμάς, διότι όταν προσευχόμαστε εμείς για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, και αυτοί προσεύχονται για μας. Και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνούμε με τους αδελφούς μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κοινωνίας, επικοινωνίας των ζώντων με τον κεκοιμημένο παρά μόνο η προσευχή. Προσευχόμενοι υπέρ των κεκοιμημένων, αυτοί δέχονται τις προσευχές μας και προσεύχονται και αυτοί για μας και εμείς δεχόμαστε τις δικές τους προσευχές. Τώρα θα μου πει κάποιος τι κάνουμε στην πράξη όταν θέλουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων αδελφών μας να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Σίγουρα εκείνο που θα κάνουμε είναι να δώσουμε πρώτα απ' όλα στον ιερέα τα ονόματα των κεκοιμημένων, ώστε όταν θα τελεστεί η ακολουθία της προσκομιδής της προθέσεως, όπου θα ετοιμαστούν τα Άγια για να γίνει η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία, να μνημονεύσει ο ιερεύς τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζών των αδελφών μας. Στην πράξη επίσης πρέπει να δώσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτά που βοηθούν και συντελούν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Όπως παραδείγματος χάρη το έλαιον, ο ίνος, τα κεριά και το θυμίαμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να νομίζουμε ότι θα δώσω ένα χαρτάκι στον ιερά και τέλειωσε. Αυτό το πράγμα σαν να είναι λίγο ανώδυνο και σαν μοιάζει με κάποιους ανθρώπους που λένε «Πάτερ μου, σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή, έχω πρόβλημα», και εκείνος πάει στον μπάρ και κάθεται και πίνει και εσύ θα κάτσεις να κάνεις προσευχή για λόγω του. Μα στάσου δύο λεπτά, εγώ θα προσεύχομαι για σένα και εσύ να μου γλεντάς τη νύχτα, ας πούμε, τι είναι τούτα τα πράγματα. Εσύ να προσευχηθείς πρώτα. Δηλαδή πρέπει να καταβάλεις και εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα. Όχι να περιμένεις ότι ο ιερέας που στο κάτω-κάτω δεν ξέρει και τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, θα αναγνώσει όλα εκείνα τα ονόματα όσο μπορεί, είμαι προσευχόμενος με αγάπη και με πόνο. Αλλά πού ξέρει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέρφια σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου. Εσύ πρέπει πρώτα απ' όλα να προσεύχεσαι για αυτούς και να μετέχεις στην προσευχή αυτήν της Εκκλησίας και να μετέχεις προσφέροντας την προσευχή σου, τον κόπο σου και τα δώρα σου. Να προσφέρεις το κερί, να προσφέρεις το λάδι, να προσφέρεις τον ίνο, να προσφέρεις το πρόσφορο. Γι' αυτό λέμε πρόσφορο, από το προσφέρω. Και ευτυχώς τώρα στην Κύπρο βέβαια έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, αλλά θυμάμαι παλαιότερα που οι άνθρωποι δεν έκαναν πρόσφορα, δεν ζήμωναν οι άνθρωποι πρόσφορα, αλλά παρήγγειλα στο φούρνο και έφερνε ο φούρνο στα πρόσφορα. Και τέλος πάντων δεν είναι έτσι που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Καλόν είναι και πρέπον είναι, όπως μαθαίνετε και κάνετε τόσα ωραία κλικίσματα και τόσα ωραία φαγητά, να μάθετε να κάνετε και πρόσφορα και να μάθετε να κάνετε σωστά τα πρόσφορα, όπως είναι οι τάξεις και η παράδοσή μας. Στα μοναστήρια όταν κάνουν τα πρόσφορα, όλα όσα χρησιμοποιούν για τα πρόσφορα είναι ειδικά σκεύη. Δεν κάνουμε τα πρόσφορα εκεί που κάνουν τους λουκουμάδες ή εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, τα άλλα φαγητά μας. Έχουμε ειδικά σκεύη, τακτοποιημένα, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Προσπαθούμε να έχουμε τα καλύτερα υλικά, να μην είναι πρόχειρα, να μην είναι τα χειρότερα, να μην είναι ό,τι, ξέρω εγώ, περισσεύει και ό,τι είναι, ας πούμε, άχρηστο για οτιδήποτε άλλο σκοπό. Το καλύτερο είναι να το προσφέρουμε στον Θεό και να μπορούμε έτσι να μάθουμε να κάνουμε εμείς ήδη το πρόσφορο προσευχόμενοι, και όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο να λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να θυμιάζουμε, να έχουμε το Κυρία αναμένο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, και όχι να ζυμώνω το πρόσφορο και να ακούμε και τα τραγούδια μας τα λαϊκά και να ξέρω εγώ μην την τηλεόραση ανοιχτή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο είναι όλα προσεκτικά, διότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει από την ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο, και γίνεται ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο και εσύ ο ίδιος που το ζυμώνεις να αναφέρεις τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων και να παρακαλείς τον Θεό να δεχθεί την προσφορά σου αυτή υπέρ όλων αυτών των ψυχών, όλων αυτών των ανθρώπων για τους οποίους εσύ θα προσφέρεις το πρόσφορο. Το πρόσφορο αυτό θα πάει στη Θεία Λειτουργία. Είτε μπορεί να βγει το τεμάχιον αυτό του άρτου, το οποίο θα γίνει σώμα Χριστού, είτε μπορεί να βγουν οι μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων των Αγίων, ή οπωσδήποτε ο ιερέας από κάθε πρόσφορο παίρνει ένα μικρό τεμάχιο, το οποίο βάζει μέσα στο δισκάριο, και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, ότι όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και θα εμβαπτιστούν μέσα στο αίμα του Χριστού. Την ώρα που ρίχνει ο ιερέας όλα αυτά τα ψυχία, τα μικρά ψυχία, τα οποία βγαίνουν από τα πρόσφορα αναφέροντες όλα εκείνα τα ονόματα, τι λέμε? Λέει: «Απόπληνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, το αίμα σου το Αγίο, πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων». Παρακαλεί λοιπόν το Θεό να αποπλύνει ο Θεός με το Άγιον αίμα του όλες τα αμαρτήματα, τα πλημελήματα, όλες τις αμαρτίες και ανομίες των ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μνημονεύθησαν εις την Θεία Λειτουργία με το αίμα του το Άγιον. Άρα λοιπόν η ωφέλεια και η δύναμη της Θείας Λειτουργίας και της μνημονεύσεως των ονομάτων έχει τεράστια δύναμη και τεράστια σημασία, όχι μόνο για τους κεκοιμημένους, ζώντες και κεκοιμημένοι, και όταν έχουμε δυσκολίες και προβλήματα και με τα παιδιά μας και με την οικογένειά μας και με οτιδήποτε, καλό είναι να μάθουμε να κάνουμε πρόσφορο, να κάνουμε πρόσφορο. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, είναι εύκολο, είναι ευλογία, είναι μεγάλη ευλογία να μάθει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, και οι άνδρες μπορούν να μάθουν και οι γυναίκες ακόμα καλύτερα που είναι νοικοκυρές μπορούν να μάθουν να ζυμώνουν τα πρόσφορα, 1-2 πρόσφορα ξέρω εγώ την ημέρα, την εβδομάδα, για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, και όλα βέβαια τακτοποιημένα, καθαρά, περιποιημένα, με προσευχή, έτσι όπως είπαμε, με ειδικά σκεύη, με την προσευχή, με τους χαιρετισμούς της Παναγίας στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια, όταν ζυμώνουμε τα πρόσφορα, εκεί ούτε μιλούμε, ούτε αστιολογούμε, ούτε αργολογούμε, και ανάβει το κερί μπροστά στην Παναγία συνέχεια, θυμιάζουμε, λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, και με την ευχή και με τους χαιρετισμούς συνεχώς ζυμώνουμε τα πρόσφορα και με την ανάγνωση ονομάτων. Μνημονεύουμε όλα εκείνα τα ονόματα, τρόποντι να, σαν να ζυμώνονται και τα πρόσφορα, τα ονόματα εκείνα μέσα στο πρόσφορο. Προσφέρομαι το πρόσφορο μας και προσφέρομαι μαζί με αυτό όλη αυτήν τον πόνο, όλη τη δυσκολία, όλη τη στενοχωρία, όλη την ανάγκη που έχουν ζώντες και κεκοιμημένοι αδελφοί μας. Υπήρξαν περιπτώσεις στην ιστορία της Εκκλησίας, πάμπολες και στις βίους των Αγίων, όπου εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ δύσκολη ας πούμε μεταθάνατον κατάσταση πνευματική, και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες και η Θεία Λειτουργία τους εβοήθησε τα μέγιστα, μέχρι που ακόμα και άλλαξε και όλη η πνευματική τους κατάσταση. Βέβαια αυτό δεν γίνεται μηχανικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με μια μηχανική αναφορά κάποιων ονομάτων, αλλά γίνεται όταν όλοι μετέχουμε σε αυτήν την έμπονον και έμπειρον προσευχή προς το Θεό να ελεήσει και να βοηθήσει τις ψυχές των αδελφών μας. Και εγώ σας ομολογώ από τη μικρή μου πείρα ως ιερέας που έχω τόσα χρόνια, ότι πάρα πολλές φορές έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που όταν εμπήκαν τα ονόματα τους στην Θεία Λειτουργία άλλαξαν ολόκληροι. Άλλαξε η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ζωή τους. Τα πάντα άλλαξαν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εμνημονεύονταν στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να μην περιφρονούμε και αυτήν την πλευρά της Θείας Λειτουργίας, ότι προσφέρεται υπερπάντων και ζώντων και των κεκοιμημένων. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, γιατί και αυτοί προσεύχονται για μας, αλλά γιατί και έχουν και πολλή ανάγκη, αφού ήδη δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Αναφέρομαι τα ονόματά τους. Κάθε άνθρωπος έχει έναν όνομα. Δεν είμαστε ανώνυμοι, δεν είμαστε ένα πλήθος ανθρώπων που είμαστε χωρίς ταυτότητα. Και αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, παρόλο που καμιά φορά μπορεί μερικοί να γονγκίσουν, εντούτοις αναφέρομαι έναν ένα τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Και μάλιστα πολλές φορές οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού διαβάζουμε στους βίους τους, και το είδαμε και από τη συναναστροφή μαζί τους, που μπορεί να είχαν ένα πλήθος ονομάτων για να τα μνημονεύσουν στην Θεία Λειτουργία και δεν ήξεραν ούτε ποιος τους έγραψε το όνομα, ούτε ποιος ήταν. Και όμως ήξερα αυτό το πρόσωπο τι είχε, τι ανάγκη είχε, ή αν αυτό το πρόσωπο μπορούσε να μνημονευθεί ή όχι στην Θεία Λειτουργία. Έχει περιπτώσεις που πολλές φορές Άγιοι είπαν ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό το όνομα σβήστο, ή αυτό το όνομα έχει μεγάλη ανάγκη, έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο χρειαζόταν ιδιαίτερη προσευχή. Μνημονεύομαι λοιπόν όλων αυτών των κεκοιμένων, οι οποίοι και κοιμούνται, η Εκκλησία των θάνατων τον ονομάζει ύπνων, κοίμησης. Δεν λέμε ο θάνατος της Παναγίας, αλλά λέμε η κοίμηση της Παναγίας. Δεν λέμε νεκροταφείων, λέμε κοιμητήριων. Δεν λέμε πέθανε, αλλά λέμε κοιμήθηκε. Γιατί όπως ένας που κοιμάται θα κοιμηθεί 5-10 ώρες, πόσες είναι να κοιμηθεί, κάποια ώρα θα ξυπνήσει. Κάποιος θα τον ξυπνήσει. Και θα σηκωστεί και θα ξαναβρει τον εαυτό του. Έτσι και οι νεκροί δεν είναι νεκροί, αλλά είναι και κοιμημένοι. Και αυτοί κάποια ώρα θα εξεγερθούν, θα αναστηθούν, θα σηκωστούν από τον τάφο. Και ποια θα σηκωστούν, όχι οι ψυχές τους. Οι ψυχές δεν έχουν πεθάνει. Οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων δεν έχουν πεθάνει, είναι ζώντες. Θα σηκωστούν και θα γερθούν τα νεκρά σώματα, τα σώματα μας που θα πεθάνουν. Αυτά τα νεκρά σώματα θα αναστηθούν, θα σηκωστούν δηλαδή, και θα ξαναενωθούμε τις ψυχές μας. Και τότε θα ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα της παρουσίας του Θεού, βέβαια ο καθένας σύμφωνα με την κατάσταση και τα έργα τα οποία έχει. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Ο Θεός θα αναστήσει τους κεκοιμημένους όλους, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, όλους τους κεκοιμημένους. Δεν θα μείνει κανείς στον τάφο, και νεκρός ουδείς επιμνήματι, κανένας δεν θα μείνει στον τάφο, οι πάντες θα αναστηθούν. Γι' αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Εμείς ως χριστιανοί κατά κρίβεια πρέπει να προσδοκούμε, να αναμένουμε, να περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ελπίδα, αυτήν την προσδοκία. Ο κάθε ένας από μας διατηρεί την προσωπικότητά του. Ο Ανδρέας είναι Ανδρέας, ο Μάριος είναι Μάριος, η Ελένη είναι Ελένη. Γι' αυτό και αναφερόμαστε ονομαστικά στη Θεία Λειτουργία για όλους αυτούς, και γενικά αλλά και ονομαστικά. Και θα εγερθούμε με την δύναμη και τη χάρη του Χριστού μας. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα σωθούν. Όχι γιατί ο Θεός το απεφάσισε ή γιατί ο Θεός έτσι έκρινε, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έτσι έχουμε να αποφασίσει να μην ενωθούμε αιώνια μέσα στην αγάπη του Θεού. Ελπίζουμε όμως και ευχόμαστε οι πάντες να σωθούν και όλοι να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Μέχρι όμως την κοινή Ανάσταση, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν ακόμα να δεχθούν την ευεργεσία και τη βοήθεια της Εκκλησίας μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Μετά δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει, διότι όλα είναι πλέον παγιωμένα. Και αφού λοιπόν μνημονεύσαμε όλα τα ονόματα, τότε λέγει ο ιερέας και ανάπαυσουν αυτούς ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, και ανάπαυσε τους. Έτσι χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα, αναπαύομαι, αναπαύεται. Ποιος αναπαύεται? Ένας κουρασμένος άνθρωπος αναπαύεται. Η ζωή μας κουράζει. Όσο ξεκούραστη και αν θέλουμε να την κάνουμε, εντούτοις τα χρόνια, οι περιπέτειες, οι περιστάσεις σιγά σιγά μας κουράζουν. Ο θάνατος είναι, εάν έρχεται από το Θεό βέβαια, όχι εκείνη η θάνατη άλλη, είναι ανάπαυση στις ψυχές των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος είναι δίκαιος, αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, πράγματι υπάρχει ανάπαυση. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, και αυτό το βιώναμε συχνά στο χώρο των μοναχών, που βλέπαμε τους μοναχούς που κοιμούνταν, φεύγαν από τον κόσμο αυτόν, έμοιαζαν σαν κάποιον αθλητή ο οποίος τρέτρεχε στη ζωή του ολόκληρη και μετά πιάνει το πρώτο κύπελο, ξέρω εγώ, και πάει και στέκεται πάνω σε εκείνο το βάθρο. Πώς λέγεται εκείνο το βάθρο? Αναβάθρα? Βάθρο μόνο? Δεν έχει όνομα? Κάτι έχει ένα όνομα νομίζω. Βάθρο. Δεν έχει κανένα φιλόλογο εδώ? Βάθρο, να είναι ευλογημένο. Βάθρο. Που στέκουν πάνω οι αθλητές. Α, Μαργαρίτα. Πώς λέγεται? Βάθρο. Μάλιστα. Όχι εξέδρα, και είναι και εξέδρα, αλλά βάθρον λέγεται. Πάνω στο βάθρο λοιπόν, κρατώντας το κύπελο, και είναι γεμάτος χαρά και λάμπη. Έτσι λοιπόν μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, κουράστηκαν, πάλεψαν, αγωνίστηκαν, αλλά πραγματικά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, τους βλέπεις και τους χαίρεσαι και λες τι ωραίος θάνατος, τόσο πολύ που σου έρχεται να τους ζηλέψεις κιόλας. Πραγματικά έχω δει ανθρώπους που ο θάνατός τους και τα λείψανά τους σου έδιναν τέτοια εντύπωση νίκης και θριάμβου, που έλεγες άξιζε όλη η περιπέτεια της ζωής αυτών των ανθρώπων για αυτόν τον ουσιακό θάνατο. Λοιπόν, ενώ και άλλες περιπτώσεις αντίθετες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν άνεση ζωής, αλλά να είχαν δυστυχισμένο θάνατο και η έξοδος να ήταν δυστυχισμένη. Όμως εμείς, όπως και αν είναι, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Ο Θεός δεν μας επιτρέπει την κρίση, ούτε μπορούμε να εκφέρουμε εμείς γνώσεις, γνώμες και απόψεις, ιδιαίτερα περί των κεκοιμημένων. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη ποτέ. Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει την κατάσταση του καθενός. Πού ξέρουμε εμείς εκείνο το τελευταίο λεπτό της ζωής του πώς ενήργησε η ψυχή αυτού του ανθρώπου? Ο Θεός δεν χρειάζεται το στόμα μας για να του μιλήσουμε. Η ψυχή μας μιλά στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν είναι υπέρ της ευθανασίας, της λεγόμενης ευθανασίας. Ούτε είναι υπέρ της, ας πούμε, κλείσου το μηχανάκι να πετιάσει να πεθάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία λέει άφησε τον άνθρωπο μόνον του να πεθάνει στην ώρα του. Εντάξει, σίγουρα μην τον ταλαιπωρείς και μην τον βασανίζεις, αλλά μην του διακόψεις εσύ τη ζωή του. Θα μου πεις, μα θα πεθάνει σε μια ώρα. και εκείνη μια ώρα είναι σημαντική για τον άνθρωπο και το ένα λεπτό. Η Εκκλησία σέβεται και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του ανθρώπου, διότι εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει αιτία σωτηρίας του ανθρώπου αυτού. Ένα Θεός λάστη τίμη να πει ένα Θεέ μου λυπήσουμε, μπορεί να σωθεί. Ο ληστής τι είπε πάνω στο σταυρό, παραπάνω από το ένα μνήσθητη μου Κύριε. Έτσι είπε και σώθηκε. Και διέγραψε ο Θεός όλη την υπόλοιπη ζωή του και έπιασε εκείνο το μνήσθητη, το οποίο βέβαια είπε με μετάνοια και άρα με ταπείνωση, και έσωσε τον ληστή και τον επήρε μαζί του στον παράδεισο. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε την ευθανασία, την λεγόμενη ευθανασία. Γιατί τι ευθανασία είναι? Να σε σκοτώνουν έστω και με έναν όμορφο τρόπο. Να σε βάλουν δηλαδή σε ένα δωμάτιο, να σου βάλουν και μια συμφωνία του Μπετόβεν και μια ένεση μέσα στο ρόσο σου, που σιγά σιγά θα αποκοιμηθείς και θα πεθάνεις. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Θα μου πεις, μα βασανίζεται. Εντάξει, ό,τι μπορείς να κάνεις, να ανακουφίσεις τον πόνο, σίγουρα. Να ανακουφίσεις τον πόνο, να βοηθήσεις τον άνθρωπο, να του προσφέρεις ιατρικά τα πάντα. Αλλά κι αν ακόμα δυσκολευτούμε και αν ακόμα κουραστούμε, και αυτή η δυσκολία και αυτή η κόπωση της τελευταίας, των τελευταίων ημερών μας μας εξαγνίζει και μας καθαρίζει, είναι πολύ πολύτιμες εκείνες οι μέρες και οι ώρες, τις τελευταίες μέρες της ζωής κάθε ανθρώπου. Καθαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, τον εξαγνίζει και τον παίρνει κοντά του μέσα σε μια έτσι καθαρότητα, γιατί φροντίζει ο Θεός σαν καλός πατέρας που είναι να καθαρίσει τις ψυχές μας. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό, αφού φύγει η ψυχή από το σώμα, να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή των ανθρώπων αυτών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, εκεί όπου φωτίζει το φως του προσώπου του Χριστού μας. Η παρουσία του Χριστού είναι φως, φως εκφωτός, είναι φως αιώνιον, είναι φως χαράς, φως ειρήνης, φως αγάπης. Το πρόσωπο του Χριστού μας βασιλεύει σε αυτόν τον χώρο, να τον πούμε έτσι, των πνευματικών χώρων, όπου ευρίσκονται τα πνεύματα των Αγίων και των Δικαίων, και παρακαλούμε τον Θεό να δώσει να αναπαυθούν οι ψυχές των αδελφών μας σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους όπου είναι παρόν το φως του προσώπου του Χριστού. Και μόνο να σκεφτούμε ότι η έξοδος μας από τον κόσμο αυτόν σημαίνει την συνάντησή μας με τον Χριστό, ότι φεύγοντας από τον κόσμο αμέσως θα δω τον Χριστό, αυτό είναι ένα κριτήριο για μας. Πρέπει να κρίνει την ζωή μας και τις πράξεις μας και τα έργα μας. Και είναι καλό ο άνθρωπος να έχει μνήμη θανάτου, έλεγε ο Άγιος Νεόφετος ο Έγκλειστος, αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, θεοφόβος και μνήμη θανάτου. Καλόν είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο όταν είμαι στο αεροπλάνο και είχε αναταράξει και κυδεύει να παίζει αεροπλάνο. Γιατί είστε να μόλις περάσουν αναταράξεις, μπορούμε στα duty free. Μόλις κατέβομαι, ξεχνούνται και οι φόβοι, ξεχνούνται και τα πατερημά που είπαμε, ξεχνούνται όλα. Ταξίδευα τελευταία και είχε πολλές αναταράξεις στο αεροπλάνο, και κάποιος ερώτησε κάποιαν κυρία, τι είπε, ξέρω εγώ, τρόπο να κατέβω. Μην μου μιλάτε τώρα, λέει, μην μου μιλάτε. Αφήστε με να κατέβω και ύστερα. Τώρα να προσευχούμαστε. Θεωρείτε που πάμε? Δηλαδή, την ώρα που σούζε τον αεροπλάνο, προσευχούμαστε. Αλλά μόλις κατέβηκε, τα ξεχάσαμε όλα εκείνα. Και δρόμο κατευθείαν να πάμε να ψουμνήσουμε. Καλό είναι βέβαια, δεν είναι κακό να ψουμνίζει ο άνθρωπος. Κινείται και το εμπόριο και η οικονομία. Αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια μνήμη θανάτου, και μάλιστα σε ώρες που είναι ήρεμος ο άνθρωπος και δεν έχει εξωτερικές επιδράσεις. Ας πούμε, εντάξει, μέσα στο αεροπλάνο, ας πούμε, να σκέφτεσαι τον θάνατο, μπορεί να σε πανικοβάλει κιόλας. Και δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα. αλλά ας πούμε μια ώρα ήσυχη μέσα στην εκκλησία, στην ώρα της προσευχής σου, να σκεφτούμε εάν φύγουμε από αυτήν τη ζωή αυτήν την ώρα. Έτσι, αν μας καλέσει ο Θεός αυτήν την ώρα, σε μια ώρα, σε μισή ώρα, και φύγουμε από αυτήν τη ζωή, πώς θα συναντήσουμε τον Χριστό? Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Χριστό και να δούμε το πρόσωπο του Χριστού μας? Όλη η ζωή μας είναι τέτοια που θα μας οδηγήσει εις την θέα του Χριστού ως φωτός αιωνίου και χαράς, ή μήπως θα τρομάξουμε μειώντες έτοιμοι και μειώντες καθαροί να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, και να επισημάνουμε ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία η συνείδησή μας μας επισημαίνει ότι αυτό το στοιχείο είναι κάτι που λείπει, είναι κάτι που δεν το έχω, κάτι που είναι, ας πούμε, με κάνει να στερούμε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Καλό είναι ο άνθρωπος να κρίνει τον εαυτόν του για να μην βρεθούμε κατακεκριμένοι ενώπιον του Θεού. Και μη φοβάστε τη μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου, όταν ο άνθρωπος είναι υγιής ψυχικά, δεν το βλάφτει, αντίθετα το γεμίζει με αισιοδοξία και με δύναμη να αγωνιστεί στην πνευματική ζωή, να μην φοβάται, να μην ταράζεται, να μην δηλιά, να μην πνίγεται μέσα στην καθημερινότητα, να βλέπει τα πράγματα με ένα ευρύτερο φακό, ας πούμε, του μέλλοντος της αιώνιας βασιλείας του Θεού, και να κάνει και υπομονή στις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες και αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας ωφελήσουν όταν τις αξιοποιήσουμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, αυτή η αναφορά εις τους κεκειμένους αδελφούς μας πρέπει να μας βοηθεί παντιοτρόπως. Και ακόμα και εμείς, την ώρα που ψάλλεται το άξιον εστίνος αληθώς, μετά την καθαγιασμό των τιμίων δώρο, και εμείς εκείνη την ώρα, ο καθένας στη θέση μας που είμαστε, μπορούμε να μνημονεύουμε, να αναφέρουμε τα ονόματα των κεκειμημένων και των ζών των αδελφών μας, τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Γι' αυτό και ο διάκονος μετά θα πει: «Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Αφού μνημονευτούν όλα τα ονόματα, λέγει ο διάκονος: «Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει». Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε ένας έχει μες στο νου του. Διότι ο καθένας μας είμαστε μέσα στη λειτουργία και ο καθένας μας μέσα στο μυαλό μας αναφέρομαι τα ονόματα των κεκοιμημένων και ζών των αδελφών μας, και πάντων και πασών, και όλων και των ανδρών και των γυναικών, τα ονόματα και τη μνημόνευση να αναφερθεί ενώπιον του Θεού Πατέρα μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Ο ηθοποιός του Χριστού, Ιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και της εκδόσης Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Ιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Ιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσης Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσης Σταμούλη. 210-5238-305,
6: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: τόπι, Έλλη.
1: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
2: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 12.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η ορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον καθεδρικό ιερό Ναό Γεστριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης, του Εσπερινού, δέηση για τους κεκοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική διαλειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο καθεδρικός ιερός ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί ο όθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί διαλειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί και απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως σήμερα. Στο Ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Αντώνιος Μπαφαλούκος με θέμα γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι στον Αμπελώνα της Ιεραποστολής. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την άλωση της πόλης. Από σήμερα μέχρι και τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό θα τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την 3η 2 Ιουνίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος, τα οποία θα παραμείνουν στο ναό έως την 5η 11 Ιουνίου. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως την 1η Ιουνίου το βράδυ και καθημερινά.

0: λειτουργό. Στις 11.30 το πρωί θα ψάλει η παράκληση στην Παναγία και στις 7.30 ο Μεθέορτος Εσπερινός. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλου στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στις 7 στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία και θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τελεστεί παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας «Η Καστική Αναζήτηση» του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πυραιός θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Πυραιά από σήμερα μέχρι τις 2 Ιουνίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας 2026». Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: του τσατραφίλιας.gr.
1: Για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 4 από φόρτο στο νοτιοβοϊκό και ως 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 27 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά και βόρεια επιλωτικά, περιμένουμε τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα επιλωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε ένα ξεχωριστό ταξίδι θαυμασμού και προβληματισμού γύρω από τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, τη Γη μας, αυτό το μοναδικό βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί. Ένα κόσμο γεμάτο φως, ζωή, αρμονία και θαυμαστή τάξη. Στην αρχή κάθε εσπερινού, θα μας πει ο καλεσμένος μας σήμερα, η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο, ο οποίος ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον» και μέσα από μια συγκλονιστική ποιητική περιγραφή μας οδηγεί στη θέαση των θαυμασίων της δημιουργίας, της γης, της θάλασσας, των ζώων, των εποχών, του φωτός και της ζωής. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με έναν ιδιαίτερα αγαπητό μας καλεσμένο, τον φυσικό ερευνητή και πρώην διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, με τον οποίο και άλλες φορές είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε για τα θαυμάσια της δημιουργίας. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, που με επιμέλεια και αθόρυβη προσφορά φροντίζει να φτάνει καθαρά και όμορφα η σημερινή συζήτηση σε όλους εσάς. Έχουμε μια πολύ όμορφη πρόταση, το βιβλίο «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων». Άγιος Αυτοκράτορ Ιωάννης Τρίτος Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων είναι το νέο βιβλίο του Κώστα Παναγόπουλου για τον Άγιο Αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη. Η καλέσθητη αυτή έκδοση, που περιλαμβάνει και ένα έγχρωμο παράρτημα, μας προσφέρει ένα ταξίδι στους χρόνους του σημαντικού αυτού αυτοκράτορα, σκιαγραφώντας τη μορφή του με γραφή που ρέει και μεταδίδει έναν γνήσιο ενθουσιασμό για εκείνον που η παράδοση ονομάζει «Μαρμαρωμένο Βασιλιά». Ένα πολύτιμο ιστορικό βιβλίο, «Βατάτζης, ο πατέρας των Ελλήνων». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Πετρουλέα στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρουλέα.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι πάλι κοντά σας και τα είπατε τόσο όμορφα στην εισαγωγή που εγώ δεν μπορώ να τα πω τόσο ωραία και τόσο ποιητικά. Θα τα πω λίγο πεζά.
1: Εσείς θα τα πείτε επιστημονικά και καρδιακά και αυτό μετράει περισσότερο. Στο τέλος κάθε ημέρας, κύριε Πετρουλέα, και στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού διαβάζουμε τον Ψαλμό 103, ο οποίος ονομάζεται «Προημιακός». Ο υπέροχος αυτός ψαλμός ξεκινά με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο» και αφού περιγράψει τα θαυμάσια της δημιουργίας, ιδιαίτερα το μεγαλείο του πλανήτη μας, καταλήγει πάλι σε δοξολογία με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο». Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
2: Ευχαρίστως να πούμε, με αφορμή τον προημιακό ψαλμό, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός όντως, να πούμε λίγα λόγια ίσως για τη γη μας, την κατοικία μας. Ο προημιακός ψαλμός, και εγώ δεν ήξερα γιατί λέγεται προημιακός, αλλά είναι από την αρχή της γενέσεως, η οποία γέννηση, οι μέρες ξεκινάνε από το απόγευμα, από τον εσπερινό, από το εσπέρας. Και λέει και γέννητο εσπέρας και γέννητο πρωί, ημέρα πρώτη, ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη κτλ. Αυτές βέβαια οι ημέρες της γενέσεως δεν έχουν σχέση με τις δικές μας ημέρες. Είναι, όπως λέει η επιστήμη, πολύ μεγάλα χρόνια, τεράστια χρονικά διαστήματα. Αλλά το έχει πάρει από εκεί η Εκκλησία μας και η λειτουργική ημέρα ξεκινάει από τον εσπερινό. Γι' αυτό λέγεται προημιακός ψαλμός. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι, καθώς τελειώνει η μέρα και πρόκειται να ξεκινήσει η άλλη μέρα, η Εκκλησία μας καλεί να κοιτάξουμε τη δημιουργία και να δούμε το μεγαλείο της και να δοξάσουμε το Θεό. Έχει ενδιαφέρον ότι η μελέτη των θαυμασίων της δημιουργίας μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα το Θεό και να τον δοξάσουμε. Δηλαδή να εκτιμήσουμε την κατοικία στην οποία μας τοποθέτησε.
1: Έχετε δίκιο και είναι πανέμορφη αυτή η κατοικία, κύριε Πετρουλέα. Όλοι έχουμε δει τις υπέροχες φωτογραφίες της γης από το διάστημα.
2: Ναι, υπάρχουν σήμερα, βλέπουμε πολύ και ωραίες φωτογραφίες. Στην παλιότερα δεν είχαν αυτό το προνόμιο, αλλά θα σας μεταφέρω μια ξεχωριστή στιγμή. το Δεκέμβριο του 1968 είχε πάει στη Σελήνη, είχε αποσταλεί γύρω από τη Σελήνη, όχι πάνω σε Σελήνη ακόμη, η αποστολή Απόλλων 8 ήταν η πρώτη επανδρομένη πτήση γύρω από τη Σελήνη και είχε σκοπό τη μελέτη της επιφάνειάς της και την αναζήτηση κατάλληλου σημείου μελλοντικής προσελήνωσης. Στις 24 Δεκεμβρίου, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, το διαστημόπλιο είχε ολοκληρώσει τρεις περιστροφές γύρω από τη Σελήνη και μάλιστα ο κυβερνήτης της τριμελούς αποστολής, Μπόρμαν λεγόταν, τη χαρακτήρισε σαν μεγάλη μοναχική αφιλόξενη έκταση του τίποτα, την επιφάνεια της Σελήνης. Mm-hmm. Μεγάλη μοναχική αφιλόξενη, έλεπε ένα γκρίζο τοπίο, μια έρημο συνέχεια αυτό καθώς τη γύρισε. Mm-hmm. Ξεκινούσε την τέταρτη περιστροφή και εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές στον προσανατολισμό του διαστημοπλοίου. Και ξαφνικά οι αστροναύτες βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκπληκτικό θέαμα. Στον ορίζοντα της Σελήνης, σε ένα μαύρο φόντο, κοιτάξτε τη Σελήνη επειδή δεν έχει ατμόσφαιρα, ο ουρανός φαίνεται μαύρος. Πέρα από τον ήλιο που είναι σε άλλη κατεύθυνση και εκείνη τη στιγμή ήταν πίσω της ο ήλιος, είναι εκθαμβωτικός, ο ουρανός είναι μαύρος. Όπως είναι τη νύχτα ο δικός μας ουρανός, έτσι είναι εκεί πέρα για την ημέρα. Απλώς δεν βλέπουν τα άστρα επειδή είναι ο ήλιος και φωτίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ένα μαύρο φόντο ανερχόταν μια πανέμορφη γαλανόλευκη σφαίρα. Ήταν μια ανατολή του πλανήτη μας το φεγγάρι. Mm-hmm. Οι αστροναύτες ξέχασαν με μια στο σκοπό της αποστολής τους και γύρισαν τις κάμαρες προς τη γη. Πρώτη φορά έβλεπαν κάτι τέτοιο, έβλεπε άνθρωπος κάτι τέτοιο. Ήταν τότε παραμονή των Χριστουγέννων και αργότερα την ίδια μέρα οι τρεις αστροναύτες απήγγελαν τους πρώτους στίχους της γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότωσε πάνω της αβύσσου και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως». Αυτή η εκπομπή είχε μεταδοθεί από το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο.
1: Τι συγκινητικό, έτσι. Υπάρχει άραγε τέτοια ομορφιά σε άλλο ουράνιο σώμα, κύριε Πετρουλέα, ας πούμε τέτοιος θαυμάσιος συνδυασμός χρωμάτων με κυρίαρχο το γαλάζιο?
2: Ναι, αυτό σας είπα πως εμφανίζεται η επιφάνεια της Σελήνης, παρόμοια είναι και στον Άρη, άλλα χρώματα έχει και άλλα μονότανα, εντελώς μονότανα πράγματα και σε όλους τους πλανήτες και άλλα τα άστρα βέβαια στα μεγάλα είναι πειρακτωμένες σφαίρες. Τέτοια ομορφία και μεγαλείο σαν τη γη μας δεν έχει βρεθεί πουθενά άλλου μέχρι στιγμής. Βέβαια το σύμπαν είναι αχανές και εμείς έχουμε μελετήσει ένα πολύ μικρό τμήμα που δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά, αλλά δεν έχει βρεθεί κιόλας σε νερό, σε υγρή μορφή, σε άλλους πλανήτες. Σε αυτό το πλανήτη το δικό μας κυριαρχεί το νερό, το οποίο νερό ανακυκλώνεται διαρκώς, εξατμίζεται, γίνεται σύννεφα και πέφτει σαν χιόνι και σαν βροχή και ποτίζει όλη τη γη και αρδεύει μια θαυμάσια βλάστηση και δημιουργεί ένα τάπητα, ένα χαλί πανέμορφο πάνω με τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα δέντρα, όλα αυτά. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής άλλο ουράνιο σώμα στο οποίο να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή και από εκεί πέρα αν υπάρχει ζωή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέτοια ομορφία δεν έχει βρεθεί πουθενά.
1: Ασφαλώς το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι ο πλανήτης μας σφίζει από ζωή.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε, το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλλητης πολυπλοκότητας και λένε το σύμπαν να χανές και τα λοιπά, αλλά το σύμπαν είναι σχετικά μονότονο, έχει ορισμένες κατηγορίες άστρων. Η ποικιλία της ζωής και το μεγαλείο της ζωής είναι ασύλληπτο, είναι πολύ δύσκολο να μελετήσει, πολύ πιο δύσκολο να μελετήσει τη ζωή από το σύμπαν. Υπάρχουν άπειροι οργανισμοί στον πλανήτη που ανήκουν σε αμέτρητα εκατομμύρια διαφορετικών ειδών, στην ξηρά, στον αέρα, στις θάλασσες, παντού. Δεν υπάρχει μέρος που δεν υπάρχει ζωή. Και είναι, η γη έχει αυτό το ιδιαίτερο, είναι το εσωτερικό της, είναι όπως άλλα σβησμένα ουράνια σώματα, όπως άλλοι πλανήτες, αλλά έχει κάπου 6.400 χιλιόμετρα ακτίνα, αλλά τα τελευταία 15-20 χιλιόμετρα είναι κάτι σαν πολύτιμο πολυτελές φόρεμα. Το οποίο είναι διακοσμημένο με λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, δέντρα, πανέμορφα άνθη και αυτό το ένδυμα είναι ζωντανό και ανανεώνεται και ανακυκλώνεται διαρκώς. Και το ένδυμα αυτό περιβάλλεται και από ένα εκπληκτικό διάφανο αέρινο πέπλο το οποίο, την ατμόσφαιρα, το οποίο διασκορπίζει σε όλη την επιφάνεια το νερό, το οξυγόνο, μεταδίδει τους ήχους, φιλοξενεί τις οσμές, προστατεύει τις ζύα από τις εξωτερικές επιδράσεις. Είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή για την ατμόσφαιρα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ όλα τα ενδύματα παλιώνουν με τον καιρό, αυτό εδώ είναι ζωντανό, ανακυκλώνεται και ανακαινίζεται διαρκώς, καθώς αλλάζουν οι εποχές του χρόνου.
1: Πράγματι, και όλα αυτά ρυθμίζονται από τον ημερήσιο και τον ετήσιο κύκλο του φωτός.
2: Ακριβώς, αυτό καθορίζει την εμφάνιση της επιφάνειας, αυτό καθορίζει την ομορφία των ενδύματος. Ένας φωτογράφος επί ένα χρόνο έβαλε την κάμερά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο και έπαιρνε πλάνα από ένα ωραίο τοπίο. Το οποίο είχε και δέντρα και φυτά και αυτά και πλάση. Μια πλαγιά που ήρεμη, δεν είχε κίνηση εκεί. Και μετά τα συνδύασε σε ένα λιγόλεπτο βίντεο. Ήταν θαυμάσιο, διότι έβλεπε το χειμώνα που το δέντρο είχαν πέσει τα φύλλα και ξαφνικά σιγά σιγά να κάνει φύλλα, μετά να κάνει λουλούδια, να ανθίζουν, μετά να κάνει καρπούς και στο βάθος όλος ο κάμπος να γεμίζει λουλούδια και σιγά σιγά καθώς προχωρούσε έρχονταν το νέο φθινόπωρο, ξανά πέφταν τα φύλλα. Ένα θαυμάσιο γεγονός. Και η επιστήμη το μελετάει βεβαίως και δεν χορταίνει να το μελετάει και συνεχώς μεγαλώνει ο θαυμασμός μας. Να σας πω και μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα από ένα ντοκιμαντέρ του BBC. Το BBC είχε κάνει κάτι πολύ ωραίες εκπομπές σε διάφορα για τη ζωή σε όλο τον πλανήτη. Στην Ανταρκτική, που είναι το νοτιότερο μέρος της Γης, η 26η Ιουνίου σηματοδοτεί το μεσοχείμωνο. Είναι μεσοχείμωνο. Ακόμη και το μεσημέρι ο ήλιος μόλις που ξέπεσε τον ορίζοντα λίγο ανεβαίνει πάνω από τον ορίζοντα. Οι άνεμοι είναι σφοδρότατοι και οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν κάποτε πιο χαμηλά από τους μείον 80 βαθμούς. Εκεί λοιπόν στο πιο κρύο μέρος της γης μαζεύονται κάθε χρόνο οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι για να εποάσουν τα αυγά τους. Ένα θαύμα της δημιουργίας. Το θηλυκό έχει γεννήσει από το Μάιο ένα αυγό. Το ακουμπάει πάνω στον πάγο, το γέννησε και το παραδίδει στο αρσενικό για εποάση. Στη συνέχεια τα θηλυκά μετακινούνται βορειότερα στη θάλασσα, γιατί στο νότιο ημισφαίριο όσο πιο βόρεια πας τόσο πιο ζεστά είναι, ενώ τα αρσενικά τοποθετούν το αυγό σε ένα είδος μαρσίπου στο πόδι τους και συγκεντρώνονται σε πολύ μεγάλες ομάδες κάτω από το κρύο, το σκοτάδι και τους δυνατούς ανέμους. Κάθε τόσο τα πτηνά που είναι στην περιφέρεια της ομάδας, εκτεθειμένα θυελλώδης και παγωμένους ανέμους, αντικαθίσταται από άλλα και αυτά μπαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας. Επί 65 μέρες θα αντιμετωπίσουν το πολικό ψύχος και το σκοτάδι χωρίς τροφή. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, η θερμοκρασία του σώματός τους δεν πέφτει κάτω από τους συν 38, αυτή είναι η θερμοκρασία που έχουν οι αυτοκρατορικοί πυγούνοι, συν 38 βαθμούς δεν πέφτει. Και στα πόδια του έχουν τα αυγό. Στα μέσα Ιουλίου, καθώς ο ήλιος αρχίζει να κινείται προς τον νότο και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει στον ορίζοντα ο ήλιος, τα θηλυκά θα επιστρέψουν. Τώρα το κρύο του χειμώνα έχει παγώσει μεγάλο μέρος της επιφάνειας και το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά θα περπατήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην αποικία τους. Πρέπει να φτάσουν εγκαίρως. Διότι μόλις ο νεοσός βγει από το αυγό, ο πατέρας θα του δώσει ένα γεύμα το οποίο έχει κρατήσει τον ισοφάγο αχώνευτο. Το γεύμα θα κρατήσει τον νεαγνό για 10 μέρες. Τη συνέχεια θα την αναλάβει η μητέρα. Και το αρσενικό θα φύγει για αναζήτηση τροφής στα ανοιχτά νερά. Έχει ήδη χάσει το μισό βάρος από την παρατεταμένη αστεία. Δεν είναι θαυμαστά πράγματα αυτά.
1: Τι μεγαλειώδη πράγματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό με τους πικουίνους και με ένα σωρό άλλα πράγματα στη γη μας, αλλά αυτό που μας είπατε για τους αυτοκρατορικούς πικουίνους είναι μεγαλειώδες. Και έχουμε, κύριε Πετρουλέ, και τις θαυμαστές μεταναστεύσεις των ζώων, έτσι.
2: Είναι και αυτό ένα άλλο εντυπωσιακό γεγονός. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πώς τα ζώα βρίσκουν τον προορισμό τους. Είναι γιατί τρέχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, διατρέχουν. Έχουμε τους σολομούς που μετά από 4 χρόνια παραμονής ωκεανούς γυρίζουν να προθέσουν τα αυγά τους στις πηγές όπου ακριβώς γεννήθηκαν. Είναι ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων. Αντίθετα σε χειμώνες και φυσικά εμπόδια. Αυτό το ξέρουμε, το μαθαίναμε και στο δημοτικό. Υπάρχουν επίσης τα εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν σε θαυμάσιους σχηματισμούς. τα αμέτρητα κοπάδια ταράνδων που ταξιδεύουν στον Καναδά σε ένα μακρύ ταξίδι 3.000 χιλιόμετρων, τα θηρία στην Αφρική που ταξιδεύουν χιλιάδες, τα εκατοντάδες χιλιόμετρα στην έρημο της Καλαχάρης κάθε χρόνο, διότι υπάρχει ένας εποχιακός παράδεισος νερού στο δέλτα του Οκαβάγκο. Ένας εποχικός παράδεισος. Πάνε και τα ζώα να πιουν νερό και μετά σιγά σιγά σώνουν το νερό και φεύγουν, και του χρόνου πάλι το ίδιο. Το πώς βρίσκουν τον προορισμό της είναι ένα μεγάλο θαύμα της δημιουργίας. Είχα ακούσει ομιλίες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια. Έλεγαν ίσως με τη βοήθεια του μαγνητικού πεδίου της γης και με εσωτερικούς μαγνήτες που έχουν. Ας πούμε η φεριτίνη που έχουμε και εμείς, η φεριτίνη, είναι μια μορφή σιδήρου που είναι μαγνητική. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο προς το παρόν. Είναι πάντως ένα μεγαλειώδη μυστήριο.
1: Και όλα αυτά τα πλάσματα, ας πούμε, τα φροντίζει η πρόνοια του Θεού, παρότι ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν.
2: Ναι, και λέει ο Ψαλμωδός, ο εξανατέλων εκβλαστά, το εξανατέλων σημαίνει εκβλαστάνει, χόρτον της κτίνεση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγωγήν άρτων εκ της γης. Δηλαδή ο Θεός φροντίζει και βγαίνει χορτάρι από τη γη για να τρώνε τα κτίνη, και τι ξέρετε τα... τα φυτά είναι η πρωταρχική τροφή, η διατροφική αλυσίδα όλης της δημιουργίας ξεκινάει από τα φυτά. Βγαίνει η χόρτα για να τρώνε τα κτίνη και χλώει για τον άνθρωπο για να φτιάχνει και το ψωμί. Τα φροντίζει όλο ο Θεός.
1: Έτσι. Και είναι και η θάλασσα για την οποία έχουμε κάνει εκπομπή βέβαια στο παρελθόν, η μεγάλη και ευρύχωρος.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Καμιά φορά ίσως να πούμε τώρα δίνει τη στιγμή και θα πάρει χρόνο. Υπάρχει στους βυθούς των θάλων, των μεγάλων θαλασσών, αν υπάρχει κάτι. Θα το πούμε μια άλλη φορά, θα μην ανοίξουμε συζήτηση γι' αυτό. Λέει ο Ψαλμωδός για τη θάλασσα εκεί, πολύ ωραία ποιητικά, εκεί ερπετάουν ουκά στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Η θάλασσα είναι το εντυπωσιακό κομμάτι της επιφάνειας. Οι τρία τέταρτα της επιφάνειας είναι υδάτινη. Υδάτινο. Και κάτω από την επιφάνεια κινείται ένας μυστηριώδης κόσμος στους δικούς του ρυθμούς, σε ένα φαντασμαγορικό τοπίο με απίστευτα χρώματα και σχηματισμούς. Και εδώ, όπως λέει ο Ψαλμωδός, κατοικεί και ο δράκον που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε ποιο δράκοντα εννοούσε, ίσως σήμερα θα λέγαμε είναι μια μεγάπτερη φάλαινα η οποία συνοδεύει το νεογέννητο μικρό της. Το μικρό έχει μόλις 3 μέτρα μήκος και χρειάζεται 500 λίτρα γάλα ημερησίως για να μεγαλώσει. Κάποτε θα φτάσει στα 16 μέτρα και θα ζυγίσει 40 τόνους. Τότε θα μπορεί γι' αυτό να εμπέζει η θάλασσα, να κατεβαίνει στα βάθη και να τραγουδά. Τραγουδούν οι φάλαινες. Ένα μοναδικό τραγούδι, έτσι, ένα βαθύ σφύριγμα, πως τα καράβια, πως καμιά φορά σφυρίζουν τέτοιο. Ένα αργό συστολή, περιττερό σφύριγμα που ακούγεται χιλιόμετρα μακριά.
1: Πώς συνέβησαν, κύριε Πετρουλέα, όλα αυτά τα θαυμάσια στον πλανήτη μας?
2: Είναι εντυπωσιακό. Μιλάνε για συμπτώσεις. Ο πλανήτης μας είναι σκανδαλωδώς ευνοημένος. Ας πούμε να κοιτάξουμε μόνο το ηλιακό μας σύστημα. Ο πλησίαστος πλανήτης στον ήλιο Ερμής δεν έχει ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία του φτάνει του συν 400 βαθμούς τη νύχτα, 430 βαθμούς τη νύχτα και μειώνεται στους μείον 100, με συγχωρείτε, την ημέρα. Και τη νύχτα μειώνεται στους μείον 180 βαθμούς. Η Αφροδίτη που είναι ανάμεσα στον Ερμή και τη Γη έχει πυκνή ατμόσφαιρα με μεγάλη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου εμφανίζει έντονο φαινόμενο θερμοκηπίου. Και η μέση της θερμοκρασίας είναι 480 βαθμούς. Ο Άρης πάλι, που λέγαμε για εξωγήινους και αυτά, έχει αραιή ατμόσφαιρα με λίγο διοξείδιο του άνθρακα και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του είναι μείον 50 βαθμούς. Η Γη τυχαίνει να βρίσκεται ακριβώς στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο, έχει δε και την κατάλληλη σύσταση ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία στην επιφανειά της είναι 17 βαθμοί, η μέση θερμοκρασία, που είναι ιδανική για τη ζωή.
1: Ο πλανήτης μας είναι τοποθετημένος στη σωστή θέση, μάλλον. Έτσι.
2: Ναι, είναι στα πλανητικά συστήματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι με πλανήτες στο γαλαξία μας, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει μια θέση που λέγεται κατοικήσιμη ζώνη. Και ο Γαλαξίας έχει μια περιοχή που είναι κατοικήσιμη ζώνη και μόνο πλανητικά συστήματα που πάρουν σε αυτήν την κατοικήσιμη ζώνη έχουν τις συνθήκες που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ζωή, αλλά και κάθε ήλιος με τον πλανήτη, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια ήλιους ο Γαλαξίας μας, κάθε ήλιος με τους πλανήτες τους έχει μια κατοικήσιμη ζώνη, αλλά έχουν ψάξει, δεν έχουν βρει κάτι που να μοιάζει με τη γη μας. Είναι και κάτι άλλο. Θα σου πω για να καταλάβουμε λίγο αυτό που θέλω να σας πω. Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Οι θεωρίες είναι ότι αρχικά ήταν ο ήλιος, ο οποίος καθώς περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, διάφορα κομμάτια φύγανε και φτιάξαν τους πλανήτες. Ένας από αυτούς ήταν και η γη μας. Φανταστούμε δηλαδή μια μεγάλη σβούρα που κόπηκαν κομμάτια της και γίνανε και αυτά σβούρες που γύριζαν γύρω-γύρω. Με την ίδια κατεύθυνση. Ο άξονας της βούρας ήταν το ίδιο με τον άξονα του ήλιου. Όμως, οι επιστήμονες, συνδυάζοντας πολλά δεδομένα, υποστηρίζουν ότι κάποτε, στην πρώιμη φάση σχηματισμού της Γης, κάπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ένας πλανήτης, το μέγεθος του Άρη, το λένε Θεία τον πλανήτη, συγκρούστηκε με τη Γη. Τα κομμάτια που αποσπάστηκαν δημιούργησαν τη Σελήνη. Ο πλανήτης που συγκρούστηκε με τη Γη, τώρα επίσης να μην κουράσουμε τους ακροατές, έτυχε και αυτός να έχει πυρήνα από ρευστό σίδερο. Οι δύο πυρήνες ενώθηκαν, σας λέω ποιο είναι η επικρατεύθερη θεωρία των επιστημόνων. Και αυτός που προέκυψε προκαλεί το γνωστό μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο βοηθάει τα ζώα να προσανατολίζονται και να βρίσκουν προορισμούς τους, αλλά μας προστατεύει από τον ηλιακό άνεμο, τη βλαβερή ραδιενεργό ηλιακή ακτινοβολία, η οποία εκτρέπεται στους πόλους και προκαλεί και το πανέμορφο Βόρειο και Νότιο Έλλας. Τώρα, λόγω της εκτόξευσης μάζας στο διάστημα, η Γη παρέμεινε με μόνο το 30% του αρχικού της φλοιού. Αυτό διευκόλυνε τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών και τη δημιουργία των μεγάλων ορεινών όγκων και του θαυμάσιου ανάγλυφου. Η Γη, πέραν των άλλων, έχει ένα θαυμάσιο ανάγλυφο με βουνά, πεδιάδες, κοιλάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποικιλία της ζωής. Αν δεν γινόταν η σύγκρουση, οι τεκτονικές πλάκες, λένε οι επιστήμονες, θα έμεναν ενωμένες και η ζωή στη Γη θα ήταν πολύ φτωχή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικότερο αποτέλεσμα. Σας είπα ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες γυρίζουν σαν σβούρες γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό τους και ο άξονας ήταν παράλληλος με τον ήλιο. Όμως αυτή η σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα η σβούρα που λέγεται Γη να στρίψει ο άξονας της κατά 23,5 μοίρες ως προς τον άξονα, ως προς το επίπεδο περιστροφής της γύρω από τον ήλιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Αν η Γη είχε τον αρχικό της προσανατολισμό, τότε θα ήταν μονότονος όλος ο χρόνος. Θα είχαμε το ίδιο κλίμα κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Διότι θα βλέπαμε την ίδια ποσότητα ήλιου. Τώρα, λόγω της κλίσης αυτής, ο ήλιος άλλοτε φωτίζει το βόρειο, άλλοτε το νότιο ημισφαίριο και έχουμε τη θαυμάσια ποικιλία τη ζωή των τεσσάρων εποχών του χρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις θαυμάσεις μεταναστεύσεις και όλη την ποικιλία της ζωής. Και κι άλλο ένα ακόμη. Χωρίς τη σελήνη δίπλα της, η σελήνη, επειδή στο σύμπαν επικρατεί η βαρύτητα, η παγκόσμια έλξη των σωμάτων, η σελήνη, παρόλο που είναι μικρή, ασκεί μια βαρυτική έλξη στην Γη και τη σταθεροποιεί στην κατεύθυνση αυτή 23 μοίρες. Αν δεν υπήρχε η σελήνη πλάι της, τότε η Γη, η σβούρα που λέγεται, ο άξονας της, θα γύριζε πάνω κάτω και θα έσταζε κάποτε και σε 90 μοίρες, με αποτέλεσμα να λιώσει ο πάγος στους πόλους και να πλημμυρίσει η Γη. Και βέβαια η βαρυτική επίδραση σελήνης είναι υπεύθυνη και για το σημαντικό παλιρροϊκό κύκλο των ωκεανών. Και όπως γράφει κάπου, ουσιαστικά, σας το διαβάζω όπως το γράφουν, οι ζωές όλων των φυτών και των ζώων καθορίστηκαν από αυτό το τυχαίο κοσμικό γεγονός, τη σύγκρουση που μετατόπισε τον άξονα περιστροφής της Γης κατά 23,5 μέρες. Ελπίζω να μην κουράσω τους ακροατές με τόσο πολλά λόγια.
1: Όχι, ήταν αναγκαία για να καταλάβουμε κάπως, όσο μπορεί κανείς να καταλάβει πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον να έρθουν να ψηλαφίσουμε. Και πολύ αναγκαίο. Σκέφτομαι τον ψαλμό θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Έτσι, αυτός θεμελίωσε τη γη και δεν θα κλείνει δεξιά ή αριστερά και δεν θα κλονιστεί ουδέποτε.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση στους ψαλμούς και στην αφηγή της γενέσεως, ότι η επιστήμη ήταν, δεν ήξερα τίποτα από επιστήμη, δεν υπήρχε καν επιστήμη εκείνη την εποχή. Όμως οι λέξεις είναι πολύ προσεκτικές. Όταν διαβάζει κανείς μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων, βλέπει πράγματα τα οποία δηλαδή είναι κουταμάρες με τα σημερινά δεδομένα. Εδώ πέρα είναι πολύ προσεκτικό. Θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτής. Δηλαδή, θεμελιώσει σαν κάτοικος της γης, την έβλεπε να είναι ένας σταθερός πλανήτης, θεμελιωμένος κάπου. Τότε δεν ξέρανε για τον νόμο της παγκοσμιότητας. Εμείς όταν βάζουμε θεμέλια, βάζουμε τσιμέντο, ρίχνουμε εκεί, σκάβουμε και το βάζουμε στο χώμα και το στερεώνουμε. Όμως τα θεμέλια που βάζει ο Θεός δεν είναι σαν τα θεμέλια που βάζουμε εμείς. Για το Θεό τα θεμέλια είναι ο νόμος του παγκοσμίου έλξεως που κάνει τα ουράνια σώματα να έλκονται και κάνει τη γη να γυρίζει σταθερή τροχιά γύρω από τον ήλιο και είναι όλοι οι άλλοι συνδυασμοί με τη σελήνη που σταθεροποιούν την γη και γι' αυτό δεν θα γύρει, λέει ο κλήθης στον αιώνος, δεν θα γύρει η γη, βαστάει σταθερή την κλήση της. Και μάλιστα ο ψαλμός λέει και κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Επίσης σελήνινης καιρούς, επίσης ο Κύριος στην σελήνη δεν είναι μεταφραστές προς προσδιορισμό των εποχών και των καιρών του έτους. Αν δεν ξέραμε, μόνο σήμερα η επιστήμη το εξηγεί αυτό, πώς η σελήνη σταθεροποιεί τη γη ώστε να έχουμε τη σταθερή αλλαγή των εποχών. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό ο ψαλμός, πάντως είναι εντυπωσιακό. Επίσης σελήνινης καιρούς.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να ερμηνευτεί έτσι, θαυμάσια. Τώρα, τι λένε οι μη θρησκευόμενοι επιστήμονες για όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, πολλοί αποδέχονται την ανθρωπική αρχή. Αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Μπορούμε όμως να πούμε με λίγα λόγια ότι όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν, με τη μεγάλη έκρηξη όπως πιστεύουν όλοι οι επιστήμονες σήμερα, όλες οι παράμετροι από την, και αυτά το λέμε παγκόσμιες σταθερές, φυσικές σταθερές που υπάρχουν φυσικούς νόμους, ταχύτητα του φωτός και άλλα πολλά, ήταν με τέτοια ακρίβεια ρυθμισμένες από την αρχή ώστε να προκύψει κάποτε η ζωή και ο άνθρωπος. Έτσι λένε οι επιστήμονες, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Τώρα, για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, μετά κάνουν κάτι άλλες υποθέσεις, χωρίς Θεό, κάνουν κάτι άλλες υποθέσεις, δεν είναι του παρόντος. Όσοι πάλι δεν καταδέχονται να δεχθούν δημιουργό, μιλούν για τύχη. Και να σας διαβάσω, σας είπα νωρίτερα ότι το BBC έχει ασχοληθεί πολύ με την ομορφιά της δημιουργίας και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν φαίνεται να πιστεύουν, κάποιοι από αυτούς θα πιστεύουν, μας περιγράφουν την ομορφιά της δημιουργίας. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από ένα λεύκομα που το έχω, που είναι αφιερωμένο στον πλανήτη μας, στο BBC. Ό,τι καταλάβουμε, δεν έχει σημασία, το συμπέρασμα έχει σημασία. Η μεγάλη έκρηξη, η κοσμική σκόνη, η βαρύτητα, η πυρηνική σύνδεξη, οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις, η ηλιακή ακτινοβολία, λέει πόσα πράγματα συνέπεσαν. Το νερό, μια σύγκρουση στο διάστημα, η σελήνη, η κλίση του άξονα περιστροφή και τελικά ένας κόσμος μοναδικά ταιριασμένος για την ανάψυξη της ζωής. Τώρα ακούστε και το συμπέρασμα. Ο πλανήτης μας μαζί με όλα τα πλασματά του είναι αποτέλεσμα καθαρής τύχης. Λοιπόν, αν θέλετε το εισπράτετε. Αν θέλετε λέτε δόξα σε ο Θεός. Τι άλλο να πω.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βεβαίως πάνω από όλα βρίσκεται το μυστήριο της ζωής. Έτσι.
2: Αυτό είναι το μεγαλειώδες γεγονός. Και η ζωή, είτε πιστή είτε απιστή πιστήμενος, θα αποκαλούν θαύμα της ζωής. Άλλο θαύμα εννοούν οι μεν, άλλο οι άλλοι. Ένας μεγάλος επιστήμονας θυμημένος με βραβείο Νόμπελ είχε πει: όλη η αιωνιότητα δεν φτάνει για να φτιαχτεί ένα και μόνο κύτταρο βακτηρίου από τυχαία συναρμολόγηση των ατόμων με βάση τους νόμους των πιθανότητων. Όσοι θέλουν να αποφύγουν Θεό, το λέω εγώ τώρα, σχολιάζω αυτό, αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες στην τύχη. Αντί να πούνε Θεός, λένε η τύχη τα έφτιαξε.
1: Μάλιστα. Ναι, πράγματι. Τώρα, κύριε Πετρουλέα, η γη μας είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης, ένα βασίλειο απρόσιτης σοφίας και απέραντης ομορφιάς, που όμως σκιάζεται από ένα βαρύ επιτίμιο. Επικατάρατος η γη εν της έργη σου ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει. Τι είναι όλο αυτό?
2: Και ερχόμαστε στον άνθρωπο σιγά σιγά. Και είπε ο Κύριος, ο Θεός του Αδάμ, επειδή άκουσες τη φωνή της γυναίκας και έφαγες από το ξύλο, η γη θα είναι καταραμένη και θα σου βγάζει ακάνθας και τριβόλους. Και τώρα γύρω πλάι στα πανέμορφα άνθη φυτρώνουν και αγκάθια, και κοντά στα άγακα ζώα παραμονεύουν τα φοβερά σαρκοβόρα, μπήκε η βία στην ατμόσφαιρα. Και η κτήση, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε στη φθορά και συστενάζει και συνοδύνει. Και η ίδια η κτήση, η άψυχη φύση, συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο, προσδοκώντας το πότε θα ελευθερωθεί μαζί του από τις δουλειές της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος.
1: Μάλιστα. Και ο βασιλιάς?
2: Για το βασιλιά, αυτή είναι η πονεμένη ιστορία. Ο βασιλιάς έχει τους υψηλότερους τίτλους που έχουν τη γη. Λέμε, ας πούμε, πρωθυπουργός της τάδες χώρας, πρωθυπουργός της πλανητάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον των ηχθείων, της θαλάσσης, των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και επάσης της γης. Ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, φέρουμε πάνω μας ένα πολύ βαρύ τίτλο. Λένε, ας πούμε, Μητροπολίτης, θυμούμε πολύ της ενορίας τάσης της περιοχής τάσης, ο Μητροπολίτης, τον σεβόμαστε, ο Πατριάρχης. Ο άνθρωπος είναι ο άρχον, ο βασιλιάς όλης της δημιουργίας. Και λέει ο Ψαλμωδός, εξήλθε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού. Πώς βγήκε όμως? Βγήκε με αρχοντιά και υπευθυνότητα, όπως αρμόζει ένα βασιλιά. Δυστυχώς δεν βγαίνει με αρχοντιά και υπευθυνότητα. Έχει υποδουλωθεί σε πάθη, έχει φορτωθεί μεγάλη ενοχή, κατέβηκε από τον υψηλό του θρόνο και για να δικαιολογήσει τον εαυτό του λέει ότι είναι όμοιος με τα ζώα. Και έτσι προσπαθεί να δικαιολογήσει την κατάντια του. Αν είναι όμοιος με τα ζώα, δεν έχει ευθύνες. Λέει ότι λίγο διαφέρει από τα ζώα και έτσι αποσύρει τις ευθύνες του. Και βεβαίως διαφημίζει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και τώρα τα τελευταία χρόνια βεβαίως έφτιαξε τα τεχνολογικά μηχανήματα, τις υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, και περιμένει να τον σώσουν αυτά. Μιλάει για το μετάνθρωπο που θα τον σώσει, που θα ζει αιώνια και τα λοιπά και όλα αυτά τα παραμύθια που λένε. Εκεί είναι ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Ναι, εκεί είναι ο άνθρωπος, κύριε Πετρουλέα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις και οι σύγχρονοι μεγάλοι άγιοι, αλλά αυτοί που διοικούν σήμερα τον κόσμο, έτσι θα λέγαμε ότι μας πρόχνουν στην καταστροφή.
2: Δυστυχώς και στις ημέρες μας είναι πολύ τραγικό αυτό που βλέπουμε, πολύ τραγικό. Δηλαδή τόση βία, τόσος κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι να σκοτώνονται. Και για ποιο σκοπό? Θα σας πω μια εικόνα πολύ παραστατική. Που την είχε γράψει ένας Αμερικανός επιστήμον. Το 77 εκτοξεύτηκε στο διάστημα ένα μη επενδρομένο διάστημα, ο οποίο Voyager, το οποίο είχε σκοπό να κάνει την εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Το Φεβρουάριο του 1990 το διαστημόπλιο είχε περάσει και τον τελευταίο πλανήτη, τον Πλούτονα, και τότε ένας αστρονόμος παρακάλεσε την NASA να του δώσει εντολή, γιατί επικοινωνούσαν μέσω των υπολογιστών, να γυρίσει τις κάμερες προς τα πίσω και να φωτογραφίζει για τελευταία φορά τη γη. Mm-hmm. Συνέπεσε η φωτογραφία που πήρε εκείνη την ώρα να περνάει μια ηλιαχτίδα πάνω από τη γη, και συνέπεσε να βλέπει τη γη σαν μια οχρή γαλάζια κουκίδα η οποία ήταν μέσα σε μια ηλιαχτίδα. Και τότε αυτός ο αστρονόμος που λεγόταν Carl Sagan, ήταν αστρονόμος και εκλαϊκευτής, έβγαινε στη τηλεόραση, έχει κάνει πολλά χρόνια τώρα και έκανε διάφορες εκπομπές. Έγραψε τα εξής ποιητικά σε ένα βιβλίο του, το οποίο το ονόμασε Οχρή Γαλάζια Κοιλίδα. Σας το διαβάζω όπως το έγραψε. Σκεφτείτε ξανά αυτή την κουκίδα. Αυτό είναι το σπίτι μας. Εδώ είμαστε εμείς. Σε αυτό έζησε καθένας που αγαπάτε, όλοι όσους ξέρετε και όσους έχετε ποτέ ακούσει, κάθε ανθρώπινο που υπήρξε ποτέ. Το σύνολο της χαράς και του πόνου, χιλιάδες θρησκείες, ιδεολογίες και οικονομικές θεωρίες, κάθε κυνηγός και συλλέκτης, κάθε ήρωας και δειλός, κάθε δημιουργός και καταστροφέας του πολιτισμού, κάθε βασιλιάς και χωρικός, κάθε νέο ζευγάρι, κάθε μητέρα και πατέρας και ελπιδοφόρο παιδί, κάθε εφευρέτης και εξερευνητής, κάθε δάσκαλος της ηθικής, κάθε διεφθαρμένος πολιτικός, κάθε σούπερσταρ, κάθε σούπερσταρ, κάθε ανώτατος ηγέτης, κάθε άγιος και κάθε αμαρτωλός, στην ιστορία του είδους μας έζησε εδώ, σε ένα κοκοσκόνης που ορείται σε μια ηλιακτίδα. Σκεφτείτε τα ποτάμια του αίματος που χύθηκαν από όλους εκείνους τους στρατηγούς και αυτοκράτορες, ώστε με δόξα και θρίαμβο να γίνουν οι στιγμιαίοι κυβερνήτες ενός κλάσματος μιας τελείας. Σκεφτείτε τις ατέλειωτες ομότες από τους κατοίκους μιας γωνιάς αυτής της μικρής κουκίδας στους ελάχιστα διαφορετικούς κατοίκους κάποιας άλλης γωνιάς. Πόσο συχνές οι παρανοήσεις τους, πόσο πρόθυμοι να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, πόσο καυτά τα μίσους τους. Αυτό φωτογραφίστηκε την εποχή μας βέβαιως. Τώρα ο Σαγκάν όμως ήταν μαχητικός άθεος και συνέχισε ως εξής. Ο κομπασμός, η φανταστική μας αξία ή αυταπάτη ότι έχουμε κάποια προνομιακή θέση στο σύμπαν αμφισβητούνται από αυτή την κουκίδα χλωμού φωτός. Ο πλανήτης μας είναι μια μοναχική κοιλίδα στο κοσμικό σκοτάδι που μας περιβάλλει. Στην αφάνειά μας, μέσα σε αυτή την απεραντοσύνη, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα έρθει βοήθεια από αλλού για να μας σώσει από τους εαυτούς μας.
1: Πολύ, πολύ παραστατικό. Δύσκολα πάντως θα μπορούσε κανείς να περιγράψει παραστατικότερα το δράμα του ανθρώπινου γένους. Όμως η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι τα ποτάμια αίματος που χύθηκαν από στρατηγούς και αυτοκράτορες, ούτε οι ατέλειωτες ομότητες πάνω στο μικρό πλανήτη μας, αλλά το ότι ήλθε βοήθεια από αλλού. Η μόνη βοήθεια που μπορεί να μας σώσει από τους εαυτούς μας, αλλά οι πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Σαγκάν, την αγνόησαν και συνεχίζουν να την αγνοούν περιφρονητικά.
2: Ακριβώς, και βλέπετε, ο Σαγκάν ήταν Αμερικανός και είχε επιδούσε πολύ τον επιστημονικό κόσμο και τον πολιτικό κόσμο. Όμως βλέπουμε ήδη η Αμερική τώρα πώς η βία χρησιμοποιεί. Λοιπόν, και όσο γι' αυτό που λέει δεν ήρθε βοήθεια, απλώς να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο, ή στα ίδια ήλθε από το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυρία της Αναστάσεως, στα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν που παρέλαβαν. Ήρθε στα ίδια και ήδη δεν τον δέχτηκαν. Ήρθε βοήθεια και δεν δεχτήκαμε.
1: Είναι ασήμαντη η γη μας.
2: Θα σας πω τη συντομία και θα σας πω και λίγα σχόλια παραπάνω. Η γη μας είναι μια πολύ μικρή κουκίδα σε ένα ασύλληπτο σε μέγεθος σήμα. Ανάμεσα σε εκατοντάδες, σε εκατομμύρια, τρισεκατομμύρια λες κουκίδες και φαίνεται να είναι σε μια φαινομενικά ασήμαντη θέση του γαλαξίου, ενός από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες του σύμπαντος. Ένας κόκκος χαμένος μέσα στην απειρία των κόκκων της ερήμων, των ερήμων. Θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο πάνω σε αυτά που λέω. Το σύμπαν δείχνει το μεγαλείο του Θεού. Η γη μας δείχνει το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος, που τον έβαλε όμως σε ένα εκπληκτικό πλανήτη που είχε αυτό το μεγαλείο, το θαύμα της ζωής. Ο Θεός δεν μας έβαλε σε κεντρική θέση στο σύμπαν. Δεν είμαστε κυβερνήτες, είμαστε παρατηρητές. Η γη είναι ένα εξαιρετικό παρατηρείο του σύμπαντος. Και στην πραγματικότητα οι κεντρικές θέσεις στους γαλαξίες είναι εντελώς ακατάλληλες για τη ζωή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ραδιενέργεια εκεί και πολύ υψηλές ακτινοβολίες. Εμείς από τη γη μας λέμε ο Θεός είναι άπειρος. Δεν θα είχαμε καμία αίσθηση του άπειρου εάν δεν παρατηρούσαμε το σύμπαν. Μας δίνει μια μικρή εικόνα τι σημαίνει άπειρος ο Θεός. Το σύμπαν διηγεί το μεγαλείο του Θεού και η γη, τη μικρότητα του ανθρώπου που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο που συμβολίζει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Όμως η γη είναι μεγαλειώδης. Αυτό που συμβαίνει πάνω στο λεπτό φλοιό που σαν πολύτιμο έδειγμα περιβάλλει το μικροσκοπικό πλανήτη μας, το θαύμα της ζωής, είναι πιο δύσκολη από τη μελέτη ολοκλήρωτα του αχανού σύμπαντος. Η γη μας είναι ταπεινή και μεγαλειώδης, αόρατη από μακριά, αλλά εμείς από εδώ βλέπουμε τα πάντα. είναι ένα πολυτελές κόσμο του σύμπαντος, ένα γαλάζιο διαμάτι κρυμμένο με επιμέλεια. Είναι για τον άνθρωπο, είναι τόπος επιτιμίου, τόπος εξορίας, αλλά είναι και τόπος σωτηρίας. Η γη μας δεν είναι μικρή, το σύμπαν είναι μεγάλο για να δείχνει το μεγάλο του Θεού. Και η γη μας δεν είναι σύμπαντη, διότι εδώ ζει το λογικό δημιούργημα του ανθρώπου που μπορεί να κατανοεί το σύμπαν. Οι εικόνες του Θεού, εδώ ήρθαν οι προφήτες και οι Άγιοι, εδώ ήρθε η μητέρα του Θεού, η υπεραγία Θεοτόκος, ενώ όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εδώ βάρισε ο Δημιουργός και τις ανθρώπινες να αναστράφει. Η γη μας φαίνεται μικρή όταν τη μετράμε το χάρακα, αλλά οι διαστάσεις ξεπερνούν τα όρια της φυσικής δημιουργίας. Σε μια σπηλιά της χώρισε ο ίδιος ο Δημιουργός του σύμπαντος και σε ένα μικρό λόφο στήθηκε το ακατανίκητο έμβλημά του. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω, γιατί νομίζω θα έχει περάσει και η ώρα, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Αστερίου Χατζηνικολάου, «Ο άνθρωπος μέσα στο σύμπαν». Είναι πολύ όμορφο. «Μέσα στα δισεξαρίθμητα πλήθη των ουρανίων σωμάτων, με την επιβλητική λαμπρότητα και τους τεραστίους όγκους, πόσο ξεχωριστά και υπέροχα λάμπει αυτό το μικρό και ζυσμένο αστέρι. Είναι το όχημα της ζωής που ταξιδεύει μέσα στο σύμπαν για να δίνει νόημα και φωνή στη σιωπηλή απεραντοσύνη του. Είναι το προσκυνητάρι του σύμπαντος. Ο μικρός και ασήμαντος αυτός πλανήτης μεταφέρει στους κόσμους του Θεού, στους κόσμους του Θεού, το πολύτιμο φορτίο του, τον κατοικώνα Θεού, πλασμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο με την αθάνατη ψυχή που μέσα από το πύληνο σκεύος της γήινης υπάρξεώς του εκπέμπει λαμπρές τις ακτίνες του ουρανίου μεγαλείου του. Πολύ περισσότερο πάνω στη γη έζησε αυτός που είναι απαράλλακτος εικόν του Θεού, του αοράτου, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός». Με αυτά τα ωραία λόγια να τελειώσω, να μην βάλω λογικά μου.
1: Έτσι, σας ευχαριστούμε, έτσι φτάνοντας τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς φίλοι μας τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα για αυτή την τόσο ουσιαστική, συναρπαστική και βαθιά φωτισμένη συζήτηση γύρω από τον θαυμαστό πλανήτη μας, τη δημιουργία, το μυστήριο της ζωής και τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, μέσα από εικόνες της φύσης, της επιστήμης, των ουρανών και της ανθρώπινης ιστορίας, αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά πόσο συγκλονιστική είναι η σοφία που αποτυπώνεται στον κόσμο που μας περιβάλλει. Να είστε καλά, κύριε Πετρουλέα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Χατζή.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το σημείο και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Δημήτρη το Γερονιμάκη, που με συνέπεια στηρίζει κάθε εκπομπή και συμβάλλει διακριτικά ώστε αυτές οι συζητήσεις να φτάνουν με ποιότητα σε εσάς τους ακροατές μας. Πολλές ευχές και ευχαριστή σε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας ακούσατε και μοιραστήκατε αυτό το όμορφο ταξίδι θαυμασμού για τη γη μας και τα μεγαλεία της δημιουργίας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο και πατέρας και ποιμένας. Με πολύ κόπο φίλοι μας συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων, ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. Και πατέρας και ποιμένας βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθους στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
2: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνή. πυκνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Cup των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήρθατε και αυτή την Παρασκευή, τούτη την ώρα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, Πυριακή Εκκλησία». Τα τηλέφωνα του ραδιοφώνου μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο για πληροφορίες που αφορούν τούτην εδώ την εκπομπή. Και το τηλέφωνο του περιοδικού για πληροφορίες για το περιοδικό αλλά και για συνδρομές 210-46-21-440. Τον έχω φροντίζει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννής. Στα μικρόφωνα της Πυριακής Εκκλησίας είναι ο διευθυντής του περιοδικού, πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης της Πυριακής Εκκλησίας Γιώργος Ανανιάδης, ο Γιώργος Μπάρλας επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το τεύχος Σεπτεμβρίου 2018, το τεύχος 306 με αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον τεύχος, το οποίο μπορεί να εκδόθηκε και να κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2018, διατηρεί βέβαια αμύωτη την επικαιρότητά του και την κρισιμότητά του με θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζω κάποια από τα άρθρα που δημοσιεύονται στο αφιέρωμα αυτό. Ο λόγος της πληροφορίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κοινωνική δικτύωση και τα κοινωνικά υποκείμενα. Πέντε σχόλια για το Facebook. Το κινητό στο σχολείο. Η κωδική των δικτύων. Ο σύγχρονος θάνατος της συζήτησης. Η γενιά του ναρκισισμού, σχολείο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νέες τεχνολογίες και αγωγή της νεολαίας, τεχνολογικά διαμεσολαβημένες σχέσεις. Επίσης και αυτό το τεύχος, όπως κάθε τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας, πέρα από το μηνιαίο αφιέρωμα, έχει ποικιλία κειμένων και άρθρων με θέμα τη θεολογία, την πνευματική ζωή, την κοινωνία και ειδήσεις που αφορούν την εκκλησιαστική ζωή μας. Λοιπόν, πατρέ...

0: του δυτικού κόσμου, που άρχισαν να ζουν με έναν τρόπο μοναξιάς και απόστασης από τον άλλον. Ο άλλος νοήθηκε ως κόλαση, αλλά την ίδια στιγμή η ανάγκη για να πλησιάσει η ψυχή των άλλων είναι πάντα υπαρκτή. Οπότε μέσα από μια νοοτροπία που λέει ότι η τεχνολογία έχει απαντήσει στο κάθε τι, υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν λοιπόν τρόποι που μας προσφέρονται σήμερα να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, ίσως και πιο ουσιαστικά από μια φυσική επικοινωνία, και μάλιστα με ανθρώπους που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος της γης, σε οποιαδήποτε στιγμή, καταργούνται αποστάσεις, καταργείται ο χρόνος, η δυνατότητα της σχέσης πλέον αποκτάει άλλες διαστάσεις. Αυτό νομίζω είναι σε μια γενική και εισαγωγική, θα έλεγα, τοποθέτηση, το αφήγημα. Ότι πλέον μπορούμε να συνδεθούμε και να επικοινωνήσουμε και να κοινωνήσουμε ακόμα πιο ουσιαστικά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μες στην ιστορία. Το πόσο είναι αλήθεια αυτό, το πόσο είναι ψέμα, και το τι σημαίνει τελικά αυτή η επικοινωνία, ήταν νομίζω το αντικείμενο του τεύχους αυτού, που πιστεύω και εγώ ότι έχει κείμενα που έχουν ενδιαφέρον, κείμενα που έχουν πηγή από διάφορους ανθρώπους και από διάφορα, με διάφορες αφετηρίες, όχι μόνο από ανθρώπους εκκλησιαστικούς, αλλά και από άλλους ανθρώπους που βλέπουν με μια κριτική ματιά αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας ή αυτόν τον τρόπο μη κοινωνίας.
1: Έχουμε λοιπόν στη μοντέρνα κοινωνία και εποχή, Πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο, μια απόσταση που καλλιεργείται μεταξύ των ανθρώπων ήδη από τη μετάβασή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λέγαμε πριν κάποιες δεκαετίες ή και χρόνια ότι δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον στην ίδια πολυκατοικία, σε αντίθεση με τη γειτονιά του χωριού και την παραδοσιακή κοινωνία. Αλλά τώρα με τα κινητά απομονωνόμαστε και μέσα στο ίδιο το διαμέρισμα, μέσα στο ίδιο το σπίτι μας, από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό που λες, Γιώργο, έχει μεγάλη σημασία και αποδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν, ας πούμε, ένα μέσο το οποίο υποστηρίζει ότι υπηρετεί την επικοινωνία, όταν κάνει τους ανθρώπους ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι να χάνουν αυτά και τα λίγα λεπτά που μπορεί να έχουν μέσα στην ημέρα τους να συναντηθούν, αφού ο καθένας μας μπορεί να βουλιάζει στη συσκευή του με τους εικονικούς του φίλους, με μια εικονική ζωή, μη μετέχοντας στη ζωή που έχει δίπλα του, μη μετέχοντας στη ζωντανή σχέση που υπάρχει, τη σχέση της συζυγίας, τη σχέση της φιλίας, τη σχέση την πατρική, τη γονεϊκή, τη μητρική. Είναι νομίζω πολύ ενδεικτικό, ενδεικτική αυτή η εικόνα που είπες.
1: Είπατε προηγουμένως, Πατέρα Μιλτιάδη, αυτό που είπε ο Σάρτρε, η κόλασή μας είναι η άλλη, η κόλασή μου είναι η άλλη, και αντικατοπτρίζεται στην πραγματική ζωή αυτό και ειδικά σήμερα. Και μόλις αναφέρατε τη λέξη εικονική φίλη, αλλά στο χώρο του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν και πολλούς εικονικούς εχθρούς. Έτσι, δηλαδή αυτοί που είναι τυπικά φίλοι μας γίνονται εχθροί μέσα από την αντιπαράθεση απόψεων, που πολλές φορές είναι να βάλουν μια ακραία μορφή, και που καταργείται και αυτή η εικονικότητα της φιλίας. Υπάρχει ένταση, εκνευρισμός, πέρα από την κατασπατάληση του χρόνου. Γιώργο,
2: στο κείμενό της η Μπετίνα Ντάβου, το οποίο έχει τίτλο «Τεχνολογικά διαμεσολαβημένες σχέσεις», νομίζω είναι εξαιρετικός τίτλος. Λέει το εξής, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου, τα τελευταία 40 περίπου χρόνια, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες μοιράζονται μεγάλο μέρος κοινής πληροφορίας για τον εαυτό τους και τον άλλο, σε εισαγωγικά, και ιδιωτικές εικόνες του άλλου φίλου γίνονται δημόσιες και πρόσφορες για προσωπική μελέτη. Μέσα από κοντινά πλάνα, άνδρες και γυναίκες βλέπουν μέσα σε ένα μήνα και σε οικία απόσταση, πάλι σε εισαγωγικά, πολύ περισσότερα μέλη του άλλου φύλου από ό,τι έβλεπαν οι παλαιότερες γενιές σε μια ολόκληρη ζωή. Ο κυβερνοχώρος λοιπόν φαίνεται πως μας επιστρέφει αυτό το μυστήριο. Αντίθετα, με την άμεση διαπροσωπική επαφή, όπου το επίπεδο

0: μόνο βλέμμα, φέρνει αμηχανία ή εκλαμβάνεται ως πρόσκληση ή πρόκληση που απαιτεί την ανταπόκριση. Η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία σηκώνει μέσω της οθόνης ένα παραβάν που συμβάλλει στην άρση των αναστολών και αφήνει τη φαντασία να καλπάσει. Νομίζω είναι εξαιρετικό αυτό το κομμάτι και απαντάς αυτό που ρώτησες προηγουμένως. Αυτή η οικειότητα, υπάρχει μια οικειότητα στους ανθρώπους όταν διαζώσεις ανταλλάσσουν απόψεις, ή είναι εχθροί ή είναι φίλοι. Υπάρχει μια μεσότητα, δεν υπάρχει ένα κενό, το οποίο είναι το εικονικό κενό ενός μέσου. Και ο κυβερνοχώρος αυτό ακριβώς λέει εδώ, ότι ο κυβερνοχώρος το προσφέρει αυτό. Προσφέρει αυτή την ασφάλεια της απόστασης, λοιπόν, την ασφάλεια, και δημιουργεί το κενό στο οποίο κρύβεται ο καθένας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό στην ιστορία πλέον, όπως το λέει και εδώ πολύ ωραία, μια μοναδική στην ιστορία επικοινωνία, αν είναι επικοινωνία, η οποία τελικά διαμορφώνει και ταυτότητες. Γιατί όταν κρύβεσαι από τον άλλον, που στην προσωπική σχέση, σε μια κοινότητα, σε μια συνάντηση μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί υπάρχει η γλώσσα του σώματος, ο λόγος, τα μάτια. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, αλλοιώνεται και μια ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή που στην προκειμένη περίπτωση γίνεται παρέχω στον άλλον αυτό που θέλω, με τον τρόπο που θέλω, και κρύβω αυτά που πάλι θέλω και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του και δεν θέλω να επικοινωνήσω μαζί του.
1: Ή μπορεί να θέλω επιφανειακά να επικοινωνήσω, αλλά δεν θέλω μια βαθύτερη κοινωνία, μια επαφή πιο, πιο βαθιά, μια σχέση, εν πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που είπες, η ασφάλεια της απόστασης, η μη επαφή, η πραγματική επαφή πλέον αποφεύγεται, και το βλέπουμε αυτό και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που ζουν σήμερα σε μια κοινωνία πλήρως απελευθερωμένη, χωρίς ταμπού όπως στην παραδοσιακή κοινωνία, κατά πώς τα λέγαμε, αλλά διστάζουν να κάνουν σχέσεις, ακόμα και σχέσεις όχι βαθιές που να πάρουν χρόνο. Μας λένε οι ψυχολόγοι, στους οποίους επισκέπτονται πολλοί νέοι, ότι δεν θέλουν, αδυνατούν να κάνουν σχέσεις έστω και για λίγο με τα θετικά της απόλαυσης μιας επιπόλαιης σχέσης, όπως λέμε, ούτε αυτό το θέλουν, το αποφεύγουν. Μένουν στην απόσταση αυτή της εντός πολλών εισαγωγικών σχέσης μέσω του κινητού. Μία επαφή δηλαδή χωρίς πραγματική γνωριμία, ούτε μία στο τόσο. Είναι ικανοποιημένοι με αυτό οι πολλοί νέοι. Δημιουργεί λοιπόν μία ασφάλεια, αλλά από την άλλη καταργεί και κάθε έννοια ευθύνης απέναντι στο άλλο πρόσωπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό στην ουσία τώρα πλέον, και όντως στους νέους το βλέπουμε περισσότερο, γιατί είναι αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιούν για τις επαφές τους, έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό. Οι νέοι ούτε καν στο τηλέφωνο δεν μιλάνε, στέλνουν μηνύματα, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στην ουσία είναι ένας πειραματισμός αυτός τώρα, ένας πειραματισμός με νέες ταυτότητες. Είναι η νέα ταυτότητα αυτή, η οποία μπροστά μας δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται, γιατί λέει, να επανέλθω λίγο στο κείμενο αυτό, είναι εξαιρετικό, λέει σε ένα σημείο ένα πολύ ωραίο ορισμό, λέει: σε αυτές τις αψεγάδιες τις κυβερνοσχέσεις εκφορτίζονται πρόσκαιρα και ανώδυνα οι επιθυμίες χωρίς να εκτονώνονται. Έτσι το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια ολοένα και πιο πολυπληθή εικονική παγκόσμια περατζάδα. Αντί τα παιδιά να βρεθούν μαζί, κάνουν μια περατζάδα από όλο τον κόσμο,
1: η οποία μοιάζει για να είναι και ατέλειωτη, βέβαια, αφού δεν προσφέρει και καμιά ικανοποίηση μονιμότερη, είναι άπειρη και χωρίς τέρμα. Γι' αυτό και ασχολούνται συνέχεια με την οθόνη του κινητού, με το σκρολάρισμα, όπως λέμε, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ θα λέγα ότι σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον κανείς να δει και το πώς ο καθένας τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, ένα πρώτο ερώτημα δεν είναι η αναζήτηση του άλλου. και κρυμμένα ίσως είναι ερώτημα το ποιος είμαι εγώ ή το πώς θα ήμουν ευχαριστημένος εγώ από μια εικόνα του εαυτού μου. Γι' αυτό βλέπεις τελικά ότι όταν έρχεται η στιγμή να παρουσιάσεις τον εαυτό σου στο διαδίκτυο, θα αναζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα αναζητήσεις μια φωτογραφία που θεωρείς ότι σε κολακεύει, θα προσπαθήσεις να δώσεις κάποια χαρακτηριστικά στον εαυτό σου που τα επιθυμείς, που τα αναγνωρίζεις ως σημαντικά, ακόμα και αν δεν τα έχεις. Θα μπεις στον πειρασμό να ξεγελάς τον εαυτό σου ή και τους άλλους για το ποιος είσαι, για να παρουσιάσεις μια εικόνα θελκτική, για να πεις ότι είμαι κάποιος που αξίζει την προσοχή σου. Όλη αυτή η ανασφάλεια των ανθρώπων, νομίζω, δημιουργεί μια επιφανειακή δουλειά με τον εαυτό σου. Δηλαδή η δουλειά είναι τεχνολογική. Αν μπορείς να βρεις μια εφαρμογή, να πειράξεις τη φωτογραφία σου, να φαίνεται λίγο πιο όμορφη, να φαίνεσαι λίγο πιο όμορφος. Δεν υπάρχει κάτι που είναι ένα ζητούμενο, δηλαδή να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να προχωρήσεις παρακάτω τον εαυτό σου, να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, όχι στον εικονικό εαυτό σου, αλλά στον αληθινό εαυτό σου, για να μπορεί να είσαι πιο ζωντανός και πιο ουσιαστικός μέσα σε μια σχέση.
1: Αυτό είναι δύσκολο όμως, το να αλλάξεις τεχνολογικά, εικονικά τον εαυτό. Προσφέρονται οι λύσεις από το κινητό τηλέφωνο και παρουσιάζει έναν εαυτό ατσαλάκωτο. Αλλά το να δουλέψουμε με τον εαυτό, το ξέρουμε πολύ καλά μέσα στην Εκκλησία, Πατέρα Μιλτιάδη, χρειάζεται και κόπο και χρόνο και έμπειρους οδηγούς.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά φοβάμαι ότι σαν να παρετούμαστε στην εποχή μας από αυτή την προσπάθεια της αναζήτησης ενός αληθινού εαυτού, και ίσως όμως έχουμε μέσα μας τη δύναμη για κάτι τέτοιο, υπάρχει μια βαθιά επιθυμία για κάτι τέτοιο, η οποία απλά εκτονώνεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Η οποία εκτόνωση, μας λένε πάλι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, προκαλεί περαιτέρω άγχος και εκνευρισμό, θυμό ή και κατάθλιψη σε πολλές περιπτώσεις.
2: Φυσικά, γιατί όταν έχεις φτιάξει ένα ψεύτικο εαυτό, έχεις μονίμως στεναγωνία ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί. Μπορεί κάποια στιγμή ο άλλος να καταλάβει αληθινά ποιος είσαι. Μπορεί να σε δει χωρίς τα φίλτρα του Photoshop, χωρίς τα φτιαξίματα, ας πούμε, που έχει επιτελέσει η τεχνολογία πάνω στην εικόνα σου. Και δεν είναι μόνο η φωτογραφία, ξέρετε, είναι και ο λόγος, το πώς παρουσιάζεσαι, το τι είναι αυτά που λες. Είσαι ο άνθρωπος της καθημερινότητας, σε αυτό που γράφεις, σε αυτό που ανεβάζεις, σε αυτό που κοινοποιείς. Είσαι ο εαυτός σου αληθινά ή είσαι ένας εαυτός που νοιάζεται πάρα πολύ να αρέσει, που νοιάζεται πάρα πολύ για το like, για ένα θετικό σχόλιο.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτά τα οποία ανεβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεβάζουμε στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ως κίνητρο όχι αυτό καθ' αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε, αλλά την ανταπόκριση, το εκτόπισμα που θα έχουμε στο αναγνωστικό μας κοινό. Και αυτό χαροποιεί μεν κάπως όταν βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια like, αλλά στην ουσία αγχώνει, γιατί θες όλο ένα και περισσότερα και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι αυτό, μάλλον αν καταλάβεις δηλαδή, δεν έχει καμία αξία. Έτσι, γιατί και οι περισσότεροι που κάνουν like δεν σημαίνει ότι έχουν διαβάσει ουσιαστικά ένα κείμενο ή οτιδήποτε άλλο έχεις ανεβάσει στο Facebook ή αλλού, αλλά μπορεί να έχουν διαβάσει 2-3 αράδες και από συνήθεια πατάνε ένα like. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστική
0: κοινωνία. Είναι και το, αυτό που λέγατε προηγουμένως, εκτός του Facebook, στα άλλα μέσα, υπάρχει, εκεί κυριαρχεί η εικόνα. Έτσι, δεν κυριαρχεί ο λόγος καν. Μακάρι να διάβαζε κάποιος έστω και μια παράγραφο που λες από ένα κείμενο που έτρεχε, ας πούμε, σκρολάροντάς το. Εδώ τώρα χρησιμοποιείται πλέον μόνο η εικόνα. Και αυτό έχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, και εκεί μπορούμε να θέσουμε άλλους προβληματισμούς. Πώς αυτές οι εικόνες μπορούν να χωρέσουν στη σχέση των ανθρώπων και στο πώς διαμορφώνεις και τον εαυτό, αλλά πώς διαμορφώνεις στο τέλος και τη σχέση σου με τον κόσμο όλο. Δηλαδή διαμορφώνεις μια κοσμοθεωρία η οποία περνάει από μια εικόνα ή από εικόνες που αναρτούνται, που βρίσκονται δηλαδή μέσω ημών, γιατί τα μέσα είναι μέσο, είναι το μέσο, είναι το ενδιάμεσο. Είναι το τεχνολογικό αυτό μηχάνημα, η τεχνολογική αυτή μηχανή που μεσολαβεί αυτό που λέμε προηγουμένως, το τι είμαι εγώ, το τι είναι ο άλλος. Και φυσικά όταν κάποιος προστατεύεται πίσω από μια οθόνη και θα λέγαμε είναι οπλισμένος με ένα πληκτρολόγιο και με κάποιες εικόνες δικές του σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες, εκεί καμιά φορά γίνεται και το ανάποδο. Δεν υποφέρεις από αγωνίες ή την αμηχανία που θα έχεις αν βρισκόσουν πρόσωπο, πρόσωπο με τον άλλον. Έτσι. Γιατί ακριβώς μπορείς να επιλέξεις και έχεις τον χρόνο, έχεις τη δυνατότητα. Κάτι το οποίο στην προσωπική σχέση, όταν θα κάτσεις απέναντι στον άλλον, δεν το έχεις, δεν σου περισσεύει. Εκεί είσαι αυτός. Και αυτό οδηγεί, ίσως θα έλεγα και το αναφέρουν και μέσα τα κείμενα στο αφιέρωμα, και στην άνοδο ενός ναρκισισμού. Έτσι, δηλαδή στην ουσία, γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή για τις εικόνες, είναι μια αντανάκλαση αυτή, είναι η λίμνη που κοιτάει ο ναρκισσός στο πρόσωπό του. Όλοι αυτοί, και προσπαθεί να ταΐσει το εγώ του εκεί.
1: Δεν τα έχουμε με τις εικόνες προφανώς, και στο περιοδικό μας έχουμε πολύ ωραίες εικόνες, και στην εκκλησία έχουμε εικόνες και είναι εντελώς απαραίτητες και αναγκαίες. Παντού είναι πολύ όμορφος, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να πω. Αλλά στις εικόνες της Εκκλησίας βλέπουμε κάτι το οποίο καλούμαστε να γίνουμε. Δεν βλέπουμε δηλαδή τον εαυτό μας έτσι όπως είναι, όπως το φανταζόμαστε. Αλλά ξεκινάμε με τον εαυτό μας, με την αυτογνωσία μας έτσι όπως περίπου μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε, για να γίνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε στους Αγίους και στο Χριστό. Οπότε η εικόνα δεν καταργείται σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα εκατομμύρια εικόνων είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Μην ξεχνάμε και τη λέξη selfie. Ένας Άγιος σε μια τοιχογραφία είναι ζωγραφισμένος, είναι γεωγραφημένος, όχι ως selfie, αλλά ως πρότυπο. Και πρότυπο μιας τεράστιας προσπάθειας, ζωής, μαρτυρίου, μαρτυρίας, πίστης. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο, που μακάρι να συνέβαινε το άλλο. Εδώ υπάρχει η selfie, η οποία είναι μια σύγχρονη αυτοπροσωπογραφία.
1: Υπάρχει και θέμα εξάρτησης πλέον με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν αναφέρομαι μόνο στους νεότερους ανθρώπους, στα παιδιά ή στους μαθητές, αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας. Νομίζω ότι το να αφήσεις το κινητό λίγο παράμερα είναι μια ιδιαίτερη δοκιμασία, μια σκληρή δοκιμασία, για να δεις πόσα λεπτά μπορείς να μείνεις μακριά του χωρίς να χτυπήσει καν κάποιο κουδούνισμα για την έλευση κάποιου μηνύματος. Έχεις την αίσθηση, το λέμε από προσωπική εμπειρία, ότι κάτι χάνω όταν έχω το κινητό λίγο μακριά μου, κάτι θα περάσει απαρατήρητο, γνωρίζοντας ότι στο 99,9% των περιπτώσεων έχεις άδικο. Όμως ο νόσου σου πηγαίνει εκεί. Λένε μάλιστα για κάποιες στατιστικές και η εμπειρία ότι μπορεί κάποιος οδηγός, οδηγώντας στην Εθνική Οδό, να θελήσει σαν να είναι εντελώς αναγκαίο να δει το κινητό το ένα μήνυμα, γνωρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα κινδυνεύσει ακόμα και την ζωή του ή την υγεία του, τη σωματική του ακαιρεότητα, για να κοιτάξει το κινητό ενώ τρέχει στην Εθνική. Είναι τέτοια η εξάρτηση δηλαδή με το κινητό στο σημερινό κόσμο.

0: φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στους 91,2. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πυριακή Εκκλησία, κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το αφιέρωμα του τεύχους 306 Σεπτέμβριο του 2018, περιοδικό τεύχος μάλλον που μπορείτε να βρείτε στο 210-46-21-440, όπως επίσης και να ζητήσετε στο ίδιο τηλέφωνο πληροφορίες για το περιοδικό. Κυρίως δεν αναγραφείτε συνδρομητές, είναι 35 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα περιοδικό το οποίο καταλαβαίνετε και από τις εκπομπές μας ότι έχει πολύ υλικό προς διάβασμα, σκέψη και δημιουργική πρόσληψη των πραγμάτων της Εκκλησίας και της κοινωνίας γύρω μας. 210 λοιπόν 46-21-440 για συνδρομές στο περιοδικό, είναι καλό να το στηρίξετε. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία λοιπόν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια επίφαση ελευθερίας, Πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο, στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι μπορούμε να πούμε τα πάντα και είμαστε αποδεκτοί. Είναι αλήθεια αυτό? Είμαστε τόσο ελεύθεροι όσο νομίζουμε?
1: Ναι, νομίζω ότι σε ένα... Εμείς τώρα με το περιοδικό έχουμε μια μικρή εμπειρία από τα μέσα αυτά. Ίσως οι φίλοι μας ξέρουν ότι το περιοδικό έχει και εκείνο μια σελίδα στο Facebook, που σκοπό είχε να ανεβάζουμε τα κείμενα από τα τεύχη τα οποία κυκλοφορούν και να γνωστοποιούμε λίγο περισσότερο τη δουλειά του περιοδικού. Και πραγματικά υπάρχει μια ανταπόκριση σε αυτό, σε αυτή την κίνηση. Βλέπει όμως κανείς ότι είναι λίγο περίεργοι οι κανόνες αυτής της ανταπόκρισης. Δηλαδή, κάποια κείμενα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, που θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικά, μοιάζανε να μην κυκλοφορούν τόσο πολύ μεταξύ των φίλων μας. Άλλα κείμενα τα οποία μπορεί να ήταν πιο ουδέτερα μπορεί να είχαν μια καλύτερη αντιμετώπιση. Συζητώντας λοιπόν με κάποιους ανθρώπους, μου εξήγησαν ότι υπάρχουν κάποια, θα λέγαμε, κάποια φίλτρα. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι δηλαδή που το ίδιο το μέσο φιλτράρει και ορίζει το σε πόσα μάτια θα έτσι φανερωθεί το κείμενο που ανεβάζεις. Όπως επίσης και μια πραγματικότητα είναι, γιατί και αυτό το δοκιμάσαμε, κάποιες διαφημίσεις που κάναμε για το περιοδικό, είναι ότι το Facebook θέλει τάισμα. Αν δώσεις κάποια χρήματα για να κάνεις μια διαφήμιση, τότε αυτόματα αυτό που πριν δεν το έβλεπε κανείς, μπορεί να το δουν πολλοί και μπορεί να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνει κανείς, εκεί λοιπόν μάλιστα στις διαφημίσεις, βλέπει κανείς ότι αν έχεις θέσει κάποια θέματα κοινωνικά, κάποια θέματα τα οποία η κουλτούρα της εποχής δεν μπορεί να τα αποδεχτεί, όπως ας πούμε κάποια στιγμή είχαμε κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα του ότι κατέβηκαν οι αφίσες για τις εκτρώσεις από το μετρό. Λοιπόν, αυτή τη διαφήμιση τότε που είχαμε, ήταν ένα σχόλιο που θέλαμε να το προωθήσουμε μέσα από μια διαφήμιση. Λοιπόν, μας το έκοψε αυτό το σχόλιο. Δεν υπήρχε τίποτα υβριστικό, τίποτα επιθετικό, τίποτα που να δικαιολογούσε. Μόνο υπήρχε το διαφορετικό. Υπήρχε μια άποψη διαφορετική από την επικρατούσα. Από αυτή που παντού βομβαρδιζόμαστε και ακούμε. Άρα έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μιλάμε και για μέσα τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ελεγχόμενα. Και σου δημιουργούν μια ψευδαίσθηση ελευθερίας, ότι θα ακουστείς και θα φτάσει η φωνή σου παντού. Αλλά τελικά η φωνή φτάνει εκεί που ορίζουν κάποιοι με δικούς τους κανόνες και τρόπους. Σύν ότι δεν έχεις και τη δυνατότητα μιας άμεσης επικοινωνίας να ρωτήσεις κάποιον, μα γιατί με έκοψες, ποιο είναι το λάθος. Είναι εντελώς απρόσωπο το τρόπο με τον οποίο υπάρχει το Facebook, ας πούμε. Δεν μπορεί να φτάσεις σε ένα πρόσωπο που θα το εξηγήσεις, θα επιχειρηματολογήσεις, θα διαφωνήσεις. Όχι, δεν υπάρχει κανένας διάλογος και καμία δυνατότητα να πείσεις κάποιον για κάτι. Υπάρχει, σε κόψαμε.
0: Και άρα υπάρχει κάποια δράση την οποία δεν γνωρίζουμε, όπου σε κατευθύνουν σε αυτά τα οποία θεωρούνται κοινώς αποδεκτά και με μια άποψη, ας πούμε, πολύ μοντέρνα και φιλελεύθερα.
1: Και τελικά, ναι, αλλά όμως το κάνουν. Εδώ υπάρχει αυτό που γίνεται με ένα τόσο επιτηδευμένο τρόπο, ώστε σε πείθουν ότι αυτό είναι το κυρίαρχο, ότι αυτό είναι το, η γνώμη των πολλών, ότι αυτό είναι, ότι αυτό είναι αλήθεια τελικά.
0: Λοιπόν, όσοι έχουμε εμπειρία από το σχολείο, γνωρίζουμε ότι η επαφή των μαθητών με τα κινητά τους είναι πλέον κάτι παραπάνω από υπερβολική. Οι στατιστικές λένε ότι κατά μέσο όρο μπορούμε να μιλήσουμε και για 8 ώρες και παραπάνω, που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή που ασχολείται με το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα. Διάβαζα στην Κυριακάτικη εφημερίδα ότι πολλοί γονείς έχουν ισχυρούς καυγάδες με τους μαθητές στην προσπάθειά τους να τους ξυπνήσουν για να πάνε στο σχολείο το πρωί, γιατί δεν κοιμούνται, και δεν κοιμούνται γιατί είναι κολλημένοι στο κινητό. Και την επιθετικότητα, σημειώνει η εφημερίδα, των εφήβων έναντι των γονιών τους. Δηλαδή επιτίθεται και σωματικά, με σκοπό να κοιμηθούν λίγο περισσότερο, να μην πάνε στο σχολείο. Και πολλοί γονείς μάλιστα βρίσκονται στη θέση να επιλέξουν άλλους τρόπους διδασκαλίας για να μην χάσουν τα παιδιά το μάθημα, να φέρουν δηλαδή καθηγητές στο σπίτι για να καλύψουν τα χαμένα κενά αφού το παιδί δεν πάει στο σχολείο. Έτσι.
2: Αυτός είναι και ο... Αυτό στην ουσία είναι ο ωκεανός της πληροφορίας, έτσι. Είναι ο πολιτισμός της πληροφορίας. Και είναι ο πολιτισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πολιτισμός, είναι πολιτισμικό προϊόν, είναι πολιτισμικό παράγωγο. Και μέσα σε αυτό προφανώς, ειδικά οι νέοι, που προφανώς είναι, το ξέρουμε, πιο ευάλωτοι, είναι πιο εύκολο να οδηγηθούν σε κάτι που λειτουργεί περισσότερο ως φαίνεστε, σε κάτι που λειτουργεί η εικόνα τους, σε κάτι που θα τους κάνει να φανούν. Αυτό είναι ιδίως για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας και αργότερα βέβαια, αλλά κυρίως τα παιδιά μέχρι και το λύκειο. Αυτό είναι κλασικό. Άλλωστε βλέπουμε τελικά αυτό που λέμε και διαπιστώνουμε όλοι, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος γίνεται λιγότερο ελεύθερος και περισσότερο εθισμένος. Στην ουσία γίνεται λιγότερο σοφός και περισσότερο περίεργος, λιγότερο φίλος και περισσότερο αδιάκριτος. Έτσι, είναι ένας εκμαυλισμός αυτός ο ωκεανός πληροφορίας και ο ουρανός των κοινωνικών δικτύων. Αυτά είναι στην ουσία τα δίπολα, έτσι, από η ελευθερία και ο εθισμός, η σοφία και η περιέργεια. Γιατί το διαπιστώνουμε πολύ ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπτύσσεται αυτή η έννοια της περιέργειας. Αν θέλει ο άνθρωπος να ψάξει να βρει, να πάει και παρακάτω, να δει και την επόμενη εικόνα, δημιουργεί λοιπόν αυτή την περιέργεια που καταθρώει τελικά τον εαυτό, γίνεσαι κουτσομπόλης στην ουσία. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό καθ' αυτό το πρόσωπο να σχετιστείς μαζί του, σε ενδιαφέρει πληροφορία γι' αυτό.
0: Ναι, και αυτό σε μικρότερες ηλικίες λοιπόν είναι εντελώς ανεξέλεγκτο, και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια προστασία και νομική και εκ μέρους του κράτους, και ό,τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να προστατευτούν τα μικρά παιδιά, ή δεν ξέρουμε με ποιον κάθε φορά επικοινωνούν στο διαδίκτυο,
2: αυτός,
0: σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Μάλιστα διάβαζα κάτι που μπορεί να μας φανεί αστείο, ότι οι νέες μαθητές, δηλαδή και μαθήτριες, ερωτεύονται με κάποιον ο οποίος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και χωρίς να τον έχω συναντήσει ποτέ, ερωτεύονται εντός εισαγωγικών φαντάζομαι, κανονίζουν να φύγουν από το σπίτι, να κανονίσουν ένα ταξίδι σε μια μέση απόσταση με το άλλο πρόσωπο, και που αυτό που μπορεί να βγάλει τελικά, έτσι, και πόση διασπάθηση δυνάμεων και χρόνου γίνεται. Βέβαια στα σχολεία από φέτος έχουμε μια αυστηρή νομοθεσία ότι απαγορεύεται το κινητό στο σχολείο, και από ό,τι γνωρίζω και από τη δική μου εμπειρία στο σχολείο αλλά και από συναδέλφους, τηρείται, αλλά πρέπει να είναι ιδιαίτερα βασανιστικό για τους μαθητές να έχουν το κινητό στην τσάντα, απενεργοποιημένο υποτίθεται, και να μην μπορούν να το ακουμπήσουν. Βλέπω ότι με το που χτυπάει το κουδούνι, η πρώτη κίνηση που κάνουν βγαίνοντας από το σχολείο είναι όλοι μα όλοι να ασχοληθούν με το κινητό και όχι με οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι ένα μέτρο νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί φαντάζομαι αυτό.
1: Πάντως ήθελα να πω ότι αυτό το ζήτημα των κινητών και των νέων ανθρώπων και εμάς που μεγαλύτερος αφορά, αλλά Νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή είναι έτσι σε μια φάση που διαμορφώνουν τον εαυτό τους με μια μεγάλη δυναμική, πραγματικά φτιάχνει ένα άλλου τύπου άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα αναφερθήκαμε στο κομμάτι της εικόνας και σκέφτομαι ότι οι πατέρες, ας πούμε, πόσο μιλώντας για την ψυχή και για τις αισθήσεις, μας έλεγαν ότι μέσα από την όραση, άρα μέσα από τις εικόνες, βάζουμε ένα περιεχόμενο μέσα στην ψυχή μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γεμίζουμε την ψυχή μας με εικόνες. Δεν είναι απλά ότι βλέπουν τα μάτια μας, δεν είναι απλά ότι ο εγκέφαλός μας αναγνωρίζει κάτι. Ότι η ψυχή μας γεμίζει με ένα περιεχόμενο. Τόσες εικόνες, αναφερθήκατε στο σκρολάρισμα, τόσες εικόνες μέσα σε ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό μπορεί να έχεις περάσει από 1000 πράγματα, από 1000 εικόνες, από 1000 παραστάσεις. Δεν τίθεται μόνο αν είναι καλό ή κακό, τίθεται ένα ερώτημα τι χωράει η ψυχή. Η ψυχή είναι χώρος, είναι συγκεκριμένο, δεν είναι άπειρη. Βάζοντας όλα αυτά τα πράγματα και πώς τα τοποθετείς μέσα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια τάξη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, βάζοντας όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην ψυχή του. Από την άλλη, οι πατέρες μιλάνε για το νου ως ένα φύλακα της ψυχής. Είναι εκείνος που ορίζει το τι θα μπει και το τι δεν θα μπει, που πρέπει να εκπαιδευτεί να έχει κριτήριο. Ποια εκπαίδευση? Έχει σταθεί ο νου στην άκρη και αφήνει να μπουν τα πάντα. Τεμπελιάζει ο νους, ή αντίθετα μπορεί να τρέχει προς τα πάντα, κινείται προς τα πάντα. Εκείνος που θα έπρεπε να είναι κινητικός, γιατί από τη φύση του είναι έτσι, ώστε να εμποδίζει πράγματα. Οπότε θέλω να πω ότι πάμε σε έναν άλλο τύπο ανθρώπου, φτιάχνουμε έναν άλλον άνθρωπο μέσα από αυτή την
0: εκδοχή. Εντελώς αντίθετο άκρο της ησυχαστικής φιλοκαλικής παράδοσης, η οποία προφανώς δεν έχει καμία θέση ούτε καν σαν ονομασία στην εκπαίδευσή μας και στον πολιτισμό, αλλά μιλάμε και για το σχολείο. Μια παράδοση όμως που για εμάς τους χριστιανούς είναι καθοριστική σημασίας και οντολογικής τάξης για τον άνθρωπο. Και έχουμε φτάσει στο σημείο λοιπόν του απόλυτου διασκορπισμού του νοός, όπως λένε τα ασκητικά κείμενα, με αποτέλεσμα και η φαντασία, Γιώργο, να οργιάζει και να κατευθύνεται οπουδήποτε εκτός από εκεί που θα χρειαζόταν.
2: Με αυτή την χρήση της εικόνας η φαντασία καλλιεργείται και η φαντασία θέλει πολύ προσοχή. Το λένε οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολύ συγκεκριμένα, ότι θέλει περιορισμό η φαντασία, γιατί αφήνει ανεξέλεγκτο το νου. Οπότε μπορεί, ειδικά όταν δεν έχεις πνευματική εξάσκηση, πνευματική πρόοδο, η φαντασία λειτουργεί προς όλες τις κατευθύνσεις και εκεί τα πάθη μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα πιο εύκολα. Η φαντασία θρέφει το πάθος και το αντίστροφο, το πάθος θρέφει τη φαντασία. Αυτό γίνεται μέσα από τις εικόνες, γιατί οι εικόνες δεν περιορίζονται, οι εικόνες δεν μετριούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα αλγόριθμο για να υπάρχει ένα ποσοστό. Είναι ανεξέλεγκτες, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Μπορεί να δεις χιλιάδες εικόνες. Και ο άνθρωπος πάντα θα πάει, θα προσαρμοστεί, θα προσγειωθεί σε αυτά που τον εξάπτουν. Που εξάπτει τη φαντασία, που εξάπτει το πάθος, που ενδιαφέρεται τελικά για τον έξω εαυτό. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του μέσα. Τον οδηγεί, όπως και αυτό που λες για τα παιδιά, τον οδηγεί εντελώς έξω από τον εαυτό του, εντελώς έξω τελικά και από τους άλλους ανθρώπους.
0: Οπότε αυτό το οποίο μας έλεγε το κίνημα του ησυχασμού, χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να επιτευχθεί στις σημερινές συνθήκες, έτσι. Και μάλλον είναι δυσίωνα τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να καταργήσουμε την τεχνολογία, αλλά περιμένουμε μια ορίμανση του ανθρώπου μέσα από την παιδεία, από την Εκκλησία.
2: Σε αυτό απαντάει η Εκκλησία και οι πατέρες έχουν απαντήσει τώρα χρόνια, δεν είναι κάτι καινοφανές. Υπάρχει η ασκητική. Μπορεί να ακούγεται σαν λέξη βαριά, αλλά τελικά αυτό το πράγμα είναι η ασκητική, η δουλειά στο να παίρνεις αυτά που θρέφουν την ψυχή σου και που τελικά οντολογικά σε οδηγούν, όπως είπες προηγουμένως, σε οδηγούν προς το Θεό, δηλαδή σε οδηγούν προς κάτι και προς τον άλλο άνθρωπο τελικά. Τώρα έχει εξαλειφθεί και αυτό. Δεν οδηγούμαστε εύκολα προς τον άλλο άνθρωπο. Κλεινόμαστε ακόμα περισσότερο.
0: Ενώ είμαστε σε διαρκή έξοδο από τον εαυτό μας, λες Γιώργο, ότι κλεινόμαστε σε αυτόν τον οποίο δεν βρίσκουμε κιόλας. Γιατί τον εαυτό μας τον βρίσκουμε μέσω του άλλου, όχι όμως του εικονικού άλλου. Και βέβαια μπορεί να βρούμε έναν εικονικό εαυτό, αλλά όχι τον πραγματικό μας εαυτό, ένα φτιασιδωμένο εαυτό που να νομίζουμε ότι αρέσει στους άλλους, αλλά τελικά μπορεί να μην αρέσει σε κανέναν, ούτε στο Θεό.
2: Οδηγούμαστε στο πιο εύκολο. Το πιο εύκολο είναι ένας εικονικός εαυτός. Το πιο δύσκολο είναι αυτό το σώμα και αυτή η ψυχή και αυτός ο νους που έχουμε οι ίδιοι.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλοι ακροατές, με αφορμή ένα τεύχος του 2018, Σεπτέμβριος, τεύχος 306. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, το αφιέρωμα. Έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα σε ένα θέμα πραγματικά φλέγον και κρίσιμο. Πατρέα Μελτιάδη, είπαμε ότι υπάρχει ειδικά στους νέους ανθρώπους μια προσκόλληση, αν προηγουμένω θα λέγαμε, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γέννη το κινητό. Αφορά όμως μόνο τους νέους ανθρώπους ή επηρεάζει και τους μεγαλύτερους ή και αυτούς της τρίτης ηλικίας?
1: Καλά, όλους σαφώς μας αφορά. Έχει όμως πραγματικά και μια ιδιαίτερη σημασία να πούμε λίγο και τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σίγουρα εκείνοι έχουν ζήσει και καταστάσεις όπου οι σχέσεις ήταν πιο ανθρώπινες και πιο οικίες. Έχουν δηλαδή εμπειρία και κριτήριο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι σου λένε δεν μπορώ. Δεν το μπορώ. Αυτά τα κινητά, τα έξυπνα, δεν τα μπορώ. Προτιμώ, που λέγαμε, την παντόφλα, ας πούμε, τις παλιές συσκευές, τις μεγάλες. Βλέπεις μια άρνηση. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων έτσι μεγάλων, οι οποίοι έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους όλα αυτά τα μέσα. Και είναι εντυπωσιακό το ότι έχουν τόση δύναμη τελικά αυτά, που καταφέρνουν και σε ένα μεγάλο βαθμό τους κερδίζουν και εκείνους, και αλλοιώνουν τον τρόπο που είχαν μέχρι τώρα στη ζωή τους στο πώς σχετίζονταν. Μου έκανε εντύπωση, είχαμε πάει κάποια εκδρομή και όταν, ας πούμε, ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί, μπορείς έτσι να συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Και έβλεπα κάποιες κυρίες, ας πούμε, έτσι μεγάλες, που χρησιμοποιούσαν το κινητό, στέλνοντας συνέχεια φωτογραφίες, συνέχεια μηνύματα, μια συνεχής έτσι χρήση και επικοινωνία, που σε ένα μεγάλο βαθμό έκανε τα πρόσωπα αυτά να χάσουν την επαφή τους με το περιβάλλον, την επαφή τους με αυτό που ζούσαμε εκείνη τη στιγμή. Όταν είσαι σε ένα ναό, εντάξει, καταλαβαίνουν την ανάγκη σου να θέλεις να αποτυπώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν αφήσεις την ψυχή να πλάσει μέσα της την εικόνα, το να έχεις το κινητό σου, ας πούμε, μια φωτογραφία δεν λέει πάρα πολλά πράγματα, αλλά τη φωτογραφία την έχεις γιατί? Για να τη στείλεις τελικά κάπου, για να σχολιάσεις ότι είμαι εκεί, κάνω αυτό, έφαγα εκείνο, έκανα τα... Μια ανάγκη, θα πεις, επικοινωνίας, αλλά αυτή η ανάγκη τελικά ποιοτικά χάνει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι εντυπωσιακό αυτό και δείχνει τη δύναμη τελικά, νομίζω, ότι των μέσων αυτών, ότι μπορούν να αλλοιώσουν και το ήδη διαμορφωμένο. Αυτό το κάνει, θα έλεγα, λίγο πιο τρομακτικό, ας πούμε, το φαινόμενο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Ποια δύναμη έχουν πάνω στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Ναι, είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι αφορά όλες τις ηλικίες. Μάλιστα, Πατρέα Μελτιάδη και Γιώργο, κυκλοφορούν βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από ειδικούς και έχουν ως περιεχόμενο την προσπάθεια απεξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο και την προσπάθεια επίσης να υποκατασταθεί το smart, που έχει όλες αυτές τις λειτουργίες, με ένα κινητό τηλέφωνο παντόφλα, όπως λέγαμε, ή εν πάση περιπτώσει με κουμπάκια, με κουμπιά. Δίδονται δηλαδή μαθήματα στους ανθρώπους πώς θα απεξαρτηθούν έστω και για λίγες ημέρες τη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι αδύνατον λόγω της εργασίας να μην έχουν κινητό, δεν μπορούν να κάνουν πλέον καμία εργασία, email, πληρωμές μέσω του κινητού τηλεφώνου, τράπεζες κλπ. Αλλά έστω το Σαββατοκύριακο να απεξαρτηθούν από αυτό. Και λένε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που το προσπάθησαν και το κατόρθωσαν έστω για δύο μέρες την εβδομάδα, ότι ήταν πολύ, πολύ καλό για την υγεία τους, ψυχική και σωματική.
1: Μα το βλέπετε, νομίζω, όλη στη ζωή σας, πόσο καταπιεστικό είναι το να έχεις τελικά ένα κινητό στην τσέπη, όταν δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. Να δω που είναι το παιδί μου, τον πάρω ένα τηλέφωνο και θα ησυχάσω, δεν θα είμαι στην αγωνία αυτή, ας πούμε, ξέρω, λέμε πολλές φορές. Αλλά ας σκεφτούμε και, ότι και πώς αισθάνεται και το παιδί, ας σκεφτούμε πώς αισθανόμαστε και εμείς. Όταν ανά πάσα στιγμή ο άλλος μπορεί να μας καλέσει, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε και οτιδήποτε και να κάνουμε. Όταν σε μια στιγμή ησυχίας, δω ότι μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Και ταραχτεί η ψυχή μου, γιατί πρέπει πάλι κάτι να πληρώσω και κάποια υποχρέωση. Και παίρνει το νου μου και την έννοια μου από κάτι που έχει νόημα και σημασία, για να μου το πάει, για να μου το μετακινήσει σε κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν ο τρόπος έχει μια βία, έχει μια επιθετικότητα.
0: Ότι θα ασχοληθείς με μένα, ντε και καλά, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, το έχουμε αφήσει κι εμείς, αλλά και το ίδιο το σύστημα αυτό του κινητού τηλεφώνου και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, το καθιστούν όλο ένα και πιο επιτακτικό. Γράφετε εδώ ένα άρθρο του πατέρα Μιλτιάδη στο Τεύχος για το οποίο μιλάμε, με τίτλο 5 σχόλια για το Facebook. Ψάχνω τους φίλους μου στο Facebook, όχι αυτούς που αποδέχθηκαν ένα αίτημα φιλίας από στο smartphone τους, αλλά εκείνους που κάποτε γνώρισα στη γειτονιά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, στη δουλειά. Εκείνους που έπαιξα μαζί τους, που χάρηκα, μάλωσα, έκλαψα, εργάστηκα, γιόρτασα. Αυτούς που στα πρόσωπά τους ψηλάφισα την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Εντοπίζω τα ονόματά τους, επιβεβαιώνω τα στοιχεία τους, μα δυσκολεύομαι να τους αναγνωρίσω. Η όψη τους είναι διαφορετική. Οι φωτογραφίες που εναλλάσσονται στο προφίλ τους φανερώνουν γωνιές των προσώπων τους άγνωστα σε μένα. Τα λόγια τους ηχούν παράδοξα και οι λέξεις τους δεν συντεριάζουν στη χρειά της φωνής τους. Οι προωθήσεις τους με κάνουν να απορώ για το πόσο λίγο ξέρω τι θεωρούν σημαντικό και τι ασήμαντο. Είναι στα αλήθεια εκείνα τα πρόσωπα που αγαπώ ή οι έγχρωμες σκιές του διαδικτυακού εαυτού τους? Το που έχουμε τονίσει ήδη στη μέχρι τώρα κουβέντα μας. Αλλά αυτοί που πραγματικά έπαιξα μαζί τους, που χάρηκα, μάλωσα, έκλαψα, εργάστηκα, γιόρτασα, αυτοί λοιπόν στο κινητό έχουν χαθεί, δεν μπορεί να είναι οι πραγματικοί άνθρωποι, είναι κάπως αλλαγμένοι.
1: Είναι αυτό το αίτημα της πραγματικής ζωής, που δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ούτε φωτογραφίες ούτε από έτσι προφίλ. Η ζωή απαιτεί κάποια πράγματα και νομίζω και εμείς πρέπει να είμαστε απαιτητικοί.
0: Λέτε επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δημοσιεύσεις εκείνες οι οποίες οδηγούν τον αναγνώστη στο να αναλάβει κόπο συγγραφής και κατάθεσης γνώμης και άποψης για τα όσα η αρχική ανάρτηση υποστηρίζει. Να προσθέσει δηλαδή ένα σχόλιο κάτω από μία δημοσίευση. Αυτή η αμεσότητα του διαλόγου μεταξύ προσώπων, τα οποία συχνά δεν γνωρίζονται, που τους χωρίζουν αποστάσεις τοπικές ή ιδεολογικές, τα οποία πιθανόν δεν έχουν άλλες ευκαιρίες να μετέχουν σε κάποια δημόσια συζήτηση, είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία. Το Facebook θα μπορούσε να μας κάνει να αγαπήσουμε το διάλογο και την επικοινωνία. Κι όμως η προσδοκία όχι απλά μένει τραγικά ανεκπλήρωτη, αλλά τον αντίον εδραιώνεται η στάση πως δεν αξίζει να μετέχει κανείς σε τέτοιους διαλόγους. Πόσο συχνά συμβαίνει κάτω από σημαντικά κείμενα να κατατίθεται ένας οριμαγδός σχολείων που εκτείνεται από την αυτοδοξαστική πολυλογία μέχρι την απροκάλυπτη επιθετικότητα. Τούτο ίσως συμβαίνει γιατί η έλλειψη της καταπρόσωπο επικοινωνίας επιτρέπει πιο εύκολα τις αποκλήσεις. Ίσως ακόμα γιατί μια οθόνη, όσο και αν χρησιμοποιείται ως επιφάνεια γραφής, ποτέ δεν πάβει να είναι και ένας καθρέφτης που αντανακλά το είδωλό μας, υπηρετώντας την ωρεοπάθεια και τον αρκισισμό του καθενός από μας.
1: Εδώ νομίζω στα σχόλια πως υπάρχει πολλή βία. Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι αντί για φίλοι γινόμαστε εχθροί στο τέλος.
1: Ναι, μοιάζει πολύ εύκολα κανείς να είναι έτοιμος να καταδικάσει και να κατακρίνει κάποιον άλλον για την γνώμη του, και φαίνεται ότι τα μέσα αυτά το προωθούν το σύστημα αυτό.
0: Δημιουργείται μια αντιπαλότητα λοιπόν που πολλές φορές είναι τόσο οξυμένη που ευτυχώς θα λέγαμε ότι είμαστε εικονικά παρόντες, γιατί αλλιώς θα είχαμε έντονους διαπληκτισμούς. Το μπλοκάρισμα και η διαγραφή φίλων εξαιτίας μιας διαφωνίας στο Facebook είναι τόσο σύνηθες, ας πούμε, όσο απλό και εύκολο είναι να κάνεις φίλους, αλλά τόσο και να τους διαγράψεις.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, έχω παρατηρήσει το εξής, ότι πολλοί άνθρωποι επικραίνονται πάρα πολύ και μοναχικοί άνθρωποι που μετέχουν σε αυτά, μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να έτσι βυθιστούν στη θλίψη, γιατί κάποιος, ας πούμε, σχολίασε με έναν τρόπο αρνητικό τη σκέψη τους, γιατί κάποιος, όπως τους λες, μπορεί να τους μπλόκαρε, μπορεί να τους απαξίωσε. Δηλαδή προκύπτουν και άλλα ζητήματα που βαραίνουν πολύ τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Και καταλήγεται, πατέρα Μιλτιάδη, με το εξής, προφανώς δεν το διάβασα όλο το κείμενο: μέσα στο πέλαγος των δημοσιεύσεων του Facebook αισθάνεσαι συχνά ναυαγισμένος. Ξεκίνησες ένα ταξίδι, έστω μπροστά σε μια οθόνη, και άξαφνα έχεις βρεθεί ανάμεσα στον κίνδυνο να σε καταποντήσει ένα τεράστιο κύμα ασημαντότητας. Γι' αυτό, όταν συναντιέσαι με κείμενα και εικόνες που έχουν κάτι να σου πούν, αυτά μοιάζουν με νησίδες σωτήριες. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν πολλά πρόσωπα που έχουν εμπνευστεί από το μέσο αυτό και τις δυνατότητες του, χρησιμοποιώντας το για να κοινωνήσουν σκέψεις, αισθήματα, οραματισμούς με έναν τρόπο ευρηματικό και απαιτητικό, αληθινό και σπουδαίο. Ναι, οφείλουμε να το πούμε. Γίνεται να καταθέσεις την ψυχή σου και στο ψυχρό κρίστελο μιας οθόνης, όπως παλαιότερα άλλοι την κατέθεσαν στην πέτρα και στο μάρμαρο, στον πάπυρο και στο χαρτί. Αρκεί να μην ξεγελαστείς και πιστέψεις πως η οθόνη είναι η ίδια σου η ψυχή. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε σήμερα. Γιώργο, ήθελες κάτι να υπογραμμίσεις αυτό που διάβασα?
2: Ναι,
0: το αισθητικό μέρος της εικόνας.
2: Το αισθητικό μέρος, ναι, την εικόνα, για να, ναι, ναι, να μην... Επειδή μπορεί να φάνηκε ότι την αδίκησα, αλλά αγαπώ την εικόνα. Στο κείμενο αυτό του πατρός Μιλτιάδη, είναι δύο εικαστικά. Το ένα αριστερά είναι μια κοπέλα η οποία κοιτάζει τον καθρέφτη και είναι παραμορφωτικός αυτός ο καθρέφτης. Ανάλογα λοιπόν με το πώς τρέφει και την κλίση που του δίνει, παίρνει διαφορετικά μέρη του προσώπου και παραμορφώνεται ανάλογα με την κλίση και το φως. Αυτό είναι ενδεικτικό του τι ζούμε. Είναι ενδεικτικό αυτού του ναρκισισμού, ναι. Είναι ενδεικτικό αυτής της προσπάθειας να αλλάζουμε συνέχεια το πρόσωπο. Ήθε το πρόσωπο να το καταλαβαίνουμε έτσι όπως το καταλαβαίνει η Εκκλησία, ως με αυτή τη μοναδικότητα και την τάση προς να φτάσει κάπου που είναι η αγιότητα.
0: Αμήν. Αρκεί λοιπόν, πατέρα Μιλτιάδη, να μην ξεγελαστούμε και πιστέψουμε πως η οθόνη είναι η ίδια μας η ψυχή. Αλλιώς δεν απαγορεύεται να καταθέσουμε κάτι από την ψυχή μας στο κινητό. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε και ούτε θα χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να το αξιοποιούμε προς όφελος και δικό μας και των άλλων. Εδώ θα τελειώσουμε, φίλοι ακροατές. Πειραϊκή Εκκλησία, Τεύχος 306, Σεπτέμβριος του 2018, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 210-46-21-440. Σε αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να ζητήσετε πάντοτε πληροφορίες για κάθε τεύχος του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, για το τρέχον τεύχος κάθε μηνός, καθώς βέβαια και να γραφτείτε συνδρομητές, φιλιακροτές. Κάντε το, δεν θα το μετανιώσετε. Η τιμή για την ετήσια συνδρομή είναι 35 ευρώ. Θα έρχεται στο σπίτι σας και πιστέψτε με, δεν θα το πετάξετε ποτέ. Κάθε τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας αξίζει. Να είστε καλά, χαίρετε.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πολέως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Η Κωνσταντίνα Τζίλιο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-4118-602. Και σήμερα για την επόμενη μισή ώρα θα είμαστε συντροφιά για να συζητήσουμε με θέματα που μας αφορούν όλους, με θέματα που εσείς μας τα προτείνετε και εμείς τα αποδεχόμαστε ασμένως και έχουμε και πολύ καλούς συνοδοιπόρους. Μια τέτοια λοιπόν συνοδοιπόρος είναι η σημερινή προσκεκλημένη μας, η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, για να μας διαφωτίσει όσον αφορά στο θέμα η σύγκριση με τους άλλους. Και σε ποιον δεν έχει τύχει, φίλες και φίλοι ακροατές, να συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιους άλλους ανθρώπους, με κάποιους άλλους που είτε τους γνωρίζει προσωπικά είτε τους γνωρίζει μέσα από την συνεχή έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα, που και αυτά προάγουν πάρα πολύ τη σύγκριση. Οι φιλτραρισμένες ζωές στα κοινωνικά δίκτυα πυροδοτούν άσκοπες συγκρίσεις πολλές φορές και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους αναλύσουμε μαζί με την κυρία Ποντίκη. Κυρία Ποντίκη, σας ευχαριστούμε πολύ που για μια ακόμη φορά είσαστε κοντά μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Ποντίκη, γιατί συγκρινόμαστε με τους άλλους?
2: Πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας και χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Ο λόγος που πρώτα απ' όλα συγκρινόμαστε με τους άλλους είναι διότι πολλές φορές υπάρχουν μέσα μας ανασφάλειες, τραύματα, κενά ήδη από τα πρώτα χρόνια της παιδικής μας ηλικίας. Όταν δεν έχουμε λάβει αυτό το βλέμμα της αναγνώρισης, αυτό το βλέμμα της ανεφόρων αποδοχής από τη μητέρα ή τον πατέρα μας, τότε αισθανόμαστε ελλιπείς. Αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε πάρει μία υγιή και συμπαγή εικόνα του εαυτού μας. Με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι χρειάζεται να αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Με αποτέλεσμα να συγκρινόμαστε. Ξέρετε, κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου, μέσα από την ανεφόρον αποδοχή που χρειάζεται να δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, δηλαδή μέσα από την σταθερή φροντίδα που τους

0: έχει κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο με τους άλλους, από τους άλλους, για να νιώσει ότι εκείνος υπερέχει, για να νιώσει ότι αξίζει. Πολλές φορές όμως, ένας δεύτερος λόγος που μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρινόμαστε είναι για να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε και στα μάτια των ανθρώπων που είτε είναι οι γονείς μας, είτε είναι άνθρωποι που θέλουμε να λάβουμε την εκτίμηση και την αποδοχή τους. Μπορεί, ας πούμε, να είμαστε σε μία παρέα και να αρχίσουμε να συγκρινόμαστε με άλλους ανθρώπους για να δείξουμε ότι εκείνοι μπορεί να είναι κατώτεροι, να μην έχουν καταφέρει τόσα πράγματα όσα εμείς, οπότε να στρέψουμε την προσοχή σε εμάς για να λάβουμε έτσι με έναν πλάγιο τρόπο αποδοχή, εκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους. Ένας τρίτος λόγος που συγκρινόμαστε είναι γιατί δεν είμαστε ευτυχισμένοι και ήρεμοι και πλήρεις με τον εαυτό μας. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους αντικειμενικά έχουν καταφέρει πολλά και όμως δεν ειρηνεύουν με τον εαυτό τους, δεν νιώθουν αυτή την πληρότητα, διαρκώς αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και διαρκώς συγκρίνονται και συγκρίνονται αγνοώντας τη μοναδικότητά τους. Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα, έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί εκεί είναι η ομορφιά της ζωής, στον πλουραλισμό, στο ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά ο καθένας έχει κάτι το οποίο συμπληρώνει ο ένας τον άλλον μέσα στην κοινωνία. Και όμως πολλές φορές οι άνθρωποι συγκρίνονται διαρκώς. Πήρα αυτό το αμάξι. Α, ο γείτονας πήρε πιο ακριβό. Θα πρέπει και εγώ να πάρω πιο ακριβό για να δείξω ότι πέτυχα. Θα πρέπει και εμένα το παιδί μου να περάσει σε αυτή τη σχολή για να δείξω ότι πέτυχα. Αλλιώς δεν τα έχω καταφέρει σαν γονιός.
1: Κυρία Ποντίκη, εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι πολλές η σύγκριση από την μικρή ηλικία θεωρείται ίσως κάτι το φυσιολογικό. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν γονείς και οικοί που και συγκρίνουν τα παιδιά τους με άλλα παιδιά, αλλά και συγκρίνουν τα δικά τους παιδιά μεταξύ τους. Α, Γιωργάκη, δεν πας καλά στα μαθήματα, κοίταξε η Κατερινούλα, πήρε μεγαλύτερους βαθμούς. Κοίταξε το φίλο σου το Παναγιώτη, κοίταξε τη φίλη σου τη Στέλλα, κοίταξε που, πώς προοδεύει, που πηγαίνει και μπαλέτο και πηγαίνει και τρεις ξένες γλώσσες και είναι και άριστη και στην ιστιοπλοεία. Δηλαδή, από μικρά τα παιδιά, εάν έχουν μάθει έτσι στη σύγκριση, τι περιμένουμε? Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, σε αυτό που είπατε, ότι η σύγκριση γίνεται από ανθρώπους πολλές φορές και το έχω αυτό καταγεγραμμένο και στη μνήμη μου και έχω πολλά τέτοια περιστατικά να διηγηθώ, πολλές περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους και όμως τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά. Εξαιρετικά, δηλαδή τη διαδρομή τους. Άλλοι θα χρειάζονταν τρεις ζωές για να την κάνουν. Πολύ δύσκολα μεν, με πολύ πόνο, με πολύ κουράγιο, με πολύ δύναμη, όμως τα κατάφεραν τέλεια. Όμως ο πόνος τους για τα δύσκολα χρόνια που έχουν περάσει, τη δύσκολη παιδική ηλικία, την τραυματική παιδική ηλικία, τη δύσκολη εφηβεία, τους έχει αφήσει μια πληγή. Και ναι μεν ξέρουν ότι τα έχουν καταφέρει πολύ καλά, ωστόσο κάπου λένε γιατί όλες οι δυσκολίες σε μένα, γιατί να τα περάσω εγώ όλα αυτά. Δηλαδή η σύγκριση με τους άλλους είναι συνέπεια και απόρρια του ψυχικού τους πόνου και της πληγής που έχει μείνει από τα τραύματα του παρελθόντος. Και πάει λίγο το μυαλό μόνο του έτσι εκεί. Αυτές τις δύο επισημάνσεις θα ήθελα να κάνω.
0: Το θέσατε άριστα. Ξέρετε γιατί? Διότι θέλω να σχολιάσω πρώτα αυτό που αναφέρατε στην αρχή. Πράγματι, η σύγκριση είτε των παιδιών μας με άλλα παιδιά, είτε στα αδέρφια μεταξύ τους, είναι τραυματική. Διότι καταργεί τη μοναδικότητα του προσώπου. Οπότε το παιδί μας μπαίνει στη διαδικασία να πρέπει να ματώσει για να κερδίσει την αποδοχή και την αγάπη και την αναγνώρισή μας. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα διαρκές βασίλειο.

0: ένα μυστήριο. Ξέρετε πόσα παιδιά μας αναφέρουν στις συνεδρίες ότι ντρέπομαι. Πώς θα κοιτάξω τη μητέρα, πώς θα κοιτάξω τον πατέρα μου και θα πω ότι πήρα για παράδειγμα 16 αντί για 18. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξυπνάει ένα πρωί ένα παιδί και λέει εγώ αγωνιώ για το τι βαθμό θα πάρω. Έχει ακούσει αυτή τη σύγκριση ότι ξέρεις κάτι, εσύ γιατί δεν τα καταφέρνεις τα μαθηματικά, γιατί δεν πήρες 19, ορίστε ο αδερφός σου πήρε 20, ορίστε ο ξαδερφός σου πήρε αυτό. Οπότε ουσιαστικά πιέζουμε με τη σύγκριση το παιδί μας να μας φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς για να καλύψουμε τα εσωτερικά μας κενά και τις προσδοκίες που είναι δικές μας. Άρα τι κάνουμε, έχουμε μία κτητικότητα, θεωρούμε το παιδί κτήμα μας, εξάρτημά μας και μέσα από το παιδί προσπαθούμε να πάρουμε την αναγνώριση που εμείς θέλουμε για τον εαυτό μας. Όμως αυτός, και θέλω να μου το θυμάστε, είναι ένας οδοστρωτήρας για την παιδική ψυχή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πλήσεις. Ένα παιδί που θέλει να γίνει ζωγράφος, θέλει να γίνει μουσικός, θέλει για παράδειγμα να γίνει παιδαγωγός και εμείς το βάζουμε να γίνει γιατρός, δικηγόρος. Γιατί έτσι θέλουμε, για να επιδειχθούμε στην κοινωνία, για να δείξουμε ότι τα καταφέραμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ακολουθεί μια ζωή που δεν είναι δική του. Καταστρέφονται τα όνειρά του, συγκρίνεται διαρκώς και είναι ένα ρομπότ το οποίο καλύπτει τις επιθυμίες των άλλων. Αφήστε που η σύγκριση προκαλεί τεράστιες εσωτερικές πληγές, γιατί διαρκώς ο άνθρωπος νιώθει ότι δεν αναγνωρίζομαι για αυτό που είμαι, διαρκώς πρέπει να γίνω κάτι άλλο. Όταν ο άνθρωπος γίνεται ο προσαρμοσμένος σε αυτός, δηλαδή προσαρμόζεται στα θέλω της κοινωνίας, των γονέων, των άλλων, τότε χάνει τον εαυτό του, τον αυθεντικό εαυτό του και δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και στο δεύτερο σημείο που προαναφέρατε, να πούμε ότι, ξέρετε, μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στο απόγειο της επιτυχίας. Μπορεί, όπως είπατε υπέροχα, να καταφέρει πράγματα που άλλοι θέλουν τρεις ζωές για να τα καταφέρουν. Εάν όμως έχει δεχτεί τη σύγκριση από παιδί, τότε οι πληγές αυτές παραμένουν ενεργές μέσα του, εάν δεν έχει κάνει την ψυχοθεραπεία και αν δεν τις έχει δουλέψει. Και ξέρετε γιατί? Διότι διαρκώς νιώθει μία έλλειψη, μία συναισθηματική απορροή. Κάτι λείπει και αισθάνεται θλίψη για αυτά τα παιδικά χρόνια που δεν πήρε την αναγνώριση και την αποδοχή. Και τολμώ να σας πω ότι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι 70-80 ετών, να έχουν κάνει τον κύκλο της ζωής, να έχουν ζήσει πάρα πολλά πράγματα και όμως να μην μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όσα χρειάζονται. Γιατί? Γιατί νιώθουν ελλειπείς. Γιατί οι γονείς τους, όταν εκείνοι ήταν παιδιά, δεν τους αναγνώρισαν, δεν τους έδειξαν ότι αξίζεις, είσαι αρκετός. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το να λαμβάνεις από το γονιό σου το να είσαι αρκετός? Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα, υπάρχουν άνθρωποι που σπουδάζουν συνέχεια και δεν μπορούν να νιώσουν αρκετοί, γιατί δεν ένιωσαν αρκετοί μέσα από το βλέμμα των γονιών τους. Και αυτό είναι ένα βαθύ τραύμα που θέλει πολλή δουλειά και επεξεργασία με τον εαυτό μας για να νιώσουμε ότι είμαι αρκετός. Μπορεί να μην πήρα αυτό το βλέμμα της αποδοχής, της αναγνώρισης μέσα από το γονιό μου, αλλά είμαι αρκετός για αυτό που είμαι και ας μην είναι αυτό που ήθελε η μητέρα ή ο πατέρας μου. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πράγματι, κυρία Ποντίκη, πολλές φορές συγκρίνουμε τα δικά μας μειονεκτήματα με τα εξειδανικευμένα προτερήματα των άλλων, που δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως διαπιστώνουμε πολλές φορές. Και είναι μια ανασφάλεια δική μας βέβαια να συγκρινόμαστε, έτσι. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Θα σας πω. Βεβαίως, αυτό όμως, ξέρετε τι δείχνει? Δείχνει ότι εμείς δεν αγαπάμε τον εαυτό μας σαν εφόρον. Δεν στεκόμαστε στα δικά μας προτερήματα και χαρίσματα. Υπάρχει κάποιος λόγος να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους? Απολύτως κανένας. Το κάθε λουλούδι είναι διαφορετικό, αλλά είναι το ίδιο όμορφο. Αυτό που έχεις εσύ δεν το έχω εγώ και αυτό που έχω εγώ δεν το έχεις εσύ. Ναι, αλλά εκεί κρύβεται και η ομορφιά του πλουραλισμού. Το ότι όλοι μαζί στην κοινωνία, ακριβώς επειδή είμαστε διαφορετικοί, μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Και όμως, ξέρετε, έχουμε την ανάγκη να συγκριθούμε, διότι μέσα μας έχουμε την ανάγκη να αναγνωριστούμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει αναγνωρίσει ο ίδιος τον εαυτό του και νιώθει ότι εγώ είμαι καλά με μένα, τα έχω καλά με μένα, τα έχω καλά με τον εαυτό μου, τα έχω καλά με αυτά που έχω καταφέρει στη ζωή μου, είμαι αρκετός για αυτό που είμαι στο εδώ και τώρα και με αποδέχομαι ανεφόρον, δεν έχω λόγο να συγκριθώ. Όταν όμως εγώ νιώθω έλλειψη, νιώθω μειονεκτικά ακόμα και σε μια παρέα που μπορεί να βγω για ένα καφέ, ακόμα και μπροστά στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στο παιδί μου, στη μάνα μου, στον πατέρα μου, τότε μου είναι πολύ εύκολο να πω, τον είδε στο γείτονα, πω, άστα τι έκανε εκείνος. Γιατί? Για να αισθανθώ ανώτερος, για να αισθανθώ καλύτερος, για να αισθανθώ ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω. Στην πραγματικότητα κανένας δεν είναι ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Είμαστε όλοι ισότιμοι, όχι ίσοι, γιατί ισότιμοι σημαίνει ότι έχουμε την ίδια αξία. Και ο καθένας βέβαια είναι διαφορετικός. Και ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Διαρκώς να συγκρίνομαι, μειώνοντας τον εαυτό μου. Που εκεί πέρα υπάρχει και μια αρρωστημένη ταπεινοσχημία πολλές φορές. Μωρέ, εγώ κακόμοιρος, δεν κατάφερα τίποτα. Ξέρετε, και αυτό είναι νοσηρό. Δεν είναι καλό να μειώνουμε, να υποτιμούμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε ή αυτά που καταφέρνουμε. Ούτε και αυτό είναι βοηθητικό. Χρειάζεται να είμαστε περήφανοι με την καλή έννοια για αυτό που είμαστε, για αυτό που έχουμε καταφέρει, για αυτό που προσφέρουμε. Γιατί όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον εαυτό του, τότε είναι γεμάτος χαρά, δύναμη, θέληση να εξελιχθεί, να πάει παρακάτω. Όταν όμως, να το πούμε έτσι, ψευτοταπεινώνεται, δεν είναι η πραγματική ταπείνωση αυτή, και υποτιμά τον εαυτό του και λέει «Δεν έκανα τίποτα, δεν είμαι τίποτα», τότε και εκεί κρύβεται ψυχοπαθολογία. «Έκανα αυτό που μπορούσα. Είμαι μια χαρά». Δηλαδή να βαδίζουμε στην βασιλική οδό. Ούτε να συγκρινόμαστε υποτιμώντας τον εαυτό μας, ούτε να συγκρινόμαστε προσπαθώντας να δείξουμε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι. Να αγαπάμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε την παρούσα χρονική στιγμή. Ούτε πριν, ούτε μετά. Κάθε στιγμή να αγαπάμε τον εαυτό μας. Με τα καλά μας κομμάτια και με τα κομμάτια που μας δυσκολεύουν, γιατί όλοι μας έχουμε κομμάτια που μας δυσκολεύουν μέσα μας. Και αυτά όμως αξίζουν την αγάπη μας. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει θετικά μόνο όταν αποδέχεται τον εαυτό του ολόκληρο. Με όλα του τα κομμάτια. Γιατί όλα αυτά τα κομμάτια, ακόμα και τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχουμε, είναι κομμάτια δικά μας, κομμάτια του εαυτού μας, και οφείλουμε και αυτό να τα αγαπήσουμε. Και μόνο όταν τα αγαπήσουμε και τα αποδεχθούμε θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε, πιστέψτε με, με τον πιο όμορφο και επικοδομητικό τρόπο.
1: Οι επιπτώσεις από τη σύγκριση, κυρία Ποντίκη, είναι οδυνηρές. Υπάρχει μια αίσθηση κατωτερότητας, υπάρχει μια απώλεια ταυτότητας, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι όπως το αναφέρετε. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο που είπατε, την απώλεια της ταυτότητας. Οι επιπτώσεις της σύγκρισης, τολμώ να πω ότι είναι τρομακτικές. Χάνεις την ταυτότητά σου. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Περιμένεις από τους άλλους να σου πούν ποιος είσαι. Και ξέρετε, αυτό σε οδηγεί στο να ζεις τη ζωή των άλλων και όχι τη δική σου, να επιλέγεις αυτό που θέλουν οι άλλοι και όχι αυτό που θες εσύ. Μέσα σου φωλιάζει η θλίψη, φωλιάζει η δυστυχία, φωλιάζει ένα διαρκές παράπονο, γιατί εγώ δεν είμαι αρκετός, τι έπρεπε να κάνω για να με αναγνωρίσουν και εμένα, τι μπορώ να κάνω. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά κι όμως στο τέλος της ημέρας κλαίνε στο μαξιλάρι τους. Γιατί? Γιατί δεν αισθάνονται αρκετοί, γιατί αισθάνονται διαρκώς ότι εγώ είμαι κατώτερος από τους άλλους. Δεν τα έχω καταφέρει, διότι συγκρίνονται. Ξέρετε, εάν δεν σταθούμε σε αυτά που έχουμε και σε αυτό που είμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε ευτυχία. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Είναι σαν να πάμε κάπου να φάμε και αντί να απολαμβάνουμε το φαγητό που επιλέξαμε να φάμε, να κοιτάμε διαρκώς τα τραπέζια των άλλων τι τρώνε και να λέμε πω πω αυτό είναι καλύτερο. Ακόμα και χειρότερο να λέμε ότι είναι το άλλο, το φαγητό που τρώνε. Και πάλι αυτό θα μας προκαλεί δυστυχία. Είναι σαν να μην επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας το εδώ και τώρα. Και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι αυτός μας. Ξέρετε, ο συνοδοιπόρος μας είμαστε εμείς. Όταν εγώ δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν γίνεται να έχω ευτυχία, ηρεμία μέσα μου. Γιατί διαρκώς συγκρίνομαι. Διαρκώς είμαι σε τι? Σε μια ψυχική αναταραχή. Να κάνω περισσότερα, να προσφέρω περισσότερα, να εξελιχθώ. Όχι με τον τρόπο όμως που θέλω εγώ, με τον τρόπο που θέλουν οι άλλοι. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο τραυματικό? Να κοιτάς σαν επέτης, σαν ζητιάνος στα μάτια του άλλου, είτε είναι η μάνα σου, είτε είναι ο πατέρας σου, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, και να περιμένεις ένα ψίχουλο αναγνώρισης. Και αυτό να μην έρχεται ποτέ. Και άντε πάλι την επόμενη μέρα να αγωνίζεσαι να πάρεις αυτή την αναγνώριση. Και πάλι να μην την παίρνεις. Και σιγά σιγά φτάνεις σε ένα σημείο που το βλέπουμε στις συνεδρίες να μας λένε οι άνθρωποι: δεν ξέρω ποιος είμαι, κυρία Ποντίκη. Και δεν ξέρω και τι θέλω. Δεν ξέρω τι με ευχαριστεί. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί χάνεις τόσα πολλά κομμάτια του εαυτού σου που πλέον έχεις χάσει την κατεύθυνσή σου και χρειάζεται δουλειά για να επανέλθεις. Γιατί μια ζωή συγκρίνεσαι, γιατί? Για να εκπληρώσεις τα θέλω των άλλων. Διότι σε έμαθαν από μικρό παιδί να σε συγκρίνουν. Οπότε να μην κάνεις αυτά που θες εσύ, να μην λες αυτά που θες εσύ, να μην επιλέγεις αυτά που σε αναπαύουν, αλλά αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί αλλιώς δεν θα έχεις την αποδοχή τους. Άρα έχεις μάθει σε μια τιμωρητική συμπεριφορά. Δεν έχεις μάθει να αναγνωρίζεις αυτό που κάνεις. Πάρτε για παράδειγμα τα μικρά παιδάκια. Γυρίζουν με μια ζωγραφιά στο σπίτι. Αν πει η μαμά και ο μπαμπάς: πολύ ωραία η ζωγραφιά, τι ωραία την έκανες, αμέσως το παιδί χαμογελάει. Αν όμως πει: α, ωραία η ζωγραφιά, του Κωστάκη όμως φαινόταν καλύτερη, θα μπορούσες και εσύ καλύτερα, αμέσως το παιδί αυτό συρρυκνώνεται. Γιατί? Γιατί νιώθει ότι πρέπει να φτάσει τον Κωστάκη. Και τον κάθε Κωστάκη αύριο μεθαύριο στη ζωή του. Οπότε διαρκώς βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς τέλος, χωρίς ανάπαυση. Γιατί? Μα δεν σταματάνε ποτέ να έχουν επιθυμίες οι άλλοι από μας. Εμείς χρειάζεται να σταματήσουμε να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες των άλλων και να συγκρινόμαστε και να κοιτάξουμε να εκπληρώσουμε αυτό που εμείς νιώθουμε ότι μας αναπαύει μέσα μας. Αυτό που εμείς θέλουμε και επιθυμούμε και είμαστε. Να γίνουμε όπως λέει ο Μάσλου. Να γίνουμε ο πραγματικός και αυθεντικός μας εαυτός.
1: Κυρία Ποντίκη, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την σύγκριση? Τι μπορούμε να κάνουμε? Να μας πείτε κάποια μυστικά, ας πούμε, την ώρα της σύγκρισης, για παράδειγμα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, μια σκέψη που υπάρχει είναι, αντί να καθόμαστε να συγκρίνουμε και να στεναχωριόμαστε, να αναγνωρίζουμε όσα έχουμε καταφέρει και να είμαστε ευγνώμονες. Και έτσι να κοιτάμε μπροστά.
0: Θα σας πω τρία χαρακτηριστικά tips. Πρώτον, την ώρα που ακούμε τη σύγκριση, επειδή αρχίζει μέσα μας μία συναισθηματική ανασφάλεια, το καλύτερο είναι να κόβουμε τη συζήτηση και να απομακρυνόμαστε. Είναι σημαντικό, γιατί όσο περισσότερο μένουμε κοντά σε ανθρώπους που μας συγκρίνουν, ακόμα και αν είναι οι γονείς μας, αυτά τα ερεθίσματα περνάνε μέσα μας. Οπότε αυξάνεται και η δική μας ανάγκη να ικανοποιούμε τα θέλω των άλλων και να συγκρινόμαστε με άλλους. Δεύτερον, θα δημιουργούμε ένα εσωτερικό plexiglass, σαν ένα γυαλί. Θα πετάμε οτιδήποτε ακούμε και αφορά τους άλλους. Δηλαδή, θα λέμε: μα μου είπανε ότι ο τάδε άνθρωπος κατάφερε αυτό. Πάρα πολύ ωραία, να είναι καλά. Δεν με αφορά όμως εμένα, δεν μου είναι πρακτικά χρήσιμο για τη ζωή μου. Εμένα με αφορά το τι έχω κάνει εγώ. Και αυτό που έχω κάνει το αναγνωρίζω. Γιατί? Γιατί πάμε στο τρίτο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας μας έχει μια ξεχωριστή διαδρομή. Θα λέμε στον εαυτό μας ότι είμαι μοναδικός. Κανένας δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια μου και στη ζωή μου. Οπότε δεν υπάρχει ανώτερο, καλύτερο, περισσότερο, πιο επιτυχημένο. Υπάρχει ισότιμο, αυτό που σας είπα πριν. αυτό που κάνω εγώ είναι αρκετό, γιατί πάω με τα δικά μου δεδομένα. Δεν θα μας αφορούν τα δεδομένα των άλλων, γιατί άλλοι έχουν άλλο συναισθηματικό και ψυχολογικό background. Οπότε εγώ θα μένω στα δικά μου δεδομένα, εγώ θα μένω σε αυτά που καταφέρνω εγώ, και οτιδήποτε μου πει η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, μπορεί να το ακούμε, αλλά θα το πετάμε. Θα το πετάμε, δεν θα το βάζουμε μέσα μας και θα λέμε πάρα πολύ ωραία, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Όταν ξέρεις ποιος είσαι, δεν επηρεάζεσαι, ακόμα και όταν ακούς να σε συγκρίνουν. Αλλά δεν θα μένουμε να συζητάμε εκτενώς θέματα τέτοια συγκρίσεως, διότι επηρεαζόμαστε συναισθηματικά. Δηλαδή θα έχουμε μία εδρεωμένη συμπαγή πεποίθηση, ένα κέντρο αναφοράς, που θα έχουμε αναγνωρίσει τον εαυτό μας σταθερά. Οπότε οτιδήποτε και να μας πουν οι άλλοι, εμείς αμέσως θα μπορούμε να πούμε, αυτή είναι η ιστορία του Κώστα, του Δημήτρη, του Τάκη. Δεν είναι η δική μου ιστορία της ζωής. Για τη δική μου ιστορία της ζωής είμαι περήφανος εγώ προσωπικά. Και δεν θα μου πουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει να μου πουν οι άλλοι ότι είναι περήφανοι για μένα, αρκεί που το λέω εγώ, αρκεί που με πιστεύω εγώ, αρκεί που με αγαπώ εγώ, αρκεί που με αναγνωρίζω προσωπικά. Γιατί όσες μάχες δίνει ο κάθε άνθρωπος, δεν τις ξέρουν οι άλλοι, ούτε καν οι γονείς του. Μόνοι μας περπατάμε αυτό το δρόμο της ζωής με τη βοήθεια του Θεού. Άρα πρώτα απ' όλα εμείς χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και οι συγκρίσεις των άλλων, πολύ απλά, θα πέφτουν στο κενό. Σημασία δεν έχει τι κάνουν εκείνοι ή τι λένε για μας. Σημασία έχει τι γνώμη έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Γιατί αν περιμένουμε να μας αναγνωρίσουν οι άλλοι, τότε είμαστε συνεξαρτώμενοι. Αν όμως εμείς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν θα συγκρινόμαστε με κανέναν. Και αυτό θα μας έχει απαρασάλευτους και γεμάτους αυτοπεποίθηση.
1: Μάλιστα, κυρία Ποντίκη, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Και έτσι ο κάθε άνθρωπος έχει μόνο με τον εαυτό του να κάνει, τη δική του πορεία να καθορίσει, να είναι ευγνώμων για ό,τι έχει καταφέρει.
0: Μπράβο.
1: Και βέβαια αυτό που πρέπει να ξεπερνά είναι ο παλιός εαυτός του, ο χθεσινός εαυτός του. Κάθε μέρα να φροντίζει να γίνεται λίγο καλύτερος, να βελτιώνεται, αναγνωρίζοντας όσα έχει καταφέρει και τραβώντας το δικό του δρόμο. Χωρίς συγκρίσεις, χωρίς φίλτρα, χωρίς εξειδανικεύσεις, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα με τους άλλους και αν έχουν πράγματι καταφέρει όσα δείχνουν, πώς θα έχουν καταφέρει, και εν πάση περιπτώσει ο δρόμος του καθενός, η πορεία του είναι μοναδική. Είναι ένας δρόμος μοναχικός, όπως μας είπατε κι εσείς. Με τη βοήθεια του Θεού βέβαια γίνεται πάντα, και πάντα να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που έχουμε καταφέρει και όχι σε αυτά που θα θέλαμε, που ίσως ήταν καλύτερα για μας. Αυτό δεν το ξέρουμε. Οπότε καλό είναι να επικεντρωνόμαστε στο δικό μας δρόμο, στο δικό μας ταξίδι. Γιατί έχουμε διαφορετικές αφετηρίες, βιώματα και δυνατότητες, που όλα είναι χρήσιμα στον κόσμο μας και στην κοινωνία που ζούμε, και δεν ωφελεί, είναι μιζέρια να καθόμαστε συνέχεια να συγκρίνουμε. Ας δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, συνεχώς κάτι καλύτερο.
0: Ακριβώς όπως το είπατε, διαρκής εξέλιξη, αλλά μέσα από τη διαρκή αναγνώριση και αποδοχή του εαυτού μας. Το είπατε υπέροχα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Ολυμπία Ποντίκη, φίλες και φιλοκρατές, σύμβουλος ψυχικής υγείας και σημερινή συνοδοιπόρος μας. Αναλύσαμε το θέμα, η σύγκριση με τους άλλους. Και πράγματι, φίλες και φιλοκρατές, η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Επικεντρωθείτε στο δικό σας ταξίδι και όχι στο ταξίδι των άλλων. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Πολλές ευχές, να είστε καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου. Πειραϊκή Εκκλησία.
3: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχήσουμε ενώ της ετυντεήσιν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ ον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μου το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν της λόγης σου και νικήσεν ο κνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Αγωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Ιδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουν

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap.

0: αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτη του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγήτως το γέροντα του στο μοναστήρι αυτό, υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί και αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της? Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου, σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε, τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται

με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες. Και εν συνεχεία, με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του καινού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου. Ήταν όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήθελε να επισκεφθεί τη Μονή για να προσκυνήσει την Παναγία μας. Ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του να τον συνοδεύσω. Πράγματι, τον συνόδευσα μαζί με έναν αδελφό από τη συνοδεία του. Στο δρόμο τον ερώτησα: «Γέροντα, πώς και πας στο βατοπέδι?» Μου λέει: «Έχω μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δυσκολίες. Θέλω να πάω να προσκυνήσω την Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία, να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά». Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας θα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί, και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του: «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας: «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος: «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας: «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες». «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει: «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολύ αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε: «Πύρινες προσευχές. Πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με το νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει, έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος γι' αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε λόγον Κυρίου με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός: «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπα Εφραίμ. Τότε,
Όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του του μίλησε και του είπε: «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε: «Το πετραχύλι μιλά. Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα». Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα. Του λέω: «Γέροντα, θα εξομολογηθείς εμένα?» Και μου απάντησε: «Δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά ως έκφραση αγάπης και λύμωσης και κεκοιμημένου. Συχνά, μα το παραδείγματα και περιστατικά, η μνημόνευση ονόματος την προσκομιδή είχε πολύ ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα. Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκήνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκήνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκήνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκήνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκήνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πυρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό». Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω. Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές, και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα, κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην μικρά Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσε στο κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε, αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ήρχε το παράκλητος. Ήρχε το η χάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις άγιες ευχές του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρο στα βήματά μας.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ως την ορεινή Λευκάδα θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε και μια άλλη πανέμορφη γωνιά αυτού του τόπου. Από την πόλη της Λευκάδας που απέχει περίπου 360 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 370 από τη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε το δρόμο για τα ορεινά του νησιού και συγκεκριμένα για το κεφαλοχώρι Καριά που βρίσκεται 15 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας. Ένα αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό σε υψόμετρο 500 μέτρων με πλούσια βλάστηση, όμορφα σπίτια και τρεχούμενα νερά. Ιστορικά από το επώνυμο Αραβανής, το οποίο είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στο χωριό, αναφέρεται ότι η πρώτη μήτρα των Αραβανέων έζησε στα βάθη της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Εκεί, στην περιοχή του Ικονίου, στο Βιλαέτη Ικονίου, υπήρχε το χωριό Αραβάνιον, Αραβάν, που το 1921 αριθμούσε ακόμα 200 οικογένειες ελληνόφωνες. Το χωριό Αραβάνιον βρισκόταν μία ώρα έξω από την Ίγδη και είχε κατά βάση δραστηριότητα γεωργική. Υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν τις πρώτες μετακινήσεις κατοίκων από το χωριό Αραβάνιον της επαρχίας Ικονίου της Μικράς Ασίας προς το χωριό Καριά της Λευκάδας. Αυτή η μετακίνηση τοποθετείται αμέσως μετά την εξάπλωση των Τούρκων στον ελλαδικό χώρο τον 15ο αιώνα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, εκτός από τα γράμματα, πολλοί Καρσάνοι διέπρεψαν στις τέχνες, στις επιστήμες και στην πολιτική ανάμεσά τους ο τέος πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Όμως η πιο ιδιαίτερη έκφανση του καρσάνικου πολιτισμού, η οποία ενσωματώθηκε ολοκληρωτικά στον πολιτισμό του νησιού, είναι το καρσάνικο κέντημα. Καρσάνικο ονομάζεται διότι προέρχεται από την Καριά. Πρωτεργάτρια και στην ουσία αυτή που εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτή την ιδιαίτερη τεχνική υπήρξε η Μαρία η Κουτσοχέρο, αυτό το ιδιαίτερο προσωνύμιο της το κόλλησαν εξαιτίας της αναπηρίας της. Η Μαρία Σταύρακα, όπως ήταν το κανονικό της όνομα, γεννήθηκε στην Καριά από αγρότες γονείς γύρω στα 1860 και πέθανε το έτος 1948. Κύρια απασχόλησή της ήταν οι αγροτικές εργασίες, όπου εργαζόταν από πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν δε ιδιαίτερα ζωηρή αλλά και έξυπνη. Η ζωηράδα αυτή έγινε η αιτία σε πολύ μικρή ηλικία να χάσει διαπαντός το δεξί της χέρι, αφού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο ύπαιθρο έπεσε από ένα δέντρο. Το χέρι της υπέστη σοβαρά τραύματα και η ιατρική της εποχής δεν έβρισκε άλλη λύση πλην του ακροτηριασμού. Όχι πολύ αργότερα όμως, ένα δεύτερο ατύχημα της δημιουργεί αναπηρία και στο άλλο χέρι. Έτσι έγινε κουτσοχέρο, δηλαδή είχε κουτσά και τα δύο χέρια της. Πλέον η συμμετοχή στις αγροτικές εργασίες έγιναν παρελθόν. Κλείστηκε στο σπίτι και με κάποιο τρόπο έπρεπε να γεμίσει το χρόνο της. Αποπειράται να κεντήσει. Διαθέτει μόνο το αριστερό χέρι και αυτό ανάπηρο. Εφευρίσκει μετά από επίπονες προσπάθειες έναν τρόπο να σταθεροποιεί το ύφασμα του κεντήματος με μια παραμάνα να συγκρατεί το ύφασμα πάνω στο φόρεμά της και να το κρατά ανάμεσα στα πόδια. Κεντάει με το κουτσό το αριστερό το χέρι. Κεντάει, ξυλώνει και ξανά από την αρχή. Μετά από οπιώδεις προσπάθειες μαθαίνει την τεχνική του κεντήματος. Συλλαμβάνει έπειτα από πολλές ώρες εργασίας την καφασοβελονιά, κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για τις τότε γνωστές τεχνικές. Η γειτονιά ολόκληρη δείχνει εξαιρετικό θαυμασμό για τη νέα αυτή τεχνική και το αισθητικό της αποτέλεσμα. Η Μαρία ενθουσιάζεται και αρχίζει να εμπλουτίζει την τεχνική της, ανάγοντάς την πλέον σε ολόκληρη ιδιαίτερη νέα κεντητική τέχνη. Οι συνθέσεις της απεικονίζουν σκηνές και αντικείμενα από την πλούσια φύση του χωριού. Η καφασοβελονιά συγκεκριμένα είναι εμπνευσμένη από το καφασωτό του γυναικονίτη της εκκλησίας. Οι συνδυασμοί γίνονται πολυσύνθετες απεικονίσεις. Από τότε μέχρι σήμερα η πορεία του καρσάνικου κεντήματος είναι αδιάκοπη και σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά η ευαισθησία και η λεπτότητα των γυναικών της Καριάς. Τα χοντροκομμένα υφαντά στα σαλόνια των σπιτιών τα αντικαθιστούν καλλιτεχνήματα σπάνιας λεπτότητας, φτιαγμένα με μεταξωτές κυρίως κλωστές και βαμβακερές.
Σήμερα οι κεντίστρες του καρσάνικου κεντήματος είναι λίγες. Παρ' όλα αυτά εργάζονται με το ίδιο πάθος προκειμένου να ολοκληρώσουν κάθε εργόχειρο. Σιγά σιγά το κέντημα σπανίζει και αποτελεί είδος ιδιαίτερης αξίας, τόσο αισθητικής όσο και ιστορικής.

Κάνοντας την καρδιά, το πρώτο που κάνει εντύπωση είναι η μεγάλη πλατεία με τα μεγάλα πλατάνια να δημιουργούν μια τεράστια φυσική τέντα, προσφέροντας μια εξαιρετική δροσιά ακόμα και τις ζεστές ημέρες. Περιμετρικά της πλατείας και τα πολλά μαγαζιά με καρσάνικα και ντυτά. Απέναντι από την πλατεία, οι βρύσες με τα τρεχούμενα νερά μας ξεδιψούν πριν πάρουμε το δρόμο για μια θρησκευτική περιήγηση. Επισκεπτόμαστε το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, μία από τις πιο αξιόλογες εκκλησίες στην Καριά. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει όμορφο ψηλό κοδονοστάσιο με ρολόι. Το τέμπλο του, που χρονολογείται από το 1925, ακολουθεί απλή κλασική γραμμή και είναι έργο του Ιωάννη Βρετού. Σειρά έχει ο περίτεχνος ναός της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για έναν καλοδιατηρημένο ναό από τις αρχές του 19ου αιώνα. Στο λίδι του είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο, λεπτοδουλεμένο έργο του Προσαλέντη σε απλό ρυθμό μπαρόκ που δημιουργήθηκε το 1850. Η εικόνα της Αγίας Παρασκευής φιλοτεχνήθηκε από τον Πατσαρά και παρουσιάζει ένα ωραιότατο σύνολο. Στην εκκλησία υπάρχουν δύο ελαιογραφίες του Σπυρίδωνα Γαζή με θέματα από την Παλαιά Διαθήκη, η θυσία του Αβραάμ και ο Ιώβ. Τέλος, ανατολικά της Καριάς, σε απόσταση 4,5 χιλιόμετρων, βρίσκεται η μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κτισμένη στην άκρη του κάμπου της Καριάς σε μια ειδηλιακή πλαγιά, γνωστή στους ντόπιους ως Αηγιάννη στο Λιβάδι. Ιδρύθηκε το 1605 και για μια περίοδο 3 αιώνων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πνευματική ζωή του νησιού. Στις αρχές του 19ου αιώνα το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη ήταν το πλουσιότερο και πολυπληθέστερο στη Λευκάδα, ενώ ήδη από τον 18ο αιώνα η μονή της Οδηγήτριας και άλλοι 15 ναοί του νησιού είχαν γίνει μετόχια του. Στο καθολικό του, κατά την παράδοση, ετάφη το 1622 ο ξακουστός αρματολός Σίμος Μπούας ή Γρίβας. Ο σημερινός ναός είναι νεότερος, μονόχωρος, με ξύλινη στέγη και με γυναικονίτη. Έχει εξαιρετικές στιχογραφίες που χρονολογούνται από το 1736 έως το 1753. Στα δυτικά διακρίνονται ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Ελένη και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δίπλα στο καθολικό της Μονής, μέσα σε πυκνή βλάστηση, υπάρχει το ερυπωμένο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου.

Αφήνουμε την Καρδιά και πάμε τώρα μία βόλτα λίγο βορειότερα, στην Εγκλουβή. Ένα από τα αραιότερα παραδοσιακά χωριά της Λευκαδίτικης Ενδοχώρας, κτισμένο σε υψόμετρο 730 μέτρων που περιβάλλεται από κατάφυτους λόφους. Στην περιοχή της Εγκλουβής βρίσκεται το οροπέδιο του Αγίου Δονάτου, το Βουνί, όπου παλαιά πηγάδια, ερυπωμένοι ανεμόμυλοι και εξακουστοί βόλτοι, περίτεχνα ξερολιθικά κτίσματα θολωτής μορφής, ανάγονται τουλάχιστον στην περίοδο της Ενετοκρατίας, δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα. Σε αυτό το οροπέδιο του Αγίου Δονάτου γίνεται και η παραγωγή, μικρή πια στην εποχή μας, της ξακουστής φακής της Εγκλουβής. Το εκκλησάκι του Αγίου Δονάτου, σε υψόμετρο 900 μέτρων, ήταν αρχικά αφιερωμένο στον Άγιο Δομέτιο. Οι ντόπιοι, παρασυρμένοι από το όνομα της περιοχής, τις αφιέρωσαν όταν την ανακαίνισαν το 1980 στη μνήμη του Αγίου Δονάτου, που υπήρξε επίσκοπος της Λευκάδας το 284 και σύμφωνα με την παράδοση γκρεμίστηκε από ένα ψηλό πύργο κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών. Τα ερείπια του πύργου αυτού σώζονται λίγο πιο πέρα από την εκκλησία που γιορτάζει στις 7 Αυγούστου. Λίγο νοτιότερα από την Καρδιά συναντάμε τη Βαφκερή, με την εξαίσια θέα προς τον Ιδρύ και τα νησάκια. Το χωριό με τα λίγα σπίτια που πνίγεται στο πράσινο, ενώ σε μικρή απόσταση είναι η Μονή Ασωμάτων και η Μονή Ευαγγελιστρίας με κόκκινη εκκλησία. Εδώ παρατηρούμε τα αποκατεστημένα πετρόχτιστα σπίτια που στολίζουν αυτό το όμορφο ορεινό χωριό. Πριν φτάσουμε στην Καρδιά, από τη χώρα βρίσκουμε τα Λαζαράτα, χτισμένα σε υψόμετρο 440 μέτρων. Όλο το χωριό αποτελεί δείγμα αξιόλογης αρχιτεκτονικής με γραφικά σοκάκια, ενώ η εκκλησία του προφήτη Λία με την πανέμορφη θέα κοντά στα Λαζαράτα μας έλκει την προσοχή. Αφήνουμε όμως το ανατολικό κομμάτι της ορεινής Λευκάδας, το οποίο όπως είδαμε πνίγεται στο πράσινο και ιδίως την άνοιξη, όπου αποτελεί μια φυσική παλέτα χρωμάτων, και περνάμε στο δυτικό τμήμα. Εδώ τώρα το καταπράσινο τοπίο μπλέκεται με το μπλε του Ιωνίου. Και πιο χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του παντρέματος το συναντάμε στην Εξάνθεια. Ένα χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά στο βουνό της Ελάτης, μοιάζει στα αλήθεια να είναι κρεμασμένο στην πλαγιά του λόφου. Από τη θέση αυτή προσφέρει την ηρεμία της εφτανισιώτικης υπαίθρου. Η θέα είναι κάτι το απίστευτο. Μπορεί κανείς να δει σχεδόν όλη τη Λευκάδα και το Ιόνιο. Κάποτε η Εξάνθεια ήταν ένα από τα ινοπαραγωγικά χωριά της Λευκάδας. Τότε που το κρασί μαζί με το λάδι αποτελούσαν την κύρια παραγωγική βάση του νησιού. Περπατώντας το χωριό σε πολλά σημεία υπάρχουν σημάδια εγκατάλειψης, με σημαντικό αριθμό σπιτιών να χρήζουν αναστήλωσης. Πολλοί διοκτήτες των οποίων ζουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι τα παιδιά επιμένουν πεισματικά, θα λέγαμε, να παίζουν στην μικρή πλατεία του χωριού. Ακριβώς από εδώ υπάρχει μια σκάλα που μας οδηγεί στο ναό της Εξάνθειας. Στο ναό του Αγίου Στεφάνου. Ένας παλιός ναός, ο οποίος έχει υποστεί πολλές ζημιές κατά καιρούς, κυρίως από σεισμούς, και έχει επισκευαστεί. Στο τέμπλο του μνημονεύεται ως χρονολογία κατασκευής το 1850. Η θέα, έξω από το ναό, κόβει την ανάσα, με το χωριό να απλώνεται στα πόδια μας και στο βάθος το Ιόνιο να προσφέρει ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Εμείς καθόμαστε εδώ, και καθώς αγναντεύουμε τη θάλασσα, ακούμε τώρα έναν λευκαδίτικο μπάλο, τον οποίο τον βρίσκουμε στο δίσκο καταγραφές του Σπύρου Περιστέρη του 1966, σε ηχογράφηση που έγινε τότε στην Καρδιά. Μια έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών με χρηματοδότηση της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Λευκάδος το 2010.

Στην επιστροφή μας στην πόλη της Λευκάδας κρίνεται απαραίτητη μία στάση για προσκύνημα στο καμάρι του νησιού, το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, που το συναντάμε μόλις 3 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε πίσω στην πόλη. Μοναστήρι με ιστορία αιώνων, η οποία πιθανότατα ξεκινά από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, αφού η παράδοση αναφέρει ότι στο σημείο που βρίσκεται χτισμένο υπήρχε το καλυμάρμαρο ιερό της θεάς Αρτέμιδος. Οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου, που έφτασαν πρώτοι στο νησί, συγκέντρωσαν εδώ τους κατοίκους και κήρυξαν τον χριστιανισμό, δημιουργώντας το πρώτο ευκτήριο οίκο, ενώ ένας από αυτούς, ο Σωσίων, χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Λευκάδος και ίδρυσε το μοναστήρι. Η πρώτη εικόνα της Παναγίας που είχε παραγγελθεί στην Κωνσταντινούπολη αποκαλύφθηκε αχυροποίητος στον ιερομόναχο και αγιογράφο Κάλιστο μετά από προσευχή του. Γι' αυτό ονομάστηκε και Φανερωμένη, ενώ η σημερινή εικόνα της Παναγίας του έτους 1887 είναι αντίγραφο της παλιάς θαυματουργής εικόνας της Φανερωμένης και έγινε στο Άγιον Όρος. Το μοναστήρι πήρε τη σημερινή του μορφή επί ενετοκρατίας το 1734. Ο ναός ξανακτίστηκε τον 19ο αιώνα μετά από 2 πυρκαγιές και έχει χαρακτηριστικά που φανερώνουν έντονη επίδραση της ζακυνθινής αρχιτεκτονικής. Το τέμπλο του έγινε μετά το 1886 και είναι έργο του Ευστάθιου Προσαλέντη, του νεότερου. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του ηγουμένου. Κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα κοιλιών, ηγουμενείο, συνοδικό, βιβλιοθήκη και παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη. Εδώ, σε σύγχρονο κτίριο, στεγάζεται και το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μονής με χαρακτηριστικά εκθέματα της εκκλησιαστικής τέχνης και παράδοσης. Η Παναγιά η Φανερωμένη, που στέκει για αιώνες στον Ιερό Βράχο, συγκεντρώνει πολλούς προσκυνητές. Είναι πολιούχος και προστάτηδα των απανταχού της γης Λευκαδίων και η χάρη της εορτάζεται με κάθε μεγαλοπρέπεια τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευλογημένος μας τόπος για σήμερα ήταν τα καταπράσινα ορεινά χωριά της Λευκάδας. Η Καριά, η Εγκλουβή, τα Λαζαράτα, η Βαυκερή και η Εξάνθεια. Εκτός από τις προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, στοιχεία αντλήσαμε από το ίντερνετ, από τις ιστοσελίδες καριά.gr, διακοπές.gr, eftanisa.blogspot.gr, lefkada.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Είμαι τα θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Με την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8068 και 694-078-9316.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ώρα Ελλάδος, 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον καθεδρικό ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης, του Εσπερινού, δέηση για τους κεκοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική διαλειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο καθεδρικός ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί ο όθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί διαλειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί και απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου Μητροπολίου Πατρών έως σήμερα. Στο Ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδόσεις με την Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Αντώνης Λούκος με θέμα γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι στον Αμπελώνα της Ιεραποστολής. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την άλωση της πόλης. Από σήμερα μέχρι και τις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό θα τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την 3η 2 Ιουνίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρφ Τρικόρφου Φωκίδος, τα οποία θα παραμείνουν στο ναό έως την 5η 11 Ιουνίου. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως την 1η Ιουνίου το βράδυ και καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Απόψε στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία Σουμελά. Αύριο Σάββατο θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Σουμελά στις 11.30 το πρωί και στις 9 το βράδυ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός της Πεντηκοστής και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως του ναού θα τελεστούν ως ακολούθως. Την Κυριακή της Πεντηκοστής στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η παράκληση στην Παναγία Σουμελά. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και στις 7.30 ο Μεθέωρτος Εσπερινός. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό και τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις μέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελείται σήμερα στις 7 στο παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Ιωνία και θα σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Σάββατο το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριος την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τελεστεί παράκληση στον Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα. Έκθεση ζωγραφικής της ομάδας Οικαστική Αναζήτηση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πυραιός θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά από σήμερα μέχρι τις 2 Ιουνίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας 2026. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και ηλικίου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210 36 37 016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640, η Φίβη Κωνσταντέλου στα τηλέφωνα, ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό», επιμέλεια και μετάφραση Παντελή Πάσχου, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

βλέποντας πως εγώ επέμενα και παρακαλούσα να μείνω εκεί με τον πατέρα μου, εκείνος που με είχε φέρει εκεί με άρπαξε πάλι από το χέρι μου. «Έλα να είδεις και τη μητέρα σου, σε τι φωτιά καίγεται, και τότε συνειδητοποιήσεις και να αποφασίσεις σωστά ποιο δρόμο σε συμφέρει να ακολουθήσεις». Σε ένα σπίτι κλειστό και κατασκότεινο, γεμάτο ταραχή και στεναγμούς και με άλλους θορύβους ανατριχιαστικούς. Εκεί μου δείχνει ένα καμίνι που έκαιγε και πίσω που έβραζε, κοχλάζοντας δυνατά, και γύρω από το καμίνι κάποιος με φοβερή όψη να στέκονται. Εγώ τρομαγμένη κοιτούσα κάτω και βλέπω ξαφνικά μέσα στο καμίνι εκείνο την ίδια τη μητέρα μου, βυθισμένη ως το λαιμό, και τα δόντια της να χτυπούν και να τρίζουν, ενώ και εγώ ήταν μέσα στη φωτιά και την τρώγανε χιλιάδες κουλίκια. Σε κάποια στιγμή με είδε η μητέρα μου και άρχισε να κραυγάζει και να θρυνεί πολύ πιο πονεμένα και να μου λέει δυνατά: «Αλίμονό μου, παιδί μου και τρισαλίμονό μου, βλέπεις που βρίσκομαι και τι μαρτύρια περνώ, απολαμβάνοντας τους καρπούς των έργων μου. Κάποτε, όταν βρισκόμουν ακόμη στη ζωή, όλα τα λόγια και οι εντολές για σοφροσύνη και κάθε αρνητή μου φαίνονταν σκέτες ανοησίες και κούφιες κουβέντες, και πίστευα πως για τις πορνίες και τις μοιχείες δεν υπάρχουν τιμωρίες, και ούτε πως τα μεθύσια και τις κρεπάλες μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι παιδεμοί. Αλλά να, που για λίγη και μικρής διάρκειας ειδονή, βρήκα τόσο μεγάλη κόλαση και τιμωρία για απολαβή. Να που για την ελάχιστη απόλαυση του σώματος καταδικάζομαι σε αυτά τα αιώνια βασανιστήρια. Καταφρόνεσα το Θεό και τις εντολές του, και ειδού η μισθή που πληρώνομαι. Όλα τα δεινά έπεσαν επάνω μου και με καταπλακώνουν. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να με βοηθήσεις, τέκνο μου. Θυμήσου που σε έθρεφα όταν ήσουν μωρό, καθώς και ό,τι σου πρόσφερα τόσα χρόνια. Τώρα μπορείς να μου ανταποδώσεις την ευεργεσία, αν κάποτε σου έκαμα κι εγώ κάποιο καλό. Σπλαχνίσουμε, παιδί μου, και βοήθαμε που καίγομαι σε τούτο το καμίνι, δίχως να πεθαίνω και να αφανίζομαι. Βοήθαμε σε αυτά τα μαρτύρια που περνώ. Σπλαχνίσουμε, σε οικετεύω, τέκνο μου, και δώσ' μου το χέρι σου. Μήπως μπορέσεις να με βγάλεις από εδώ μέσα». Κοίταξα γύρω μου και είδα πάλι τους φύλακες που επιτηρούσαν αυστηροί και δεν ήξερα τι να κάνω. Βλέποντας την απραξία μου, η μητέρα μου άρχισε πάλι να φωνάζει δυνατά με δάκρυα και στεναγμούς: «Βοήθησέ με, παιδί μου. Μην προσπερνάς και με αφήνεις εδώ μέσα να λιώνω στη γέννα του πυρός». Κι εγώ τότε, λυγίζοντας από τα δάκρυα και τους στεναγμούς, αισθάνθηκα κάτι το ανθρώπινο και άπλωσα το χέρι μου να την τραβήξω και να τη βγάλω από εκεί μέσα. Μα η φωτιά έκαψε το χέρι μου και πόνεσα τόσο που άρχισα να κλαίω και να στενάζω μέσα στον ύπνο μου. Με τις φωνές μου ξύπνησαν οι άνθρωποι του σπιτιού, άναψαν φως να ειδούν τι συμβαίνει και άρχισαν να με ρωτούν τι έπαθα και σκούζω τόσο πονεμένα. Κι εγώ τότε τους διηγήθηκα με δάκρυα στα μάτια όλα όσα είχα ειδεί σε όραμα στον ύπνο μου. Κι έτσι λοιπόν διάλεξα να ακολουθήσω το δρόμο που

είχε πάρει ο πατέρας μου στο βίο του, αφού είδα, χάρη στην άπειρη φιλανθρωπία του Θεού, πόσες τιμωρίες περιμένουν στην άλλη ζωή όλους εκείνους που διαλέγουν να ζήσουν αισχρά σε τούτη, παραβαίνοντας τις θείες εντολές. Με τέτοια λόγια μας μίλησε η ευλογημένη εκείνη Παρθένος, του φοβερού οράματος, όπου φαίνεται πόσο μεγάλη είναι η απολαβή των καλών στην άλλη ζωή και πόσο τρομερές οι τιμωρίες για εκείνους που διέπραξαν εδώ βρωμερά και αισχρά έργα στο βίο τους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας κάνουμε κατά τη συμβουλή καλύτερους τους εαυτούς μας, για να βρεθούμε στη μερίδα των λυτρωμένων και τρισμακαρίων.

Πατρικίας Αναστασίας. Κάποιος μοναχός ευνούχος έμενε στην εσωτέρα έρημο ασκητεύοντας. Το κελί του ήταν σε αρκετή απόσταση, γύρω στα 18 μίλια από τη Σκήτη. Μια φορά την εβδομάδα επισκεπτόταν τον Αβαδανιήλ, τον γέροντα της Σκήτης, αλλά ερχόταν πάντα νύχτα και κανείς δεν το ήξερε, παρά μονάχα ο γέροντας και ο υποτακτικός του. Ο Αβάς Δανιήλ είχε δώσει παραγγελία στον υποτακτικό του να γεμίζει ένα πύλινο σταμνί και να το αφήνει μια φορά την εβδομάδα μπρος στο σπήλαιο που έμενε ο ευνούχος και να φεύγει αμέσως. «Να μην σταθείς καθόλου και ούτε να μιλήσεις μαζί του», είπε στο μαθητή του ο γέροντας. «Και αν βρεις καμιά φορά όστρακο γραμμένο από τον ευνούχο εμπρός στη θύρα του σπηλαίου του, πάρε το και φέρε το σε μένα». Και ο μαθητής του έκανε πάντα όπως του είχε παραγγείλει ο γέροντας. Μια μέρα λοιπόν βρίσκει μπρος στη θύρα του σπηλαίου ένα όστρακο που έγραφε «Πάρε τα εργαλεία σου και έλα με το μαθητή σου». Μόλις το διάβασε ο γέροντας, αναστέναξε βαθιά και είπε «Αλίμονο στην εσωτέρα έρημο, τι μεγάλο πνευματικό ανάστημα και στήριγμα χάνει σήμερα». Και λέει αμέσως στο μαθητή του «Πάρε γρήγορα τα ιερά σκεύη και πάμε για να προλάβουμε ζωντανό ακόμα τον γέροντα». Και αυτό γιατί τον κάλεσε ο Κύριος και υπάρχει κίνδυνος μη δεν προλάβουμε να πάρουμε τις ευχές του. Κλαίγοντας και οι δυο τους, πήραν το δρόμο για το σπήλαιο. Εκεί τον βρήκαν να καίγεται στον πυρετό. Αμέσως ο Αβάς Δανιήλ πέφτει στην αγκαλιά του και με δάκρυα στα μάτια του λέει «Είσαι πραγματικά μακάριος που φροντίζοντας πάντοτε για αυτή την ευλογημένη ώρα καταφρόνησες τις εξουσίες και τις τιμές των ανθρώπων». Και ο έτοιμο θάνατος του απαντά «Εσύ είσαι όντως μακάριος, ναι Αβραάμ, γιατί αξιώθηκες να προσφέρεις μετά για χέρια σου τόσους καρπούς στο Θεό. Δώσ' μας την ευχή σου», του λέει ο Αβάς Δανιήλ. «Την ώρα τούτη», απαντά ο ευνούχος, «εγώ έχω ανάγκη από πολλές ευχές τώρα. Αν προλάμβανα, εγώ ήθελα να παρακαλέσω πρώτος για την ευχή και την ευλογία σου». Και ανακαθίζοντας την ψάθα όπου ήταν ξαπλωμένος ο ευνούχος, πήρε την τίμια κεφαλή στα χέρια του και την καταφυλούσε λέγοντας «Κύριος ο Θεός που με οδήγησε στον Άγιο τούτο τόπο, εκείνος να δώσει το τέλος των γυρατιών σου όπως τον Αβραάμ». Μετά είπε στο μαθητή του να πέσει στα πόδια του ετοιμοθάνατου λέγοντας «Ευλόγησε το τέκνο μου και μαθητή μου πάτερ». Εκείνος τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε στοργικά λέγοντας «Εσύ Κύριε που μου παραστέκεσαι τούτη την ώρα, όπου χωρίζομαι από το σώμα τούτο και ξέρεις πόσα βήματα και πόσες μετάνοιες έβαλα σε τούτη τη σπηλιά και το Άγιον όνομά σου, εσύ Θεέ μου ανάπαυσε και το πνεύμα του αδελφού τούτου». Ύστερα στρέφοντας προς τον Αβά Δανιήλ λέγει «Για το όνομα του Κυρίου μη με ξεντήσετε τα ρούχα που φορώ την ώρα του ενταφιασμού, αλλά να με στείλετε όπως ακριβώς είμαι να συναντήσω τον Υμφίο Χριστό. Δεν θα ήθελα να μάθει κανείς άλλος από εσάς τους δυο τα σχετικά με μένα και το βίο μου». Και ύστερα από λίγο λέει πάλι στο γέροντα «Έλα τώρα να με κοινωνήσεις». Και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων λέει «Εύχεστε για μένα». Στράφηκε τότε προς τα δεξιά και προς την ανατολή και αμέσως το πρόσωπό του έγινε όπως η φωτιά. Με το χέρι του έκαμε το σημείο του σταυρού στο στόμα του και ψιθύρισε «Θεέ μου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα μου». Και έτσι παρέδωκε την ψυχή του. Πόνεσαν και έκλαψαν και οι δυο τους. Άνοιξαν μετά έναν τάφο εκεί μπροστά στο σπήλαιο και απέθεσαν το νεκρό. Τότε ο γέροντας έβγαλε το τρίχινο ένδυμα που φορούσε και λέει στο μαθητή του «Φόρεσε με τούτο το νεκρό επάνω από αυτά που έχει πάνω του». Μα δεν είχε πάνω του τίποτε άλλο παρά μονάχα ένα τριμμένο σεντόνι και μια φασκιά χοντρή υφασμένη από φύλλα φοινικιάς. Και εκεί, καθώς έντυνε το νεκρό, είδε ξαφνιασμένος πως στο στήθος του κρεμότανε διομαστή γυναίκας σαν δυο κατάξερα φύλλα. Την έθαψαν τότε και διάβασαν τις εκκλησιαστικές ευχές πάνω στον τάφο της. Και λέει ο γέροντας
Ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας σήμερα να καταλύσει την νηστεία και ας κάμω με αγάπη, διπνώντας επάνω στον τάφο του γέροντα.

Ύστερα από λίγο, κρατώντας το εργόχειρο που εργαζότανε, έφυγαν για τη σκήτη ευχαριστώντας το Θεό. Και εκεί που προχωρούσαν, λέει ο μαθητής του γέροντα, «Ξέρεις, πάτερ μου, πως ο ευνούχος εκείνος ήταν γυναίκα?» «Ναι, τέκνο μου», απαντά ο γέροντας, «το ξέρω. Και αν θέλεις μπορώ να σου πω με λίγα λόγια το βίο της. Αυτή ήταν πρώτη αρχόντισσα και πατρικία στο παλάτι. Και μάλιστα ο βασιλιάς Ιουστινιανός θέλησε να την πάρει στο παλάτι, όχι μόνο για την αριστοκρατική καταγωγή και την ομορφιά της, μα κυρίως για τη μεγάλη της σύνεση. Ευχαριστημένη για την τιμητική πρόσκληση, πάει και το λέει στην Αυγούστα Θεοδώρα. Και εκείνη μόλις το έμαθε, την εξορίζει, δίχως να μάθει τίποτε ο βασιλιάς, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν χτίζει το μεγάλο κοινόβιο στο πέμπτον της Αλεξανδρίας, που σήμερα λέγεται της Πατρικίας. Και όταν πια έχτισε το μεγάλο αυτό κοινόβιο, έμαθε τα σχετικά με την αναχώρησή της ο βασιλιάς, που την εκτιμούσε βαθύτατα για την πολύ της σύνεση. Αυτοί όμως, μη θέλοντας να μαθευτούνε ούτε να ακούγονται τα σχετικά με το βίο της, σηκώθηκε νύχτα και έφυγε από την Αλεξάνδρεια και ήρθε εδώ. Με παρακάλεσε να της δώσω ένα κελί και όλα της τα εναπέθεσε με εμπιστοσύνη επάνω μου. Γι' αυτό και της έδωσα τούτο το σπήλαιο. Και πρέπει να ξέρεις, ακόμη, πως αυτά τα 28 χρόνια που πέρασε στη σκήτη, κανείς άλλος δεν την είδε, παρά μονάχα εσύ και ένας άλλος γέροντας, ο οποίος, όταν έφευγα για κάποιον άλλο τόπο πριν έρθεις εσύ, κατά παράκλησή μου της έφερνε που και που ένα σταμνί νερό. Και έτσι κανείς άλλος δεν έμαθε ποια είναι, παρά μονάχα εσύ και άλλος ένας. Βέβαια, ο βασιλιάς έστειλε πολλούς ανθρώπους του παλατιού και την αναζητούσε, όπως και όλη σχεδόν η Αλεξάνδρεια. Μα είσαμε τώρα που μιλούμε, κανείς δεν έμαθε ποτέ σε ποιον τόπο βρισκόταν και ασκήτευε. Και αυτό δικαιολογημένα μας κάνει να σημειώσουμε πως ενώ εκείνοι που ανατράφηκαν βασιλικά προσπαθούν και πολεμούν ρωμαλαία το διάβολο, συντρίβοντας και καταβάλλοντας τα σωματικά πάθη, εμείς που όταν ζούσαμε στον κόσμο δεν είχαμε αρκετό ψωμί ούτε για να χορτάσουμε, τώρα που γίναμε μοναχοί σπαταλούμε τον εαυτό μας και τον χρόνο μας, δίχως να μπορούμε να αποκτήσουμε την αρετή. Και αλίμονό μας όταν έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα. Ωστόσο, ας ευχηθούμε κι εμείς να μας αξιώσει Κύριος ο Θεός, να βρούμε μαζί με τους πατέρες μας έλεος εκείνη τη φρικτήν ημέρα, καθώς και μαζί με τον Αναστάσιο τον Ευνούχο, γιατί η Αναστασία ονομαζόταν η ευλογημένη εκείνη η ασκήτρια, με τις ευχές και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Αμήν.

Χερών, όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών, του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας το φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος το απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει: «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε: «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών?» Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει: «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού, αλείψαντας αυτόν ελαίο, και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας ή πεποιικός αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει: «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωκε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του.

Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40-λίτρουγο που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει: «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν: «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην Εκκλησία ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην Εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό στο σπίτι του Θεού, γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτόν τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από μπρος του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάβεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζότανε να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρεση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως». Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφτηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια.

σταματήσαμε και φύγαμε από εκεί. Καθώς επιστρέφαμε όμως, περάσαμε πάλι από εκείνο το σπήλαιο με τον αμίλητο αδελφό και μου λέει ο γέροντας: «Τέκνον μου, ας μπούμε πάλι στο σπήλαιο να ειδούμε τον αδελφό. Ίσως να τον πληροφόρησε ο Θεός για μας και να θέλει να μιλήσει μαζί μας». Μπαίνοντας στη σπηλιά, είδαμε ότι ο αδελφός είχε ήδη κοιμηθεί εν κυρίω και μου λέει ο γέροντας: «Έλα να ετοιμάσουμε το σώμα του για να το ενταφιάσουμε. Γι' αυτό μας έστειλε ο Θεός από εδώ σήμερα». Και ετοιμάζοντας το τίμιο λείψανο του αδελφού για να το θάψουμε, είδαμε πως ήταν η γυναίκα. Και θαυμάζοντας την αυστηρή άσκηση του νεκρού, είπε ο γέροντας: «Για είδες που βρίσκονται και γυναίκες να βγαίνουν στην έρημο να πολεμήσουν τον σατανά, και εμείς στις πολιτείες κάνουμε ένα σωρό εσχρά έργα και άπρεπα. Προσευχηθήκαμε, δοξάσαμε το Θεό και αναχωρήσαμε για τον τόπο μας». Περί θαυμάτων των αναχωρητών. Ο Αββάς Δανιήλ μας αφηγήθηκε την ιστορία της κόρης ενός άρχοντα της Βαβυλώνας. Αυτή η αρχοντοθυγατέρα είχε φοβερό δαιμόνιο που την πέδευε και την ταλάνιζε πολύ, και αυτήν και τους δικούς της. Στενοχωρημένος ο πατέρας της, καθώς συναντήθηκε μια μέρα με ένα φίλο του μοναχό, του ανέφερε τη θλιβερή αυτή υπόθεση και εκείνος του λέει: «Είναι πράγματι πολύ δύσκολη η αρρώστια και κανείς δεν μπορεί να γιατρέψει την κόρη σου παρά μονάχα κάποιοι άγιοι αναχωρητέ που εγώ ξέρω πως κάνουν θαύματα. Βέβαια, εάν πάμε να τους παρακαλέσουμε γι' αυτό, εκείνοι από ταπείνωση δεν θα δεχθούν να κάνουν τίποτε. Όμως νομίζω πως μπορούμε να το οργανώσουμε με άλλο τρόπο. Όταν έρχονται οι αναχωρητές στην αγορά για να πουλήσουν το εργόχειρό τους, θα πάτε τάχα για να αγοράσετε από τα εργόχειρα και τα σκεύη που θα πουλάνε. Και όταν έρθουν στο σπίτι να πάρουν το αντίτιμο, εκεί θα τους παρακαλέσουμε να κάνουν προσευχή για την κόρη σου. Πιστεύω πως η κόρη σου θα γιατρευτεί». Και έτσι έγινε. Πηγαίνοντας στην αγορά, βρήκαν ένα μαθητή των αναχωρητών εκείνων που καθόταν και περίμενε να πουλήσει τα εργόχειρα σκεύη. Πήραν τα καλάθια όλα και τον μοναχό μαζί για να πάρει στο σπίτι τα ανάλογα χρήματα. Μόλις όμως έφτασαν στο σπίτι, βγήκε η δαιμονισμένη και έδωκε στον αναχωρητή ένα ισχυρό ράπισμα. Εκείνος, σύμφωνα με την ευαγγελική εντολή, γύρισε και την άλλη πλευρά του προσώπου του. Και τότε το δαιμόνιο άρχισε να βασανίζει την κόρη πιο πολύ και να βασανίζεται και εκείνο φωνάζοντας: «Ω, η εντολή του Χριστού με βιάζει, με κυνηγάει και με αναγκάζει να φύγω». Και η κόρη από τη στιγμή εκείνη θεραπεύτηκε τελείως.

Ισπανίας ειλικρινούς. Ένας Άγιος μοναχός που είχε μεγάλη ταπείνωση έμενε μόνο σε ένα κελί στα μέρη της Αιγύπτου. Είχε και μια αδελφή που είχε πάρει τον κατήφορο της πορνείας και γινόταν αιτία να χάνονται πολλές ψυχές. Το πράγμα είχε διαδοθεί και οι μοναχοί πήγαν πολλές φορές και το είπαν στον αδελφό της να κάνει κάτι, μα εκείνο σιωπούσε. Στο τέλος, τον έπεισαν να πάει στην πόλη και να συναντήσει την αδελφή του και, που ξέρει κανείς, μπορεί με τη θεία χάρη που είχε πάνω του να την ουθετούσε και έτσι να κατάφερνε να σταματήσει το αμαρτωλό και ψυχοφθόρο έργο της. Επήγε στην πόλη ο αδελφός της, έμαθε που μένει η αδελφή του και έφτασε στο σπίτι της. Εκεί τον είδε κάποιος από τους γνωστούς της που μπήκε μέσα γρήγορα να της το αναγγείλει. «Ξέρεις, ο αδελφός σου ο μοναχός είναι στην πόρτα». Ταράχτηκαν τα σπλάχνα της όταν το άκουσε. Αφήνει σύξυλο στους εραστές που περιποιόταν και τρέχει με ξέσκεπο το κεφάλι της να ειδεί τον αδελφό της. Συγκινημένη ρίχτηκε να τον αγκαλιάσει, μα εκείνος τη σταμάτησε διακριτικά. «Γνήσια και αγαπητή μου αδελφή, πρέπει για το όνομα του Κυρίου να λυπηθείς την ψυχή σου και να σταματήσεις το έργο που κάνεις.

γιατί εξαιτίας σου πολλές ψυχές χάθηκαν. Αλλιώς, πώς θα μπορέσεις, αδελφούλα μου, να αντέξεις την αιώνια κόλαση που σε περιμένει? Εκείνη άρχισε να τρέμει ολόκληρη και του λέει συγκλονισμένη: «Νομίζεις, αδελφέ, πως υπάρχει ακόμη ελπίδα σωτηρίας για μένα, εκεί που έχω φτάσει?» «Ναι, αδελφή μου, υπάρχει σωτηρία, μόνο να το θελήσεις». Έπεσε τότε εκείνη στα πόδια του, παρακαλώντας τον να την πάρει μαζί του στην έρημο. Της λέει εκείνος στοργικά: «Φόρεσε κάτι στο κεφάλι σου και έλα να φύγουμε από εδώ». Μα εκείνη του αποκρίνεται: «Πάμε, αδελφέ μου, να φύγουμε, γιατί προτιμότερο είναι για μένα να φύγω με γυμνό και ξέσκεπο κεφάλι, παρά να ξαναμπώ σε τούτο το εργαστήριο του διαβόλου».

έφυγαν αμέσως. Και καθώς προχωρούσαν στο δρόμο, την ουθετούσε με πολλές διδασκαλίες για το πώς να μετανοήσει πραγματικά και πώς να μπορέσει να αρέσει στον Κύριο τον πραγματικό νυμφίο της. Κατά σύμπτωση, εκεί που οδηπορούσαν, βλέπουν κάποιους από μακριά να έρχονται προς την κατεύθυνσή τους. Και της λέει, «Επειδή δεν ξέρουν όλοι πως είσαι αδελφή μου, μείνε λίγο πίσω και κάθισε στην άκρη ώσπου να περάσουν. Και μετά έρχεσαι και συνεχίζουμε πάλι το δρόμο μας». Έτσι και έγινε. Και μόλις πέρασαν εκείνη και απομακρύνθηκαν, γυρίζει προς την αδελφή του και της λέει, «Έλα τώρα αδελφή να προχωρήσουμε». Καθώς όμως δεν πήρε καμιά απόκριση, γύρισε ο γέροντας και τη βρήκε νεκρή. Βλέπει τα πόδια της που ήταν καταματωμένα και σκασμένα, καθώς ήταν ξυπόλυτη, γιατί είχε φύγει όπως είχε βρεθεί. Όταν βρέθηκε κοντά στους άλλους μοναχούς και τους διηγήθηκε τα συμβάντα, όλοι τους ανέλαβαν να προσευχηθούν. Κάποιος Άγιος, μάλιστα γέροντας, είδε σε όραμα το Θεό να το αποκαλύπτει. Επειδή όρμησε γρήγορα προς την έρημο και άφησε την αμαρτία δίχως να φροντίσει για τίποτε το σαρκικό, μήτε καν για το σώμα της, που τόσο το καταφρόνεσε και το πέδεψε στο δρόμο, χωρίς να παραπονεθεί και να στενάξει με τόσες πληγές, για όλα αυτά εδέχθηκα την ειλικρινή της μετάνοια.

του μοναχής. Ένας μοναχός έφυγε από το κελί του και πήγε να επισκεφτεί την αδελφή του μοναχή και εκείνη που ήταν άρρωστη στο μοναστήρι της. Η μοναχή πράγματι, πιστή και πολύ ενάρετη, δεν ήθελε να συναντήσει άνδρα και ούτε πάλι εξαιτίας της και με πρόφαση την αρρώστια να έρθει ο αδελφός της μέσα στο γυναικείο μοναστήρι του παραγγέλη. Πήγαινε καλύτερα και να προσεύχεσαι για μένα αδελφέ μου και με τη χάρη του Χριστού θα με ειδείς και θα σε ειδώ στη Βασιλεία των Ουρανών. Περί του χρόνου της μετανοίας. Αυτοί που εγνώρισαν από κοντά τον Αβά Ιωάννη, τον επωνομαζόμενο Κολοβό, διηγούνται και το ακόλουθο περιστατικό. Κάποια νέα κόρη έχασε τους γονείς της και έμεινε ορφανή. Εκείνη από ευλάβεια, μα και για την ψυχή των γονέων της, σκέφτηκε να κάνει το σπίτι της ξενοδοχείο για τους πατέρες της Κίτης. Για αρκετό καιρό δεχόταν και ανέπαβε τους πατέρες της Κίτης με πολύ αγάπη. Καθώς περνούσε όμως ο καιρός και η περιουσία της σιγά σιγά τελείωνε, άρχισε η κόρη να ζει με στερήσεις. Βλέποντας τη στενόχωρη θέση της, μερικοί διεστραμμένοι άνθρωποι την πλησίασαν και όχι μονάχα την έβαλαν να αποστραφεί τους μοναχούς, μα και να πάρει τον άσκημο δρόμο. Στην αρχή κρυφά και αργότερα φανερά, δινότανε στην πορνεία χωρίς καμιά ντροπή. Μόλις τα έμαθαν αυτά οι πατέρες της Κίτης, λυπήθηκαν βαθύτατα. Προσκαλούν λοιπόν τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό και του λένε: «Ακούσαμε για εκείνη την αδελφή μας πως πήρε τον κακό δρόμο και αφού εκείνη όταν μπορούσε μας έδειχνε την αγάπη της όπως και όσο μπορούσε καλύτερα, γιατί και εμείς να μην της δείξουμε την αγάπη μας βοηθώντας την? Δέξου λοιπόν, Άγιε Γέροντα, την παράκλησή μας και πήγαινε να τη βρεις. Και εκεί, κατά τη σύνεση και τη σοφία που σου έδωκε ο Θεός, οικονόμησε τα πράγματα». Υπάκουσε ο γέροντας και πήγε. Φτάνοντας εμπρός στην πόρτα της, λέει στη γριά θυρωρό: «Ανάγγειλε με στην κυρά σου». Εκείνη τον αποπήρε, προσπαθώντας να τον διώξει λέγοντας: «Εσύ και οι όμοιοι σου της φάγατε όλη την περιουσία. Τι άλλο θέλετε από αυτή τη φτωχή? Φύγετε γρήγορα από εδώ». Ο γέροντας όμως επέμενε: «Ανάγγειλε με, σε παρακαλώ, και η κυρά σου θα λάβει μεγάλη ωφέλεια από την επίσκεψή μου». Τα παιδιά που υπηρετούσαν εκεί, μόλις τον άκουσαν, χαμογέλασαν ειρωνικά ψιθυρίζοντας. Και τι θα μπορούσε άραγε να της προσφέρει τούτος ο γέροντας, που θέλει τόσο να τη συναντήσει? Και ο γέροντας τους κοίταξε κάπως αυστηρά: «Και που ξέρετε εσείς τι έχω εγώ να της προσφέρω?» Ανέβηκε η γριά θυρωρός επάνω και ανήγγειλε στην κυρά της την επιθυμία του γέροντα να την ειδεί. Και λέγει η νέα: «Που ξέρεις, αυτοί οι μοναχοί πάντα ψαρεύουν προς την ερυθρά θάλασσα και βρίσκουνε μαργαριτάρια». Στολίστηκε όσο καλύτερα μπορούσε και λέει στη θυρωρό: «Αν θέλεις, πήγαινε και φέρτον μου». Όταν ήρθε ο γέροντας, η κόρη πρόλαβε και κάθισε πρώτη στη στρωμένη κλίνη. Μπήκε και ο γέροντας και πήγε και κάθισε κοντά της και εκεί, κοιτάζοντάς την προσεκτικά στο πρόσωπο, της λέει: «Γιατί κατηγορείς τον Χριστό που έφτασε σε αυτό το κατάντημα?» Εκείνη έμεινε ξερή και παγωμένη ακούγοντας τούτα τα λόγια και ο γέροντας, γέρνοντας τη λευκασμένη κεφαλή του, άρχισε να κλαίει. Σε μια στιγμή εκείνη τον ρωτάει: «Γιατί κλαίσαβα?» «Βλέπω το σατανά τον ίδιο», της απαντά εκείνος, «να παίζει στο πρόσωπό σου και να μην κλάψω». Ακούγοντας και τη φράση αυτή, συγκλονίστηκε η κόρη και ρωτάει το γέροντα: «Άραγε υπάρχει μετάνοια και για μένα, ναι Αβά?» «Ναι», λέγει εκείνος, «υπάρχει». Και εκείνη του λέει με αποφασιστικότητα: «Πάρε με, Αβά, και πήγαινε με όπου θέλεις». «Πάμε τότε», της λέει ο γέροντας. Και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τον ακολούθησε. Και προχωρώντας, σημείωσε ο γέροντας και θαύμασε που η κόρη σηκώθηκε όπως ήταν και τον ακολούθησε, δίχως να δώσει εντολές έστω ή να φροντίσει για τα θέματα ή τα πράγματα του σπιτιού της. Όταν έφτασαν στην έρημο, είχε ήδη βραδιάσει και
ξεκάνοντας ο γέροντας ένα μικρό προσκέφαλο όπου άμμο, ευλόγησε τον τόπο και της λέει «Εσύ ξάπλωσε και κοιμήσου εδώ». Εκείνος απομακρύνθηκε κάπως από εκείνο τον τόπο και αφού διάβασε τη συνήθεια ακολουθία του έπεσε να κοιμηθεί. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ξύπνησε ο γέροντας και βλέπει μέσα στο σκοτάδι ένα φωτεινό δρόμο από τον ουρανό ίσα με τη γη. Οι άγγελοι του Θεού ανέβαζαν στον ουρανό την ψυχή της. Σηκώθηκε ο γέροντας και πήγε κοντά της. Την άγγιξε με το πόδι του και είδε πως είχε πεθάνει. Έπεσε τότε μπρούμητα και παρακαλούσε το Θεό για την ψυχή της. Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό που έλεγε πως η μια ώρα της μετανοίας της λογαριάστηκε πολύ περισσότερο από άλλες άλλων πολυχρόνιες, μα που δεν δείχνουν με την καρδιά τους αυτή τη θερμότητα της μετάνοιας.

εποχής φευγούσα των σκάνδαλων. Ο Αββάς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Πυρός, μας διηγήθηκε την ιστορία μιας ευλαβέστατης και πολύ ενάρετης μοναχής που εζούσε ασκητικά στην Αγία Πόλη. Όμως ο διάβολος ευθόνησε την αρετή της Αγίας αυτής μοναχής και ξεσηκώνει κατ' επάνω της τον σατανικό έρωτα ενός νεαρού άνδρα. Και η Αγία εκείνη ψυχή, όταν κατάλαβε τον πόλεμο του δαίμονα και φοβήθηκε, μαζί με τη δική της και την απώλεια του νεαρού, πήρε μαζί της ένα μικρό καλάθι και λίγα ξερά κουκιά. Έκαμε το σταυρό της και αφέθηκε με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Παίρνει λοιπόν το δρόμο της ερήμου, όπου νύχτα μέρα προσεύχεται για τη σωτηρία του νεαρού και τη δική της. Πέρασαν αρκετά χρόνια και κατ' οικονομίαν του Θεού, για να μην απομείνει άγνωστη η ασκητική ζωή της, τη βλέπει ένας αναχωρητής στην έρημο του Αγίου Ιορδάνου και τη ρωτάει: «Τι θέλεις εσύ εδώ στην έρημο τούτη?» Και εκείνη, θέλοντας να κρύψει το βίο της από τον αναχωρητή, του λέει: «Συγχώρεσέ με, γέροντα, χάθηκα φαίνεται. Κάνε μου τη χάρη, Αββά μου, και δείξε μου το δρόμο». Εκείνος όμως, που είχε πληροφορηθεί άνωθεν τα σχετικά με το βίο της, την κοίταξε κάπως αυστηρά, λέγοντάς της: «Πίστεψέ με, αμάς, πως δεν έχασες καθόλου το δρόμο σου. Ωστόσο, μια που ξέρεις πως το ψέμα είναι από το διάβολο, πες μου όλη την αλήθεια, γερόντισσα, πως έγινε και ήρθε σε τούτα δώτα μέρη?» Κάπως ντροπιασμένα τότε και με ταπείνωση, εκείνη του είπε: «Αββά, συγχώρεσέ με. Ζούσα ως μοναχή στην πόλη, μα κάποιος νέος καταλύστηκε και βαλμένος από το σατανά με ερωτεύτηκε. Γι' αυτό κι εγώ έφυγα και ήρθα σε τούτη την έρημο, προτιμώντας να πεθάνω εδώ παρά να γίνομαι για κάποιο άλλο τη σωτηρία εμπόδιο». «Και δεν μου λες», τι ρωτάει ο γέροντας, «πόσο καιρό έχεις που ζεις σε αυτά τα μέρη?» «Με τη χάρη του Χριστού», απαντά εκείνη, «17 χρόνια». «Πες μου ακόμη», τι ρωτάει, «πώς τρέφεσαι τόσο καιρό, δούλη του Χριστού?» Εκείνη τότε πήρε το καλάθι με τα ξερά κουκιά και του λέει: «Ετούτο το καλάθι που βλέπεις με τα ξερά κουκιά, το έχω μαζί μου με αυτά εδώ τα κουκιά από τότε που έφυγα από την Αγία Πόλη και ήρθα εδώ. Μα ο Θεός τα οικονόμησε έτσι τα πράγματα με μένα την αμαρτωλή, που τόσα χρόνια τρέφομαι με αυτά και ποτέ δεν λιγοστεύουν. Και σε αυτά τα 17 χρόνια ούτε με είδε κανείς, μα ούτε κι εγώ είδα κανέναν εκτός από σένα σήμερα». Και ο γέροντας, ακούγοντας τα θαυμαστά του τα πράγματα, αναχώρησε όπως ήρθε, δοξάζοντας το Θεό.

Πέρασε ο χρόνος και για σήμερα. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Το βιβλίο που μας κράτησε και σήμερα συντροφιά από τις εκδόσεις Ακρίτας. Από τα τηλεφωνήματα καταλαβαίνω ότι πολύ σας αρέσει και έχετε δίκιο.

0: πολιτικές ιστορίες, γραμμένες βέβαια σε μια πολύ παλιότερη εποχή, με ένα άλλο πολιτισμό και μια άλλη νοοτροπία. Διαβάσαμε επί παραδείγματι σήμερα ότι ο Αββάς Βυσσαρίων είπε ότι η απόφαση του Θεού είναι να γκρεμιστούν όλα τα ιερά των ειδωλολατρών. Και πράγματι έγινε και αυτό, και γκρεμίστηκαν όλα τα ιερά τους από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόφιλο με διάταγμα του βασιλιά Θεοδοσίου. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σήμερα, φανταστείτε τι θα γινόταν. Και σωστά, αν γκρεμίζαμε ας πούμε οι χριστιανοί την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα ή κάποιο άλλο μνημείο. Εκείνη την εποχή όμως τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά και δεν σκέφτονταν έτσι οι άνθρωποι όπως σκεφτόμαστε στην νεωτερική και μετανεωτερική εποχή. Δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Εκεί όποιος κατήσχε έναντι του άλλου θεωρούσε ότι και ο Θεός του, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, είναι δυνατότερος από το Θεό που πιστεύουν οι άλλοι, ότι ο δικός μας Θεός είναι αληθινός και ο δικός σας ανύπαρκτος. Μετά διαβάσαμε για δες που βρίσκονται και γυναίκες να πιάνουν έρημο, και εμείς στις πολιτείες κάνουμε ένα σωρό αισχρά έργα και άπρεπα. Ένα ακόμη σημείο που δείχνει ότι εκείνη την εποχή δεν εκτιμούσαμε και πολύ τις γυναίκες, και εμείς οι χριστιανοί, ότι ακόμα και οι γυναίκες βγαίνουν στην έρημο, ενώ κανονικά μπορούν να βγουν μόνο οι άντρες. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο, ήταν εξαντλημένο για πολλά χρόνια. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Μια ιστορία για τα ξεχωριστά παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο περιέχει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Για να σας ταλεί ταχυδρομικά 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, Από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Ιώσεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Ιώσεφ Βάντεμπεργκ. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των εστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών, πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίζοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ζωής, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών, είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδυλικής.

Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμηνόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

Ο οστεοπόρος, αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστεομάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό, καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της

0: Μη παρουσίασε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30-40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης. Η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών. Να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης. Να αποφεύγεται η κατάχρηση ενοπνεύματος. Ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος. Υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών, και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφονικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχύα. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικίας στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφενόλες που περιέχει. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο κρασί έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το άσπρο κρασί. Μπορεί λοιπόν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ότι η άσκηση καθυστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, το συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχύσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.
1: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και η πατερική του λόγη, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου του Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερική λόγη και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροτές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για τα ιδιώματα της Εκκλησίας, τα οποία βασικά είναι άπειρα, εφόσον η Εκκλησία ταυτίζεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες της Β' Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 381, στην προσπάθειά τους να τα συμπυκνώσουν σε λίγα χάρη στο σύμβολο της πίστεως, τα απέδωσαν με τις λέξεις «Μία Αγία Καθολική και Αποστολική». Τα τρία πρώτα, «Μία Αγία και Καθολική», αναλύσαμε ήδη άκρητα και μας έμενε για τη σημερινή μας εκπομπή το ιδίωμα της αποστολικότητας. Η Εκκλησία είναι αποστολική. Γιατί? Πρώτος και μέγιστος Απόστολος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, τον οποίο όταν δε ήρθε το πλήγμα του χρόνου εξαπέστειλεν να γεννηθεί εκ πνεύματος και υπονόμων. Επομένως, στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον πρώτο αποσταλμένο, τον πρώτο Απόστολο. Έπειτα έχουμε το σώμα των 12 Αποστόλων, των πρώτων κατά χάριν θεανθρώπων, οι οποίοι έλαβαν το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ενώ την ημέρα της Πεντηκοστής όλοι ήταν μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος, οι γλώσσες φωτιάς που αναφέρονται στη συνέχεια δεν μοιράστηκαν σε όλους τους παρόντες, αλλά μόνο στους 12 Αποστόλους, οι οποίοι και στη συνέχεια ακούστηκαν από τους Ιουδαίους από όλα τα μέρη του κόσμου να μιλάνε στην δική τους γλώσσα. Αναφέρονται παρακάτω στο κείμενο Πάθη, Μίδη, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας και από άλλες περιοχές. Όλοι φυσικά έμεναν έκπληκτοι με το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα κάποιοι χλέβασαν και έλεγαν «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Έτσι βλέπουμε την αποστολικότητα του Χριστού να προεκτείνεται τροποτινά στους Αγίους Αποστόλους και μέσω αυτών στους διαδόχους τους στο αποστολικό αξίωμα. Οι Θεοφόροι Απόστολοι με όλες τις Άγιες αρετές τους, με τις Άγιες θεανθρώπινες δυνάμεις τους, αποτελούν το θεμέλιο στο οποίο θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Χριστού με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο. Στην αποστολική μαρτυρία τους, σε αυτήν την εν πνεύματι Αγίω ομόψυχη και ομόφωνη μαρτυρία της πίστεως τους, λέγει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ότι θα στηρίξει την Εκκλησία του. Το αναφέρει ειδικά για τον Απόστολο Πέτρο, αλλά ισχύει για όλους τους Αγίους Αποστόλους. Όταν ρώτησε ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου, εκείνοι απάντησαν: άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Και όταν ρώτησε έπειτα «Εσείς ποιος λέτε πως είμαι», ο Απόστολος Πέτρος απάντησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και τα λόγια του Χριστού στη συνέχεια ότι σε αυτήν τη μαρτυρία θα οικοδομήσει την Εκκλησία του, την οποία ακόμα και οι δυνάμεις του Άδη δεν θα καταφέρουν να νικήσουν, ισχύουν για όλους τους μαθητές του, επειδή όλοι έλαβαν το ίδιο Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως μαρτύρησε ο Χριστός περί του εαυτού του ότι δεν έπραξε ούτε είπε κάτι δικό του, αλλά μόνο αυτά που είχε εντολή από τον πατέρα να λέγει. Έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θείοι Πατέρες στη συνέχεια δεν εξέφρασαν δικό τους λόγου, αλλά μόνο εκείνον της θεανθρώπινης κεφαλής της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία της Πεντηκοστής επεκτείνεται αυθεντικά ως θεανθρώπινος οργανισμός σε κάθε στιγμή της ιστορίας, και η Αγία Παράδοση εν πνεύματι Αγίω θεμελιώνεται αιωνίως στον Θεάνθρωπο ως κεφαλή της Εκκλησίας. Η αποστολικότητα ως αποστολική κληρονομιά δεν εξαντλείται σε μία διδασκαλία, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, επεκτηνόμενος τους αιώνες. Στον επίγειο κόσμο, αποφαίνεται ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, οι Απόστολοι είναι πιο σημαντικοί και πιο αξιόπιστοι μάρτυρες της αλήθειας της Εκκλησίας του Χριστού παρά οι Άγγενοι. Μιλώντας για τον εαυτό του, καταθέτει ο Απόστολος Παύλος «Ζώντε ουκέτι εγώ, ζείτε εν εμή Χριστός». Και αυτό σημαίνει, κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ότι όπου ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει, εκεί ομιλεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εκείνος ομιλεί δια του Παύλου. Από την πρώιμη Εκκλησία ίσχυε η πεποίθηση ότι όποιος δεν συμφωνεί με τους θεοφόρους Αποστόλους απορρίπτει τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι, μέσω αυτών μεταδίδεται η χάρις και η πίστη. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας διαπερνά όλη την ζωή του θεανθρώπινου οργανισμού. Μέσω των Οικουμενικών Συνόδων οι Θείοι Πατέρες αγωνίζονται για την καθαρότητα της αποστολικής πίστεως, στην οποία δεν επιτρέπεται ούτε να προσθεθεί αλλά ούτε και να αφαιρεθεί κάτι. Έτσι, με την πιστή τήρηση του αποστολικού πνεύματος εξασφαλίζεται η μετάδοση της χάριτος και της πίστεως εντός του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κεντρική σημασίας εδώ είναι και η προσήλωση στην γνήσια λατρεία με την πιστή εφαρμογή των χειροτονιών. Στη συνάφεια αυτή γίνεται λόγος για την αποστολική διαδοχή των επισκόπων της Εκκλησίας, όχι όμως μόνο με την έννοια της συνέχειας των χειροτονιών, αυτή υπάρχει παραδείγματος χάρη και στους Ρωμαιοκαθολικούς, αλλά και με την έννοια της συνέχειας της πίστεως των Αποστόλων που διακόπτεται με την αίρεση. Γι' αυτό και πέρα από την αμαρτία που ταυτίζεται με την ασθένεια του σώματος και της ψυχής, οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια της ψυχής, στον θάνατο. Η αποστολικότητα συνδέεται και με το αλάθητο της Εκκλησίας, σαν όλο όμως και πλήρωμα, σαν πνευματικό σώμα και όχι κατά τα μέλη της. Άρα αποκλείεται οποιαδήποτε διεκδίκηση προσωπικού αλάθητου, όπως εκείνο του Πάπα το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού, όπου ορίστηκε ότι η διδασκαλία του Πάπα, όταν διακηρύσει επίσημα την πίστη από την καθέδρα, τον επισκοπικό θρόνο του, είναι αλάθητη. Το αλάθητο είχε πάντα ως όργανο έκφρασης την Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία αντιπροσωπεύεται ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα δια των επισκόπων, που στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργούν ατομικά, αλλά σαν φορείς της πίστεως του σώματος. Έτσι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, αποτελούν αυτή ακριβώς την θεόφραστη γλώσσα, τα χείλη της Εκκλησίας. Κατέχουν και καταδεικνύουν όλη την θεανθρώπινη αγιοπατερική αλήθεια της Εκκλησίας. Αποτελούν τους θεόπνευστους μάρτυρες, ομολογητές και φύλακες τούτης της θεανθρωπίνης πίστεως. Επομένως οι Άγιοι Πατέρες είναι οι θεματοφύλακες της Οικουμενικής Εκκλησίας, είναι η άκρυπνη φρουρή των νοητών τυχών της. Και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι αναμφιβόλως η συνείδηση της Εκκλησίας του Χριστού. Φυσικά και χωρίς να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδος, η Εκκλησία έχει το αλάθητο, επειδή από την ίδια την Εκκλησία προέρχεται το αλάθητο των Οικουμενικών Συνόδων. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Αναφερθήκαμε ως τώρα στο ιδίωμα της Αποστολικότητας, το οποίο απέδωσαν οι πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία. Τονίσαμε ότι οι Θεοφόροι Απόστολοι αποτελούν με την ζωή, την πίστη και τη μαρτυρία τους το θεμέλιο της Εκκλησίας. Υπογραμμίσαμε ότι η Αποστολικότητα της Εκκλησίας μετά την ιστορική παρουσία των Αποστόλων εντοπίζεται και στους διαδόχους τους. Εγγυάται μέσω των Οικουμενικών Συνόδων που αποτελούν την συνείδηση της Εκκλησίας και εκφράζουν και το αλάθητο της Εκκλησίας. Όμως ως αλάθητο όλου του εκκλησιαστικού σώματος. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε απορία, διευκρίνηση και την κάθε παρέμβασή σας. Ας περάσουμε έχοντας κατά νου τα βασικά που τονίσαμε για την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα της Εκκλησίας στις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις. Διαχριστιανικές σχέσεις με την καθεαυτή έννοια του όρου φυσικά δεν μπορούν να υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχει υποϋπόθεση όλοι αυτοί οι χριστιανοί να ήταν μέλη της μίας Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως μιλάμε προφανώς για τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον Παπισμό και τους Προτεσταντισμούς. Χριστιανοί με την ακρίβεια του όρου μπορούν να είναι μόνο οι βαπτισμένοι πιστοί που αγιάζονται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είναι σαφής, την εκφράζει πιστά όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς λέγοντας «Χριστιανισμός εκτός Εκκλησίας, δηλαδή της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει». Το αντίθετο κηρύσσεται σήμερα διακώς μέχρι πλήσεις εγκεφάλου στα πλαίσια του Οικουμενικού Διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος ως διάλογος δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα θα μπορούσε να λεχτεί ότι καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Θεό ήδη από τον Παράδεισο κατά την πτώση των πρωτοπλάστων. Προϋπόθεση όμως για έναν αποτελεσματικό διάλογο είναι να γίνεται εν αληθεία, να μην γίνεται κατά επιταγή των πολιτικά κρατούντων, επειδή αυτοί θέλουν έναν θρησκευτικά συγκριτιστικό κόσμο όπου έχει χαθεί η έννοια της αλήθειας. Ένας ή μάλλον πολλοί διάλογοι αυτού του τύπου όπου κυριαρχούσαν οι πολιτικές επιδιώξεις υπήρξαν και μετά το σχίσμα του 1054 έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης τον 15ο αιώνα. Όλες αυτές οι προσπάθειες τελικά ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Χαρακτηριστικά δείγματα αποτέλεσαν οι ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες αποπλάνησης της Ορθοδοξίας στις συνόδους της Λιόν 1274 και της Φεράρας Φλωρεντίας 1438-1439. Στους μηχανισμούς που ανέπτυξαν ομοιάζουν μεταξύ τους. Το ζήτημα ήταν η επιβίωση της αυτοκρατορίας με την εξασφάλιση στρατιωτικής στήριξης από τη Δύση. Εντάσσονται στην τακτική της Δύσης να κατακτήσει πνευματικά, στην ουσία να υποδουλώσει την Ορθοδοξία στον Παπισμό και στην εξουσιαστική δίψα των Φράγκων. Τα βασικά ζητήματα της παπικής επιβολής ήταν το φιλιόκμα,
το γνωστό ποτίο εξουσίας του Πάπα σε όλη την Εκκλησία και η επέκταση της εξουσίας του ακόμα και στην ουράνια σφαίρα με το εργαλείο του καθαρτηρίου πυρός. Με τον χειρισμό των συγχωροκρατιών, ο Ποντίφικας της Ρώμης έλεγχε και την τύχη των ψυχών μετά θάνατον. Και στις δύο συνόδους, η εκκλησιαστική ηγεσία που συμμετείχε, εκτός από τον βράχο της πίστιος, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, υπέκυψε στις πιέσεις της αυτοκρατορικής πολιτικής. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, το εκκλησιαστικό σώμα αντιστάθηκε σε αυτή την υποτέλεια. Στη συνέχεια, στις προσπάθειες διαλόγου, μετά την άλωση του 1453, κατά τη διάρκεια της δουλείας επικρατούσε η αγάπη προς την αλήθεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε αμετακίνητο στην Ορθόδοξη πίστη. Πρόβαλε την πίστη αυτή ως μόνη αληθινή. Αποκορύφωση είναι η συνάντηση της εν Κωνσταντινοπόλη Συνόδου του 1895 στον Πάπα Λέοντα τον 13ο. Κάλεσε τους Ορθόδοξους σε ένωση. Υπογραμμίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των 9 πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Επομένως, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Συνεπώς, η ένωση πρέπει να γίνει εν το ενή κανόνι της πίστιος και επί του θεμελίου της Αποστολικής και Πάτρο Παρατώτου Διδασκαλίας. Ειδικά ο παπισμός χαρακτηρίζεται Εκκλησία των Καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της Θεάγιας Γραφής και των όγων των Αγίων Συνόδων. Τα δεδομένα αυτά δυστυχώς άλλαξαν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Άρχισε η περίοδος του φιλοδυτικισμού. Πρακτικά εκφράζεται η στάση αυτή με την εγκατάλειψη της θέσης ότι η Ορθοδοξία αποτελεί την Αγία, αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά εκκλησίας και στον παπισμό και στους διάφορους προτεσταντισμούς. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε ήδη στην εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου του 1902, στο συνοδικό διάγγελμα του 1920 προς τας απανταχού εκκλησίας του Χριστού, στη συμμετοχή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ιδρυτικών μελών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών το 1948 και άλλα. Και πού οδήγησε αυτός ο κατήφορος? Οδήγησε στις αποφάσεις του Πάρλαμαντ το 1993, όπου έχουμε την κατάφαση της παπικής αιρέσεως ως αδελφής εκκλησίας και της Ουνίας που συμμετέχει επίσημα στον διάλογο. Οδήγησε στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005 με την αποδοχή της προτεσταντικής εκκλησιολογίας, αλλά και στην καταξίωση de facto της βαπτισματικής θεολογίας, της κοινής διακονίας χωρίς ενότητα πίστεως, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Μαγντεμβούργου τον Απρίλιο του 2007, όταν στο πλαίσιο μιας οικουμενιστικής Θείας Λειτουργίας στον καθεδρικό ναό του Μαγντεμβούργου υποκράφτηκε από 11 εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, η κοινή δήλωση για την αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος. Μια αντίστοιχη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος υπάρχει και στην Ελβετία, στις κάτω χώρες και στην Πορτογαλία.
Φυσικά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει κανένα μυστήριο της Εκκλησίας εκτός Εκκλησίας. Πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι η εξαίρετη εργασία του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού με τίτλο «Ομολογώ εν βάπτισμα». Εκεί διαπραγματεύεται την ερμηνεία του 7ου κανόνα της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου από τις μεγάλες πατερικές μορφές αλλά και σοφούς του 18ου και 19ου αιώνα, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Άγιο Αθανάσιο Πάγιο και τους Λόγιους Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και Κωνσταντίνο Οικονόμου. Αξιοποιώντας τις τοποθετήσεις αυτών των θεολόγων, καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Σύμφωνα με την αρχή του Αγίου Κυπριανού και του Μεγάλου Βασιλείου, εκφράζονται υπέρ της εφαρμογής της ακρίβειας, δηλαδή υπέρ του βαπτίσματος των διαφόρων αιρετικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείουν τη χρήση της οικονομίας, η οποία ωστόσο μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο εάν δεν σημειώνεται η Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Εάν όπως ορίζουν αυτοί οι δύο κανόνες, ο 7ος και ο 95ος, στην αίρεση δεν έχει πειραχτεί ο αποστολικός τρόπος τέλησης του μυστηρίου, μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία. Πάντοτε βέβαια η χρήση της οικονομίας ως χρήση σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο δεν αναιρεί την ακρίβεια, την κανονική πράξη της Εκκλησίας. Όταν δούμε το θέμα ιδίως σχετικά με τους Λατίνους, δηλαδή τους παπικούς, βλέπουμε ότι σε εκείνους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία, όπως παραδείγματος χάρη εφαρμόστηκε στους Αριανούς και Απολλιναρίους, επειδή ο ραντισμός και η πήχηση που χρησιμοποιούν οι παπικοί δεν μπορεί να θεωρηθεί βάπτισμα. Έτσι αποκλείεται σε εκείνους να βρει εφαρμογή η οικονομία, επειδή εμπίπτουν στην περίπτωση των Ευνομιανών κατά την περίοδο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, που και αυτοί με την μία κατάδυση που εφάρμοσαν δεν τηρούσαν τον σωστό τύπο του μυστηρίου του βαπτίσματος. Βέβαια ο πατήρ Γεώργιος αναπτύσσει το θέμα στην εργασία αυτή σε 100 σελίδες με πολύ πλούσια επιχειρηματολογία, αλλά έστω αυτή η άκρως περιληπτική αναφορά μας εδώ φανερώνει πόσο επιφανειακά λαμβάνονται σήμερα αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διαχριστιανικών συζητήσεων που δεν στέκουν θεολογικά από ορθόδοξης πλευράς. Ισχύουν επομένως απόλυτα τα πολύ στυλιτευτικά λόγια του Αρχιμανδρίτη Επιφανείου Θεοδωροπούλου έναντι του Πατριάρχη Αθηναγόρα ήδη στην δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα. Όταν ο Πατριάρχης τότε μίλησε τις συναντήσεις του με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο για αγάπη, άνευ, όγων και ορίων, ο πατήρ Επιφάνειος δεν δίστασε να τον καταγγείλει ως ο πατών του πλέον απεσίου συγκριτισμού, του επάγατου οικουμενισμού, κάτω από τον οποίο δεν κρύπτεται απλώς μία αίρεση, κρύπτεται αυτή η άρνηση του αποκαλυπτικού χαρακτήρως της χριστιανικής πίστεως. Και κατά τούτο ο οικουμενισμός είναι χείρον πάσης αιρέσιος. Αλλά και ο σύγχρονος Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς καυτεριάζει τον οικουμενισμό με τις ακόλουθες σκληρές διατυπώσεις. Ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευτοχριστιανούς, δια τας ψευτοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των Ευρωπαίων ουμανισμών με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί οι ψεύτο χριστιανοί, όλε ψεύτο εκκλησία,
δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αίρεση παραπλεύρως εις την άλλην αίρεση. Το κοινόν ευαγγελικών ονομάτων είναι πανέρησης. Και διερωτάται, ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία αυτό το πανάχαντον θεανθρώπινον σώμα και ο οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατοντός, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμα και οι ιεράρχοι, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αλίμονον, ανίκωστος προδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θα προσθέσουμε κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με τις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερόναο Αγίας Τριάδος Πυριός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού, την δέηση υπέρ των απαιώνων και κοιμημένων και τις μεγάλες βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος Ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος Ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγία, στείλ το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθέτε θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφείλματα ημών. Ως και ημείς αφίωμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσοντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στου ορθίων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάνε αυτή, ουθή ήταν οσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων, εν σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του κλαθμών ω ει τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών πορεύσοντα εκ δυνάμεω ει δύναμην, οφθήσε το Θεό των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τους προσευχείς μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τις αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραληπτήστε το οίκο του Θεού μου, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφαρτίστε πισί. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και του σωτηριών σου δόησε ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμήν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επ' των λαών αυτού και επ' της οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσόν μου ότι τοχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί όσο το δούλο ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέει και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σοι, Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν όμοιος εν θεείς, Κύριε, και ούκα έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε ψυχή μου και ου προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτω τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδης σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοής ημάς εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις τέλεος αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ το δούλο σου.

γιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.

0: Αμήν. Κυριελέησον. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουρανόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόνους αγαπώσιση, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο δικαίους αγαπών για τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της απαγγελής των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προσοντολάσσουν. Τα σπιχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ένωτα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν σε Κρήτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο όν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας ή και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάς τη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γαρ και νομίσαμεν και οκέσμεν άξια ρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν τη συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε κατόπληδο του ελαιού και στου όνειμα δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημά του αντικειμένου χειρό και άφησε με τα αμαρτήματα. Και νέκρωσον του ακικών ημών φρόνημα εν των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κυδεμόνη και ούτω του εισακόλουθε προστάγμαση. Ει νεώνιον ανάπαυση καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαριον του αληθινή ευφροσύνη και αγαλία των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση ημών δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναλήφθης αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταήτης εις τη αδυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού των Αγίων εν δόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίν Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας έτη δε και της Αγίας εν δόξος Ιωμάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινουπολιτήσης, του εν Αγίης Πατρός ημών Αλεξάνδρου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Ολβιανού Επισκόπου Ανέας με των μαθητών αυτού των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιερεμίου του Αναχωρητού και Ιωάννου, και των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων Ιωάννου του Θεσσαλονικαίος και Ανδρέου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσεν και σώσεν ημάς.
2: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεό.

0: Με μεγαλύν φυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να αναδύσω, αναβαλώμενος φως ο σημάτιων, εκτείνων των λανών ο σιδέρνων, στεγάζων ενίδα στεπερό αυτού, ότι δυσνεύει την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος, ο σημάτιο των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στους ενταΐδατα, απ' επιτιμής όσου φεύξονται, απ' φωνής βραντίσου δηλιάσου σου, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει και λείψε την υγιήν, ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξη, αναμέσουν των ωραίων διελεύσοντα ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του όνογα τα σκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου φωνήν, ότι ζων όρη των υπερών αυτού από καρπό των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της τίνεση τη εχλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξάγινάρτων εκ της γης και ίνος εφαίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλέρνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί του θείανος εύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα εψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης χερούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έρθου σκότος και γίνεται νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού, σκήμινοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτρινε ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάλλοντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλύνθε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε τροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλήστες δοξιδότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται, αν τα έλει στο πνεύμα αυτών και εκλείψουση και στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γίνη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έρθου σκότος και γίνεται νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία Λέησον.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και ψωτηρίας των ψυχών

0: Ειρήνης του Σύμπαντος Κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Λέησόμεν.
1: Λέησόμεν.

0: Τον Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Περ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας,

Φως ηλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ηλίου Δύσην, ηρώντες φως εσπερινών, ημνούν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και ρησινή στεφωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν ο Θεούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον και εμπιεστράτα αυτά να μαρτύρει τη φιλεύθερη ημά. Ευλογητό ο κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου τη αιώνα. Αμήν. Γέννη το κύριο το έλεο εφημά. Καθά περιπίσαμε να πεισέ. Ευλογητό ο κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπερα συνέδρισο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συμπρεπή ένος, συμπρεπή ήμενος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Γεννούς των ανθρώπων, έρχονται στο ρίσκο και κληρονομία σου, συγκάτω φοβερό και φιλανθρωπική, συμβουλή παίκνα της καφαλάς. Ώστε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου στην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία, ως διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσεγούσαν νύχτα από παντός εχθρού αποπάσης αντικειμένης, ενεργίας, διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

στουργήμα. Ζωγραφίσα σε ενηλική μορφή, τα νοέρα σου σία στο ομοίωμα. Ίσχυε κοινωνών με κατέστησα θεμένο στον επί τη γη. Κατάρχην με το αυτεξουσίο, λόγε δύο σώτερ του δούλου σου εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικές.

0: Θαλμί μου το σωτηρίον σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: λέγοντας, πρόσδεξε τάχει, υμνούντας και λέγοντας, Χριστέ, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ψυχός σας με τον άνθρωπον φυσήματι, Θείο Θεαρχικότατε, τους μεταστάντας βασιλείας δέσποτα της

0: υπερτέρα πασιστήσεως φανάμω με γεγονάς συλλαβούς αθέων το συντρίψαντα του θάνατου πύλας και μόχλου συνθλάσαντα όθεν σε αγνή.
1: Υμνολογούμενη πίστη ως Θεομήτωρα
0: ψυχαία αυτών εν αγάθης αυλίστησονται και το σπέρμα

0: ακούσει του όσεως περ κόσμου πάντας προσήλυφα.
1: Μακάριους εξελέξου και προσελάβου, Κύριε, και το μνημό κατασκηνώσου συνέντες αυλέσου, στεράσου σαλπίγκος η φόνη, όταν εξανοίγονται τα αφή νεκρών και γη τρέμει φρύτουσα.

0: μεθα. Όθεν τη εκεί σε τύχη νένε ανέσεω.
1: Ετούμεθα πρεσβείε σου τεσπρο κύριο.
0: Ψυχέ αυτόν εν αγάθη αυλή στήσωνε και το σπέρμα αυτόν.

Εντάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτών.

Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων,

0: μοναχών, μοναζουσών και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ούχα αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Του Κυρίου δεηθούμε.
2: Διαλέησον.
1: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εν το φωτί κατοικών και εν τη γη παριών, σωτήρ και ευεργέτης υπάρχουν, ο εισαγαγών εν τη σκηνόμαση τας ψυχάς και εξαγαγών πάλιν εις τας αιωνίως μονάς, αυτός και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών και των δούλων σου όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, ανάπαυσον εν τόπο φωτεινό, εν χώρα Αγίων, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, εν μερίδι των εκλεκτών σου, εν τη γη των πραέων, εν τη κληρονομία των ζώντων, εν θα πέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, εκεί αυτούς ανάπαυσον και ημίν δώσ πολιτεύεστε τας υπολείπους ημέρας της ζωής ημών, κατά το σύ ευάρεστον και δραμήν το στάδιον του βίου απρόσκοπτον και τυχήν των επαγγελιών σου, όν επιγγείλω της αγαπώσισε, του συνελθώντας και το ομοίο πάθη τιμήσαντας, ευλόγησον ευλογία της Ι. Έκαστον την συνδρομήν εις δικαιοσύνην λογιζόμενος, τους πενθούντας παρακάλεσον, τους ολιγοψύχους και εν θλίψη υπάρχοντας παραμύθησε, ευλόγησον δι και τα σπέρματα ταύτα, τα εκ των σών δωρεών προσενεχθέντα και όθεν επελήφθησαν, εκατά το απλασίνα του μισθών δόρισε, πρεσβείες της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ότι Θεός

Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωή αιωνίου και κοιμημένων. Ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, Μοναχών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Συζύγων, Τέκνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, εκ των Απαρχής μέχρι των Εσχάτων. Χριστέ ο Θεός ημών και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

0: Αμήν. Στερεώσε και ο Σωθός την Αγία και άμα με το πείς των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία Πόλη, ιερά με τον Πολυτάφτη και το γέννη παντή αιώνα αιώνα. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δημιουργέ των Χεροβίν και αν δοξοτρένα συγκεντρώ στη Σεραφείμ να διαφθόρω των λόγων, τα ακούσαν τον όντω του ετόπων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αγίου και Σουνό στην Ωνα Μήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγει και ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός επικεκλημένης πορταϊτής της Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, Νοερών, Αϊλών Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη

0: Ναταλίου και Εύπλου, έτη δε Ρωμανού Χριστίνης Ευσεβίου Μελετίου και Χαραλάμπου στον Ενικομιδία, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό.
1: Πρόσδεξε Κύριε Θεός ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσεων ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός σου εφ' ημάς καθάπερν πείσαμεν επί σε.
1: Άξιο μακάριστη και μυστική δωρεάς του Αγίου Ναού του αιωνία μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας

Nation. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώ τις εκείριες είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί εις ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύ. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος, ουδέ διαμενούς υπαράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισας πάντας, τους εργαζομένους στην ανομία να πολλείς πάντας, τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστην εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος, ο λάριγκς αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκρανάν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τι ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ούκ εις ή λαλιέ, ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήνοδον αυτού απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ παραπτώματα τι συνήσει. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από των αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσουμε και καθαριστήσουμε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Έλεος και κρίση να σου μέση, Κύριε ψαλό και συνήσω εν οδό αμόμο, πότε ήξεις προς με. Διεπορευόμενα να κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, ου προετιθέμην προ οφθαλμών μου πράγμα παράνομων ποιούντας παραβάσεις εμίσισα, ου κακολύθιμη καρδίας καμβή, εκκλίνοντος απεμού του πονηρού ου και γίνοσκον, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία, τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελειτούργη. Ου κατόκει εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντας τους αμαρτωλούς της γης, του εξουλαθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τι των γλωσσών διανομή νέμων τας χάριτας, το Πνεύμα οίκη επί γης, ως επιγύλατο Χριστός, ο Φωτοδότης και Θεός, λαοί προϋπαντήσομεν, εν φόβο κράζοντες αυτό, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν παράκλητε, φωτίζον τας ψυχάς ημών, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι σε καλέσουμε ενώ και χαριτωμένοι ουρανών, ότι ανέτειλας τον ήλιον της δικαιοσύνης, παράδεισον, ότι ευλάστησας το άνθος της αυθαρσίας, παρθένων, ότι έμεινας άφθορος, αγνήν μητέρα, ότι έσχες σες αγίας αγκάλες ιών των πάντων θεών, αυτόν οικέτευε, σωθήνε τας ψυχά.

0: προκείμενον ήχος τέταρτος ψαλμός πεντηκοστός, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Αριθμόν το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Είπε Κύριος προς Μωσήν, συνάγα γέμι 70 άνδρας από των πρεσβυτέρων του λαού, ους σύ αυτός είδας, ότι ούτι εισύ πρεσβύτεροι του λαού και γραμματείς αυτών, και άξεις αυτούς εις την σκηνήν του μαρτυρίου, και στήσονται εκεί μετά σου. Και καταβήσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου και αφελώ από του πνεύματος του επισύ και επιθύσω επ' αυτούς και συναντιλείψομαι μετά σου την ορμήν του λαού και ουκίσεις αυτούς σύ μόνος. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από των πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και ελάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από το πνεύματος του επ' αυτό και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπαύσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν τη παρεμβολή, όνομα του ενή Ελδάδ και όνομα το δευτέρο Μοδάδ, και επανεπαύσατο επ' αυτούς το πνεύμα. Και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ούκ ήλθον εις την σκηνήν, και προεφύτευσαν εν τη παρεμβολή, και προσδραμώνων εανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν τη παρεμβολή, και αποκριθείς Ιησούς ο του Ναβί, ο παρεστικός Μωσή, ο εκλεκτός αυτού, είπε, «Κύριε Μωσή, κόλλησον αυτούς». Και είπεν αυτό Μωσής, «Μη ζηλείς σύ μη, και τις δω η πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, όταν δω Κύριος το πνεύμα αυτού επ' αυτούς».

Πάλι καημήν ή να μη σκανδαλιστείτε, από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξα.

αλεγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει μήνυ να εγώ απέλθω, εάν εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος σου κελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύου συνήσε με, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ου και τι θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κρίτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει να άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθειαν. Ούγαρ λαλήσει αφέ αυτού όλα όσα, αλλ' όσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέδω

πνεύματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεώ σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξαν σου όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών ενίκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν, της εσχάτης σήμερον και παμεγίστης εορτής προλάμπουσιν ακτίνες νυν πεντηκοστής, φωταγωγούσε τα πέρατα, ετοιμαστόμεν το φως υποδέξαστε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμνίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαθώρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
2: Δεύτερος Κύριος πέρασαν το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτερος Κύριος Σύνδιος πέρασαν μέχρι το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτερος Κύριος Σύνδιος πέρασαν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Αγαλιάστε, δείτε η αν Κυρίω τη ευθέ πρέπει ένεση. Εξομολογήστε το Κύριο τη θάρα, εν ψαλτηρίο δεκα χόρτο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό, άσμα τενών καλώ ψάλατε αυτό έναν αλλαγμό. Ότι ευθύ ο λόγο του Κυρίου πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπάει, λέει μου, είναι και κρίσιν ο Κύριο, του ελαίου Κυρίου πλήρη η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί αστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματο αυτού πα σε δύναμη αυτών. Συνάγωνο η ασκόνια είδα τα θαλάσσει. Τηθήσαν θησαυρίου αβίσου. Φοβηθείτε τον Κύριο πάσα η γη, από αυτού δεσαρευθύντουσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός, ένε τηλατό και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάσει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου στον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, ον εξελέξατο εις κληρονομία νέα αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψαν ο Κύριος, είδε πάντας ψυχούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου, αυτού επέβλεψαν οι πάντας τους κατοικούντας την υγιήν. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην τε γίγας, ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος σωτηρίαν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επισφοβημένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσας εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψει αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόνη υπομένει το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπισίμων εστί, ότι εν αυτό εφρανθίζεται η καρδία ημών και εν το όνομα του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέν του Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνει εν αυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού το ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ού κι βουλήθη συνιαίνε του αγαθήνε. Ανομίαν διαλογίσαντο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόφθησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεος σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησες πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. ως επλήθυνας το έλεος ο Θεός, ιδεοί των ανθρώπων εν σκέπη των δαρήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτίης αυτούς. Ότι παρασύ πηγή ζωής αν το ποτίσω όπως αμεταφώς, παράτουνα το έλεος σου της γνώσης που είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέστη καρδία. Μη ελθέτομη πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλέψε με. Εκεί έπεσαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ούμοι δίνοντες τίνε. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά ποιος των ειδημών σε εξάλληψα τον αιμά μου. Επιπλήνα πλέον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνα η μάρτω και το πόνιρον ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησαν τη λόγη σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ, εν ανομίες την αλήθειν και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειν γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσά μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον με αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα ζωδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσύν σου. Ότι η θέληση αστησία να το κάνω ολοκαύτωματά ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαύτωματα, τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι των γλωσσών διανομήν αίμων τας χάριτας, το πνεύμα ή και επηγής, ως επιγγύλα του Χριστός ο Φωτοδότης και Θεός. Λαοί προϋπαντήσω μεν εν φόβο κράζοντας αυτό, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν παράκλητε, φωτίζοντας ψυχάς ημών. Ερήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεωτώ και εσύ άμελος η αληθινή, η βλάστησασα των καρπών της ζωής. Σε ηκετεύομαι πρέσβευε δέσποινα, μέα των Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεηθήνα τας ψυχάς ημών.

0: προκειμένων ύφος τέταρτος ψαλμός εκατοστός τεσσαρακοστός δεύτερος, το πνεύμα σου το αγαθό να διηγήσει με ευθεία. Κύριε εισάκουσα της προσευχής μου, ενώτησε τη δεησίμαν τη αληθεία σου. Προφητείασι ο ήλ το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα σιών χαίρεται και φαίνεστε επί Κύριο το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει ημίν ετών προημών και όψιμων, καθώς έμπλωσθεν και πληστήσονται οι άλλονες εσύ του και υπερεκχυθήσονται οι λινοί ίνου και ελαίου. Και ανταποδώσει μην αντί των ετών, όν κατέφαγεν η ακρίς και ο βρούχος και η ρησίβη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις εμάς. Και φάγεστε εστίοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμών θαυμάσια. Και ούμοι κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έτι πλήνε μου και ουκ μη κατησχυνθεί έτι ο λαός μου εις τον αιώνα. Και έστε με τα ταύτα εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνιαστήσονται και οι νιανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ερθήν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Εν δες ημέρες εκείνες σταθείς ο Πέτρος ειν της ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απευθέξα το αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, τούτο ημιν γνωστόν έστω και ενωτήσαστε τα ρήματά μου. Ουγάρος ημείς υπολαμβάνεται, ούτι με θείουσιν, έστι γαρόνα τρίτη της ημέρας, αλλά τούτο έστι το ηρημένον διά του προφήτου Ιωήλ, και έστε εντες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν ημών, και θυγατέρες ημών, και οι νεανίσκοι ημών, οράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών, εν ύπνια εν υπνιαστήσονται. Και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου, και προφητεύσουσιν, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

0: Αμήν, της εσχάτης σήμερον και πανεγής της εορτής, προλάμπουσιν, ακτίνες νύν πεντηκοστής, φωταγωγούσε τα πέρατα, ετοιμαστόμεν το φως υποδέξαστε. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Διελέσον, διελέσον, διελέσον, διελέσον. Με πατήκελο και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτες εντεύξεις, και ήθινον την ζωή ημών προς εσδολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, το πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποζήτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικία ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέρα των Χειροβήμ και εν δοξατέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Κύριε ο Θεός ημών, ο την σύν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν της εις μαθητές και αποστόλης καταπέμψας και τα τούτων χίλι εκπυρήνων γλωσσών διανοίξας δυνάμεις σου, διάνοιξον και ημών των αμαρτωλών τα χίλι και δίδαξον ημάς πως δι και υπερών χρή προσεύχεστε. Κυβέρνησον ημών την ζωήν ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν και γνώρισον ημίν οδόν εν υπορευσόμεθα. Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης ημών και πνεύματι ηγεμονικό το της διανοίας ημών στήριξον ολισθηρών ή να καθεκάς την ημέραν το πνεύματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενη, καταξιωθόμεν ποιήν τα σεντολά σου και της εις αείμνημονεύειν εν δόξου και ερευνητικής των πεπραγμένων της ανθρώπης παρουσίας και μη της φθυρωμένης του κόσμου τούτου εν απατάστε τερπνής, αλλά της των μελώντων ωρέγεστε απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών, ότι ευλογητός και ενετός υπάρχεις εν πάση της Αγίης σου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης υγής. Όρισι όν τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρας εν αυτής γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν διήλθωσαν επ' το αυτό. Και οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχτησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν, εκεί οδύνες ως τυκτούσεις. Εν πνεύματι βιαίως συντρίψεις πλοία θαρσής, καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων εν πόλη Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης δικαιοσύνης πλήρη στη δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσετε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της

ενέργειες αυτής. Θέστε τας καρδίες ημών εις την δύναμη αυτής και καταδιέλθετε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτηρίγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετής αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ερίζα την ψυχή μου εκ μέσω ασκήμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς Κύριε. Ψαλώσει εν έθνεσιν, ότι μεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επιβάσαν την γίνη δόξα σου. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερεί το Κυρίο αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται εσ' εκ παγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισχιάσεις και υπό τα στέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσεις η αλήθεια αυτού. Ού φοβηθήσω από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιάν σου, προς σε δε ούκ εγγύ. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσεν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπής μου τον ύψεις τον έθου καταφυγήν σου. Ού προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ούκ εγγύ εν του σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσε εν πάσες τεσοδί σου, επιχειρών αρούσισε μη ποτε προκόψεις προσλήθαν τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κάραξουμε προς με και επακούσω με αυτού, με τεμού η μη εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τι των γλωσσών διανομή νέμων τας χάριτας το πνεύμα οίκη επί γης, ως επιγγείλα το Χριστός ο Φωτοδότης και Θεός, λαϊ προϋπαντήσομεν εν φόβο κράζοντες αυτό, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν παράκλητε, φωτίζοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότι ούκ έχομεν παρησίαν δια τα πολλά ημών αμαρτήματα, σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισον Θεοτό και Παρθένε. Πολλά γαρισχή δε εις μητρός προσευμένη αντεσπότου. Μη παρήδης αμαρτωλών ηκεσίας υπάνσεμνος, ότι ελεήμον εστί και σώζει δυνάμενος, ο και παθήν υπερημών καταδεξάμενος.

0: Προκείμενον ήχος πλάγιος του τετάρτου ψαλμός 18ος, εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα,
1: σοφία προσκομέν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αθρίσω ημάς εκ πασών των γεών, και εισάξω ημάς στην γη ημών, κερανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών, και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών, και από παντών και από πάντων των ειδώλων ημών, και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν, και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών, και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην, και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω, ή να εν της δικαιώμασή μου πορεύσιστε, και τα κρίματά μου φυλάξιστε και ποιήσετε, και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράσιν ημών. Και έσεστε εμείς λαών καγώ έσομε ημίνης Θεών,

Παύλος παραπλεύσε την Έφεσον, όπως μη γέννηται αυτόχρονα τριβής εν τη Ασία. Έσπευδε γάρι δυνατόν είναι αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Ως δε παρεγένοντο προς αυτόν είπεν αυτής, προσέχετε αυτής και παντί το ποιμνείο, ενόημα στο Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού, ειν περιποίησατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξην μου λύκη βαρύς εις ημάς, μη φιδόμενη του ποιμνείου. Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άντρες λαλούντες διεστραμμένα από του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Διό γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετία νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης φάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού δεν ως επεθύμησα, αυτή δεν γινώσκεται ότι τες χρύες μου και τες ούσι μετέ μου υπηρέτησαν εχείρες αυτέ. Πάντα υπέδειξα ότι κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημόνευτε των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, και ταύτα υπόν, θυς τα γόνατα αυτού, συν πάσιν αυτής

0: Ταχύ προκαταλαβαίντος ανημάς η κτηρμή σου. Το χεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη μόνο ένα και ενδιδόξη το όνοματό σου. Κυριερήσε ημάς και η λάστη της αμαρτής ημών ένα και εν το όνοματό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήρ το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου όσον ανώκυπτης γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τα
1: πάντα. Η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της εσχάτης σήμερον και παμεγίστης εορτής προλάμπουσιν ακτίνες νυν πεντηκοστής φωταγωγούσε τα πέρατα, ετοιμαστόμεν το φως υποδέξαστε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανός και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λίγης κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν η καταντήσομεν εις νότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αμπρόσης του δόξης ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ας Κύριε Τσεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Θε και Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως δημιουργέω διασπλάχναν οικάς του ελέου σου των μονογενήν σου Υιών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και δια του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας και θριαμβεύσας εν αυτό τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίου ταύτας και εκετηρίου εντεύξης και ρίσε ημάς από παντός ολεθρίου του σκοτεινού παραπτώματος και πάντων των κακώς ημάς ζητούντων ορατών και αοράτων εχθρών καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και μη εκκλίνεις τας καρδίας ημών εις λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας αλλά το πόθο σου τρώσον ημών τας ψυχάς ή να προσέδια παντός ατενίζοντες και το παρασού φωτί οδηγούμενοι σε το απρόσιτον και αίδιον κατοπτεύοντες φως ακατάπαυστον σι την εξομολόγηση και ευχαριστίαν αναπέμπομεν το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη εφρανθήτος ανήσει πολλέ. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Δικαιοσύνη και όρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη. Είδε και εσαλεύθη η γη τα όριος ή καιρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου. Από προσώπου Κυρίου πάσης της γης ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, ήκουσε και εφράνθη η Σιών. Και οι γαλιάσαν το εθιγατέρες της Ιουδαίας ένα και εν των κρεμάτων σου Κύριε. ότι Συ, Κύριος ύψιστος, επί πάσαν την γην σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει, Κύριος, τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλούρισετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα τη ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις τον πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έλεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα ανέφερανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι Συ, Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ούκ έστην ομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ούκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας ήξουση και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψουν επεμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου, το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων αγαθών και ιδέτωσαν, ημισούντες με και εσχυνθήτωσουν αντι Συ, Κύριε, βοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τι των γλωσσών διανομή, νέμων τας χάριτας, το πνεύμα οίκη επί γης, ως επιγύλα του Χριστός ο Φωτοδότης και Θεός, λαοί προϋπαντήσομεν, εν φόβοντες αυτό, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν παράκλητε, φωτίζοντας ψυχάς ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν, υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμών λαών απεγνωσμένων.

προκείμενον ήχος τέταρτος ψαλμός πεντηκοστός, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγένισον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού,

που είναι και ναι χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, ιάστε του συντετριμένου στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσεν η αυτών Κυρίου δεκτών και ημέραν ανταποδώσεως το Θεό ημών. Παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντίς ποδού, άλυμα εφροσύνης της πενθούση, καταστολήν δόξης, αντί πνεύματος ακιδείας, και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν, και οικοδομήσουσιν ερήμους αιωνίους, εξηρημωμένα στο πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς εις γενεάν, και ύξουσιν αλλογενείς, ποιμένοντας τα πρόβατά σου και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργή Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε. Αντί της εσχύνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερής αυτών. Δια τούτο την γήν αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύνην και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω των μόχθων αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσομαι αυτής και γνωστήσετε εν της έθνηση το σπέρμα αυτών και τα έκογωνα αυτών εν μέσω των λαών και ο ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι ούτε εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνας υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον.

λέγον, ούτως εστιν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον ούτως εστιν ο Χριστός, άλλοι δε έλεγον μη γαρέκτης Γαλιλαίας ο Χριστός.

απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτού.

Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον εγώ ημί το

0: Μη διπαραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ τον ηγαπημένον υπό σου και δια Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτας χώρης ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και αγία στεσανία ημών, ένε και το όνοματό σου Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέ τους οφειλέτες ημών, και μείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστω.

Αμήν. Της εσχάτης σήμερον και παμεγής της εορτής προλάμπους συνακτίνες νυν πεντηκοστής φωταγωγούσε τα πέρατα. Ετοιμαστόμεν το φως υποδέξαστε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: επίγνωση να προσέξω δόξη ότι ευλογητός ή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεό λόγον τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου τον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και εναξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν τη μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να ανα...
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου θα παρακολουθήσετε την Αγρυπνία.

0: και η προσευχή μου άντες ευλογίες αυτών, τα λεπόδης ανεχόμενα πέτρας υπηρετέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δήθησαν, ως υπάρχος γης

0: ονόματι σου.
1: Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμοι.
0: Υποθέων και κραξάς, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.

0: ου κυρνήσαν τόσε, ου καπέστησαν από τον εντολόν σου, τες αυτόν πρεσβείες ελέησον ημάς.
1: Ένε και το όνοματό σου υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, οι μαρτυρήσαντες δίας, Χριστέ.

0: φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός από φυλακής πρωίας. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Οι αθλοφόροι μάρτυρες και ουρανό πολίτεν, επί γης αθλήσαντες πολλάς βασάνους υπέμειναν. Και τέλειον απέλαβον τον στέφανον εν ουρανής, ή να πρεσβεύωσιν υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ φασών των ανώμιων αυτού, των απαιών ως ημέρων νεκρών απάντων κατ' όνομα, μεταπίστεως ζησάντων ευσεβώς, μνήμην τελούνται συμπίστη, τον Σωτήρα και Κύριον ανυμνήσομεν, ετούντες εκτενώς, τούτους εν ώρα της κρίσεως,

0: και αξίως γενέστε της ουρανίου βασιλείας αυτού.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ο το οικείο αίμα της σωτήρ, βρωτούς εκ Πριάμενος, και θανάτου σου θανάτου του πικρού. Εκλυτρωσάμενος ημάς και ζωήν την αιώνιον, παρασχόντι Αναστάση σου ημί. Πάντα σαν άπαυσον Κύριε, τους κοιμηθέντας ευσεβώς, η εν ερήμης η πόλεσιν, η εν θαλάσσι, η εν γη, η εν παντή τόπο. Βασιλείστε ιερείς αρχιερείς, μοναστάς και μιγάδας, εν ηλικία πάση παγγενή, και αξίωσον τούτους της ουρανίου βασιλείας σου.
0: Ό,τι εκρατεώθη το έλεος αυτού

φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανία Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιόν σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες ιέ Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος εδώ.

Αγιασίας ο Κύριε Διασπέρα τα άρθεια να μαρτυρήσει του αρθήνα ημάς. Ευλογητός είναι Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ετών και δεξασμένο το όνομά σου και τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, κατά πριν πείσαμε δεν πιστεύω. Ευλογητός είναι Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέθισαν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου με παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και η νίκαια.

Ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: θανάτων και προβλέποντες την μέλουσαν ζωήν, τη ελπίδη της εν δυναμούντο. Αυτόν τες παρακλήσεσιν ελέησον ημάν.
1: Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται, ετοίμησα εικόνη σου το των χειρών σου σώτε πλαστούργημα, ζωγραφίσας εν ηλί.

Άγιους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ή να μη το αξίωμα της των λοιπόν ζωής διακρίνεται, κήπον εν τη έδεμ παντής οραϊσμένων φυτής εφύτευσας, λύπης και μερίμνης ελεύθερων μέτοχων θεία ζωής εις άγγελων.

0: εις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμος εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων το λαόν φως αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Άγιος.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα και αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, λάστα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώσου της αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψη Κυρίας της ασθενίας ημών. Έλεγε του κομματό σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς εν δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν ο λαρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των ερήμης και όρεση και σπηλαίης και εμπαντή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όσοι Κύριε γινώστης τα ονόματα αυτών και πάντων των μνημονευθέντων δούλων Σου και υπέρ της συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλη με εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών ένθε δίκαια να πάβονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών ομαδών.

0: ελεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμνος, αυτός τη ριανάπαυσον, τας ψυχάς των κοιμηθέντων δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των ερήμης και όρης και σπηλαίης και εν παντή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όν σε Κύριε γινώσεις τα ονόματα και πάντων των μνημονευθέντων δούλων σου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτων παρ' αυτόν πράκτανε λόγο, η έργο διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρησος. Ότι ουκέστην άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσεις, ηγαρ μόνος από τους αμαρτίες υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των γεκοιημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημών μνήμη εξωμακάριστη και έμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία ημών μνήμη εξωμακάριστη και έμνηστε αδελφοί ημών. Αιωνία ημών μνήμη εξωμακάριστη και έμνηστε αδελφοί ημών.

0: Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, εν ουρανείς θαλάμης δίνεκος οι γενναίοι μάρτυρες δισοπούσι σε Χριστέ, ους εκ γης μετέστης ασπαστούς αιωνίων αγαθών τυχήν αξίωσον.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενναίων και γενναίων κατακοσμήσας τα πάντα ζών μικρών μέσων με των άνθρωπων ταπεινότητος ομού και μεγέθους έπλασας διότας των δούλων σου ψυχάς σωτήραν απαύσω.
0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε του παραδείσου πολίτην και γεωργών κάταρχας μέταξας παραβάντα δε την συν εντολήν εξόρισας διό ας των δούλων

Κύριε, νομίμως ήθλησας εσύ, μάρτυρε ζωοδότα και στεφάνω της νίκης, ως μηθέντες παρά σου, της μεταστάσει πίστης αιώνα.

αυτής αυλιστήσονται, ρεών των άστατων φθοράν τους προσεδιαβάντας, εν σκήνες αιωνής κατοικήν χαρμονικός.

0: δύναμη. Ουκέ στην άμεν τόσο είπαν αγνε Θεομήτωρ, μόνη γαρέξε όνος των Θεών τον αληθή. Συνέλαβες εν γαστρή του θανάτου λύσαντα την δύναμη.
1: Και στην Άγιο Σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας αυτούς εν την πέτρα της ομολογίας σου. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε,
0: σοφίας μίζωνος δεικνύω γνώρισμα και της περί τα δώρα πολυτελούς. Δέσποτα Χριστότητος τας των μαρτύρων χωρίες της αγγέλης συναρρύθμισας.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, αφράστου δόξη σου τύχην αξίωσον, τους προσέμε τα στάντας εν θα Χριστέ. Των εφρενωμένων εστιν η κατοικία και φωνή καθαράς αγαλιάσεως.
0: Δόξα Πατρί, εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, υμνούντας πρόσδεξε το θείο κράτος σου, ους εκ γης προσελάβου, τέκνα φωτός του, τους εργαζόμενος της αμαρτίας στην αχλήν, εκαθέρον πολυέλε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, δοχείων άχραντων ναών πανάμωμων, κυβωτών Παναγίαν παρθενικών τόπων αγιάσματος, σε καλόν ειν του Ιακώβ ο δεσπότης εξελέξατο.
0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, ως ολοκάρπος εις ιερά και ως απαρχή της ανθρωπίνης οι μάρτυρες φύσεως, το δε δοξασμένο προσενεχθέντες Θεό, ημίν τη σωτηρίαν αη βραβεύουσι.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, της ουρανίου διαγωγής, της διανομής των χαρισμάτων αξίωσον δέσποτα, τους προκοιμηθέντας πιστούς ηκέτα σου, παρέχον των πτεσμάτων την απολύτρωση.
0: Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, του της ο μόνος φύσης ο οποίος το της αγαθότητος όντως ανεξυχνίας των πέλαγος, τους τελειοθέντας της βασιλείας της εις, αξίωσον νυκτήρμον μόνε αθάνατε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ισχύς και ύμνησης ο εξού δέσποινα του κόσμου γεννηθείς και σωτηρία γένετο της απολυμένης εκ των

0: των πειρασμών το κλείδωνι, το εύδιο λιμένη σου προσδραμών βώσει. Ανάγαγε εκθορά στην ζωή μου πολύ έλεος.
1: Μακάριος εξελέξου και προσελάβου Κύριε, Σταυρό προσιλούμενος των μαρτύρων τους χώρους, προσε αυτόν συνήγαγες μιμουμένους το πάθος σου αγαθέ. Διό σου δεόμεθα τους προσε μεταστάντας τριανάπαυσο.
0: Έψυχε αυτόν εν αγαθείς το μνημόσυνον αυτόν εις γενεάν και γενεάν. Αφράστου τη δόξη σου όταν έλθει φοβερός, κρίνε τον κόσμο να πάντα εν εφέλες ευδόκισον λύτρωτα. Φεδρός υπαντής εσύ ους εκ γης προσελάβου πιστούς δούλους σου.
1: Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυληστήσονται, πηγή ζωής πέφυκας εν ανδρεία θεϊκή. Επεδημένους δέσποτα ο εξάγων τους δούλους σου προσεπιστός εκδημήσαντας.

Μαρίου σε εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Λυτρωθέντες τόσο αίματι οι μάρτυρες της πρώτης παραβάσεως, ραντισθέντες δε το ιδίο αίματι, την συν σαφώς εικονίζουσις φαγήν, ευλογήν.

0: αρχικότατε, τους εν πίστη δε κοιμηθέντας, πρόσδεξε τα νυν, υμνούντας και λέγοντας Χριστέ, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
1: Ψυχε αυτών εν αγαθείς αυληστήσονται, ο ψυχός σας με τον άνθρωπον φυσίματι, Θείο Θεαρχικότατε, τους μεταστάντας βασιλείας δέσποτα της εις, αξίως ον ψάλινσι σωτήρ, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερτέρα πάσης κτίσεως πανάμουμε, γέγονας η λαβούσα Θεών, τον συντρίψαντα του θανάτου πύλας και μοχλού συγκλάσαντα, όθεν σε αγνή υμνολογούμενη πιστή ως Θεομήτωρα.
1: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε, σταθερός τους αγώνας επιδειξάμενη, τότε νίκη στεφάνω κατεκοσμήθητε,

αγαθείς αυλιστήσονται, νυν εν γη των πραέων πάντας αυλίζεστε, τους προκεκοιμημένους σώτερ ευδόκισον, πίστη της εδικαιώσας και χάρη

0: αστυχήν ελάμψεως, της εις Χριστέ τους πίστη μεταστάντας ευδόκισον, την εν κόλπης Αβραάμ ανάπαυσιν, μόνος ως ελεήμων, τούτης δωρούμενος και της αιωνίου αξίων μακαριότατος.
1: Εξηχέ, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, όν τη

εν αγνή γινώσκομεν και κύβωτον και πλάκασε του νόμου της χάριτος. Δια σου γαράφεσις δε δόρητεν, της δικαιωμένης διά του αίματος. Του σώμα

0: αυτής, λόγος εσαρκωμένος των μεγαλύνοντες, συν τες ουρανίες στρατιές εμακαρίζομαι.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μη. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή εμέν της οφειλέτης ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το.

ψήσεις Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κερί την ενεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κερί την ενεσύνη σου. Κύριε τι επιθύνεις εν εθνικοντές μου. Πολλοί εμφανίστανται επί με, πολλοί λέγω στη ψυχή μου. Ο και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού, σιδε Κύριε αντιλήπτωρο μου. Δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έφραξα και επίκουσέ με εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθηνα ότι Κύριος αντελείψετε μου. Φοβηθήσουμε από μεριά των λαγών των κύκλων συνυπηρετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σε όσον είμαι ο Θεός μου, Οδυσσία πάταξας πάντα, σε στεφρένοντάς με Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λόγων σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθηνα ότι Κύριος αντελείψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιες άνεμοι και επιστήριξες επί με την χείρα σου. Και στην ίαση εν της αρκή μου, όπου προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν της σωστές μου, όπου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρωνε κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώρησαν και εισάφησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυτοσύνης μου. Και τελεπόρησε και κατεκάμφθη νέο στέλος, όλη την ημέρα να σκεφραπάζονε το ρηγό μου. Ότι έξω μου επρίστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και η θυσία μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου αλλά και θερματιότητας. Και δωλεότητας όλη την ημέρα με μελέτησα. Εγώ δε ως υποφός σου κουικών και ως άλογο σου κανείγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουπέχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι φυσί Κυρία έχει ψασί εις άκουσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπω, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαρευθύνε πόδος μου επ' εμέ εμεγαλώριν μόνησαν. Ότι εγώ εισμάφθηγας έτοιμος και ελγιδό μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ενομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δεύτεροι μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύμησαν οι μισθούντες με αδίκως. Οι αταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών, ενδιαβαλώ με επί κατά διακόντα καθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εγγέρι μου και αβάτο και ανίδρου. Ούτως εν το Αγιώ αυτησί του ήδη και δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζάς, τα χείλη μου επενέζους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ρώμα της ώρα τα σχήρα. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεις εν έσαι του στόμα μου. Μια μνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και αντισκέπτονται λίγου σου αγαλιάσαμε. Εκολύγει η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε ανταλάβει την δεξιά σου. Αυτή δε εισπάτενε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες τρομφές, ερείτες αλλοφεγονέσονται. Δε βασιλεύσε γραμπήσε για το Θεό. Επενεθίστετε πάσο όμνιον εν αυτό ότι ανεφράγει στο μαλαλόν τον άδικο. Εν της όρθης σε μελέτω εσέ ότι γεννήθης βοηθός μου και αντισκέπτονται λίγου σου αγαλιάσαμε. Κολλήθη ψυχή μου πίσω του ημού δε ανταλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη γεννή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη γεννή και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα και έκραξα και νύχτα εναντίον σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου κρίνω το ούσιο στην θέση μου. Για πίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογήστε αυτό των καταβενών των Ισλάφων, και είναι την οσία άνθρωπος από ήρθους ανεκρής ελεύθερος. Που συντραυματία καθέρνονται σαν τάφο, όμοι και μη στις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντό αμελόφικο το τάφο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Πεμέλησε ρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμπάκινε στου γνωστού μου απ' εμού, εθεντό με πνεύμα η αυτή. Παρεδόθην την πόξη μου, εξεπορευόμενη οφθαλμή μου, ειστένησε από πτωχία. Εκεί έκραξα προ εκεί όλη την ημέρα, διαπέτασα προ ή τα σχήρα μου. Ή τη νεκρή πίστη, θαυμάσαι
γυμνάσια ή ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε έντισε το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπορία. Μη γνωστήσετε εν το σκότεινε θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιβελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και άγραξα και το πρωί προσευχή μου προστάσισε. Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου, σωθείς δε ταπεινώθηκε και εξυπορήθη του. Επεμβαίνει ήλθανε οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με και μπροστά με ως ίδρων και την πέρα περαιές φοβέ μου. Εμάκρινε στα παιδί μου φίλου και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε θέλω να ποιόν σου και σε ποιόν σου πλέον το ουσί στην θέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη απειλαντά μου πάσα στα σαντά παδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόθους σου. Τον λειτουργούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανόντα σε ένα λέει και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακτηριστής Θεός αητού είναι όντου σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάστη της αδικουμένης. Εγνώρισε να σε βρεις αυτό το Μωυσή, της είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρότιμος και πολύ αίρος σου πιστεύω σου πιστείς, τε δέχτε λόγω να μην είναι, κοντά τα σωνομία σου μόνο επίσης εν ημίν. Δεκατά τα σαμαρτία σου μόνο τα πέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εγκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέφθαινα, να το λέω από τις μόνο, ο άκρευνα θυμό τα σωνομία σου μόνο. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μένους. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωποι του αγούδος εξαρτής, ότι πνεύμα δίλθεν είναι αυτό και όπου υπάρξει και όπου επιγνώσεται έτσι στον τόπο αυτού, το δε έλεος του Κυρίου αυτού αιώνος και του αιώνος επί της φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση αιώντες φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον αντολόν αυτού το κλείσει αυτά. Κύριος εν του ουρανού εκεί είμαστε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων της κόσμου. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει, ποιούνται στον λόγο αυτού του, άκουσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσαν τους προσευχείς μου, ενώτησε την θέση μου, εν τη ρηθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έφτιαξες κρίση μετά το δούλο σου, ότι ούτε υποθήσετε ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε νησχήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκηδίασε με το πνεύμα μου. Εν εμπλή εταράχθη η καρδία μου, εμπλή στην ημερών αρχαία μου. Εμπελέτησα εν πάστη της έργης σου, εν ποιήμασε των χειρών σου εμπελέτη. Διαπέρασα προς ατασχήρας με την ψυχή μου, ότι διάνει δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Διαποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσου με τις καταβαίνουσες λάθος. Ως τον ποιησόν μου το πρωί το λαιό σου ότι επισύρμησε. Γνώρισε ότι Κύριε εδώ να την πορεύσω εγώ την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδαξώ με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο όδο οδική σημαίνει διευθεία ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέησο εξαλοθρέψεις αυτού. Και από τις πάντες σας λείποντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο όδο θέλω να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Το ξαπατρί και υιό και αγιό πνεύματι και νύν και αι και σου ένα στον αιώνα νύν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο.

θάλασσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην.

Θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας,

υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απόψεως των ψυχών των κοιμηθένων δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και ώρες και σπηλαίης και εν παντή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέκρι των εσχάτων, όν συ Κύριε, κοινώστης τα ονόματα και υπέρ τους χωρηθήνε αυτοί.

πνευμάτων και πάσης αρκός, όταν θάνατον καπατήσασταν δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμνος αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιημένων δούλων σου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, μοναζουσών, και πάντων των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και εν παντή τόπο τελειωθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όνση Κύριε τα ονόματα γινώστης, και πάντων των μνημονευθέντων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδυν λείπτε στεναγμός, πάνα μάρτμα το παραυτόν παραχθένε λόγο, η έργο διενείος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ου και στην άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα μαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση ζωή και ανάπαυσης, τον κεκοιημένο δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι,

0: κόσμο. Χριστέ ο Θεός, Υιος φωτός, δι' αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλό σου, και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον, ότι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διεπαντός. Σήμωνο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αντικειωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσισαν το κλινές θέσαι. Η δουγάρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσαι με ημιτή. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάψας τα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπέρχειγον ελευθερωτήσου. Ακουτιείς με αγαλίασιν και έφροσιν να αγαλιάσονται ως θέατα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον με αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δυσεθισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να δοκάνω, καυτώμα το πεδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία του Ψιών και οδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επιδοτησιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάριος εξελέξου και προσελάβου Κύριε, ψυχών πασών ο δεσπότης και ποιητής και κριτής και Κύριος σου περπάντων τον εν γη, εν χειρή τα πέρατα αυτός, ους μετέστησας πιστούς εν σοι ανάπαυσο.
0: Το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, υπέρ παντός κοιμηθέν των γένος βρωτών, ηλικίας δέσποτα αξιώματος ομού, και μεγέθους άπαντες θερμός,

0: Από γης πλαστουργήσας μόνος με και ψυχώσας ως Θεός. Ζωηρά εμπνεύσει σου αυτός, ουσεν δεύτεν προσελάβους όσον εφλάχνε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αγνή παρθένε του κόσμου καταφύγη, και στερά υπέρμαχε και σύε σου θερμές, υπέρ πάντων πρέσβευε τον σε, και εκτιμένον εν ανάγκε στίχος αρήχτο.
0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, ισχύει δόξης θεϊκής, ότις γης εξεσχάτων, ως νεφέλες ανάγων, των πιστών προσέψυχας, ους εκπεράτων Χριστέ προσελάβου δούλου σου ανάπαυσον.
1: Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν, σημώνωση ο καθιστών βασιλής και δυνάστας, και κριτάς ειν το πάρχες ο Θεν πάντων ως Θεός. Αυτός εν κρίση της η, ρίσε τούτου σώτερ της κολάσεως.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

Αμήν. Ότα πάντα ποιήσας νεύμα της... Ότα πάντα ποιήσας νεύμα της ότους εν πίστη θαν έντας χριστιανούς. Πατέρας προπάτορας, πάπους δε και προπάπουστε, αδελφούς και φίλους πλουσίους και πένιτας, βασιλείς και άρχοντες ομού και μονάζοντας, όπου των δικαίων και αγίων σου πλήθη, απάντων νίκησης, δισοπούμεν ανάπαυσον ως Θεός ευδιάλακτος. Δέσποτα Χριστέ, βασιλεύ των πτεσμάτων άφε,

0: Ενών χρεώστικος, ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά, προσφέρωση δέσποινα, υπερπασών των χαρίτων σου, σιγαρόφθη σκέπιο μου και βοήθεια, πειρασμών και θλίψεων να είμαι εξαίρουσα, όθενος εκ μέσης φλογιζούσης καμίνου, Χριστής των θλιβόντων με, εκ καρδίας κραυγάζωση, Θεότο και βοήθημη, πρεσβεύουσα Χριστό το Θεό, των δεσμάτων αφεσυνδωθήν εμή, σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Μακάριος εξελέξω και προσελάβου Κύριε, η λάστη τη δέσποτα παρακλήθητε σωτήρ, και δείξον σου το έλεος, δείξον σπλάχνα και σώσον ως αγαθός, της γης πάσης άπαντας

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Τους μεταστάντας αφημών εκ των προσκέρων, εν τες σκηνές των εκλεκτών κατασκήνωσον και μεταδικαίων ανάπαυσον σώτερα θάνατε. Ή γάρος άνθρωποι ή μαρτών επί γης, αλλά εσύ ως αναμάρτητος Κύριος, άφες αυτής τα επούσια πτέσματα και τα απούσια μεσιθεύουσις της τεκούσις εθεοτόπου, ή να συμφώνως βοήσομεν υπέρ αυτών, αλληλούια.
2: Ή να συμφώνως βοήσομεν υπέρ αυτών, αλληλούια.
1: Αυτός μόνος υπάρχεις αθάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων. Υβρωτίουν εν γης διεπλάστημεν και εις γην την αυτήν πορευόμεθα. Καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόνη, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες, οδύν το αλληλούια.
2: Επιτάφιον θρήνων ποιούντες, οδύν το αλληλούια.
1: Η τριακοστή του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισακίου ή Ισακίου, ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Ομολογητού. Ψήφω ο Θεού προς Θείον ήρθει χωρίων, γης Ισάκιος εκ λοιπόν των χωρίων. Θείον Ισάκιος μόρος ήλεν εν η τριακοστή. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται. Όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι είναι ο μάρτυρες Ρωμανός και Τελέτιος ξύφη τελείονται. Τι αυτή η μέρα, μνήα πάντων των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς, επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου, οι θειότατοι εθέσπισαν πατέρες. Αμνημόνισον πτεσμάτων νεκρής λόγια τα Χριστά, νεκράς πλάχνα σου μη δεικνύων. Τάς των προαναπαυσαμένων ψυχάς, κατάταξον δέσποτα Χριστέ έντες των δικαίων σου σκηνές και λέησον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν.

ύψωσε ταπεινού, κλεινώντας ενέφησε αγαθό και πλουτούντας εξαπέστηνε κενούς.

εκάς του πέρας, ασιδίδου την των εγκλημάτων λύτρωσιν και παραδείσου της καλονής αξίωσον πάντας ως Θεός, μόνεους εξελέξω ηχτήρμον

του δεσπότου, το πύργαρ το άσβεστον ιστρέπιστε εκεί είσαι, σχόληξα κοίμητος κολάζων και βρυγμός των οδόντων, σκότος εξώτερον υπάρχει και αιωνία δίκη, διό κράξομεν προς τον σωτήραν,

Νοέ επιθρόνου, νινοέ πορφύρα φθοράν υπέδι, μου κέρτι εν θρόνο γάρα λενηματικήτεν, είδε εξέλιπε το βασιλείον κράτος, είδε ως όναρ των ανθρώπων παροδεύει ο βίος. Διοκράξομεν προς τον σωτήραν, μου σε εξελέξω ανάπαυσον, δια το

τόπο, πάσαν κατάσταση και γένος και πάσαν ηλικία, άνδρας ομούτε και γυναίκας και αρτί το καβρέφι ως φιλάνθρωπος, εν κόλπις τάξον του Αβραάμ τε και εν τόπις ανέσεως.

Κύριε πας ανθρωπός, άλλην δε ηχούσις της άλπιγκος, νεκροί ως εν σεισμό, πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντηση Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα, ους μετέστησας εξ ημών, εν τες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές, τα του

0: ότι σύντητε κούσιτε σε μητρή ανάπαυσον ο Θεός ψυχάς ας προσελάβου και ημάς καταξίωσον της βασιλείας σου ο σταυρών υπομείνας διεμέ των κατάκριτων ο λυτρωτής μου και Θεός.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Μνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρον, ευλογήσω σε, και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτών σε. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος του της γνώσκους είσαι. Δεξίωσον, Κύριε, γη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου επί μας, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

τους πιστούς δούλους σου, τους προσέτων μόνος, ευεργέ την εκδημήσαντας, αυτός ανάπαυσον συν της εκλεκτή σου φιλάνθρωπε, εν τόπο αναψύξεως, εν τες των Αγίων λαμπρότηση.

αγνή αυτών της όπισον των μονογενή και πρωτότοκων των σε παρθένων άμμωμων και μετά των τόκων φυλάξαντα ψυχά.

0: εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλνει το περιτελό σου και την αληθιά σου κατανύκτα.
1: Μην, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, γενή και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ηλάσσα αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ή ασε ασθενεία ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, γενή και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, κηρυχθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγχεις ημάς πειρασμών, παρήσει ημάς από πονηρού.

Ο Βάθη Σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών. Και το συμφέρον πάσιν απονέμων μονέ δημιούργε. Ανάπαυσον Κύριε.

καθένου το καύχημα η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια, έθερμε προστάτηδες και ευρωβοήθεια.

0: επιγείας. Αυτόν τεσί και εσύ εστριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε, σίγαρτην Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πατρός δεξιώθεν, αυτόν εκδυσόπιαει υπέρ των ψυχών ημών.
0: Του πανέφημον όρτη Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, εν οδε

Υπόσχομαι εν τες ημέρες εκείνες διασωθέντες υπέρι των Παύλων εκ του πλώος, τότε επέγνωσαν ότι μελήτην ίσως καλείται, οι δε βάρβαροι παρήχων ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν. Ανάψαντες γάρ πειράν προσελάβοντο πάντας ημάς δια των ιετών των εφεστώταν και δια το ψύχος. Συστρέψαντος δε του Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πύραν, έχιδνα από τις θέρμης διεξελθούσα, καθύψε της χειρός αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, πάντως φωνεύσεστην ο άνθρωπος ούτος, ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η δίκη ζήν ουκίασεν. Ομένουν από την άξε στο θηρίον εις το πυρ, έπαθεν ουδέν κακό. Ιδέ προς εδόκον αυτών μέλην πίμπραστε η καταπίπτην άφνο νεκρός. Επί πολλοί δε αυτών προσδοκόντων και θεωρούντων μηδέν άτοπον εις αυτών γινόμενων, μεταβαλόμενοι έλεγον, Θεόν αυτόν είναι. Εν δε τες περί των τόπων εκείνων υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου ονόματι Ποπλείο, ως αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνος εξένησεν. Εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετής και δυσεντερίου συνεχόμενον κατακίστε, προς ον ο Παύλος εισελθών και προσευξάμενος και επιθύστας χείρας αυτού η άσατο αυτόν. Τούτουν γενωμένου και οι λοιποί έχοντες ασθενείας εν την ίσο προσήρχοντο και θεραπεύοντο, οι και πολλές τιμές ετοίμησαν ημάς και αναγωμένοι σε πέθοντο τας προς την χρίαν. Μετά δε τρεις μήνας ανοίχθημεν εν πλοίο παρακεχημακώτη εν την ίσο Αλεξανδρινό παρασύμω διοσκούρης και καταχθέντες εις Ιρακούσας, επεμείναμεν ημέρας τρεις. Όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν επηγενωμένου νότου δεύτερε ήλθομεν εις Ποτιόλους, ου ευρώντες αδελφούς παρακεκλήθημεν επ' αυτής. Επιμείνε ημέρα σεπτά και ούτως εις τη Ρώμην ήλθομε. Κακήθεν οι αδελφοί ακούσαντες τα περί ημών, εξήλθον εις απάντησιν ημίν άχρησα ποιού φόρου και τριών ταβερνών. Μουσιδών ο Παύλος ευχαριστήσας το Θεό έλαβε θάρσους. Μότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατοντάρχης παρέδω και τους δεσμίους το στρατοπεδάρχη. Το δε Παύλο επετράπημένην καθέ αυτόν συν το φυλάσσονται αυτόν στρατιώτη. Εγένετο δε ημέτα ημέρας τρεις συγκαλέσταστε τον Παύλον, τους όντας των Ιουδαίων πρώτους. Συνελθόντων δε αυτόν έλεγεν προς αυτούς, άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν αναντίον ποιήσα στο λαό ή της έθεση της πατρόης, δέσμιος εξ Ιερουσολύμων παρεδόθην εις τας χείρας των Ρωμαίων, ή την έσαν άκριναν δέσμιε βούλοντο απολύσε δια το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εμή. Αντιλεγόντον δε των Ιουδαίων, ειν αγάστην επικαλέσαστε κέσαρα, ούχος του έθνους μου έχουν τι κατηγορήσε. Διατάφθην μου την αιτίαν παρεκάλεσα ημάς, ειδήν και προσλαλήσε. Ενε και γάρ της ελπίδος του Ισραήλ,
την άλλη συντάφθην περίκυμε. Είδε προς αυτόν είπον, εμείς ούτε γράμματα περί σου εδεξάμεθα από της Ιουδαίας, ούτε παραγενόμενος της των αδελφών απήγγειλεν, η ελάλησε τι περί σου πονηρών. Αξιούμε δε παρά σου ακούσε αφρονής, περιμέν γάρ της αιρέσεως ταύτης γνωστών εστίν ημίν, ότι πανταχού αντιλέγεται. Ταξάμεν είδε αυτό ημέρα νίκων προς αυτόν, εις την ξενίαν πλείωνες, εις εξετίθετο, διαμαρτυρώμενος στην Βασιλεία του Θεού, πείθονται αυτούς τα περί του Ιησού, από τετού νόμου Μωυσέως και των προφητών, από πρωί έως εσπέρας. Και ημέν επίθοντο της λεγωμένης, είδε υπίστουν, ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους απελίοντο, υπόντος του Παύλου ρήμα εν, ότι καλόν στο Πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών λέγον, πορεύθητη προς το λαόν τούτον και είπον, ακοή ακούσατε και ουμή συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε, επαχήν θυγάρι καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, μήποτε είδωση της οφθαλμής, και τη σωσή να ακούσωση, και την καρδία συνώση και επιστρέψωση, και ιάσωμε αυτούς. Γνωστώνουν έστω ημίν, ότι της έθνες είναι απεσταλή τούτο το σωτήριον του Θεού, αυτοί και ακούσονται. Και ταύτα αυτού υπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι, πολλήν έχοντες ενέ αυτή συζήτηση. Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι, και απεδέχετο πάντα στους εισπορευωμένους προς Αυτόν, και ηρήσον την Βασιλείαν του Θεού, και διδάσκουν τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού, με την

Αγνοή μας, αγνοή, θεριτών και κοιμημένων, ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Η γάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού άξισιν αυτό. Το γάρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, που μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτο. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι άμας είναι αυτής, αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρας.

πατά μου, αμήν αμήν λέγος ιότε εις νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησο που ήθελες.

και τούτο υπολέγει αυτό ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει το μαθητήν ον ηγάπω Ιησούς ακολουθούντα, ως κι ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε,

Μυστικός υπόστρεψε.

Ευλογούμε σένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρούς γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα γένετο. Τον διήμα αυτούς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Σμίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησεν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Πάντερ ημών ο εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμός, αλλά ρίστε ημάς

πατρίσει για την μήνωση και το μήνωμα του σύμμα καταξύ όσων κρυβεώς ηρή. Μεταδούν εν ή τον σηματώσου του μήνες την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμαρτωλό την αμα

πρώτων χειρών του ναού σου παρέστητε και τον δεινό λογισμό νου καθίσαμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσεις και κανανέαν ελίσσας και το ληστή παραδείσου θύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρ. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός θυμία συνέλαβε. Ιδέ τους σους αχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλο το σώμα των μου δέξαστε με καταφλεκτής, αλλά δέξε με ως περιεκείνας και φάτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγωματα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσασε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός η εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόντος στον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχωρησόν με. Τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με. Ακατακρίτως με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με την εξουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα, ιέ Θεού και νονόν με παράλαβε. Που μη γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπε, οφείλει μας η δόσο κατάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, μη αισθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξον, φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωδος αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εν σύντριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Ετες λαμπρότησε των Αγίων σου, πού σε ελεύσω με ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσου συνεισελθύνει στον ημφώνα, ο κοιτών με ελέγχει ότι ούτε εστί του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων σου. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ο φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Άλλη κάθαρση και αγιασμών ψυχής και σώματος. Και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας η δόσο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

εξελέξου και προσελάβου, Κύριε.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα. Ευεργέτα των ψυχών πόρος ημέρα κατηξίωσε σε εμάς των ουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων ορθοδόμησον των παιδών. Στήριξον ημάς το φως τους πάντας πρόεσον ημών τη ζωή να σπάλισε ημών τα δύο δημοτευχές και οι και εσύ εσαν δόξη του τόκου και οι παρθένου μαρίες του

ευλογών τους ευλογούντες σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώντας. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τη ιερεύση, τη άγουσιν ημών του στρατό και παντή το λόγο σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάντα όρηματα ηλίων άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή.

0: ώρες και σπηλαίς και εμπάντη τόπο τελειοθέντων των απαρχής και μέχρι των εσχάτων όσοι Κύριε γινός της τα νόματα και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλη με εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: και Θεοημών ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, από τον θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σοδωρισάμενος αυτός τυριανάπαυσον, τας ψυχάς των κοιμηθέντων δούλων σου, πάντων των ευσεβών, και ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών και πάντων, των προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, προγονέων, αδελφών και συγγενών, των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, των εν γη, των εν θαλάσσι, των εν ερήμης και όρεση και σπηλαίης και εν παντή τόπο τελειοθέντων, των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, όσοι Κύριε γινώστης τα ονόματα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδυνή λύπη και στεναγμός, αναμάρτημα το παραυτόν παραχθένε, λόγο ή έργο διενείος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος. Ότι ου και στην άνθρωπο σου ζήσετε, και ου χαμαρτήσει η γαρμόνου σε εκτό ομαρτία υπάρχει στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο λόγο σου αλήθεια. Τη ία ανάσταση, ζωή και ανάπαυση των κεκυμμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και εμείς τα αδελφοί ημών.

0: αυτοέλθευ ημάστη αυτοχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρίκαιο, Κύριο, Πνεύμα, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγιο σου.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμού Μαγείες Αυτομητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

0: ουσίονται δύο χώρων πατέρων ημών. Το Αγίο ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου αν είναι σαθλίσαντος προστάτου και πολιούχο της πόλεως ημών. Τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων ενδόξων μυροφών γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ισακίου, τη μνήμη επιθελούμε και πάνω στον Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας καλοξημέρωμα και ο Θεός να αναπαύσει κας ψυχάς των γεννημένων του.
1: Πάντεντε είσαι καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δαιμάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάρι θερμός ευχής θεολέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ούκ απόσωμε τον αμαρτωλόν αλλά και τον όρμε γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίωσης. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αγράτων σου και του ουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημί τα φρικτά τάφια και ζωδιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστη τάφτα καμή ησίες ψυχής και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχυντον, εις αγάπη να ανυπόκριτον, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι ο δογιασμός σου δι' αυτόν φυλατώμενος, εις εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύρτο ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, έλθα όταν ορταζόν ήχος ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλλος του άρη. Σιγαρητό όντως αθετών και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσει επί πάσιν εις παρέσκουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμε υπό την σκέπη σου και το πτερίγου σου σκιά και δώρισέ μη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άψιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιο. Σίγαρ ή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αμαξίους, μη δι καταπλέξιμη προστουργέ μου, μάλλον δήλθε προς μελόμους συνθέσεις, της πάντας αρμούς της νοφρούσης καρδία, φλέξον δακάνθας των όρων πτεσμάτων, ψυχήν κάθερον αγίαστας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέη σάμα, ειστήσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητη και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμισε, κάλυνε συνέτζε και φώτιζε με, δείξον εσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, νοσόν οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει η πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένους, τα σταξιαρχία των ασωμάτων, το πρόδρομο σου του σοφού Αποστόλου, προστίδε στην άχρη του Αγρή Μητέρα, όν τα σιλτά έσπραχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδρα το σόν έργα σε λάτρε. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμονται κάθε μέρα. Το σώμα στο Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη εις ζωήν αιώνιον, και το αίμα στο Τίμιον εις άφησιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτη εις χαράν, εις γείαν και ευθροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως όλων των αμαρτωλών στην εκτεξιών της εις δόξης, πρεσβείες Παναγράμμου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξεων, κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού. Αλυτεχούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον διαμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέπινος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση της εγγονωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αγράντων μυστηρίων, των αγιασμών λυσίας ψυχής και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Είναι αποβλήσουν οι νοσοκυρές που τα καλυπωνούν σε κυρίνη, ότι τον Θεοσταυμή, προς το φιλιό σου, ετοίμασες. Κάτω πρόσωπον πάρου, ο λαγμός εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσι αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου έστειλε η βασιλεία, η δύναμη, το πρόσωπο, και
1: το ιό και το ή του στόματός σου καθάπερπη όσοι κλάψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισε, αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψο σημείνει στα πλεινοφροσύνη υπέδειξε, αλλά εσεί λόγοι παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετα ψυχά ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάρη και δια των σών χιλέων, πάντα διδάσκει προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ, καθηγητής, ως τα θεία σαφών. Και νυν και αήγης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Η πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς, ως μόνος ηκτήρ μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε ο Θεός ηχθήσιμο, δόξα σε. Χριστός ο Θεός Υιός ημών, τις πρεσβείες των αγράμων, και παραμούμε Αγίες αυτοκριτρός των αγιεντοτόξων, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Έλειψε από την απελπισμένη λειτουργία μεσίτευσης. Όταν διαλύθηκε το Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, οι υπουργοί και οι στρατιωτικοί ηγήτορες πέρασαν μέσα από την πόλη για να πάνε στη λειτουργία. Αφού εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν, πήγε ο καθένας στη θέση του, αποφασισμένος να νικήσει ή να πεθάνει. Όταν ο Τζουστινιάνη και οι Έλληνες και οι Ιταλοί συνάδελφοί του ήρθαν στις θέσεις που είχαν καθοριστεί στον καθένα και πέρασαν μέσα από το εσωτερικό τείχος στο εξωτερικό και στο φράχτη, δόθηκαν διαταγές να κλείσουν οι πύλες του εσωτερικού τείχους πίσω τους για να μην υπάρξει υποχώρηση. Αργά το βράδυ, ο ίδιος ο Αυτοκράτορας πήγε καβάλα στην αραβική φοράδα του στη Μεγάλη Μητρόπολη και έκανε την ειρήνη του με το Θεό. Έπειτα γύρισε μέσα από τους σκοτεινούς δρόμους στο παλάτι του στις Βλαχέρνες και κάλεσε τους ανθρώπους του σπιτιού του. Από αυτούς, όπως είχε κάνει και με τους υπουργούς του, ζήτησε συγχώρηση για οτιδήποτε κακό τους είχε κάνει και τους αποχαιρέτησε. Κοντεύαν μεσάνυχτα, όταν ξανακαβάλισε το άλογό του και πήγε, συνοδευόμενος από τον πιστό του Φρατζή, κατά μήκος των χερσαίων τυχών, για να ειδεί αν όλα ήταν εντάξει και ότι οι πύλες του εσωτερικού τείχους ήταν κλειστές. Στο γυρισμό του στις Βλαχέρνες, ο Αυτοκράτορας ξεκαβάλισε κοντά στην Καλλιγαρία πύλη και ανέβηκε μαζί με τον Φραντζή σε ένα πύργο στην ακραία γωνία του τείχους των Βλαχερνών, από όπου μπορούσαν να κοιτάξουν έξω μέσα στο σκοτάδι προς δύο κατευθύνσεις, απάνω από το Μεσοτείχιο προς τα αριστερά και κάτω προς τον Κεράτιο Κόλπο δεξιά. Κάτω τους ακουγόταν θόρυβοι, επειδή ο εχθρός προωθούσε τα πυροβόλα του απάνω από τη γεμισμένη τάφρο. Αυτή η δραστηριότητα συνεχιζόταν από τη δύση του ηλίου, έτσι τους είπαν οι φρουροί. Σε απόσταση έβλεπαν να λαμπυρίζουν φώτα, καθώς τα τουρκικά πλοία διέσχιζαν τον Κεράτιο. Ο Φραντζής περίμενε με τον κύριό του περί την μία ή δύο ώρες. Κατόπιν ο Κωνσταντίνος του είπε να φύγει και δεν ξανασυναντήθηκαν πια. Η μάχη άρχιζε.

Ο Σουλτάνος δεν εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του με καμία απόπειρα να επιτεθεί κατά της πόλης. Προτίμησε προς το παρόν να παρενοχλεί και να καταπονεί την άμυνα. Ο βομβαρδισμός των χερσαίων τυχών δεν σταματούσε ποτέ. Κάθε νύχτα έρχονταν ομάδες από κατοίκους και έκαναν ό,τι επισκευές μπορούσαν. Τα πυροβόλα από τις νέες εξέδρες της πλωτής γέφυρας σφυροκοπούσαν τη συνοικία των Βλαχερνών. Κάθε τόσο, τουρκικά πλοία ξεκινούσαν από το αγκυροβόλιο τους από την απέναντι ακτή του Κεράτιου και έδειχναν σαν να ήθελαν να επιτεθούν στα τείχη απάνω από το λιμάνι. Ελληνικά και ενετικά πλοία έπρεπε να βρίσκονται σε συναγερμό για να τα εμποδίζουν. Επί μία εβδομάδα δεν έγινε σχεδόν κανένας αγώνας σώμα προς σώμα, ούτε σημειώθηκαν απώλειες. Αλλά η πόλη είχε άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Τα εφόδια τελείωναν. Άνδρες που έπρεπε να βρίσκονται στις θέσεις τους απάνω στα τείχη ζητούσαν συνεχώς άδεια να πάνε πίσω στην πόλη για να βρουν τρόφιμα για τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Κατά τις πρώτες μέρες του Μαΐου, η έλλειψη ήταν τόσο έντονη ώστε ο Αυτοκράτορας έκανε νέα συγκέντρωση χρημάτων από εκκλησίες και από ιδιώτες και αγόρασε οτιδήποτε εφόδια μπόρεσε να βρει και όρισε μια επιτροπή για να φροντίσει για τη δίκαιη διανομή τους. Η επιτροπή έκανε καλά τη δουλειά της. Παρόλο ότι οι μερίδες ήταν μικρές, η κάθε οικογένεια πήρε το μερίδιό της. Δεν υπήρχαν πια σοβαρά παράπονα. Αλλά οι κήποι μέσα στην πόλη παρήγαν πολύ λίγα αυτήν την εποχή. Και αλλιευτικά πλοία δεν μπορούσαν πια να βγουν με ασφάλεια να ψαρέψουν, ακόμα και μέσα στον Κεράτιο. Ο αριθμός των βοδιών, των αρνιών και των γουρουνιών μέσα στα τείχη δεν ήταν ποτέ μεγάλος και ελαττωνόταν γρήγορα, όπως και τα αποθέματα των Δημητριακών. Αν δεν έρχονταν σύντομα εφόδια απ' έξω, πιο πολλοί παρά άνδρες, οι στρατιώτες και οι ιδιώτες θα αναγκάζονταν να παραδοθούν από την πείνα.

Έχοντας αυτά στο μυαλό του αυτοκράτορας, κάλεσε τους εξέχοντες ενετούς, καθώς και τους δικούς του προύχοντες, και πρότεινε να σταλεί ένα γρήγορο πλοίο από το λιμάνι και μέσα από τα Δαρδανέλια να αναζητήσει το στόλο που ο Μινώτο είχε υποσχεθεί ότι θα έστελνε η Ενετία. Ο Μινώτο είχε γράψει στη Βενετία στις 16 Ιανουαρίου για να παρακαλέσει γι' αυτόν και δεν είχε ληφθεί καμία απάντηση. Στην Κωνσταντινούπολη, κανένας δεν ήξερε για τις αργοπορίες που είχαν συμβεί στη Βενετία, όπου παρόλο ότι το γράμμα του Μινώτο είχε πάει στα χέρια της Γερουσίας στις 19 Φεβρουαρίου, πέρασαν ακριβώς 2 μήνες πριν ο στόλος της βοήθειας κάνει πανιά. Ο αυτοκράτορας είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον αρχινάβαρχο Λορεντάνο, ο οποίος, όπως είχε ακούσει, ήταν ένας γενναίος χριστιανός ηγείτορας. Δεν ήξερε για τις οδηγίες που είχαν δοθεί στον άβαρχο Αλβίζο Λόγκο στις 13 Απριλίου να μεταφέρει το ταχύτερο το στόλο του στην Τένεδο, σταματώντας μια μόνο μέρα στη Μεθόνη για ανεφοδιασμό. Στην Τένεδο θα έμενε αγκυροβολημένος ως τις 20 Μαΐου, πληροφορούμενος για τη δύναμη και τις κινήσεις του τουρκικού στόλου. Αυτή την ημερομηνία θα τον συναντούσε ο αρχινάβαρχος με τις δικές του γαλέρες και με γαλέρες από την Κρήτη. Τότε ολόκληρος ο στόλος θα έπλεε μέσα από τα Δαρδανέλια και θα άνοιγε δια της βίας των δρόμων του προς την πολιορκούμενη πόλη. Ούτε ήταν γνωστό στην Κωνσταντινούπολη ότι ο Λορεντάνο πήρε διαταγή να αποπλεύσει από τη Βενετία μόνο στις 7 Μαΐου. Ήταν να πλεύσει για την Κέρκυρα, όπου θα τον συναντούσε η γαλέρα του διοικητή και θα τον μετέφερε στην Εύβοια. Εκεί θα απέπλεαν για την Τένεδο. Αν ο Λόγκο είχε ήδη φύγει για την Κωνσταντινούπολη, θα είχε μείνει πίσω μια γαλέρα για να τον πληροφορήσει και να τον συνοδεύσει μέσα από τα στενά. Δεν έπρεπε όμως να προκαλέσει καμία αντίδραση στους Τούρκους, ώσπου να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα έθετε τον εαυτό του και το στόλο του στη διάθεση του αυτοκράτορα, τονίζοντάς του τις μεγάλες θυσίες που κάνει η Ενετία, ερχόμενη να τον βοηθήσει. Αν ο Κωνσταντίνος είχε ήδη κάνει ειρήνη με τους Τούρκους, ο αρχινάβαρχος θα πήγαινε στην Πελοπόννησο και θα χρησιμοποιούσε τις δυνάμεις του για να αναγκάσει το δεσπότη Θωμά να αποδώσει μερικά χωριά που είχε προσαρτήσει παρανόμως. Στις 8 Μαΐου, η Γερουσία πήρε συμπληρωματικές αποφάσεις. Αν ο Λορεντάνο άκουγε στο ταξίδι του ότι ο αυτοκράτορας δεν είχε κάνει ειρήνη, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε η Εύβοια να τεθεί σε κατάσταση αμήνης. Θα συνοδευόταν επιπλέον από ένα πρέσβη, τον Μπαρτολομέο Μαρτσέλο, ο οποίος θα έπρεπε να πάει αμέσως στην αυλή του Σουλτάνου και να διαβεβαιώσει τον Μωάμεθ για τις ειρηνικές προθέσεις της Δημοκρατίας. Ο αρχινάβαρχος και οι δυνάμεις του είχαν έρθει απλώς για να συνοδεύσουν στην επιστροφή του στα εμπορικά πλοία που εκτελούσαν το Ανατολικό Εμπόριο και να φροντίσει για τα νόμιμα συμφέροντα της Ενετίας. Ο Σουλτάνος θα έπρεπε να πιστεί να συνάψει ειρήνη με τον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας να δεχτεί οποιουσδήποτε λογικούς όρους. Αλλά αν ο Μωάμεθ ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει την επιχείρησή του, ο πρέσβης δεν θα έπρεπε να επιμένει, αλλά να γυρίσει και να αναφέρει στη Γερουσία. Οι οδηγίες της Γερουσίας είχαν μελετηθεί καλά. Πιθανό να ήταν αποτελεσματικές, αν υπήρχε απεριόριστος χρόνος. Αλλά κανένας, ακόμα στην Ενετία, δεν είχε καταλάβει την επιμονή του χαρακτήρα του Σουλτάνου, ούτε την υπέροχη ποιότητα των πολεμικών του όπλων. Η απειλή κατά της Κωνσταντινούπολης ήταν γνωστή, αλλά ο καθένας πίστευε ότι κατά κάποιον τρόπο η μεγάλη πόλη Φρούριο θα κρατούσε απεριόριστα.

Ο Πάπας, παρά την αγωνία του, εξακολουθούσε να είναι πιο νοχελής. Μονάχα στις 5 Ιουνίου, μια εβδομάδα αφού είχαν τελειώσει όλα, ο αντιπρόσωπός του, ο αρχιεπίσκοπος της Ραγούζας, πληροφόρησε τη Γερουσία για την πρόταση της αυτού Παναγιώτητας για τις 5 γαλέρες που επρόκειτο να του ενοικιάσουν οι ενετοί για την ενίσχυση της πόλης. Θα πλήρωνε 14.000 δουκάτα, τα οποία θα κάλυπταν τους μισθούς των πληρωμάτων επί 4 μήνες. Είπαν στον αρχιεπίσκοπο ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Ξαναγύρισε στη Ρώμη με μια αίτηση ότι ο Πάπας έπρεπε να πληρώσει για μέρος του οπλισμού. Αλλά στο μεταξύ οι γαλέρες θα ετοιμάζονταν για το ταξίδι. Αγνοώντας όλες τις αργοπορίες και με την ελπίδα να λάβει σύντομα επαφή με τον ενετικό στόλο, ένα ενετικό μπριγκαντίνι από το στολίσκο του Κεράτιου Κόλπου, με 12 εθελοντές πλήρωμα, όλους μεταμφιεσμένους, ώστε να φαίνονται σαν Τούρκοι, ρημουλκήθηκε ως το φράγμα το βράδυ της 3ης Μαΐου. Τα μεσάνυχτα αφαιρέθηκε η αλυσίδα και το άφησε να περάσει. Αφού σήκωσε τουρκική σημαία, πέρασε ανεμπόδιστο την Προποντίδα και βγήκε στο Αιγαίο. Μέσα στην πόλη, η υπερένταση άρχισε να γίνεται αισθητή στα νεύρα των αμυνωμένων. Η αμοιβαία αντιπάθεια ανάμεσα στους ενετούς και τους γενουάτες ξέσπασε σε ανοιχτές φιλονικίες. Οι ενετοί κατηγορούσαν τους γενουάτες για τη συμφορά της 28ης Απριλίου. Οι γενουάτες απαντούσαν ότι όλα είχαν προέλθει από την ασυνεσία του Κόκο.

Κατόπιν κατηγόρησαν τους ενετούς ότι έστελαν πλοία μακριά να ασφαλιστούν όταν παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία. Οι ενετοί τόνιζαν ότι είχαν βγάλει τα τιμόνια από τις γαλέρες τους και τα είχαν αποθηκεύσει μαζί με τα πανιά μέσα στην πόλη. Γιατί οι γενουάτες δεν έκαναν το ίδιο? Οι γενουάτες παρατήρησαν ότι δεν είχαν σκοπό να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα των πλοίων τους, ιδιαίτερα επειδή πολλοί από αυτούς είχαν γυναίκες και παιδιά στο πέραν για να φροντίσουν. Όταν οι ενετοί κατηγόρησαν επιπλέον τους γενουάτες ότι βρίσκονταν σε επαφή με το στρατόπεδο του Σουλτάνου, αυτοί απάντησαν ότι κάθε διαπραγμάτευση που είχαν κάνει εκεί είχε γίνει με πλήρη γνώση του αυτοκράτορα, το οποίο τα συμφέροντα ήταν όμοια με τα δικά τους. Οι αλληλοκατηγορίες γίνονταν τόσο φανερά, ώστε ο αυτοκράτορας απελπίστηκε και κάλεσε τους αρχηγούς των δύο πλευρών και τους παρακάλεσε να διατηρήσουν την τάξη και την ηρεμία. «Ο πόλεμος έξω από τις πύλες μας είναι αρκετός για μας». Τα λόγια του έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Η εξωτερική συνεργασία αποκαταστάθηκε, αλλά η κακή θέληση παρέμεινε. Είναι πιθανό ότι κατά αυτές τις μέρες ο αυτοκράτορας επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τον Σουλτάνο. Φαίνεται ότι οι γενουάτες του πέραν έκαναν δοκιμαστικές έρευνες για λογαριασμό του. Αλλά η πρόταση του Σουλτάνου παρέμενε αμετάβλητη. Η πόλη έπρεπε να παραδοθεί σε αυτόν χωρίς όρους. Κατόπιν, αυτός θα έδινε προσωπική εγγύηση για τη ζωή και τα ατομικά υπάρχοντα των πολιτών. Ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να αποσυρθεί αν ήθελε στην Πελοπόννησο. Οι όροι ήταν απαράδεκτοι. Κανένας μέσα στην πόλη, όποιες και αν ήταν οι πολιτικές του απόψεις, δεν θα αντιμετώπιζε τώρα την ταπείνωση να παραδοθεί, και κανένας δεν έδινε πολύ πίστη στην επίοικια του Σουλτάνου. Υπήρχαν ωστόσο μεταξύ των συμβούλων του αυτοκράτορα αρκετοί που πίστευαν ότι θα έπρεπε ο αυτοκράτορας να διαφύγει από την πόλη. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα σε θέση να οργανώσει μια εκστρατεία εναντίον των Τούρκων απ' έξω, παρά από μέσα. Οι αδελφοί του και πολλοί άλλοι που συμπαθούσαν την υπόθεση από ολόκληρη τη Βαλκανική θα έσπευδαν ασφαλώς να συγκεντρωθούν γύρω από τη σημαία του. Ίσως μαζί τους να ήταν και ο γενναίος Κεντέρμπεϊς. Έτσι θα μπορούσε να ξυπνήσει τη Δυτική Ευρώπη να κάνει το καθήκον της. Αλλά ο Κωνσταντίνος, ήρεμα και σταθερά, αρνήθηκε να τους ακούσει. Φοβόταν ότι αν αυτός εγκατέλειπε την πόλη, η άμυνα θα παρέλυε. Αν επρόκειτο να χαθεί η πόλη, θα χανόταν και αυτός μαζί της. Οι γενουάτες του πέραν είχαν σοβαρούς λόγους που ήθελαν ειρήνη. Στις 5 Μαΐου τα τουρκικά πυροβόλα άρχισαν να βάλουν απάνω από την πόλη εναντίον των χριστιανικών πλοίων κοντά στο φράγμα. Σκόπευαν ιδιαίτερα τα ενετικά, αλλά ένα βλήμα που είχε βάρος 200 λίτρες έπεσε απάνω σε ένα γενουάτικο εμπορικό πλοίο φορτωμένο με πολύτιμο φορτίο από μεταξωτά και το βύθισε. Αυτό ανήκε σε έναν έμπορο από το πέραν και ήταν αγκυροβολημένο κοντά στα τείχη. Η κοινότητα έστειλε αμέσως τον Σουλτάνο να παραπονεθεί, τονίζοντας πόσο ωφέλιμη ήταν για αυτόν η ιδιαιτερότητα του πέραν.

Οι υπουργοί του δέχτηκαν την αποστολή με κάποια ιταμή υπεροψία. Οι πυροβολητές τους δεν μπορούσαν να ξέρουν, είπαν, ότι το πλοίο δεν ήταν εχθρικό, ένα πειρατικό που είχε έρθει να βοηθήσει τους εχθρούς τους. Αλλά αν ο ιδιοκτήτης του μπορούσε να αποδείξει την υπόθεσή του, ο Σουλτάνος, μόλις θα είχε κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη, θα εξέταζε το ζήτημα και θα του έδινε πλήρη ικανοποίηση. Κατά τις πρώτες μέρες του Μαΐου, το μεγάλο πυροβόλο του Ουρβανού ήταν εκτός υπηρεσίας. Στις 6 Μαΐου τελείωσε η επισκευή του και ο βομβαρδισμός των Χερσαίων τυχών έδειξε καινούργια ισχύ, ενώ τα τουρκικά πλοία προετοιμάζονταν προφανώς για μάχη. Η άμυνα σωστά υποψιάστηκε έφοδο για την επόμενη μέρα και έκανε τις δικές της προετοιμασίες. Όταν εκδηλώθηκε η έφοδος, 4 ώρες μετά τη δύση του ηλίου στις 7 Μαΐου, κατευθύνθηκε ωστόσο μόνο εναντίον του τμήματος του Μεσοτυχίου. Ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων, εφοδιασμένων με σκάλες και με άγκιστρα, στην άκρη από τις λόγχες τους, ρίχτηκαν απάνω στη γεμισμένη Τάφρο. Ακολούθησε σκληρός αγώνας επί 3 περίπου ώρες. Δεν μπόρεσαν όμως να ανοίξουν πέρασμα απάνω στα ερυπωμένα τείχη και στο φράκτη. Θαύματα Ανδρείας αποδόθηκαν σε έναν Έλληνα στρατιώτη ονομαζόμενο Ραγκαβή, που λένε ότι έκοψε στα δύο τον ίδιο το σημειοφόρο του Σουλτάνου, Αμρί Μπέι, αν και σε λίγο περικυκλώθηκε κι αυτός και σκοτώθηκε.

Παρόλο ότι το τουρκικό ναυτικό δεν έκανε επίθεση εκείνη τη νύχτα, η κατάσταση μέσα στον Κεράτιο φαινόταν τόσο επισφαλής, ώστε την επόμενη ενετή αποφάσισαν να ξεφορτώσουν όλο το πολεμικό υλικό που διατηρούσαν μέσα στα πλοία τους και να το αποθηκεύσουν στον αυτοκρατορικό ναύσταθμο. Στις 9 του μηνός αποφάσισαν ότι όλα τα πλοία τους, εκτός από εκείνα που χρειάζονταν για να φρουρούν το φράγμα, θα έπρεπε να μετακινηθούν μέσα στο μικρό λιμάνι, που ήταν γνωστό ως Νεώριο ή ο Προσφοριανός, ακριβώς μέσα στο φράγμα κάτω από την Ακρόπολη, και ότι τα πληρώματα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην άμυνα της συνοικίας των Βλαχερνών, γιατί τα τείχη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από τα πυροβόλα που έβαλαν από τις εξέδρες της πλωτής γέφυρας. Μερικοί από τους ναύτες δεν θέλησαν αρχικά να συμφωνήσουν. Χρειάστηκε να περάσουν μερικές μέρες και μόλις στις 13 Μαΐου συμπληρώθηκε αυτή η αναδιάταξη. Η κύρια αποστολή των ναυτών ήταν να φροντίζουν για την επισκευή του τείχους που προστάτευε τη συνοικία. Έφτασαν σχεδόν πολύ αργά. Το προηγούμενο βράδυ, οι Τούρκοι έκαναν μια άλλη επίθεση σε μεγάλη έκταση και μάλιστα αυτή τη φορά στο ύψωμα κοντά στη συνένωση του τείχους των Βλαχερνών με το Θεοδοσιανό τείχος. Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα όταν άρχισε η έφοδος. Αποκρούστηκε και σε λίγο σταμάτησε. Στο μέρος αυτό τα τείχη εξακολουθούσαν να είναι ακόμα πολύ ισχυρά.

Στις 14 Μαΐου, ο Σουλτάνος, ικανοποιημένος μετά την αποχώρηση των ενετικών πλοίων, ότι τώρα τα πλοία του μέσα στον Κεράτιο δεν διέτρεχαν κίνδυνο να δεχτούν επίθεση, μετέφερε τις πυροβολαρχίες του από τα υψώματα πίσω από την κοιλάδα των πηγών και τα πέρασε από τη νέα του γέφυρα στο απέναντι μέρος για να βομβαρδίσουν το τείχος των Βλαχερνών, στο τμήμα όπου άρχιζε να ανεβαίνει την πλαγιά. Δεν έκαναν πολλές ζημιές εκεί. Γι' αυτό ύστερα από 1-2 ημέρες τις μετέφερε πάλι και τις τοποθέτησε μαζί με τις κύριες πυροβολαρχίες του στην κοιλάδα του Λύκου. Διέκρινε ότι αυτό το τμήμα ήταν πολύ πιο πρόσφορο για επίθεση. Από εδώ και πέρα ο βομβαρδισμός των άλλων τμήματων των τυχών γινόταν κατά διαλύματα, ενώ στο υποστήλωμα με την αύξηση του αριθμού των πυροβόλων ήταν αδιάκοπος. Στις 16 Μαΐου και πάλι στις 17, ο κύριος τουρκικός στόλος απέπλεψε από το διπλοκιόνιο για να κάνει μια επίδειξη απέναντι στο φράγμα. Αυτό εξακολουθούσε να υπερασπίζεται καλά και στις δύο περιπτώσεις τα πλοία αποτραβήχτηκαν χωρίς να ρίξουν ούτε ένα βέλος, ούτε μια κανονιά. Μια παρόμοια μανούβρα έγινε και στις 21. Ολόκληρος ο στόλος κατέβηκε με τυμπανοκρουσίες και με σαλπίσματα. Φάνηκε τόσο απειλητικός, ώστε μέσα στην πόλη σήμαναν οι καμπάνες συναγερμό για να καταλάβουν όλοι τις θέσεις τους. Για μια ακόμα φορά, τα πλοία, αφού παρήλασαν απάνω κάτω εμπρός από το φράγμα, ξαναγύρισαν ήσυχα στο αγκυροβόλιό τους. Αυτή υπήρξε η τελευταία περίπτωση που απειλήθηκε το φράγμα. Είναι πιθανό ότι το ηθικό των αυτών, από τους οποίους λίγοι ήταν πραγματικοί Τούρκοι, δεν ήταν και πολύ ακμαίο. Και ούτε ο Σουλτάνος, ούτε ο ναυαρχός του ήθελαν να διακινδυνεύσουν την ταπείνωση μιας νέας ήττας. Στο μεταξύ, οι χερσαίες επιχειρήσεις συμπληρώθηκαν με απόπειρες κατασκευής υπονόμων κάτω από τα τείχη. Ο Σουλτάνος είχε αρχίσει τέτοιες επιχειρήσεις από τις πρώτες μέρες της πολιορκίας, αλλά του έλειπαν αρκετά πεπειραμένοι υπονομοποιοί. Τώρα ο Ζαγανός Πασάς του παρουσίασε από τους στρατιώτες του έναν ικανό αριθμό από επαγγελματίες μεταλλορύχους από τα αργυρορυχεία του Νόβο Μπρόντο της Σερβίας. Τους έδωσε διαταγή να σκάψουν μια υπόνομο κάτω από τα τείχη, κάπου κοντά στη Χαρίσια Πύλη, όπου θεωρήθηκε ότι το έδαφος ήταν πρόσφορο. Άρχισαν τη δουλειά τους από πολύ μακριά, πίσω, με την ελπίδα να μην γίνουν αντιληπτοί. Αλλά το έργο να σκάψουν κάτω από την Τάφρο, καθώς και από τα τείχη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή η υπόνομος εγκαταλείφθηκε. Κατόπιν άρχισαν να σκάβουν κάτω από το μονό τείχος των Βλαχερνών, κοντά στην Γαλιγαρία Πύλη. Στις 16 Μαΐου, η επιχείρησή τους ανακαλύφθηκε από τους αμυνόμενους. Ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς, του οποίου αποστολή ήταν να ενεργεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ζήτησε τις υπηρεσίες του μηχανικού Ιωάννης Γκραντ. Κατά διαταγή του, ο Γκραντ άνοιξε μια ανθυπόνομο και κατόρθωσε να μπει μέσα στην τουρκική υπόνομο, της οποίας έκαψε τα ξύλινα στηρίγματα. Η οροφή της έπεσε και έθαψε αρκετούς από τους υπονομοποιούς. Αυτή η αποτυχία αποθάρρυνε τους Τούρκους καπανείς επί αρκετές μέρες. Αλλά στις 21 Μαΐου έσκαβαν υπονόμους σε διάφορα τμήματα του τείχους, συγκεντρώνοντας την προσπάθειά τους κυρίως στο τμήμα κοντά στην Γαλιγαρία Πύλη. Η κατασκευή των ανθυπονόμων γινόταν από Έλληνες στρατιώτες με την καθοδήγηση του Γκραντ. Σε μερικές περιπτώσεις μπόρεσαν να διώξουν τους Τούρκους υπονομοποιούς από τα σκάματά τους με καπνό. Σε άλλες πλημμυρίζοντας τις υπονόμους με νερά από τις δεξαμενές που προορίζονταν να τροφοδοτούν με νερό την Τάφρο. Ο Σουλτάνος είχε ήδη χρησιμοποιήσει ένα άλλο τέχνασμα. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι κατατρόμαξαν, βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο απάνω σε ρόδες να στέκεται απέναντι στα τείχη του Μεσοτυχίου. Οι Τούρκοι τον είχαν συναρμολογήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τον αποτελούσε ένα ξύλινο πλαίσιο, προστατευόμενο από δέρματα βουβαλιών και καμιλών, με σκάλες εσωτερικά, που οδηγούσαν σε μια εξέδρα, που βρισκόταν στο ίδιο ύψος με το εξωτερικό τείχος της πόλης. Απάνω στην εξέδρα είχαν τοποθετήσει κλίμακες εφόδου, για να χρησιμοποιηθούν όταν ο πύργος θα προχωρούσε να έρθει σε επαφή με τον τείχος. Αλλά η πρώτη του αποστολή ήταν να παράσχει προστασία στους εργάτες που γέμιζαν την Τάφρο. Η πύρα που είχε αποκομίσει από προγενέστερες απόπειρες εφόδου είχε διδάξει τον Σουλτάνο ότι η Τάφρος εξακολουθούσε να είναι εμπόδιο και ότι έπρεπε να κατασκευαστούν στερεές διαβάσεις απάνω της.
Ολόκληρη την ημέρα της 18ης, οι άνδρες του εργάστηκαν για την κατασκευή ενός δρόμου απάνω στην Τάφρο, ενώ ο πύργος στεκόταν από πάνω τους, στο χείλος της Τάφρου, απέναντι σε έναν πύργο, τον οποίο το πυροβολικό του είχε καταστρέψει και από τον οποίο οι πέτρες είχαν πέσει μέσα στην Τάφρο. Με το σουρούπομα η δουλειά είχε σχεδόν τελειώσει, παρά την πεισματώδη αντίσταση. Ένα μέρος της Τάφρου είχε γεμίσει με τους πεσμένους τοίχους και με πέτρες, χώμα και κλαδιά, και ο ξύλινος πύργος σπρώχτηκε πάνω σε αυτό το δρόμο για να δοκιμαστεί η αντοχή του. Αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μερικοί από τους αμυνόμενους γλίστρησαν έξω και τοποθέτησαν βαρελάκια με μπαρούτι μέσα στα υλικά που είχαν γεμίσει την Τάφρο. Όταν τους έβαλαν φωτιά, δημιουργήθηκε μια μεγάλη έκρηξη και ο ξύλινος πύργος έγινε παρανάλωμα του πυρός και κατέρευσε, ενώ οι άνδρες που ήταν απάνω του σκοτώθηκαν. Ως το πρωί, η Τάφρος είχε μισοαδιαστεί πάλι και το τείχος και ο εσωτερικός φράχτης είχαν επισκευαστεί.

Άλλοι πύργοι που κατασκεύασαν οι Τούρκοι δεν σημείωσαν επίσης καμία επιτυχία. Μερικοί καταστράφηκαν και οι υπόλοιποι αποτραβήχτηκαν. Αυτές οι επιτυχίες συγκράτησαν το ηθικό των χριστιανών να μην πέσει. Στις 23 Μαΐου είχαν την τελευταία τους ενθαρρυντική εμπειρία. Εκείνη την ημέρα, όπως τις προηγούμενες μέρες, οι Τούρκοι επιχείρησαν να υπονομεύσουν το τείχος των Βλαχερνών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι Έλληνες κατόρθωσαν να περικυκλώσουν και να συλλάβουν μερικούς υπονομοποιούς μαζί με έναν ανώτερο αξιωματικό. Όταν τους έβαλαν στα βασανιστήρια, αποκάλυψαν όλες τις θέσεις των τουρκικών υπονόμων. Ο Γκραντ κατόρθωσε να τις καταστρέψει όλες, τη μία μετά την άλλη, εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Η τελευταία που καταστράφηκε ήταν μια που η είσοδός της ήταν κρυμμένη από έναν από τους ξύλινους πύργους του Σουλτάνου. Αν δεν είχε προδοθεί, δεν θα μπορούσε να ανακαλυφθεί ποτέ. Από τότε οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τις υπονομευτικές τους δραστηριότητες. Πιθανό να είχαν αντιληφθεί ότι η ένταση στην άμυνα δούλευε για λογαριασμό τους. Χαρακτηριστικά, λίγοι χριστιανοί είχαν σκοτωθεί ως τότε, αλλά πολλοί είχαν τραυματιστεί και όλοι ήταν κουρασμένοι και πεινασμένοι. Τα εφόδια σε όπλα, ιδιαίτερα σε πυρίτιδα, άρχισαν τώρα να λείπουν. Τα δε τρόφιμα ήταν λιγότερα από κάθε άλλη φορά. Και στις 23, την ημέρα της νίκης τους στους υπονόμους, οι χριστιανικές ελπίδες δέχτηκαν ένα τρομερό πλήγμα. Εκείνο το απόγευμα φάνηκε ένα πλοίο να ανεβαίνει την Προποντίδα, με μερικά τουρκικά πλοία να το καταδιώκουν. Τους ξέφυγε. Και με την κάλυψη του σκοταδιού, το φράγμα ανοίχτηκε για να το αφήσει να περάσει. Στην αρχή νομίστηκε ότι ήταν προπομπός κάποιου στόλου που ερχόταν για βοήθεια. Αλλά ήταν τον Μπριγκαντίνη που είχε αποπλέψει πριν 20 μέρες για να αναζητήσει τους ενετούς. Είχε γυρίσει όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όμως δεν είχαν βρεθεί ενετικά πλοία, ούτε ακούστηκαν φήμες ότι θα έρχονταν. Όταν θεωρήθηκε άσκοπο να ψάξουν άλλο πια, ο πλοίαρχος ρώτησε τους ναύτες ποιες ήταν οι επιθυμίες τους. Ένας είπε ότι ήταν ανόητο να ξαναγυρίσουν στην πόλη, που πιθανώς τώρα να ήταν στα χέρια των Τούρκων. Αλλά οι άλλοι του επέβαλαν σιωπή. Δήλωσαν ότι ήταν καθήκον τους να γυρίσουν πίσω και να αναφέρουν στον αυτοκράτορα, είτε ήταν για ζωή, είτε για θάνατο. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, ο αυτοκράτορας έκλαψε και τους ευχαρίστησε. Καμία χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να μετάσχει στη μάχη για τη χριστιανοσύνη. Τώρα η πόλη μπορούσε να στηρίξει την πίστη της, είπε, μόνο στο Χριστό και στη μητέρα του και στον Άγιο Κωνσταντίνο τον ιδρυτή της.

Ακόμα και αυτή η πίστη έπρεπε να υποστεί δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο καθένας ξαναθυμόταν τις προφητείες ότι η αυτοκρατορία θα χανόταν. Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας ήταν Κωνσταντίνος, γιος Ελένης. Ο τελευταίος έπρεπε να έχει το ίδιο όνομα. Οι άνθρωποι θυμούνταν επίσης μια προφητεία ότι η πόλη δεν θα έπεφτε ποτέ όσο το φεγγάρι θα γιώμιζε τους ουρανούς. Αυτό είχε ενθαρρύνει τους αμυνόμενους όταν αντιμετώπισαν την επίθεση κατά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά στις 24 Μαΐου θα ήταν Πανσέληνος και στη χάση του φεγγαριού θα υπήρχε ο κίνδυνος. Τη νύχτα της Πανσελίνου έγινε μια έκλειψη και 3 ώρες σκοτάδι. Γι' αυτό την επόμενη μέρα, όταν όλοι οι πολίτες έμαθαν το θλιβερό μήνυμα που έφερε τον Μπριγκαντίνη και όταν η έκλειψη έριξε το ηθικό τους, έκαναν μια τελευταία έκκληση στη Θεομήτωρα. Η αγιότερη εικόνα της περιφέρθηκε στους ώμους των πιστών ανά τους δρόμους της πόλης και όλοι όσοι μπορούσαν να φύγουν από τα τείχη ενώθηκαν με το πλήθος που ακολουθούσε τη λιτανία. Καθώς προχωρούσε αργά και με επισημότητα, η εικόνα γλίστρησε ξαφνικά από το βάθρο που την είχαν τοποθετήσει. Όταν οι άνθρωποι έτρεξαν να τη σηκώσουν, φάνηκε να είναι τόσο βαριά, σαν να ήταν από μολύβι. Μόνο με υπερένταση των δυνάμεών τους κατόρθωσαν να την ξανατοποθετήσουν. Κατόπιν, ενώ έστριβε η λιτανία, ξέσπασε μια καταιγίδα επάνω στην πόλη. Το χαλάζι έπεφτε με δύναμη. Η δε βροχή ήταν τόσο καταρακτώδης, ώστε οι δρόμοι πλημμύρισαν και λίγο έλειψε τα παιδιά να παρασυρθούν και να πνιγούν. Έτσι η λιτανία εγκαταλείφθηκε. Την επομένη, σαν αυτή η ιονία να μην ήταν αρκετή, ολόκληρη η πόλη σκεπάστηκε από μια πυκνή ομίχλη, φαινόμενο άγνωστο σε αυτούς τους τόπους τον Μάη μήνα. Η Θεία Παρουσία σκεπαζόταν με το σύννεφο για να κρύψει την αναχώρησή της από την πόλη. Εκείνη τη νύχτα, όταν σηκώθηκε η ομίχλη, παρατηρήθηκε ότι ένα παράξενο φως έπαιζε γύρω από τον τρούλο της μεγάλης εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Αυτό φάνηκε και από τους πολίτες. Και οι Τούρκοι επίσης ανησύχησαν. Οι σοφοί του Σουλτάνου χρειάστηκε να τον καθησυχάσουν, ερμηνεύοντας το σημείο ότι το φως της αληθινής πίστης θα φώτιζε σε λίγο το ιερό κτίριο. Για τους Έλληνες και τους Ιταλούς συμμάχους τους δεν υπήρχε τέτοια ενθαρρυντική ερμηνεία. Επίσης, φαίνονταν φώτα από τα τείχη που έλαμπαν μακριά, πολύ πίσω από το τουρκικό στρατόπεδο, όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φώτα. Μερικοί αισιόδοξοι φρουροί είπαν ότι αυτά τα φώτα ήταν του στρατοπέδου στρατευμάτων που έρχονταν με τον Ιωάννη Ουνιάδη για να απελευθερώσουν την πολιορκημένη πόλη. Αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα στρατός. Τα παράξενα φώτα δεν εξηγήθηκαν ποτέ. Τώρα, για μια ακόμη φορά, οι υπουργοί του αυτοκράτορα πήγαν και τον παρακάλεσαν να διαφύγει, όσο το πράγμα θα ήταν δυνατό, και να οργανώσει την άμυνα της χριστιανοσύνης από κάποιο ασφαλέστερο σημείο, όπου θα μπορούσε να βρει υποστήριξη. Ήταν τόσο κουρασμένος, ώστε την ώρα που του μιλούσαν λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, τους είπε και πάλι ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το λαό του. Θα πέθαινε μαζί του. Ο Μάιος πλησίαζε να τελειώσει και στους κήπους και τους φράχτες τα τριαντάφυλλα ήταν τώρα στην άνθησή τους. Αλλά το φεγγάρι χανόταν και οι άνδρες και οι γυναίκες του Βυζαντίου, της αρχαίας πόλης που το σύμβολό της υπήρξε το φεγγάρι,

0: αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης». Διαβάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως.

Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου ήταν ξάστερο και φωτεινό. Όταν ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει στο δυτικό ορίζοντα, φώτισε κατευθείαν τα πρόσωπα των αμυνωμένων απάνω στα τείχη, σχεδόν τυφλώνοντάς τους. Αυτή ήταν η ώρα που το τουρκικό στρατόπεδο άρχισε τη δραστηριότητά του. Άνθρωποι προχώρησαν κατά χιλιάδες για να συμπληρώσουν το γέμισμα της Σταύρου, ενώ άλλοι προωθούσαν πυροβόλα και πολεμικά μηχανήματα. Ο ουρανός συνέφιασε λίγο μετά τη δύση και έπεσε μια ραγδαία βροχή. Αλλά η δουλειά συνεχίστηκε χωρίς διακοπή. Οι δε χριστιανοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να την εμποδίσουν. Περίπου κατά τη 1:30 το πρωί, ο Σουλτάνος έκρινε ότι όλα ήταν έτοιμα και έδωσε τη διαταγή της εφόδου. Ο ξαφνικός θόρυβος υπήρξε τρομακτικός. Καθ' όλη την γραμμή των τειχών, οι Τούρκοι όρμησαν στην επίθεση, βγάζοντας τις πολεμικές τους κραυγές, ενώ τύμπανα και σάλπιγγες και άλλα όργανα τους παρακινούσαν να προχωρήσουν. Οι χριστιανοί στρατιώτες παρέμειναν σιωπηλοί. Αλλά όταν οι φρουροί στους πύργους έδωσαν το σύνθημα του συναγερμού, οι εκκλησίες κοντά στα τείχη άρχισαν να σημαίνουν τις καμπάνες τους και η μία εκκλησία μετά την άλλη, σε ολόκληρη την πόλη, άρχιζε το προειδοποιητικό ήχο, ώσπου όλα τα καμπαναριά ηχούσαν. 3 μίλια πιο μακριά, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, οι πιστοί έμαθαν ότι η μάχη είχε αρχίσει. Κάθε άνδρας που είχε μάχη με ηλικία ξαναγύρισε στη θέση του. Και γυναίκες μεταξύ αυτών και καλόγριες έσπευσαν στα τείχη να βοηθήσουν για τη μεταφορά υλικών, για την ενίσχυση των οχυρωμάτων και να μεταφέρουν στάμνες με νερό για να ξεδιψάζουν οι αμυνόμενοι. Γέροντες και παιδιά βγήκαν από τα σπίτια τους και συνέρευσαν στις εκκλησίες, πιστεύοντας ότι οι Άγιοι και οι Άγγελοι θα τους προστάτευαν.

Ήταν η γιορτή της την Τρίτη και το κτίριο είχε σκεπαστεί με τριαντάφυλλα που οι ενορίτες είχαν μαζέψει στους κήπους και στους φράχτες. Ασφαλώς η Αγία δεν θα εγκατέλειπε τους πιστούς της. Άλλοι πήγαν πίσω στη Μεγάλη Μητρόπολη, θυμούμενοι μια παλιά προφητεία που έλεγε ότι αν και ο άπιστος μπορούσε να εισδύσει μέσα από την πόλη στο ιερό κτίριο, εκεί θα εμφανιζόταν άγγελος Κυρίου και θα έτρεπε τους εχθρούς σε φυγή με την αστραφτερή ρομφαία του. Όλες τις σκοτεινές ώρες πριν από την αυγή, τα εκκλησιάσματα περίμεναν και προσεύχονταν. Στα τείχη δεν υπήρχε χρόνος για προσευχή. Ο Σουλτάνος είχε καταστρώσει τα σχέδιά του με επιμέλεια. Παρά τα άλλα ζουνικά του λόγια προς τους στρατιώτες του, η πείρα τον είχε διδάξει να σέβεται τον εχθρό. Σε αυτή την περίπτωση θα καταπονούσε πρώτα τους αντιπάλους του, πριν διακινδυνεύσει τα καλύτερα στρατεύματά του στη μάχη. Έστειλε πρώτα τους ατάκτους του, τους βαζιβουζούκους, να ανοίξουν τον αγώνα. Υπήρχαν πολλές χιλιάδες από αυτούς, τυχοδιώκτες από κάθε χώρα και φυλή. Πολλοί από αυτούς Τούρκοι, αλλά πολύ περισσότεροι από χριστιανικές χώρες. Σλάβοι, Ούγγροι, Γερμανοί, Ιταλοί, ακόμα και Έλληνες. Όλοι τους αρκετά πρόθυμοι να πολεμήσουν εναντίον των ομοθρήσκων τους χριστιανών για την πληρωμή που τους έδινε ο Σουλτάνος και για τα λάφυρα που υποσχέθηκε.

Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν δικά τους όπλα. Ένα παράξενο συνοθήλευμα από γιαταγάνια και σφεντώνες, τόξα και μερικά αρκεβούζια. Επίσης τους είχαν δοθεί και πολλές σκάλες για τα τείχη. Ήταν στρατεύματα που δεν μπορούσε κανείς να τους έχει πολύ εμπιστοσύνη, γιατί αποθαρρύνονταν εύκολα αν δεν πετύχαιναν αμέσως. Ξέροντας αυτή την αδυναμία, ο Μωάμεθ τοποθέτησε πίσω τους μια γραμμή από άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας, οπλισμένους με μάστιγες και ρόπαλα, με τη διαταγή να τους προωθούν μπροστά και να χτυπούν και να τιμωρούν όσους δίλιαζαν. Πιο πίσω έρχονταν οι γενίτσαροι του Σουλτάνου. Αν κανένας φοβισμένος άτακτος περνούσε τη γραμμή της στρατιωτικής αστυνομίας, θα τον έκαναν κομμάτια με τα σπαθιά τους. Η επίθεση των βαζιβουζούκων εκδηλώθηκε σε όλη τη γραμμή, αλλά πίεσε δυνατά στην κοιλάδα του λύκου. Παντού αλλού τα τείχη ήταν ακόμα πολύ ισχυρά. Η επίθεση εναντίον τους είχε μοναδικό σκοπό να καθυλώσει τους αμυνόμενους και να μην τους επιτρέψει να σπεύσουν να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στο ζωτικό τομέα. Εκεί ο αγώνας ήταν άγριος. Οι βαζιβουζούκοι βρήκαν απέναντί τους στρατιώτες πολύ καλύτερα οπλισμένους και καλύτερα γυμνασμένους από αυτούς. Και επιπλέον, ο αριθμός τους αποτελούσε μειονέκτημα. Βρισκόταν συνεχώς ο ένας ανάμεσα στα πόδια του άλλου. Πέτρες που ρίχνονταν εναντίον τους μπορούσαν να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν πολλούς συγχρόνως. Παρόλο ότι μερικοί αποπειράθηκαν να υποχωρήσουν, οι πιο πολλοί επέμειναν στην προσπάθειά τους, στερεώνοντας τις σκάλες τους στα τείχη και στο φράχτη και ανεβαίνοντας απάνω σε αυτές, μόνο για να σφαχτούν πριν φτάσουν στην κορυφή. Ο Τζουστινιάνη και οι Έλληνες και οι Ιταλοί του είχαν εφοδιαστεί με όλα τα μουσκέτα και τις βομβάρδες που μπόρεσαν να βρεθούν μέσα στην πόλη. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας είχε έρθει να τους ενθαρρύνει. Ύστερα από 2 ώρες σχεδόν αγώνα, ο Μωάμεθ έταξε τους βαζιβουζούκους να αποσυρθούν. Είχαν συγκρατηθεί και αποκρουστεί, αλλά είχαν εκπληρώσει το σκοπό τους, να κουράσουν τον εχθρό.

Μερικοί από τους χριστιανούς έλπισαν ότι αυτή μπορούσε να είναι ακριβώς μια μεμονωμένη νυχτερινή επίθεση προς τον σκοπό να δοκιμάσει την ισχύ τους. Και όλοι τους έλπισαν να τους δοθεί μια στιγμή για ανάπαυση. Αλλά δεν τους δόθηκε. Μόλις πρόφτασαν να ανασυγκροτήσουν τις γραμμές τους και να ξανατοποθετήσουν δοκάρια και βαρέλια στο φράγμα, εκδηλώθηκε δεύτερη επίθεση. Συντάγματα Τούρκων της Μικράς Ασίας από το στρατό του Ισάκ, που αναγνωρίζονταν εύκολα από τις ειδικές στολές και θώρακές τους, κατέβαιναν συνεχώς από το λόφο έξω από την πολιτική πύλη του Αγίου Ρωμανού στην κοιλάδα και έκαναν στροφή για να έρθουν απέναντι στο φράχτη. Ακόμα μια φορά οι καμπάνες των εκκλησιών κοντά στα τείχη σήμαναν για να δώσουν το σημείο του συναγερμού. Αλλά ο ήχος τους σκεπάστηκε από τον κρότο του μεγάλου πυροβόλου του Ουρβανού και των άλλων πυροβόλων όταν άρχισαν πάλι να βομβαρδίζουν τα τείχη. Μέσα σε λίγα λεπτά οι Ανατολίτες είχαν ριχτεί στην επίθεση. Αντίθετα προς τους ατάκτους ήταν καλά οπλισμένοι και καλά πειθαρχημένοι και όλοι τους ευσεβείς μουσουλμάνοι, αμιλόμενοι για τη δόξα του, να είναι πρώτοι που θα έμπαιναν μέσα στη χριστιανική πόλη. Με την άγρια μουσική των σαλπικτών και των αυλητών τους για να τους ενθαρρύνουν, ρίχτηκαν απάνω στο φράχτη, ανεβαίνοντας ο ένας απάνω στους ώμους του άλλου, στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τις σκάλες τους και να ανοίξουν τον δρόμο τους από πάνω του. Στο αμυδρό φως των πυρσών, με τα σύννεφα που συνεχώς σκέπαζαν το φεγγάρι, ήταν δύσκολο να δει κανείς το τι συνέβαινε. Οι Μικρασιάτες, όπως οι άτακτοι πριν από αυτούς, βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση μπροστά στο στενό αυτό μέτωπο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τους. Η πειθαρχία τους και η επιμονή τους έκαναν τις απώλειές τους βαρύτερες όταν οι αμυνόμενοι πετούσαν πέτρες επάνω τους ή έσπρωχναν πίσω τις σκάλες τους ή πολεμούσαν μαζί τους σώμα προς σώμα. Μια ώρα περίπου πριν από την αυγή, όταν αυτή η δεύτερη επίθεση άρχισε να κλονίζεται, ένα βλήμα από το πυροβόλο του Ουρβανού έπεσε κατευθείαν στο φράχτη και τον γκρέμισε σε αρκετό πλάτος. Σηκώθηκε ένα σύννεφο από σκόνη και σκέπασε τον αέρα, ο δε μαύρος καπνός από την πυρίτιδα τύφλωσε τους αμυνόμενους. Μια ομάδα από 300 Ανατολίτες ρίχτηκε μέσα από το ρήγμα, φωνάζοντας ότι η πόλη ήταν δική τους. Αλλά οι χριστιανοί, με τον αυτοκράτορα επικεφαλής τους, τους περικύκλωσαν, σκότωσαν τους περισσότερους και απόθεσαν τους υπόλοιπους προς την Τάφρο. Η αποτυχία αποθάρρυνε τους Μικρασιάτες. Η επίθεση ανακόπηκε και αυτοί γύρισαν πίσω στις γραμμές τους. Με κραυγές τριάμβου, οι αμυνόμενοι βάλθηκαν πάλι να επισκευάζουν το φράχτη. Οι Τούρκοι δεν είχαν περισσότερη επιτυχία σε άλλους τομείς. Κατά μήκος του νοτίου τμήματος των χερσαίων τυχών, ο Ισάκ είχε κατορθώσει να διατηρήσει αρκετή πίεση, ώστε να εμποδίσει την άμυνα να μεταφέρει άνδρες στην κοιλάδα του Λύκου. Αλλά με το να πάνε τα καλύτερα στρατεύματά του να πολεμήσουν εκεί, δεν μπορούσε να κάνει σοβαρή επίθεση. Κατά μήκος της Προποντίδας, ο Χαμζά Μπέι συναντούσε δυσκολίες να πλησιάσει τα πλοία του στην ακτή. Τα λίγα τμήματα που κατόρθωσε να αποβιβάσει αποκρούστηκαν με ευκολία από τους καλογύρους, στους οποίους είχε ανατεθεί η άμυνα, ή από τον πρίγκιπα Ορχάν και τους οπαδούς του. Έγιναν προσποιήσεις σε όλο το μήκος της γραμμής του Κεράτιου Κόλπου, αλλά καμιά πραγματική απόπειρα εφόδου. Γύρω από τη συνοικία των Βλαχερνών, ο αγώνας ήταν σκληρότερος. Στα χαμηλά, κοντά στο λιμένα, οι στρατιώτες που ο Ζαγανός είχε περάσει από τη γέφυρα έκαναν συνεχώς επίθεση. Όπως έκαναν και οι άνδρες του Καρατζά Πασά, πιο πάνω στην πλαγιά. Αλλά ο Μινότο και η ενετή του κατόρθωσαν να κρατήσουν αυτό το τμήμα των τυχών εναντίον του Ζαγανού και αδελφοί Μποκιάρνη εναντίον του Καρατζά. Είχαν πει ότι ο Σουλτάνος ήταν θυμωμένος για την αποτυχία των Μικρασιατών του. Αλλά είναι πιθανόν ότι είχε σκοπό και με αυτούς, όπως και με τους ατάκτους του, να καταπονήσει μάλλον τον εχθρό παρά να μπει μέσα στην πόλη. Είχε υποσχεθεί μια μεγάλη αμοιβή στον πρώτο στρατιώτη που θα περνούσε με επιτυχία το φράχτη και ήθελε αυτό το προνόμιο να πάει σε κάποιον από το δικό του ευνοούμενο σύνταγμα των Γενιτσάρων. Είχε έρθει τώρα ο καιρός για αυτούς να μπουν στη μάχη.

Ο Σουλτάνος ήταν ανήσυχος, γιατί αν διέψευδαν τις ελπίδες του, θα ήταν προβληματική η συνέχιση της πολιορκίας. Έδωσε τις διαταγές του γρήγορα. Πριν οι χριστιανοί προφθάσουν να πάρουν αναπνοή και να κάνουν μερικές πρόχειρες επισκευές στο φράχτη, μια βροχή από βέλη, ακόντια, πέτρες και βλήματα έπεσε επάνω τους. Και πίσω από τη βροχή, οι γενίτσεροι προχωρούσαν με βήμα ταχύ, χωρίς να ορμούν παράτολμα όπως είχαν κάνει οι Βαζιβουζούκοι και οι Μικρασιάτες, αλλά τηρούνται στους τοίχους τους σε απόλυτη τάξη, αδιάσπαστοι από τα βλήματα του εχθρού. Η πολεμική μουσική που τους παρακινούσε να προχωρούν ήταν τόσο δυνατή, ώστε ο ήχος της ακουγόταν μέσα από τον πάταγο των πυροβόλων από την απέναντι άκτη του Βοσπόρου. Ο ίδιος ο Μωάμεθ τους οδήγησε ως την Τάφρο και στάθηκε εκεί, φωνάζοντας για να τους ενθαρρύνει καθώς τον ξεπερνούσαν. Κατά διαδοχικά κύματα, αυτοί οι ξεκούραστοι, υπέροχοι και γερά αρματωμένοι άνδρες ορμούσαν απάνω στο φράχτη για να ανατρέψουν τα βαρέλια με το χώμα που ήταν στο απάνω μέρος του, να κόψουν τα δοκάρια που το στήριζαν και να τοποθετήσουν τις σκάλες τους εκεί που δεν μπορούσαν να γκρεμιστούν. Το κάθε κύμα παραμέριζε για να κάνει τόπο στο επόμενο χωρίς κανέναν πανικό. Οι χριστιανοί είχαν εξαντληθεί και απειβδίσει. Είχαν πολεμήσει με ανάπαυλα μόνο λίγων λεπτών, παραπάνω από 4 ώρες. Αλλά πολεμούσαν με απόγνωση, ξέροντας ότι αν έκαναν πίσω, θα ήταν το τέλος. Πίσω τους μέσα στην πόλη, σήμαιναν πάλι οι καμπάνες των εκκλησιών και ένας μεγάλος ψήθυρος προσευχής ανέβαινε στον ουρανό. Ο αγώνας στο φράχτη ήταν τώρα σώμα προς σώμα. Επί μία σχεδόν ώρα οι γενίτσαροι δεν μπορούσαν να ανοίξουν δρόμο. Οι χριστιανοί άρχισαν να σκέφτονται ότι η επίθεση εξασθένιζε λίγο. Αλλά η μοίρα ήταν εναντίον τους. Στη γωνιά του τείχους των Βλαχερνών, ακριβώς πριν ενωθεί με το διπλό θεοδοσιανό τείχος, υπήρχε μισοκρυμμένη από έναν πύργο μια μικρή πύλη εξόδου, γνωστή με το όνομα Κερκόπορτα. Είχε φραχθεί πολλά χρόνια πριν, αλλά οι γέροι τη θυμόντουσαν. Ακριβώς λίγο πριν αρχίσει η πολιορκία, την είχαν ξανανοίξει για να επιτρέπει εξόδους εναντίον του πλευρού του εχθρού. Κατά τον αγώνα, οι Μποκιάρντι και οι άνδρες τους την είχαν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά εναντίον των ανδρών του Καρατζά Πασά. Αλλά τώρα, κάποιος επίσης από μία έξοδο, ξέχασε να αμπαρώσει τη μικρή πύλη πίσω του. Μερικοί Τούρκοι παρατήρησαν το άνοιγμα και πέρασαν μέσα από αυτή στην αυλή που ήταν πίσω της και άρχισαν να ανεβαίνουν μια σκάλα που οδηγούσε στην κορυφή των τειχών. Οι χριστιανοί που ήταν ακριβώς έξω από την πύλη είδαν τι έγινε και γύρισαν πίσω για να ανακτήσουν τον έλεγχο της πύλης και να εμποδίσουν άλλους Τούρκους να ακολουθήσουν. Μέσα στη σύγχυση, περί τους 50 Τούρκους αφέθηκαν μέσα στο τείχος, όπου θα μπορούσαν να περικυκλωθούν και να εξοντωθούν, αν αυτή τη στιγμή δεν είχε συμβεί μια πολύ μεγαλύτερη συμφορά. Ήταν ακριβώς πριν από την ανατολή του ηλίου, οπότε ένας πυροβολισμός από μικρή απόσταση βρήκε τον Τζιουστινιάνη και τρύπησε τον θώρακά του. Χάνοντας άφθονο αίμα και προφανώς πονώντας πολύ, ο Τζιουστινιάνη παρακάλεσε τους άνδρες του να το μεταφέρουν από το πεδίο της μάχης. Ένας από αυτούς πήγε στον αυτοκράτορα που πολεμούσε εκεί κοντά για να ζητήσει το κλειδί της μικρής πύλης που οδηγούσε μέσα από το εσωτερικό τείχος. Ο Κωνσταντίνος έσπευσε στο πλευρό του και τον παρακάλεσε να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Αλλά τα νεύρα του Τζιουστινιάνη είχαν σπάσει. Επέμεινε να φύγει. Η πύλη άνοιξε και οι σωματοφύλακές του τον μετέφεραν μέσα στην πόλη και από τους δρόμους της κάτω στο λιμάνι, όπου τον έβαλαν μέσα σε ένα γενοατικό πλοίο. Οι στρατιώτες του αντελήφθηκαν την αναχώρησή του. Μερικοί από αυτούς πιθανόν ανόμισαν ότι υποχώρησε για να υπερασπίσει το εσωτερικό τείχος. Αλλά οι περισσότεροι συνεπέραναν ότι η μάχη είχε χαθεί. Κάποιος φώναξε τρομαγμένος ότι οι Τούρκοι είχαν μπει μέσα στο τείχος. Πριν καταστεί δυνατό να κλειστεί πάλι η μικρή πύλη, οι γενοάτες είχαν περάσει όλοι μέσα από αυτήν. Ο αυτοκράτορας και οι Έλληνές του αφέθηκαν στο πεδίο της μάχης μόνοι.

Στο άλλο μέρος της Στάφρου, ο Σουλτάνος αντιλήφθηκε τον πανικό. Φωνάζοντας «Η πόλη είναι δική μας», διέταξε τους γενιτσάρους του να επιτεθούν εκ νέου και έκανε σημείο σε ένα λόχο που είχε για αρχηγό του έναν γίγαντα ονομαζόμενο Χασάν. Ο Χασάν άνοιξε το δρόμο του με το σπαθί ως την κορυφή του φράχτη και θεωρήθηκε ότι κέρδισε το βραβείο. Τον ακολούθησαν κάπου 30 γενίτσαροι. Οι Έλληνες έκαναν αντεπίθεση. Ο ίδιος ο Χασάν δέχτηκε ένα χτύπημα από πέτρα και έπεσε στα γόνατα και σκοτώθηκε και 17 από τους συντρόφους του χάθηκαν μαζί του. Αλλά οι υπόλοιποι κράτησαν τις θέσεις τους απάνω στο φράκτη και άλλοι πιο πολλοί γενίτσαροι έσπευσαν να ενωθούν μαζί τους. Οι Έλληνες πρόβαλαν πεισματώδη αντίσταση, αλλά το βάρος του αριθμού τους απόθυσε προς το εσωτερικό τείχος. Μπροστά από αυτό ήταν μια άλλη τάφρος, η οποία είχε εκβαθυνθεί σε διάφορα μέρη όταν έβγαζαν χώμα για τις επισκευές του φράκτη. Πολλοί από τους Έλληνες βρέθηκαν μέσα σε αυτές τις τρύπες, από τις οποίες δεν μπορούσαν να βγουν εύκολα με το εσωτερικό τείχος πίσω τους. Οι Τούρκοι που ήταν τώρα στην κορυφή του φράχτη τους τόξευσαν, καθώς βρίσκονταν χαμηλότερα και τους κατέσφαξαν. Σε λίγο πολλοί γενίτσαροι έφτασαν στο εσωτερικό τείχος και το ανέβηκαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. Ξαφνικά, κάποιος κοίταξε απάνω και είδε τουρκικές σημαίες να κυματίζουν στον πύργο απάνω από την Κερκόπορτα. Τότε ακούστηκε η κραυγή «Η πόλη εάλλο». Την ώρα που ο αυτοκράτορας παρακαλούσε τον Τζουστινιάνη, ήρθαν και του είπαν για την είσοδο των Τούρκων από την Κερκόπορτα. Έσπευσε αμέσως εκεί, αλλά έφτασε πολύ αργά. Είχε μεταδοθεί πανικός σε μερικούς από τους γενουάτες εκεί. Μέσα στη σύγχυση ήταν αδύνατο να κλειστεί η πύλη. Οι Τούρκοι εισέδιαν συνεχώς από αυτήν. Οι δέανδρες των Μποκιάρντι ήταν πολύ λίγοι τώρα για να τους αποθήσουν. Ο Κωνσταντίνος γύρισε το άλογο του και κάλπασε προς την κοιλάδα του λύκου και τα ρήγματα στο φράχτη. Μαζί του ήταν ο γενναίος Ισπανός που έλεγε πως ήταν ξαδερφός του, ο Δον Φραντζίσκο ντε Τολέντο, και ο πραγματικός του ξάδελφος, Θεόφιλος Παλαιολόγος, και ένας πιστός συμπολεμιστής, ο Ιωάννης Δαλμάτης. Μαζί προσπάθησαν να ανασυντάξουν τους Έλληνες. Μάταια όμως. Η σφαγή υπήρξε πολύ μεγάλη. Ξεκαβαλίκευσαν και οι τέσσερις τους. Κράτησαν την πρόσβαση προς την πύλη από την οποία είχε μεταφερθεί ο Τζουστινιάνη. Αλλά η άμυνα τώρα είχε σπάσει. Η πύλη είχε γεμίσει από χριστιανούς που προσπαθούσαν να διαφύγουν και όλο και πιο πολλοί γενίτσαροι έπεφταν απάνω τους. Ο Θεόφιλος φώναξε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να ζήσει και χάθηκε μέσα στις ορδές που έρχονταν. Ο Κωνσταντίνος είδε τώρα ότι η αυτοκρατορία είχε χαθεί και δεν είχε καμιά επιθυμία ο ίδιος να επιζήσει. Πέταξε τα αυτοκρατορικά εμβλήματα και με τον Δον Φραντζίσκο και τον Ιωάννη Δαλμάτη πάντοτε στο πλευρό του, ακολούθησε το Θεόφιλο. Κανείς δεν τον ξαναείδε πια.

κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντιχούσε σε όλους τους δρόμους. Από τον κεράτιο κόλπο και τις ακτές του, χριστιανοί και Τούρκοι μπορούσαν να διακρίνουν τουρκικές σημαίες να κυματίζουν στους ψηλούς πύργους των Βλαχερνών, όπου ο αυτοκρατορικός αετός και ο λέων του Αγίου Μάρκου κυμάτιζαν μόλις λίγα λεπτά πρωτύτερα. Πού και πού ο αγώνας εξακολούθησε για ένα διάστημα. Απάνω στα τείχη, κοντά στην Κερκόπορτα, οι αδελφοί Μποκιάρντι και οι άνδρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν. Αλλά πολύ σύντομα κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα πια. Γι' αυτό άνοιξαν δρόμο μαχόμενοι μέσα από τους εχθρούς προς τον κεράτιο κόλπο. Ο Πάολο πιάστηκε αιχμάλωτος και θανατώθηκε. Ο Αντώνιο και ο Τροήλο έφτασαν σε ένα γενοατικό πλοίο που τους πέρασε απέναντι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα τουρκικά πλοία, στην ασφάλεια του πέραν. Στο πλευρό τους, στο ανάκτορο των Βλαχερνών, ο Μινότο και οι ενετοί του είχαν περικυκλωθεί. Πολλοί σκοτώθηκαν. Ο ίδιος ο Βάιλος και οι κυριότεροι προύχοντες πιάστηκαν αιχμάλωτοι.

Σήματα που ανέφεραν την είσοδο μέσα από τα τείχη μεταδόθηκαν με οπτικά μέσα σε όλο τον τουρκικό στρατό. Τα τουρκικά πλοία στον Κεράτιο Κόλπο έσπευσαν να αποβιβάσουν τους άνδρες τους στην παραλία και να επιτεθούν κατά των τειχών του λιμανιού. Δεν βρήκαν πολλή αντίσταση παρά μόνο στην ωραία πύλη, κοντά στο σημερινό Χαϊβάν Σαράι. Εκεί τα πληρώματα δύο κριτικών πλοίων κλείστηκαν μέσα σε τρεις πύργους και αρνήθηκαν να παραδοθούν. Παντού αλλού, οι Έλληνες κατέφυγαν στα σπίτια τους με την ελπίδα να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Οι δε αιτοί επιβιβάστηκαν στα πλοία τους. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ένας λόχος Τούρκων άνοιξε δρόμο από την πλατεία Πύλη στη βάση της κοιλάδας που δεσπόζει ακόμα το υδραγωγείο του Άλεντα. Ένας άλλος λόχος πέρασε από την ωραία πύλη. Όπου περνούσαν, έστελαν αποσπάσματα να ανοίξουν άλλες πύλες για τους συντρόφους τους που περίμεναν απ' έξω. Εκεί κοντά, μερικοί ψαράδες, βλέποντας ότι όλα είχαν χαθεί, άνοιξαν τις πύλες της συνοικίας του Πετρίου με την υπόσχεση ότι δεν θα πάθαιναν τίποτα τα σπίτια τους. Κατά μήκος του τμήματος των Χερσαίων Τυχών, νοτίως του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα στο φράκτη και άπλωναν προς τις δύο κατευθύνσεις για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Πολλοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την παγίδα. Αλλά οι περισσότεροι από τους αρχηγούς, ακόμα και ο Φίλιππο Κονταρίνη και ο Δημήτριος Κατακουζινός, πιάστηκαν εχμάλωτοι.

Έξω από τα τείχη της Προποντίδας, τα πλοία του Χαμζά Μπέι είδαν επίσης τα σήματα και έστειλε αναγήματα στα τείχη. Στο στούδιο και στην Ψαμάθια φαίνεται πως δεν υπήρξε αντίσταση. Οι αμυνόμενοι παραδόθηκαν αμέσως με την ελπίδα ότι τα σπίτια και οι εκκλησίες τους θα γλίτωναν τη λαιλασία. Στα αριστερά τους, ο πρίγκιπας Ορχάν και οι Τούρκοι τους συνέχισαν να πολεμούν, ξέροντας ποια τύχη τους περίμενε αν έπεφταν στα χέρια του Σουλτάνου. Οι 10 Καταλανοί, εγκατεστημένοι κάτω από το παλιό αυτοκρατορικό ανάκτορο, αντιστάθηκαν ώσπου όλοι πιάστηκαν εχμάλωτοι ή σκοτώθηκαν. Ο Σουλτάνος κράτησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων του για να χρησιμεύσουν ως συνοδεία του και ως στρατιωτική αστυνομία. Αλλά οι περισσότεροι στρατιώτες του ανυπομονούσαν ήδη να αρχίσουν τη λαφυραγωγία. Ιδιαίτερα ανυπόμονοι ήταν οι ναύτες, από το φόβο μήπως οι στρατιώτες τους προλάβουν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να βγουν από το λιμένα και να διαφύγουν, και ότι θα μπορούσαν να τα αιχμαλωτήσουν με την ησυχία τους, εγκατέλειψαν τα πλοία τους και ρίχτηκαν στην ξηρά. Η πλεονεξία τους έσωσε τη ζωή πολλών χριστιανών. Ενώ ένας αριθμός από Έλληνες και Ιταλούς ναύτες, μαζί με τον ίδιο τον Τρεβιζάνο, πιάστηκαν εχμάλωτοι πριν μπορέσουν να διαφύγουν από τα τείχη, άλλοι κατόρθωσαν να ενωθούν με τους πυρήνες των πληρωμάτων που είχαν αφήσει στα πλοία τους, ανεμπόδιστοι από οποιαδήποτε τουρκική δράση, και να τα ετοιμάσουν για ναυμαχία, αν θα υπήρχε ανάγκη. Άλλοι κατόρθωσαν να αναρριχηθούν στα πλοία πριν αυτά αποπλέψουν, και άλλοι τα έπιασαν κολυμπώντας, όπως ο Φλωρεντινός Τελάντι. Όταν είδε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Αλβίζο Ντιέντο, ως ναύαρχος του στόλου, έπλεψε με μια βάρκα στο πέραν, για να ρωτήσει τις αρχές εκεί αν είχαν σκοπό να συστήσουν στους Γενουάτες να μείνουν στο λιμάνι και να πολεμήσουν ή να τραβήξουν για τα νυχτά. Υποσχέθηκε ότι τα ενετικά του πλοία θα συνεργάζονταν μαζί τους, όποια απόφαση κι αν έπαιρναν. Ο Ποντεστά του πέραν συνέστησε να πάει μια πρεσβεία στο Σουλτάνο και να τον ρωτήσει αν θα άφηνε όλα τα πλοία ελεύθερα να φύγουν ή θα διακινδύνευε πόλεμο με τη Γένουα και την Ενετία. Η υπόδειξη ήταν ανεφάρμοστη σε μια τέτοια στιγμή. Αλλά στο μεταξύ, ο Ποντεστά είχε κλείσει τις πύλες του πέραν και ο Ντιέντο, μαζί με τον οποίον ήταν και ο χρονικογράφος Βάρβαρος, δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Όμως οι Γενουάτες ναύτες από τα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα κάτω από τα τείχη του πέραν, έκαναν γνωστό ότι είχαν την πρόθεση να αποπλέψουν και ήθελαν να έχουν την υποστήριξη των Ενετών. Κατόπιν της επιμονής τους, επιτράπηκε στον Ντιέντο να φύγει με τη βάρκα του. Τράβηξε κατευθείαν προς το φράγμα που ήταν ακόμα κλειστό. Δύο από τους ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα παλαμάρια που το έδαιναν στα τείχη του πέραν και αυτό παρασύρθηκε από τα κύματα. Δίνοντας σήμα στα πλοία που ήταν στο λιμάνι να τον ακολουθήσουν, ο Ντιέντο πέρασε μέσα από το άνοιγμα. 7 γενουατικά πλοία από το πέραν απέπλεψαν και ενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα ενετικά πολεμικά πλοία. 4 ή 5 από τις γαλέρες του Αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενουατικά πολεμικά πλοία. Όλα είχαν παραμείνει όσα τόλμησαν για να περισυλλέξουν τους πρόσφυγες που κολυμπούσαν προς αυτά. Και αφού πέρασε από το φράγμα, ολόκληρος ο στολίσκος παρέμεινε μία περίπου ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να ειδεί αν και άλλα πλοία θα μπορούσαν να διαφύγουν. Και έπειτα, επωφελήθηκαν από τον ισχυρό βόρειο άνεμο που φυσούσε για να πλέψουν μέσα από την Προποντίδα και τα στενά των Δαρδανελίων προς την ελευθερία. Τόσα πολλά από τα πλοία του Χαμζά είχαν εγκαταληφθεί από τους ναύτες τους στην εξόρμησή τους για λαφυραγωγία, ώστε δεν μπόρεσε να σταματήσει τη φυγή των πλοίων του Ντιέντο. Με εκείνα από τα πλοία του που ήταν ακόμα επανδρωμένα, έπλεψε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο κόλπο. Εκεί, στο λιμάνι, έπιασε τα πλοία που είχαν απομείνει, άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενουατικές και όλα τα όπλα ενετικά εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα από αυτά ήταν τόσο υπερβολικά φορτωμένα με πρόσφυγες, ώστε θα ήταν αδύνατο να αποπλέψουν οπωσδήποτε. Μερικά μικρά πλοία κατόρθωσαν παρόλα αυτά να ξεγλιστρήσουν απέναντι στο πέραν. Αλλά μέσα στο άπλετο φως της ημέρας δεν ήταν πια δυνατό να ξεφύγουν από τους Τούρκους. Ως το μεσημέρι, όλο το λιμάνι και ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό βρίσκονταν στα χέρια των κατακτητών.

Απέμεινε μια μικρή εστία αντίσταση στην πόλη. Οι Κρήτες ναύτες στους τρεις πύργους κοντά στην είσοδο του Κεράτιου κρατούσαν ακόμα και δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να τους εκτοπίσουν. Νωρίς το απόγευμα, βλέποντας ότι είχαν απομονωθεί τελείως, παραδόθηκαν με δυσφορία στους αξιωματικούς του Σουλτάνου, με τον όρο να μην φυγούν η ζωή και τα υπάρχοντά τους. Τα δύο πλοία τους ήταν προσαραγμένα κάτω από τους πύργους. Χωρίς να ενοχληθούν από τους Τούρκους, τον οποίο είχαν αποσπάσει το θαυμασμό, μπήκαν στα πλοία τους και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε ήδη μάθει από πολλές ώρες ότι η μεγάλη πόλη ήταν δική του. Οι άντρες του είχαν εισβάλει μέσα από το φράχτη την αυγή. Και λίγο αργότερα, με το χανόμενο φεγγάρι ακόμα ψηλά στον ουρανό, πήγε ο ίδιος να εξετάσει το ρήγμα από το οποίο είχαν μπει. Αλλά περίμενε ως το απόγευμα για να κάνει τη δική του θριαμβευτική είσοδο στην πόλη, όταν οι πρώτες υπερβολές της σφαγής και της λαϊλασίας θα είχαν περάσει και θα έχει αποκατασταθεί κάποια τάξη. Στο μεταξύ ξαναγύρισε στη σκηνή του, όπου δέχτηκε αντιπροσωπείες από τρομοκρατημένους πολίτες και τον ίδιο τον ποντεστά του Πέραν. Και αυτός επίσης ήθελε να ανακαλύψει ποια υπήρξε η τύχη του αυτοκράτορα. Αυτό δεν έγινε ποτέ γνωστό σαφώς. Αργότερα είχε κυκλοφορήσει μια ιστορία στις ιταλικές παροικίες της Ανατολής ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες που ισχυρίζονταν ότι είχαν σκοτώσει τον Κωνσταντίνο έφεραν ένα κεφάλι στο Σουλτάνο, το οποίο εχμάλωτοι αυλικοί που ήταν παρόντες αναγνώρισαν ότι ήταν του κυρίου τους. Ο Μωάμεθ το τοποθέτησε επί ένα διάστημα στην Αυγουστέα αγορά και κατόπιν το ταρίχευσε και το έστειλε να επιδειχθεί στις κυριότερες αυλές του Ισλαμικού κόσμου. Συγγραφείς που ήταν παρόντες κατά την άλωση της πόλης είπαν διαφορετικές ιστορίες. Ο Βάρβαρος ανέφερε ότι κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το σώμα του αυτοκράτορα ανάμεσα σε ένα σωρό πτώματα, αλλά άλλοι υποστήριξαν ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Φλωρεντινός Τετάλδη έγραψε ομοίως ότι μερικοί είπαν πως το κεφάλι του είχε αποκοπεί και άλλοι ότι σκοτώθηκε στην πύλη. Προσθέτει ότι και η μία ιστορία και η άλλη μπορεί να είναι αληθινή, γιατί ασφαλώς σκοτώθηκε μέσα στο πλήθος και οι Τούρκοι αποκεφάλαισαν τα περισσότερα πτώματα. Ο αφοσιωμένος φίλος του Φραντζής προσπάθησε να συγκεντρώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το μόνο που έμαθε είναι ότι όταν ο Σουλτάνος έστειλε να ψάξουν για το σώμα του, ένας αριθμός πτωμάτων και κεφαλιών πλήθηκαν με την ελπίδα να τον αναγνωρίσουν. Τέλος, βρέθηκε ένα σώμα με έναν αετό κεντυμένο στις κάλτσες και αποτυπωμένο στις κνημίδες. Υπέθεσαν ότι ήταν το δικό του και ο Σουλτάνος το έδωσε στους Έλληνες να το θάψουν. Ο ίδιος ο Φραντζής δεν το είδε και είχε κάποια αμφιβολία αν ήταν πραγματικά του κυρίου του, ούτε μπόρεσε να εξακριβώσει που είχε θαυτεί. Σε μεταγενέστερους αιώνες, ένας ανώνυμος τάφος στη συνοικία Βεφά δειχνόταν στους ευλαβείς ως η τελευταία κατοικία του αυτοκράτορα. Η γνησιότητά του δεν αποδείχτηκε ποτέ και τώρα έχει παραμεληθεί και λησμονηθεί. Οτιδήποτε και αν ήταν οι λεπτομέρειες, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν ικανοποιημένος που ο αυτοκράτορας είχε πεθάνει. Ήταν τώρα όχι μόνο Σουλτάνος, αλλά κληρονόμος και κάτοχος της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης». Διαβάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Από την εποχή του Χαλίφη Ομάρ και των πρώτων μεγάλων κατακτήσεων για την πίστη, η Ισλαμική παράδοση είχε καθορίσει την πρέπουσα μεταχείριση που έπρεπε να γίνεται στους κατακτώμενους λαούς. Αν μια πόλη ή μια περιφέρεια παραδίνεται με τη θέλησή της στον κατακτητή, δεν πρέπει να ελεηλατηθεί, αν και πρέπει να πληρώσει αποζημίωση. Και οι χριστιανοί και εβραίοι κατοικοί της μπορούν να διατηρήσουν τους τόπους της λατρείας τους, υποκείμενου σε ορισμένους κανονισμούς σχετικά με τα οικήματα. Έστω και αν η συνθηκολόγηση οφείλεται σε αναπόδραστη ανάγκη, επειδή η άμυνα δεν μπορεί να κρατήσει πια άλλο, ο κανόνας παραμένει ισχυρός. Αν και τώρα ο κατακτητής μπορεί να επιμείνει σε σκληρότερους όρους, επιβάλλοντας βαρύτερα πρόστιμα και απαιτώντας την τιμωρία των πιο αμήλικτων εχθρών του. Αλλά όταν μια πόλη καταλαμβάνεται εξ εφόδου, οι κατοικοί της δεν έχουν δικαιώματα. Ο κατακτητής στρατός επιτρέπεται να ελεηλατήσει χωρίς περιορισμούς επί τρεις μέρες. Και οι πρώην τόποι λατρείας και κάθε άλλο κτίριο γίνονται ιδιοκτησία του κατακτητή αρχηγού. Μπορεί να τα διαθέσει όπως του αρέσει. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τρεις μέρες λαφυραγωγίας, στις οποίες είχαν δικαίωμα. Αυτοί ξεχύθηκαν μέσα στην πόλη. Όταν οι πρώτοι στρατιώτες του πέρασαν μέσα από τα τείχη, επέμεινε σε κάποια πειθαρχία. Τα συντάγματα βάδιζαν μέσα ένα-ένα, με τις σημαίες απλωμένες και με τη μουσική να παίζει. Αλλά μόλις βρέθηκαν μέσα στην πόλη, όλοι τους ρίχτηκαν άγρια στη λαιλασία. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Σκότωναν όποιον έβρισκαν στους δρόμους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, χωρίς διάκριση. Το αίμα έτρεχε ποτάμι στους κατηφορικούς δρόμους, από τα υψώματα της πέτρας προς τον κεράτιο κόλπο. Αλλά σε λίγο η επιθυμία για σφαγή κατευνάστηκε. Οι στρατιώτες αντιλήφθηκαν ότι οι αιχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους έφεραν πιο πολύ κέρδος. Από τους στρατιώτες που μπήκαν από το φράχτη ή από την Κερκόπορτα, πολλοί ξέκοψαν για να ελεηλατήσουν το βασιλικό ανάκτορο στις βλαχέρνες. Αφού κατέβαλαν την ενετική φρουρά του, άρχισαν να αρπάζουν τους θησαυρούς τους, καίγοντας βιβλία και εικόνες που προηγουμένως είχαν αποσπάσει από πάνω τους τα πολύτιμα καλύματα, πλαίσια και στολίσματα. Μετά έσπαζαν τα μοσαϊκά και τα μάρμαρα στους γύρω τείχους. Άλλοι τράπηκαν προς τις μικρές, αλλά λαμπρές εκκλησίες κοντά στα τείχη, του Αγίου Γεωργίου παρά τη Χαρίσια Πύλη, του Αγίου Ιωάννου στην Πέτρα και την ωραία εκκλησία του Μοναστηριού του Σωτήρος, στη Χώρα, για να τις απογυμνώσουν από τα αφιερώματα και τις επενδύσεις των εικόνων και τα άμφια και ό,τι άλλο μπορούσε να αφαιρεθεί από αυτές. Στη Χώρα είχαν αφήσει τα μοσαϊκά και τις στιχογραφίες ανέπαφες, αλλά κατέστρεψαν την ιερότερη εικόνα της Θεομήτωρος, την Οδηγήτρια, που όπως λένε την είχε ιστορήσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Είχε μεταφερθεί εκεί από τη δική της εκκλησία, πλάι στα Ανάκτορα, στην αρχή της πολιορκίας, για να είναι πρόχειρη ευεργετική παρουσία της και να εμπνέει τους υπερασπιστές των τείχων. Οι στρατιώτες την απέσπασαν από το θόκο της και την τεμάχησαν. Έπειτα έσπευσαν άλλοι να μπουν στα γειτονικά σπίτια και άλλοι στα καταστήματα και στα μεγάλα κτίρια στην ανατολική άκρη της πόλης. Οι ναύτες από τα πλοία στον Κεράτιο είχαν ήδη μπει από την πλατιά πύλη και άδειαζαν τα καταστήματα κατά μήκος των τείχων. Σε λίγο μερικοί από αυτούς έπεσαν απάνω σε μια συγκινητική λιτανία από γυναίκες που πήγαιναν προς την εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας για να ζητήσουν την προστασία της την ημέρα της γιορτής της. Οι στρατιώτες τις έπιασαν και τις μοίρασαν μεταξύ τους και κατόπιν πήγαν να συλλήσουν τη ροδοστεφανωμένη εκκλησιά και να αιχμαλωτήσουν τους πιστούς εκεί. Άλλοι ανέβηκαν στο λόφο για να ενωθούν με τους στρατιώτες από τα χερσαία τείχη στη λαιλασία της τριπλής εκκλησίας του Παντοκράτορα και των μοναστηριακών οικημάτων που ήταν κολλημένα σε αυτήν, καθώς και τη γειτονική εκκλησία του Παντεπόπτου. Άλλοι, που είχαν μπει από την πύλη, σταμάτησαν να ελεηλατήσουν τη συνοικία της αγοράς πριν ανεβούν στο λόφο προς τον υπόδρομο και την Ακρόπολη. Ναύτες από τα πλοία της Προποντίδας είχαν στο μεταξύ περάσει από το παλιό ιερό παλάτι. Οι αίθουσες του είχαν εγκαταληφθεί και ήταν μισοερυπωμένες, αλλά υπήρχαν ακόμα λαμπρές εκκλησίες εκεί, όπως η νέα βασιλική που είχε χτίσει ο Βασίλειος ο Δέκατος σχεδόν 500 χρόνια πριν. Όλες λαιλατήθηκαν πλήρως. Κατόπιν οι ναύτες και από τους δύο στόλους και οι πρώτες ομάδες των στρατιωτών από τα χερσαία τείχη συνέκλυναν προς τη μεγαλύτερη εκκλησία σε όλο το Βυζάντιο, τη Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία ήταν ακόμα γεμάτη. Η θεία λειτουργία είχε τελειώσει και ψαρώταν ο όρθρος. Οι βαριές μπρουτζίνες πύλες της εκκλησίας είχαν κλείσει έξω το θόρυβο της Αναστάτωσης που γινόταν στην πόλη. Μέσα, το εκκλησίασμα προσευχόταν για το θαύμα που μόνο μπορούσε να τους σώσει. Αλλά οι πιστοί προσεύχονταν στα χαμένα. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι πύλες γκρεμίστηκαν. Οι πιστοί παγιδεύτηκαν. Μερικοί από τους γέρους και τους ανάπηρους φάχτηκαν επί τόπου. Οι περισσότεροι από τους άλλους δέθηκαν ή αλυσοδέθηκαν μαζί.
Πέπλα και μαντήλια των γυναικών χρησιμοποιήθηκαν ως χοινιά. Πολλά από τα ωραιότερα κορίτσια και αγόρια και πολλοί από τους πλουσιοντυμένους ευγενείς κόντεψαν σχεδόν να σπαραχθούν από τους στρατιώτες που μάλλον μεταξύ τους ποιος θα τους πρωτοπάρει. Σε λίγο, μια άθλια σειρά από μικρές ομάδες ανδρών και γυναικών, σφιχτά δεμένων μεταξύ τους, σύρθηκε προς τα καταλήματα των στρατιωτών για να ξαναγίνουν εκεί πάλι αντικείμενο νέας φιλονικίας. Οι ιερείς εξακολούθησαν να ψάλουν στο ιερό, ώσπου τους έπιασαν κι αυτούς. Αλλά την τελευταία στιγμή, έτσι πίστευαν οι ευλαβείς, μερικοί από αυτούς άρπαξαν τα πιο ιερά σκεύη και τράβηξαν προς τον νότιο τοίχο του ιερού. Ο τοίχος άνοιξε και τους άφησε να περάσουν και έπειτα ξανάκλεισε πίσω τους. Και θα παραμείνουν εκεί, ώσπου το ιερό οικοδόμημα ξαναγίνει πάλι εκκλησία. Η λαφυραγωγία εξακολούθησε όλη την ημέρα. Μπήκαν μέσα στα μοναστήρια και έπιασαν καλογύρους και καλόγριες. Μερικές από τις νεότερες καλόγριες προτίμησαν το μαρτύριο από την ατίμωση και πήδησαν μέσα στα πηγάδια. Αλλά οι καλόγυροι και οι πιο ηλικιωμένες καλόγριες υπάγουσαν στην αρχή παθητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν πρόβαλαν αντίσταση. Τα ιδιωτικά σπίτια ελεηλατήθηκαν συστηματικά. Κάθε τμήμα λαφυραγωγών άφηνε μια μικρή σημαία στην είσοδο για να δείξει ότι το σπίτι είχε ελεηλατηθεί ολοσχερώς. Μαζί με τα υπάρχοντά τους έπαιρναν και τους ενίκους. Όποιος λιποθυμούσε ή έπεφτα από αδυναμία, σφαζόταν μαζί με μερικά μικρά παιδιά που θεωρήθηκαν ότι δεν είχαν αξία. Αλλά κατά κανόνα, τώρα πια δεν θυσίαζαν τη ζωή των ευμαλώτων. Υπήρχαν ακόμα μεγάλες βιβλιοθήκες στην πόλη, μερικές κοσμικές και περισσότερες των μοναστηριών. Τα περισσότερα βιβλία κάηκαν. Αλλά υπήρξαν μερικοί Τούρκοι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν ότι ήταν εμπορεύσιμα αντικείμενα και διέσωσαν μερικά που αργότερα πουλήθηκαν για ευτελή ποσά σε όποιον ενδιαφερόταν. Μέσα στις εκκλησίες έγιναν σκηνές ακολασίες. Πολλοί εσταυρωμένοι με πολύτιμες πέτρες κουβαλήθηκαν με τούρκικα τουρμπάνια τυλιγμένα γύρω από τα κεφάλια τους. Πολλά κτίρια έπαθαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Το βράδυ δεν υπήρχαν πολλά για να ελαφυραγωγηθούν και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε όταν ο Σουλτάνος προκήρυξε ότι η λαφυραγωγία έπρεπε να σταματήσει. Οι στρατιώτες είχαν αρκετή ασχολία για τις υπόλοιπες δύο μέρες να μοιράσουν τα λάφυρα και να μετρήσουν τους εχμαλώτους. Διαδόθηκε ότι αυτοί ήταν 50.000, από τους οποίους μόνο 500 ήταν στρατιώτες. Οι υπόλοιποι από τους χριστιανούς στρατιώτες σκοτώθηκαν, εκτός από τους λίγους άνδρες που διέφυγαν με τα πλοία. Οι νεκροί, μαζί με τους αμάχους που υπήρξαν θύματα της σφαγής, λέγεται ότι ήταν 4.000. Ο ίδιος ο Σουλτάνος μπήκε στην πόλη αργά το απόγευμα, συνοδευόμενος από την εκλεκτότερη φρουρά του από γενιτσάρους και ακολουθούμενος από τους υπουργούς του, προχώρησε αργά μέσα από τους δρόμους ως την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Μπροστά από τις πύλες της ξεκαβαλίκεψε και έσκυψε για να σηκώσει μια φούχτα χώμα που έριξε πάνω στο τουρμπάνι του ως πράξη ταπεινοφροσύνης μπροστά στο Θεό του. Μπήκε μέσα στην εκκλησία και έμεινε για μια στιγμή σιωπηλός. Κατόπιν, καθώς βάδιζε προς το ιερό, παρατήρησε ένα Τούρκο στρατιώτη που προσπαθούσε να αποσπάσει ένα κομμάτι μάρμαρο από το δάπεδο. Γύρισε προς αυτόν με οργή και του είπε ότι η άδεια για λαφυραγωγία δεν περιλάμβανε την καταστροφή των κτηρίων. Αυτά τα προόριζε για τον εαυτό του. Υπήρχαν ακόμα και μερικοί Έλληνες ζαρωμένοι στις γωνιές που οι Τούρκοι δεν είχαν ακόμα δέσει για να τους απαγάγουν. Διέταξε να τους αφήσουν να πάνε ήσυχα στα σπίτια τους. Κατόπιν βγήκαν μερικοί ιερείς από τα μυστικά περάσματα πίσω από το ιερό και τους ζήτησαν έλεος. Και αυτός επίσης άφησε να φύγουν κάτω από την προστασία του. Αλλά επέμεινε να μετατραπεί αμέσως η εκκλησία σε τζαμί. Ένας από τους ουλεμάδες του ανέβηκε στον άμβονα και κήρυξε ότι δεν υπήρχε άλλος θεός από τον Αλλάχ. Ο ίδιος κατόπιν ανέβηκε στο ιερό και προσκύνησε τον Νικηφόρο Θεό του. Όταν βγήκε από την εκκλησία, ο Σουλτάνος πέρασε την πλατεία και πήγε στο παλιό ιερό παλάτι. Καθώς περνούσε μέσα από τις μισοερυπωμένες αίθουσες και διαδρόμους του, λέγεται ότι μουρμούρισε τους στίχους ενός Πέρση ποιητή. Η αράχνη υφαίνει τον ιστότη στον παλάτι των Κεσάρων και η κουκουβάγια κρόζει στους πύργους του Αφραστάβ.

Με την έλευση του Σουλτάνου μέσα στην πόλη, η τάξη αποκαταστάθηκε. Ο στρατός του είχε χορτάσει από λάφυρα και η στρατιωτική του αστυνομία φρόντισε ώστε οι στρατιώτες να ξαναγυρίσουν στους καταβλισμούς τους. Ο ίδιος ξαναγύρισε στο στρατόπεδο του μέσα από ήσυχους δρόμους. Την άλλη μέρα διέταξε να εκτεθούν όλα τα λάφυρα μπροστά του και διάλεξε από αυτά την αναλογία που δικαιούταν ως αρχηγός και φρόντισε να δοθεί δίκαιο μερίδιο σε εκείνους από τους στρατιώτες του που τα καθήκοντά τους δεν τους επέτρεψαν να λάβουν μέρος στη λαφυραγωγία. Κράτησε για τον εαυτό του όλα τα εχμάλωτα μέλη των μεγάλων οικογενειών του Βυζαντίου και όσους από τους μεγάλους αξιωματούχους του είχαν διασωθεί από τη σφαγή. Απελευθέρωσε αμέσως τις περισσότερες από τις ευγενείς αρχόντισες και έδωσε σε πολλές από αυτές χρήματα για να μπορέσουν να απελευθερώσουν τις οικογένειές τους. Αλλά κράτησε τα ωραιότερα από τα αγόρια και τα κορίτσια τους για το χαρέμι του. Σε πολλούς άλλους νέους προσφέρθηκε η ελευθερία και αξιώματα στο στρατό του με τον όρο να παρνηθούν τη θρησκεία τους. Λίγοι από αυτούς αποστάθησαν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος προτίμησε να δεχτεί την τιμωρία της πίστης στο Χριστό. Μεταξύ των Ελλήνων εχμαλώτων ανακάλυψε το Μέγα Δούκα Λουκάνο Ταρά και περί τους 9 άλλους από τους υπουργούς του Αυτοκράτορα. Ο ίδιος τους εξαγόρασε από εκείνους που τους είχαν εχμαλωτήσει και τους δέχτηκε με ευγένεια. Απελευθέρωσε δε το Μέγα Δούκα και 2 ή 3 άλλους. Αλλά πολλοί από τους άλλους αξιωματούχους του Κωνσταντίνου δεν αναγνωρίστηκαν και παρέμειναν στην εχμαλωσία, μεταξύ αυτών και ο Φραντζής. Τέτοια επιείκεια δεν δείχθηκε στους Ιταλούς εχμαλώτους. Ο ενετός Βάιλος Μινότο θανατώθηκε με έναν από τους γιους του και 7 από τους εξέχοντες συμπατριώτες του. Μεταξύ αυτών ήταν ο Καταρίνο Κονταρίνη, ο οποίος είχε ήδη εξαγοραστεί από τους στρατιώτες του Ζαγανού Πασά, αλλά είχε ξανασυλληφθεί και ζητήθηκαν άλλες 7.000 χρυσανομίσματα για την απελευθέρωσή του. Κανένας από τους φίλους του δεν μπορούσε να πληρώσει αυτό το ποσό. Ο Καταλανός πρόξενος Περέ Χούλια εκτελέστηκε επίσης με 5 ή 6 από τους συμπατριώτες του. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος είχε εχμαλωτιστεί, αλλά δεν αναγνωρίστηκε και σε λίγο εξαγοράστηκε από εμπόρους του Πέραν που είχαν σπεύσει στο τουρκικό στρατόπεδο για να σώσουν γενουάτες συμπατριώτες τους. Ο καρδινάλιος Ισίδωρος υπήρξε ακόμα πιο τυχερός. Είχε βγάλει τα εκκλησιαστικά του ράζα και τα έδωσε σε ένα ζητιάνο και φόρεσε τα δικά του κουρέλια. Ο ζητιάνος εχμαλωτίστηκε και σφάχτηκε και το κεφάλι του επιδείχθηκε ως το κεφάλι του καρδιναλίου. Ενώ ο Ισίδωρος πουλήθηκε για ευστελέστατο ποσό σε έναν έμπορο του Πέραν που τον είχε αναγνωρίσει. Ο Τούρκος πρίγκιπας Ορχάν δοκίμασε επίσης να διαφύγει μεταφιεσμένος. Είχε δανειστεί το ράσον ως Έλληνα καλογύρου, ελπίζοντας ότι η τέλεια γνώση του της ελληνικής θα τον έβγαζε την υποψία. Αλλά εχμαλωτίστηκε και προδόθηκε από ένα συνεχμάλωτό του και αποκεφαλίστηκε επί τόπου. Η γενοατική γαλέρα στην οποία μεταφέρθηκε ο τραυματισμένος Τζοστινιάνη υπήρξε μια από εκείνες που κατόρθωσαν να διαφύγουν από τον κεράτιο κόλπο. Τον αποβίβασε στοιχείο, όπου πέθανε 1 ή 2 μέρες αργότερα. Για τους οπαδούς του παρέμεινε ήρωας, αλλά οι Έλληνες και οι ενετοί, όσο πολύ και αν θαύμαζαν την δραστηριότητα, την ανδρεία και την ηγετική του ικανότητα που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, θεωρούσαν ότι στο τέλος είχε δειχτεί λιποτάκτης. Θα έπρεπε να είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει τον πόνο και το θάνατο, παρά να διακινδυνεύσει την όλη κατάρρευση της άμυνας με τη φυγή του. Πολλοί, ακόμα και από τους γενουάτες, ένιωσαν ντροπή για αυτόν. Ο αρχιεπίσκοπος Λεωνάρδος τον κατηγόρησε σκληρά για τον άτοπο φόβο του. Η μοίρα των Ελλήνων εχμαλώτων υπήρξε επικύλη. Ύστερα από 3 μέρες, όταν η επίσημη περίοδος για τη λαφυραγωγία είχε περάσει, ο Σουλτάνος εξέδωσε μια προκήρυξη που έλεγε ότι όσοι από τους Έλληνες είχαν ξεφύγει από την εχμαλωσία ή είχαν εξαγοραστεί, μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους, όπου η ζωή τους και τα υπάρχοντά τους θα ήταν τώρα ανενόχνητα. Αλλά δεν υπήρχαν πάρα πολλοί από αυτούς, ούτε πολλά από τα σπίτια τους ήταν κατοικήσιμα.

Λένε ότι ο ίδιος ο Μωάμεθ είχε στείλει 400 ελληνόπεδα ως δώρο στον καθένα από τους τρεις κυριότερους Μωαμεθανούς ηγεμόνες: το Σουλτάνο της Αιγύπτου, το Βασιλιά της Τίνιδας και το Βασιλιά της Γρανάδας. Πολλές ελληνικές οικογένειες δεν ξανασυγκεντρώθηκαν ποτέ. Ο Ματθαίος Καμαριώτης, στο θρήνο του για την πόλη, λέγει την απεγνωσμένη έρευνα που έκανε αυτός και οι φίλοι του για να βρουν τους συγγενείς τους. Ο ίδιος έχασε γιους και αδελφούς. Όπως έμαθε αργότερα, μερικοί σκοτώθηκαν, άλλοι απλώς εξαφανίστηκαν. Και ένιωσε την ντροπή να ανακαλύψει ότι ο ανιψιός του επέζησε λαξοπιστώντας. Η καλοσύνη που είχε δείξει ο Μωάμεθ στους υπουργούς του Αυτοκράτορα δεν κράτησε πολύ. Είχε πει ότι θα έκανε τον Λουκάνο Ταρά κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Αν ποτέ αυτό υπήρξε η πραγματική του πρόθεση, σε λίγο άλλαξε γνώμη. Η γενεοφροσύνη του κολοφωνόταν πάντοτε από την υποψία και διάφοροι σύμβουλοι του συνέστησαν να μην έχει εμπιστοσύνη στο Μεγαδούκα. Έβαλε την αφοσίωσή του σε δοκιμασία. 5 μέρες μετά την πτώση της πόλης έκανε ένα συμπόσιο. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, και ενώ είχε βαρύνει από το κρασί, κάποιος του ψιθύρισε ότι ο 14χρονος γιος του Νοταρά ήταν εξαιρετικά ωραίος. Ο Σουλτάνος έστειλε αμέσως έναν ευνούχο στο σπίτι του Μεγάλου Δούκα να απαιτήσει να σταλεί το παιδί στο Σουλτάνο. Ο Νοταράς, του οποίου οι δύο μεγαλύτεροι γη σκοτώθηκαν πολεμώντας, αρνήθηκε να θυσιάσει το παιδί του σε τέτοια τύχη. Αμέσως κατέφτασε η αστυνομία και έφερε τον Νοταρά με το γιο του και τον νεαρό γαμπρό του, γιο του μεγάλου δομέστιχου Ανδρώνικου Κατακουζινού, μπροστά στο Σουλτάνο. Όταν και πάλι ο Νοταράς αρνήθηκε να συμμορφωθεί προς την επιθυμία του Σουλτάνου, ο τελευταίος έδωσε διαταγή να αποκεφαλιστούν και οι τρεις επί τόπου. Ο Νοταράς ζήτησε μόνο να αποκεφαλιστούν οι νέοι πριν από αυτόν, μήπως η θέα του θανάτου του τους έκανε να δηλιάσουν. Όταν σφάχτηκαν και οι δύο, γύμνωσε το λαιμό του στο σπαθί του Δημίου. Την άλλη μέρα, 9 Ελλήνες πρόκριτοι στάλθηκαν στο Ικρίωμα. Λένε ότι αργότερα ο Σουλτάνος μεταμελήθηκε για το θάνατό τους και ότι τιμώρησε τους συμβούλους του που προκάλεψαν τις υποψίες τους. Άλλοι είναι πιθανό ότι η μεταμέλειά του υπήρξε από σκοπού καθυστερημένη. Είχε αποφασίσει να εξοντώσει όλους τους κοσμικούς αξιωματούχους της αυτοκρατορίας. Οι γυναίκες των οικογενειών τους πέρασαν πάλι στην αιχμαλωσία και αποτέλεσαν μέρος της μεγάλης φάλαγγας των αιχμαλώτων που συνόδεψαν την αυλή κατά την επιστροφή της στην Ανδριανούπολη. Η σύζυγος του Νοταρά πέθανε στο δρόμο στο χωριό Μεσίνη. Ήταν από αυτοκρατορική καταγωγή και η μεγαλύτερη κυρία στο Βυζάντιο μετά το θάνατο της αυτοκράτηρας μητέρας και απολάμβανε βαθύτατο σεβασμό ακόμα και από τους αντιπάλους του Νοταρά για την αξιοπρέπεια και τη φιλανθρωπία της. Μια από τις θυγατέρες της, η Άννα, είχε ήδη διαφύγει στην Ιταλία με μέρος από τους θησαυρούς της οικογένειας. Ο Φραντζής, που το μίσος εναντίον του Νοταρά δεν έσβησε, ούτε και με τις αμοιβαίες συμφορές τους και που έδωσε μια πικρή δυσμενή και αναλυθή αφήγηση του θανάτου του, αντιμετώπισε και ο ίδιος παρόμοια τραγωδία. Έγινε επί 18 μήνες σκλάβος στο σπίτι του αρχηγού του υπηκού του Σουλτάνου, πριν κατορθώσει να εξαγοράσει την ελευθερία του και τη συζύγου του, αλλά τα δύο του παιδιά που τα είχε βαφτίσει ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος κλείστηκαν στο χαρέμι του Σουλτάνου. Η κόρη του Θάμαρ πέθανε εκεί σε παιδική ηλικία. Το αγόρι σφάχτηκε το Σουλτάνο, γιατί αρνήθηκε να υποκύψει στις ακόλαστες επιθυμίες του.

Στις 21 Ιουνίου, ο Σιλτάνος και η αυλή του εγκατέλειψαν την κατεκτημένη πόλη για την Ανδριανούπολη. Ήταν τώρα μισοερυπωμένη, άδεια και ακατοίκητη, και μαύρισαν από φωτιά και παράξενα σιωπηλή. Όπου βρέθηκαν οι στρατιώτες, εκεί ρήμαξαν τα πάντα. Οι εκκλησίες συλλήθηκαν και απογυμνώθηκαν. Τα σπίτια δεν ήταν πια κατοικήσιμα και τα μαγαζιά και οι αποθήκες χαλασμένες και άδειες. Ο ίδιος ο Σουλτάνος, ενώ περνούσε στους δρόμους, ένιωσε συγκίνηση που του έφερνε δάκρυα. «Τι πόλη παραδώσαμε στη λαιλασία και στην καταστροφή», μουρμούρισε.

Ωστόσο, φρόντισε ώστε να μην ερυπωθεί ολόκληρη η πόλη. Οι πολυάνθρωποι συνοικίες κατά μήκος της κεντρικής δράχης και οι εμπορικές κατά μήκος του ανατολικού μισού της παραλίας του Κεράτιου Κόλπου, το ανάκτορο των Βλαχερνών και τα σπίτια των Ευγενών εκεί κοντά και τα παλιότερα ανάκτορα και οι εκκλησίες κοντά στον υπόδρομο και την Ακρόπολη είχαν όλα υποφέρει πολύ. Αλλά αφού διαβάσαμε τη φρικτή ιστορία της Λαιλασίας που μας την είπαν περίληπτοι σύγχρονοι χριστιανοί συγγραφείς, είναι παράξενα εκπληκτικό να ανακαλύψουμε ότι υπήρξαν διαμερίσματα στα οποία οι εκκλησίες έμειναν άθικτες. Οι χριστιανοί εξακολούθησαν να τις χρησιμοποιούν χωρίς διακοπή. Όμως σε μια πόλη που κυριεύθηκε εξεφόδου, δεν θα έπρεπε να τους μείνει καμία εκκλησία. Η αντινομία εξηγείται αν θυμηθούμε τη φύση της πόλης, με μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις που χώρισαν τα χωριά από τις συνοικίες. Όταν έγινε γνωστό ότι οι Τούρκοι είχαν περάσει μέσα από τα τείχη, οι τοπικοί άρχοντες σε μερικές συνοικίες, ενεργώντας συνετά, παραδόθηκαν αμέσως στους επιτιθεμένους και τους δέχτηκαν μέσα από τις πύλες τους. Φαίνεται ότι τότε τους έστειλαν με συνοδεία με τα κλειδιά των συνοικιών τους στο στρατόπεδο του Σουλτάνου και ότι αυτός δέχτηκε την υποταγή τους και διέθεσε αστυνομική δύναμη εμπιστοσύνης για να φροντίσει ώστε οι εκκλησίες και ίσως τα σπίτια τους προστατευτούν από τη Λαιλασία.

Έτσι συνέβη ώστε οι εκκλησίες στο Πέτριον, όπου οι ψαράδες άνοιξαν τις πύλες με τη θέλησή τους, και στη γειτονική συνοικία του Φαναρίου, δεν πειράχτηκαν. Επίσης δεν έπαθαν τίποτα οι εκκλησίες σε ολόκληρη την περιοχή της Ψαμάθειας και του Στουδίου, κοντά στην Προποντίδα, όπου η άμυνα δέχτηκε πρόθυμα να υποταχθεί στους ναύτες του στόλου του Χαμζά Μπέι. Είναι επίσης βέβαιο ότι και οι πολίτες αυτές τις συνοικίες δεν υπέστησαν λαϊλασία, αφού βρέθηκαν σε θέση να πληρώσουν για να εξαγοράσουν πολλούς συμπατριώτες του από λιγότερα τυχερές περιοχές. Αν δεν τους είχαν αφήσει ασύλληπτους, θα ήταν αδύνατο να βρουν χρήματα για την εξαγορά των εχμαλώτων. Ακόμα πιο αξιοπαρατήρητο υπήρξε το γεγονός ότι η μεγάλη Μητρόπολη των Αγίων Αποστόλων, η αμέσως μεγαλύτερη και αμέσως σεβαστότερη εκκλησία μέσα στην πόλη μετά την Αγία Σοφία, γλίτωσε τη λαϊλασία με το θησαυρό της άθεκτο. Υψώνεται κοντά στον κύριο δρόμο που οδηγεί από τη Χαρίσια πύλη και πρέπει να πέρασαν μπροστά της αναρρύθμιτοι Τούρκοι στρατιώτες. Προφανώς, ο Σουλτάνος είχε ήδη

Πολύ λίγα είναι γνωστά για την τύχη των υπουργών εκείνων του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου που επέζησαν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης ή των οικογενειών τους. Ανανάκτησαν την ελευθερία τους, αρκέστηκαν να ζουν σε αφάνεια. Όταν αποκαταστάθηκε η τάξη, ο Σουλτάνος ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει την εξαγορά των εχμαλώτων. Ο πιστός φίλος και γραμματέας του Κωνσταντίνου, Φραντζής, κατόρθωσε ύστερα από πολλά χρόνια να εξαγοράσει τον εαυτό του και τη γυναίκα του. Αποτραβήχτηκαν στην Κέρκυρα, όπου αυτός διατήρησε το ενδιαφέρον του για τους συμπατριώτες του και την αγάπη του για την οικογένεια του κυρίου του. Πήγε στη Λευκάδα μετά από πρόσκληση από τη θυγατέρα του Θωμά, τη Σερβίδα Χίρα Αρχόντισσα, για να επισκεφθεί τον γαμπρό της Λεωνάρδο Τόκο, αδελφή του οποίου υπήρξε η πρώτη σύζυγος του αυτοκράτορά του. Λίγο αργότερα αυτός και η σύζυγός του έγιναν μοναχοί. Στο μοναστήρι του συμπλήρωσε τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του και στο τέλος του έργου παρενέβαλε τη διακήρυξη της πίστης του. Σε αυτήν, μόλι τη φιλία του με το ενωτικό κόμμα της Εκκλησίας του, δεν μπορούσε να πείσει τον εαυτό του να συμφωνήσει με το δόγμα της διπλής κατοχής του Αγίου Πνεύματος. Οι ιστορικές του σημειώσεις εκτείνονται έως το 1477. Φαίνεται ότι το 1478 πέθανε.

Μερικοί πρόσφυγες κατέφυγαν στη Βενετία για να συναντήσουν την κόρη του παλιού εχθρού του Φραντζή, Λουκά Νοταρά. Η Άννα Νοταρά έζησε εκεί πολλά χρόνια, αφιερώνοντας ό,τι χρήματα είχε για την ανακούφιση των συμπατριωτών της. Μόνος από τους λόγιους που είχαν φωτίσει τα τελευταία χρόνια τη Βυζαντινής Ελευθερίας, ο Γεώργιος Σχολάριος Γενάδιος κλήθηκε να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο στην ταξινόμηση του νέου κόσμου. Να ενώσει την εκκλησία του λαού του και να του δώσει μια αυλή στην οποία διατηρήθηκε το παλιό δράμα της αυτοκρατορικής εθιμοτυπίας μέσα στο σκοτάδι, ώσπου να έρθει πάλι η αυγή και το Βυζάντιο να γεννηθεί σαν τον Φίνικα. Αυτή η αυγή δεν ήρθε ποτέ. Η παλιά οικουμενική αυτοκρατορία του Βυζαντίου χάθηκε για πάντα.

Είναι εύκολο να υποστηρίζει κανείς ότι στο ευρύ πέρασμα της ιστορίας το έτος 1453 έχει πολύ μικρή σημασία. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ήδη καταδικασμένη. Μειωμένη, με ελαττωμένο πληθυσμό και μαστιζόμενη από τη φτώχεια, ήταν προορισμένη να χαθεί όταν οι Τούρκοι αποφάσισαν να την εκτελέσουν. Η άποψη ότι οι Βυζαντινοί λόγοι έσπευδαν στην Ιταλία επειδή έπεσε η πόλη τους είναι αστήρικτη. Η Ιταλία επί μία γενεά και πλέον ήταν γεμάτη από Βυζαντινούς καθηγητές. Και από τις δύο μεγάλες πνευματικές μορφές μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν το 1453, ο ένας, ο Βυσαρίωνας, ήταν ήδη στην Ιταλία και ο άλλος, ο Γενάδιος, έμεινε στην Κωνσταντινούπολη. Η Γένοα πραγματικά παράκμασε γρήγορα μετά το 1453, αλλά αυτό έγινε κατά μεγάλο λόγο επειδή η θέση της στην Ιταλία ήταν ασταθής. Η Βενετία συνέχισε ένα ζωηρό εμπόριο με την Ανατολή κατά τα επόμενα χρόνια. Αν οι Ρώσοι βγήκαν τώρα μπροστά ως πρόμαχοι της Ορθοδοξίας, με τη Μόσχα ανεβασμένη στο βάθρο της Τρίτης Ρώμης, αυτή δεν υπήρξε καμιά επαναστατική ιδέα. Η ρωσική σκέψη κατευθυνόταν ήδη προς αυτήν, με τους ρωσικούς στρατούς που αποθούσαν τους άπιστους Ταρτάρους πέρα από τις στέπες, ενώ η Κωνσταντινούπολη έπεφτε όλο και πιο πολύ στη φτώχεια και έκανε ένα ανώσιο παζάρεμα με τη Δύση.

Όλα αυτά τα σπέρματα είχαν ήδη σπαρεί. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης απλούστατα επετάχυνε τη συγκομιδή. Αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς πιο πιστικός, ή αν η ενετική αρμάδα είχε αποπλέψει 15 μέρες πρωτύτερα, ή αν στην τελευταία κρίση ο Τζουστινιάνη δεν είχε πληγωθεί στα τείχη και η Κερκόπορτα δεν είχε αφαιθεί ανοιχτή, δεν θα είχαν αλλάξει πολλά στην όλη εξέλιξη. Μπορεί το Βυζάντιο να έχει φυτοζωήσει ακόμα καμιά δεκαριά χρόνια και η τουρκική διείσδυση μέσα στην Ευρώπη να είχε καθυστερήσει, αλλά η Δύση δεν θα είχε επωφεληθεί από την ανάπαυλα. Αντιθέτως, θα είχε θεωρήσει τη διατήρηση της Κωνσταντινούπολης σαν ένα σημάδι.

Σεπτέμβρη ότι στο κάτω-κάτω ο κίνδυνος δεν ήταν επιτακτικός. Θα είχε στραφεί με ανακούφιση στις δικές της υποθέσεις και ύστερα από λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα ξαναγύριζαν στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά, η ημερομηνία της 29ης Μαΐου 1453 αποτελεί ένα σημείο στροφής στην ιστορία. Σημειώνει το τέλος μιας παλιάς ιστορίας, της ιστορίας του Βυζαντινού πολιτισμού. Επί 1100 χρόνια στάθηκε εκεί στο Βόσπορο μια πόλη όπου το πνεύμα θαυμαζόταν και η μάθηση και τα γράμματα του κλασικού παρελθόντος σπουδάζονταν. Χωρίς τη βοήθεια Βυζαντινών σχολιαστών και γραφέων, πολύ λίγα πράγματα θα ήταν σήμερα γνωστά από τη φιλολογία της αρχαίας Ελλάδας. Υπήρξε επίσης μια πόλη, της οποίας οι ηγεμόνες επί σειρά αιώνων είχαν εμπνεύσει και ενθαρρύνει μια σχολή της τέχνης που δεν έχει το όμοιό της στην ανθρώπινη ιστορία. Μια τέχνης που προέκυψε από μια διαρκώς ποικίλουσα ανάμειξη της ψυχρής διανοητικής ελληνικής έννοιας της αρμονίας των πραγμάτων και μιας βαθιάς θρησκευτικής, που είδε στα έργα της τέχνης την ενσάρκωση του θείου και την καθαγίαση της ύλης. Υπήρξε επίσης μια μεγάλη κοσμοπολίτικη πόλη, όπου μαζί με εμπορεύματα ανταλλάσσονταν ιδέες με ελευθερία σκέψης και τις οποίες οι πολίτες έβλεπαν τους εαυτούς τους όχι σαν μια φυλετική μονάδα, αλλά ως τους κληρονόμους της Ελλάδας και της Ρώμης, φωτοστεφανωμένους από τη χριστιανική πίστη.

Όλα αυτά τώρα τελείωσαν. Η νέα κυρίαρχη φυλή αποθάρρυνε τη μάθηση μεταξύ των Ελλήνων υπηκών της. Χωρίς την υποστήριξη μιας ελεύθερης κυβέρνησης, η βυζαντινή τέχνη άρχισε να παρακμάζει. Η Νέα Κωνσταντινούπολη ήταν μια λαμπρή πόλη, πλούσια και πολυάνθρωπη και κοσμοπολιτική και γεμάτη από ωραία οικοδομήματα. Αλλά η ομορφιά της εξέφρασε την κοσμική αυτοκρατορική ισχύ των Σουλτάνων και όχι τη βασιλεία του χριστιανικού Θεού επί της γης. Και οι κάτοικοί της ήταν θρησκευτικά διαιρεμένοι. Η Κωνσταντινούπολη είχε ξαναγεννηθεί για να γίνει η κοινόσουρα επισκεπτών επί πολλούς αιώνες. Αλλά ήταν Ισταμπούλ και όχι Βυζάντιο.

Δεν επετεύθηκε λοιπόν τίποτα από την ανδρεία των τελευταίων ημερών του Βυζαντίου. Έκανε εντύπωση στο Σουλτάνο, όπως φανέρωσε η εγριότητά του μετά την άλωση της πόλης. Δεν διακινδύνευε με τους Έλληνες. Υπήρξε πάντοτε θαυμαστής της ελληνικής παιδείας. Βρήκε τώρα ότι το ηρωικό ελληνικό πνεύμα δεν πέθανε εντελώς. Μπορεί όταν αποκαταστάθηκε η ηρεμία, ο θαυμασμός του να τον ενθάρρυνε να προσφέρει καλύτερη μεταχείριση στους Έλληνες υπηκόους του. Οι όροι, τους οποίους ο Πατριάρχης Γενάδιος πέτυχε από αυτόν, συνένωσαν την ελληνική εκκλησία και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού κάτω από μια αυτόνομη κυβέρνηση. Το μέλλον δεν επρόκειτο να είναι εύκολο για τους Έλληνες. Τους δόθηκε υπόσχεση για ειρήνη, για δικαιοσύνη και για ευκαιρίες πλουτισμού. Αλλά ήταν πολίτες δεύτερης τάξης. Η σκλαβιά φέρνει αναπόφευκτα αποθάρρυνση και οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τα αποτελέσματά της. Επιπλέον, ήταν τελικά εξαρτημένοι από την καλή θέληση του κυριάρχου τους. Όσο ζούσε ο κατακτητής Σουλτάνος, η τύχη τους δεν ήταν τόσο κακή. Αλλά ανέβηκαν στο θρόνο Σουλτάνοι που δεν είχαν ιδέα από το βυζαντινό πολιτισμό και που ήταν υπερήφανοι να είναι αυτοκράτορες του Ισλάμ, χαλίφες και αρχηγοί των πιστών. Και σύντομα το μεγάλο οικοδόμημα της Οθωμανικής διοίκησης έπεσε σε παρακμή.

Οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να απαντούν στη διαφθορά με απάτη, στην αδικία με απιστία και στη ραδιοργία με αντιραδιοργία. Η ιστορία των Ελλήνων κάτω από τους Τούρκους δεν είναι επικοδομητική και προκαλεί μελαγχολία. Ωστόσο, παρά τα σφάλματα και τις αδυναμίες της, η Εκκλησία επέζησε. Και όσο επιζούσε η Εκκλησία, ο Ελληνισμός δεν μπορούσε να πεθάνει.

Η Δυτική Ευρώπη, με προγονικές αναμνήσεις ζηλοτυπίας προς το Βυζαντινό πολιτισμό, με τους πνευματικούς της συμβούλους να καταγγέλουν τους Ορθοδόξους ως αμαρτωλούς σχηματικούς και με μια κατατρίχουσα αίσθηση ενοχής ότι εγκατέλειψε την πόλη στο τέλος, προτίμησε να λησμονήσει το Βυζάντιο. Δεν μπορούσε να ξεχάσει το χρέος που όφιλε στους Έλληνες, αλλά θεώρησε ότι το χρωστούσε μόνο στην κλασική εποχή. Οι φιλέλληνες, που ήρθαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, μιλούσαν για τον Θεμιστοκλή και τον Περικλή, ποτέ όμως για τον Κωνσταντίνο. Πολλοί διανοούμενοι Έλληνες αντέγραψαν το παράδειγμά τους, παρασυρθένες από το κακό πνεύμα του Κοραή, του μαθητή του Βολτέρου και του Γίβωνα, για τον οποίο το Βυζάντιο υπήρξε ένα άσχημο ενδιάμεσο δυσιδαιμονίας που ήταν καλύτερα να λησμονηθεί. Έτσι, ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας δεν κατέληξε σε πλήρη απελευθέρωση του ελληνικού λαού, αλλά μόνο στη δημιουργία ενός μικρού βασιλείου της Ελλάδας. Στα χωριά οι άνθρωποι ήξεραν καλύτερα. Εκεί θυμόντουσαν τους τρίνους που έφτασαν μαζί με τη φρικτή είδηση. Η πόλη έπρεπε να πέσει τιμωρημένη από το Θεό για την πολυτέλειά της, την αλαζονία της και την αποστασία της. Αλλά θα έπεφτε σαν θρηλυκή ηρωίδα, πολεμώντας ηρωικά ως το τέλος. Θυμόντουσαν εκείνη τη Μαύρη Τρίτη, μια μέρα που όλοι οι πραγματικοί Έλληνες θεωρούν ακόμα ως αποφράδα και οι ψυχές τους κυρτούσαν και το θάρρος τους δυνάμωνε όταν μιλούσαν για τον τελευταίο χριστιανό αυτοκράτορα που όρθιος, ατρόμητος μπροστά στο ρήγμα, εγκαταλειμμένος από τους δυτικούς συμμάχους του, απέκρουε τους απίστους μέχρι που ο αριθμός τους τον συνέτριψε και έπεσε με την αυτοκρατορία ως σάβανό του.

διάλωση της Κωνσταντινούπολεως. Ακούσατε αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Ράντσιμαν που διάβασε ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εγκαταστάθηκε κάποτε σε Σκήτη ένας αυλικός από τη Ρώμη. Βλέποντας ο προϊστάμενος της Σκήτης ότι ήταν αδύνατος και μαθαίνοντας ότι ζούσε πριν σε παλάτια, τον οικονομούσε. Και ό,τι καλό αφιέρωναν στη Σκήτη, του το έστελνε. Ο αυλικός, έπειτα από 25 χρόνια ασκήσεως, απέκτησε το διακριτικό χάρισμα και έγινε ξακουστός. Ακούοντας γι' αυτόν, ένας Αιγύπτιος μοναχός ήρθε να τον επισκεφθεί. Τον ασπάστηκε και αφού προσευχήθηκαν, κάθισαν. Βλέπει τότε ο επισκέπτης να φορά ο αβάς μαλακά ρούχα και σανδάλια, να έχει στροσίδι, προδιά και ένα μικρό μαξιλάρι. Όλα αυτά ήταν αντίθετα με τη σκληρή άσκηση της Σκήτης και σκανδαλίστηκε. Ο διακριτικός γέροντας κατάλαβε ότι σκανδαλίστηκε. Λέει λοιπόν στον αδελφό που τον υπηρετούσε: «Μαγείρεψε φαγητό σήμερα για χάρη του επισκέπτη μας». Βγήκε εκείνος, βρήκε λίγα χόρτα και τα έβρασε. Είχε ο αβάς και λίγο κρασί για την ασθένειά του. Το έβαλε και αυτό στο τραπέζι. Έφαγαν λοιπόν και ήπιαν. Όταν βράδιασε, είπαν 12 ψαλμούς και κοιμήθηκαν. Το πρωί είπαν άλλους 12 ψαλμούς και όταν ξημέρωνε, ο επισκέπτης σηκώθηκε να φύγει, μένοντας σκανδαλισμένος για την καλοπέραση του αβά. Εκείνος όμως, θέλοντας να τον ωφελήσει, άρχισε να το ρωτά. Οπότε έγινε ο εξής διάλογος: «Από ποια χώρα είσαι?» «Από την Αίγυπτο». «Και από ποια πόλη?» «Δεν είμαι από πόλη, σε χωριό γεννήθηκα». «Και τι δουλειά έκανες?» «Φύλεγα τα κτήματα». «Και πού κοιμόσουν?» «Στα χωράφια». «Είχες τρόμα να πλαγιάσεις?» «Πού να βρεθείς τρόμα στα χωράφια?» «Και τότε πού κοιμόσουν?» «Κάτω στο χώμα». «Δεν μου λες, είχες να τρως τίποτε στα χωράφια? Έπινες κρασί?» «Στα χωράφια δεν υπάρχει φαγητό ούτε πιωτό». «Και τότε πώς ζούσες?» «Έτρωγα λίγα παξιμάδια ή λίγο παστό κρέας αν έβρισκα, και έπινα νερό». «Δύσκολη ζωή. Αλλά για πες μου, υπήρχαν λουτρά στο χωριό?» «Όχι, πλαινόμασταν καμιά φορά στο ποτάμι». Αφού ο διακριτικός γέροντας τον έκαμε με το διάλογο να φανερώσει όλες τις ταλαιπωρίες της προηγούμενης του ζωής, άρχισε να του διηγείται για τον εαυτό του. «Εγώ, ο άθλιος που με βλέπεις εδώ, είμαι από την κοσμοκράτηρα Ρώμη και είχα μεγάλο αξίωμα στα ανάκτορα του αυτοκράτορα». Από τα πρώτα αυτά λόγια ο επισκέπτης ένιωσε μεγάλη συγκίνηση και άκουε με πολύ προσοχή τα παρακάτω. «Άφησα λοιπόν τις απολαύσεις της Ρώμης και ήρθα εδώ, στη σκληρή έρημο. Είχα στην πατρίδα μου μέγαρα και θησαυρούς, κρεβάτια ολόχρυσε και πολυτελή στρώματα. Και αντί για αυτά, μου έδωσε ο καλός Θεός αυτό το στροσίδι και αυτή την προβιά. Τα ρούχα μου ήταν πανάκριβα. Αντί για εκείνα φορώ τώρα αυτά τα ευτελή. Στα γεύματα ξόδευα πολλά χρήματα. Αντί για αυτά μου έδωσε ο Θεός λίγα χορταρικά και αυτό το λίγο κρασί. Με υπηρετούσαν πολλοί δούλοι. Αντί για εκείνους, κίνησε ο Θεός την καρδιά αυτού του αδελφού και ήρθε να με υπηρετεί στη δυσκολία μου. Αντί να πηγαίνω σε λουτρό, χύνω λίγο νερό στα πόδια μου. Φορώ και σανδάλια για την αδυναμία μου. Αντί να ακούω μουσικούς και κιθάρες, λέω τους 12 ψαλμούς. Και τη νύχτα, αντί για τις αμαρτίες που έκανα, προσεύχομαι ειρηνικά. Σε παρακαλώ λοιπόν, αβά, μη σκανδαλίζεσαι με την αδυναμία μου». Ακούγοντας όλα αυτά, ο επισκέπτης μόλις μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Όταν συνήλθε, είπε: «Αλίμονό μου, εγώ από τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέμεινα στον κόσμο, ήλθα σε ανάπαυση εδώ στην έρημο. Και πράγματα που δεν είχα τότε, τα έχω τώρα. Ενώ εσύ, από πολλή ανάπαυση, ήλθες εδώ στην ταλαιπωρία. Και από δόξα και πλούτο, ήλθες σε ταπείνωση και φτώχεια». Έφυγε έπειτα πολύ ωφελημένος.
έγινε φίλος του και τον επισκεπτόταν συχνά για να ωφελείται. Γιατί ο πρώην αυλικός ήταν διακριτικός και σκορπούσε την ευωδία του Αγίου Πνεύματος.

Μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, Όσιος Παύλος ο Απλούς, αξιώθηκε να λάβει το καταδαιμόνων χάρισμα. Έφεραν κάποτε στο Μεγά Αντώνιο ένα δαιμονιζόμενο, με φοβερό δαιμόνιο, που έβριζε και τον ίδιο τον ουρανό. Το πρόσεξε αυτό Όσιος και λέγει: «Δεν είναι έργο δικό μου να βγάζω τέτοια δαιμόνια. Τέτοιο χάρισμα έχει ο Παύλος». Τους πήγε λοιπόν στον Όσιο Παύλο και είπε: «Αβά Παύλε, βγάλε το δαιμόνιο από αυτόν τον άνθρωπο για να γυρίσει υγιής στο σπίτι του. Γιατί δεν το βγάζεις εσύ? Δεν ευκαιρώ εγώ, έχω άλλο έργο». Τους άφησε ο Μέγας Αντώνιος και έφυγε. Όσιος Παύλος προσευχήθηκε θερμά και λέγει στο δαιμόνιο: «Είπε ο Αβάς Αντώνιος να βγεις από αυτόν τον άνθρωπο». «Δεν βγαίνω», απάντησε εκείνο. «Βγες, το είπε ο Αβάς Αντώνιος». Το δαιμόνιο τότε άρχισε να βρίζει και το Μέγα Αντώνιο. Τότε ο Όσιος βγήκε από το κελί του μέσα στο καταμεσήμερο, ανέβηκε σε μια πέτρα πυρωμένη από τον ήλιο και φώναξε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν θα κατέβω από αυτή την πέτρα, δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε μέχρι να πεθάνω, αν δεν βγάλεις το πονηρό πνεύμα και δεν ελευθερώσεις αυτόν τον δούλο σου». Πριν τελειώσει η προσευχή του Οσίου, το δαιμόνιο είχε εξαφανιστεί.

Κάποτε ένα θηλυκό αγριογούρουνο ήρθε στον Αβά Ιωάννη του Σαβαΐτη κουβαλώντας τον νεογνό του στο στόμα. Μόλις πλησίασε, άφησε το μικρό στα πόδια του γέροντα. Εκείνος βλέποντας ότι ήταν τυφλό, έφτισε στο χώμα, έκανε πυλό και τον άλυψε στα μάτια του μικρού ζώου. Το νεογνό αμέσως ανέβλεψε. Τότε πλησίασε η μητέρα, το πήρε και έφυγε χαρούμενη. Την άλλη μέρα έρχεται πάλι κουβαλώντας με πολύ κόπο ένα τεράστιο λάχανο. Όσιος βλέποντάς το χαμογέλασε και είπε «Από πού το έφερες αυτό? Οπωσδήποτε το έκλεψες από τους κήπους των ασκητών. Εγώ όμως κλοπημαία δεν παίρνω. Πήγαινε λοιπόν και άφησέ το εκεί που το βρήκες». Το ζώο ντροπιασμένο το πήρε και έφυγε. Ο Αβάς Αμούν, ο νητριώτης, επισκέφτηκε κάποτε το Μέγα Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα, τον ρώτησε «Πού συμβαίνει εγώ με να κοπιάζω περισσότερο από σένα, σύν δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους? Φαίνεται ότι θα αγαπώ το Θεό περισσότερο από εσένα», το αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μηδίαμα ο φίλος του Θεού. Ένας γέρον ερημίτης παρακάλεσε κάποτε στην προσευχή του το Θεό να του δείξει τους παλαιούς πατέρας της ερήμου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από το Μέγα Αντώνιο. «Πού να ευρίσκεται άραγε ο Αβάς Αντώνιος?» σκεφτόταν με απορία. «Όπου είναι ο Θεός», άκουσε φωνή να τον βεβαιώνει.

ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου», έλεγε συχνά ο Μέγας Αντώνιος. Όταν ο Αββάς Θεόδωρος ήταν ακόμα υποτακτικός, τον έστειλε ο γέροντάς του στο φούρνο της Κήτης να ψήσει τα παξιμάδια του. Εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίσει τα δικά του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του και έδωσε ένα χέρι στον αδερφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και έφτασε άλλος με ψωμιά. Ο Θεόδωρος παρεχώρησε πάλι τη θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήρθε τρίτος και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα δικά του παξιμάδια. Έδιε ο ήλιος πλέον όταν γύριζε στο γέροντά του. Του είπε το λόγο που τον έκανε να καθυστερήσει τόσο πολύ, χωρίς να θεωρεί πως έκανε και κάτι αξιόλογο. Ρώτησαν τον Αββά Αγάθωνα πως εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον. Και εκείνος ο Μακάριος που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των αρετών, την αγάπη, σε τέλειο βαθμό αποκρίθηκε. «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό, να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και να πάρω, αν είναι δυνατόν, το δικό του».

ανέκδοτα διηγούνται οι πατέρες για τον Αβά Αγάθωνα και την πολλή αγάπη που έκρυβε στην καρδιά του για τον συνάνθρωπο. Κάποτε κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του και σκόνταψε πάνω σε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο παραπεταμένο στο δρόμο, ξένο και άρρωστο. Πως στη στιγμή εκείνη κανένας διαβάτης δεν είχε σκεφτεί να τον βοηθήσει. Όσιος τον σήκωσε, τον περιποιήθηκε και με τα χρήματα που πήρε από τα πανέρια του νίκιασε δωμάτιο και τον έβαλε μέσα. Λένε μάλιστα πως έμεινε αρκετό καιρό κοντά του και τον φρόντιζε, ενώ συγχρόνως εργαζόταν για να βγάζει τα έξοδά του. Όταν πια ο ξένος έγινε εντελώς καλά και ήταν σε θέση να γυρίσει στην πατρίδα του, επέστρεψε και ο Αβάς Αγάθων στην αγαπημένη του ησυχία.

Άλλη φορά πάλι που πήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευθεί το λίγο ψωμάκι του, βρήκε κοντά στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο. «Για την αγάπη του Θεού, Αβά», άρχισε τα παρακάλια ο γέρος, μόλις είδε τον Όσιο, «μη μ' αφήνεις κι εσύ αβοήθητο το δυστυχή, πάρε με κοντά σου». Ο Αβάς Αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. «Πόσα λεπτά πήρες, Αβά?» τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. «Τόσα», του έλεγε ο Όσιος. «Καλά είναι. Δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά, έτσι για να δεις καλό που έχω από χτες βράδυ να φάω?» «Με τα χαράς», έλεγε ο Όσιος και έκανε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα και ύστερα ένα γλυκό. Έτσι, σε κάθε καλάθι που πουλούσε, ξόδευε τα χρήματα χάρη του προστατευομένου του, έως ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα ο Όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε δίλεπτο. Και το σπουδαιότερο, πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια βδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» τον ρώτησε ο ανάπηρος. «Ναι, τέλειωσα πια τη δουλειά μου». «Άι τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο», είπε πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος Αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που του ζητούσε, γιατί ήταν κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε φωνή γλυκιά να του λέγει: «Ευλογημένος να είσαι, Αγάθων, από το Θεό και στη γη και στον ουρανό». Σήκωσε τα μάτια ο Όσιος να δει εκείνον που του μιλούσε. Ο δήθεν γέρος είχε γίνει πλέον άφαντος, γιατί ήταν άγγελος Κυρίου, σταλμένος από το Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου.

θα έλεγε κανένας πως αυτός ο αβάς αγάθων ζούσε και εκείνη το μόνο και μόνο για να αναπαύει των πλησίων του. Όταν τύχαινε να περνά τον ποταμό μαζί με τους άλλους αδελφούς, έπαιρνε πρώτος στα χέρια του τα κουπιά της βάρκας. Όταν πήγαιναν ξένοι στο κελί του, με το ένα χέρι τους χαιρετούσε και με το άλλο άρχιζε να στρώνει τράπεζα για να τους φιλοξενήσει. Κάποτε του χάρισαν ένα σκαλιστήρι για να καλλιεργεί τον κήπο του. «Τι όμορφο σκαλιστηράκι», έκανε ένας αδελφός που έτυχε να το δει στα χέρια του μια μέρα. Ο αβάς αγάθων δεν τον άφηνε με κανένα τρόπο να φύγει αν δεν έπαιρνε μαζί του το σκαλιστήρι που του άρεσε. Ένας κυνηγός, βλέποντας τον πατριάρχη της ερήμου, Μέγα Αντώνιο, να αστειεύεται με τους υποτακτικούς του, σκανδαλίστηκε. Θέλοντας ο Όσιος να τον διδάξει ότι μερικές φορές η διάκριση επιβάλλει κάποια συγκατάβαση στην πολύ αυστηρότητα, του είπε: «Τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπάκουσε. Ο Όσιος του είπε πάλι: «Τέντωσε το περισσότερο». Ο κυνηγός το τέντωσε περισσότερο. Οπότε ο Όσιος του είπε ξανά: «Τέντωσε το ακόμα πιο πολύ». Ο κυνηγός διαμαρτυρήθηκε: «Μα αν το τεντώσω περισσότερο θα σπάσει». «Το ίδιο θα συμβεί», αποκρίθηκε ο Όσιος, «και με τους αδελφούς, αν αγωνίζονται συνεχώς σκληρά, χωρίς καμιά ανάπαυση και χωρίς καμιά αναψυχή».

Μακάριος Ευλόγιος, κεντρισμένος από το θείο έρωτα, εγκατέλειψε τους κοσμικούς θορύβους, τις δόξες, τη μόρφωση, τα πλούτη και ακολούθησε τον εξής δρόμο για τη σωτηρία του. Βρήκε στην αγορά της πόλης έναν ανάπηρο, χωρίς χέρια και πόδια. Αφού συλλογίστηκε τη δυστυχία του, προσευχήθηκε και έδωσε υπόσχεση στο Θεό. «Κύριε, στο όνομά σου, παίρνω αυτό τον άρρωστο και τον περιποιούμε μέχρι θανάτου, για να σωθώ με αυτή την προσφορά. Χάρισέ μου υπομονή να τον υπηρετώ». Τον πλησίασε έπειτα και του είπε: «Θέλεις να σε πάρω στο κελί μου και να σε υπηρετώ?» «Με πολύ χαρά», απάντησε εκείνος. Τον πήρε λοιπόν ο Ευλόγιος στο κελί του και τον φρόντισε. Τον έτρεφε, τον έλουζε, τον έντυνε, τον παρηγορούσε, τον περιέθαλπε. Με τις περιποιήσεις αυτές, ο ανάπηρος υπέμεινε καρτερικά την κατάστασή του και αντιμετώπιζε τον Ευλόγιο με ευγνωμοσύνη. Έπειτα όμως από 15 χρόνια, τον κυρίευσε πνεύμα ακιδείας και εξεγέρθηκε εναντίον του. Άρχισε να τον περιλούζει με βρισχές και κοροϊδίες. «Παλιάνθρωπε, δραπέτη, έκλεψες ξένα χρήματα και θέλησες να σωθείς προσφέροντάς μου υπηρεσία. Πήγαινε με πάλι στην πόλη, στην αγορά που με βρήκες». Άλλοτε απαιτούσε: «Θέλω κρέας». Του έφερνε ο Ευλόγιος κρέας, αλλά εκείνος δεν ησύχαζε. Φώναζε: «Δεν αναπαύομαι, θέλω να βλέπω κόσμο, θέλω να ξαναπάω στην αγορά. Πήγαινε με εκεί που με βρήκες». Απελπισμένος ο Ευλόγιος κατέφυγε στους γειτονικούς μοναχούς και τους λέγει: «Τι να κάνω που αυτός ο σακάτης με έχει φέρει σε απόγνωση? Να τον εγκαταλείψω? Έχω δώσει υπόσχεση στο Θεό και φοβάμαι. Να μην τον εγκαταλείψω? Μου κάνει μαύρη τη ζωή. Δεν ξέρω λοιπόν τι να κάνω». Και εκείνοι του λένε: «Εφόσον ζει ο Μέγας Αντώνιος, τι ρωτάς εμάς? Πάρε αυτόν τον άρρωστο και πήγαινε στη σπηλιά του και ρώτησέ τον. Και ό,τι σου πει, κάνε υπακοή, γιατί μιλάει ο Θεός με το στόμα του». Τους άκουσε, πήρε τον ανάπηρο και πήγε στον Όσιο. Εκείνος τον χαιρέτησε με το όνομά του, ενώ δεν τον είχε ξαναδεί, και τον ρώτησε: «Γιατί ήρθες εδώ?» «Αυτός που σου αποκάλυψε το όνομά μου», απάντησε ο Ευλόγιος, «θα σου αποκάλυψε και το πρόβλημά μου. Γνωρίζω γιατί ήρθες, αλλά πες το κι εσύ για να το ακούσουν και οι αδερφοί που είναι εδώ». «Βρήκα στην αγορά αυτόν τον άρρωστο και έδωσε υπόσχεση στο Θεό να τον περιθάλψω, ώστε και εγώ να σωθώ με αυτόν και αυτός με μένα. Επειδή όμως από 15 χρόνια κατόπιν με έφερε σε μεγάλη δοκιμασία, σκέφτηκα να τον εγκαταλείψω. Γι' αυτό ήρθα στην οσιότητά σου, να με συμβουλεύσεις τι πρέπει να κάνω και να προσευχηθείς για μένα, γιατί πολύ υποφέρω». Του λέγει με σοβαρό ύφος ο Όσιος: «Ώστε θέλεις να τον εγκαταλείψεις? Αυτός όμως που τον έπλασε δεν τον εγκαταλείπει. Αν εσύ τον εγκαταλείψεις, θα βάλει έναν καλύτερό σου να τον περιμαζέψει». Ο Ευλόγιος στα λόγια αυτά σιώπησε. Όσιος γύρισε τότε προς τον ανάπηρο και άρχισε να τον μαστιγώνει με την παιδαγωγική του γλώσσα: «Άθλιε, ανάξιε του ουρανού και της γης, δεν πάβεις να θεομαχείς? Δεν ξέρεις ότι ο ίδιος ο Χριστός σε υπηρετεί? Πώς τολμάς να τα βάζεις με τον Χριστό? Στο όνομα του Χριστού δε σε περιποιεί το Ευλόγιος?» Έπειτα τους πήρε και τους δύο και τους συμβούλευσε: «Πηγαίνετε και μη χωριστείτε μεταξύ σας. Ο Θεός θα σας οικονομήσει. Σας ήρθε πειρασμός, γιατί και οι δύο βαδίζετε προς το τέλος των αγώνων σας και πρόκειται να βραβευθείτε με στεφάνια υπομονής. Μη λοιπόν χωρίσετε, και όταν θα έρθει ο άγγελος να σας βρει στον τόπο της ασκήσεώς σας». Συγκινημένοι εκείνοι με τα λόγια αυτά, γύρισαν γρήγορα στο κελί τους και συνέχισαν τον αγώνα τους. Σε 40 μέρες εκοιμήθη ο Ευλόγιος και σε άλλες 3 μέρες εκοιμήθη και ο ανάπηρος.

0: Ο Αββάς Αμονάς πήγε κάποτε σε έναν τόπο που υπήρχε κάποιος μοναχός με κακή φήμη. Συνέβη μάλιστα την ημέρα εκείνη μια γυναίκα να μπει στο κελί του. Οι γείτονες που το έμαθαν αγανάκτησαν και συγκεντρώθηκαν να τον διώξουν από εκεί. Όταν μάλιστα πληροφορήθηκαν ότι ο ξακουστός επίσκοπος Αμονάς βρίσκεται στην περιοχή τους, πήγαν και του κατήγγειλαν το γεγονός. Τον παρακάλεσαν μάλιστα να έρθει και να τιμωρήσει ο ίδιος τον ένοχο. Εκείνος ο δυστυχής, μόλις πήρε είδηση ότι έρχεται πλήθος μαζί με τον Όσιο, έκρυψε τη γυναίκα σε ένα μεγάλο πιθάρι. Όταν έφτασε ο Όσιος και μπήκε στο κελί, κατάλαβε αμέσως τι συνέβη. Αλλά για την αγάπη του Θεού σκέπασε το πράγμα, διορθώνοντας έτσι τον ένοχο με την αγάπη μάλλον παρά με τη δικαιοσύνη. Κάθισε λοιπόν πάνω στο πιθάρι και πρόσταξε να ψάξουν το κελί. Αφού έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτε, τους είπε: «Τι έχετε να πείτε τώρα? Ο Θεός να σας συγχωρήσει». Έπειτα απομάκρυνε το πλήθος, σηκώθηκε από το πιθάρι, έπιασε από το χέρι το μοναχό και του είπε: «Αδερφέ, πρόσεχε την ψυχή σου, πρόσεχε τη σωτηρία σου». Και μετά από αυτό αναχώρησε.
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Τα λόγια της Ερήμου».
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.